0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρπληκτούς συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων.
2: Σούπερ Σπορ 104.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: ακούτε Super Sport 104.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Τον φάγαμε και το Σεπτέμβριο. Μια εβδομάδα μείνει ακόμα. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία. Με αυτές τις θερμοκρασίες επανέρχομαι σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν μπορώ να τα... Σας είπα, δεν είμαι φαν του καλοκαιριού και γενικά έχει αρχίσει να δροσίζει το πράγμα. Αυτό περιμένουμε είναι να παγώσουμε κιόλας λίγο το επόμενο διάστημα και φέτος πετρέλαιο δεν το βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν μπορώ να δω τι θα γίνει, δεν ξέρω, πάντως είναι ζόρικη η κατάσταση με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, δυστυχώς. Βαλήμα μουρμουρά από το πρωί για πετρέλαιο, βενζίνης κλπ, οπότε το παρακάμπτω. Το πρωί αν δεν μπω στο αυτοκίνητο να ξεκινήσω με να ακούω δυνατά μέχρι κουφαμάρα, ας πούμε, μουσική, δεν γίνεται. Είναι το πρωινό μου, εγώ καφέ δεν πίνω. Είμαι, πως το λένε, η γυναίκα μου λέει καλαμαράς by accident. Καφέ δεν πίνω, δεν καπνίζω. Δεν πίνω γενικά ποτό, εκτός από κρασί, αμαλάχι, οπότε είμαι κατά λάθος. Άρα η κουβέντα που με φτιάχνει έτσι και μου ανεβάζει διάθεση, ειδικά το πρωί, είναι μουσική δυνατά. Εν τω μεταξύ έχω ξανακολλήσει με ένα αγαπημένο κομμάτι. Σύρτο πάνω να παίξει, παίζει. Λοιπόν, από το 2005, τότε που η Φιλανδία κέρδιζε την Eurovision μέσα στην Αθήνα. Τι κομμάτα. Θεϊκή, πώς το λένε, Lordy τότε με το Hard Rock Alleluia. Εντάξει, αν το ακούς δυνατά το πρωί, είσαι μόνο στο ραδιόφωνο και δεν είναι φαίρετη, θα πει το διπλανό αυτοκίνητο που σου λέει τι κάνει στο παλαβό πρωί. Γενικά είναι πάρα πολύ cool, έτσι πιστεύω.

0: Καλημέρα. Παιδιά, ο Αντώνης Υπάρχον και ο Χρήσανθος είναι οι δύο ακροατές μας, οι οποίοι είναι σταθεροί, 1-2-2, ένα ανάλογα, τα μηνύματα που στέλνουν κάθε πρωί, κάθε μέρα. Σχεδόν, όχι, κάθε μέρα. Αν τα λείψουν 2-3 μέρες, τους δικαιολογώ με στη χρονιά. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο, και στον Χρήσανθο και στον Αντώνη Υπάρχο. Αμφότεροι ομονιάτες, ο Αντώνης είναι και με τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, μπαλίτσα δεν έχει υπό αυτές τις μέρες, τα ξέρετε, αλλά, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ξεκινάει σήμερα η Ευρωλίγκα. Εγώ είμαι φαν του μπάσκετ, δεν είμαι ο Σορτοβόλος, εντάξει, προφανώς το έχω ξαναπεί, αλλά η Ευρωλίγκα είναι κάτι, συγγνώμη, διαφορετικό, το οποίο θα μας δώσει ωραίες στιγμές. Είναι σε θέση μάχης και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Μπασκόνια στην Βιτόρια, ναι, είναι εκτός έδρας. Εκεί ξεκινάει η προσπάθεια υπεράσπισης των σκύπτρων του. Δεν είναι φαβορή φέτος στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός όσον αφορά τις τιμές που δίνουν οι μπούκιδες. Είναι μαζί οι δύο τους, ναι. Απλά νομίζω ο Παναθηναϊκός μπροστά ή ο Ολυμπιακός. Δεν το είδα. Να δω, σε όλο. Όχι, 3,5. Ναι. Είναι αλλού ο Ολυμπιακός, αλλού ο Παναθηναϊκός. Αλλά οριακά. Επάνω κάτω εκεί γύρω στο 4. Είναι η Φενέρ τρίτο φαβορή, η Ρεάλ τέταρτο και το Ντουμπάι με τη Χάπο Ελ Τελαβίβ στην πέμπτη θέση. Μετά ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τιμές, άρα φανταστείτε την Μπαρτσελόνα είναι 50 στον 1, που σημαίνει είναι ψιλοκαφενείο, ξέρω εγώ, μα έτσι τιμές δεν βγάζεις πάκρι. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που ξεκινάει από regular season και καταλήγει στα knockout playoff μέχρι το Final Four. Δεν είναι εύκολο καθόλου το μπάσκετ και γενικά δεν είναι και εύκολη η Ευρωλίγκα. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Ο Παναθηναϊκός παίζει λίγο νωρίτερα 9 και 4 στο κλειστό του ΆΚΑ με την Παρή, πρώτο επίσημο μάτς με ο Μπράντοβιτς ξανά στον πάγκο του. Παρόν ο Ρογκαβόπουλος είναι έξω, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Φαλ και ο Σλούκας. Έτσι είναι λίγο πολύ γνωστά τα. Έτσι λέει, είναι παρόν. Οι άλλοι σίγουρα είναι όχι. Οπότε, ναι, θα περιμένουμε να δούμε. Υπάρχουν 4 φαβορί στην Ευρωλίγκα. Οι δύο ελληνικές ομάδες, η διαφορετική φέτος Φενέρ και η πάντα καλή Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια σταθερή αξία. Η Ρεάλ, το θεωρητικό λέει ότι αυτές οι 4 ομάδες, εάν φτάσουν μέχρι τα νοκάουτ και λοιπά, και δεν μπλέξουν με τα νοκάουτ και λοιπά μεταξύ τους, θα είναι στο Final Four. Αλλά θα το δούμε, είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι το οποίο θα ολοκληρωθεί του χρόνου τον Μάιο. Και ο Χρήσανθος είναι με τη Λίβερπουλ και εμείς είμαστε με τη Λίβερπουλ. Ναι, αλλά ο Αντώνης Χρήσανθος στέλνει μήνυμα μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ. Άρα αυτή είναι η διαφορά την οποία έχω στο μήνυμα. Καλημέρα, και η Ντουμπάι έχει καλή ομάδα. Σας είπα, είναι 5ο-6ο φαβορί η ομάδα από το Ντουμπάι. Σας είπα ποια είναι τα μεγάλα φαβορί. Έτσι, 132, καλημέρα. Θα την παρακολουθούμε την Ευρωλίγκα, εννοείται. Θα πούμε έτσι πραγματάκια στην συνέχεια, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία μας ενδιαφέρει να δούμε μάτς. Ο Αβέροφ είπε ότι αν δεν κουνηθεί φίλο το Σαββατοκύριακο θα είμαι υποψήφιος. Οχοχο, βάζει πίεση στην κυρία Ανίτα. Για να δούμε τι θα δούμε. Γενικά ένας χαμός, ο συναγερμός είναι στα 2 αυτή τη στιγμή ή μπορεί και στα 2,5, αν βάλω και τον Μπαμπορίδη μες στην κουβέντα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε. Έχουμε δρόμο για αυτό το κομμάτι με τις εκλογές, αλλά οι εξελίξεις υπάρχουν. Ο Τραμπ έγλυφε τον Ερντογάν, χόρτασε από λόγια ο Ερντογάν στο Συμβούλιο. Μάλλον υπήρχε συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια της σύσκεψης, της συνεδρίασης του ΟΗΕ, και υπήρχε και επιμέρους με χώρες οι οποίες εμπλέκονται εκεί στον Αραβικό κόλπο και όχι μόνο, για την κρίση με το Ιράν. Και έλεγε, σκληρό καρύδι, φανταστικός τύπος ο φίλος μου Ταγίπ, του κάνω Ταγίπ, ευχαριστώ πρόεδρε κλπ, αλλά κουβέντα για τα F-35. και δεν υπήρχε και τέτα δέτ με τον Τραμπ. Έτσι, οι φωτογραφίες βγήκαν σε αυτό το ραντεβού το οποίο σας είπα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, και αυτό θα τα πούμε αργότερα με την Στέλλα, υπήρχαν διάφορα ωραία. Μίλησε ο πρόεδρος ο Νίκος Χριστοδουλίδης, βγήκε ο Τούρκος αντιπρόσωπος των ΟΗΕ εκτός αίθουσας, δεν μας πειράζει. Στο. Που μιλάει ο Ερντογάν, το Ισραήλ σηκώθηκε και έφυγε και περάσαμε μπροστά και ψιλοχτήκα σε Ερντογάν. Εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει. Ξύδι. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Όταν η μέρα αρχίζει με Άλκη Μπότσο και Τάσο, ο Τάσος σήμερα είναι μαζί μου, είναι διαφορετική. Βεβαίως είναι διαφορετική. Έτσι είναι. Είναι αλλιώς η μέρα. Καλημέρα στο Γιώργο. Έλα ένα άσμα να κολλήσει. Βρέχει κάλικες από τα γυμνά καλώδια. Ω, δεν έχω χαμπάρι. Ωραία, να το δω. Γεια σου Γιάννο, Ομόνια Ψευδά. Καλημέρα, μόνο Ομόνια Ψευδά. Ο φίλος μου ο Γιάννος, καλημέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εδώ στα δικά μας περιμένουμε να δούμε την εθνική αύριο, έτσι. Να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Γιατί μου λέει κάτι ότι μπορούμε να τσιμπήσουμε αποτέλεσμα στο Μαυροβούνιο. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει και ελπίζω να μην διαψευστώ και σας λέω πελάρες. Αλλά δεν. Εντάξει. Μας έχει κερδίσει το Μαυροβούνιο στο παρελθόν. Έχει κάποιους πολύ καλούς παίκτες, οκ. Okay, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, δεν ξέρω πώς θα πάει η κουβέντα. Είμαστε outsider πάντως σε αυτό το παιχνίδι. Η Κύπρος είναι στην Ποντγκόριτσα από χτες και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Είναι η πρεμιέρα μας στο Nations League. Είμαστε τρίτη κατηγορία, το ξέρουμε. Σήμερα, για να κλείσω έτσι με την εισαγωγή, έχει αρκετά παιχνίδια στο Nations League σε όλες τις κατηγορίες. Ξεκινάμε 7 η ώρα με ένα τεράστιο ντέρμπι, Ανδώρα Μάλτα. Δηλαδή, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το δείτε. Όποιος το χάσει, ναι, τέλος πάντων. 10 παρατέταρτο έχει ωραία πράγματα. Έχει Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει Ελλαδάρα. Λοιπόν, η Ελλάδα παίζει με τη Σερβία, 10 παρατέταρτο Σερβία-Ελλάδα. Ο Κριστιάνο με την Ουαλία, Πορτογαλία, Ουαλία και ντέρμπι κλασικό Ολλανδία, Γερμανία την ίδια ώρα όλα αυτά. Επίσης την ίδια ώρα ντέρμπι Σκανδιναβίας, Νορβηγία, Δανία, Κόσοβο, Ιρλανδία, Αυστρία, Ισραήλ και Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο μενού. Ρε παρέα καλημέρα, μόνο αγαπούλα και πάλι αγαπούλα, μετά άντε και νάκο Άρσενα, λέει ο Τασάρας. Γεια σου, Τασάρα. Καλημέρα. Ευτυχώς τα κατεχόμενα είναι μούχτη βενζίνη και μπορούμε να γεμίσουμε το αυτοκίνητο με βενζίνη, λέω 132. Πάει πολλοί κόσμος. Το έχουμε ξαναπεί. Εγώ δεν μπορώ να πω οτιδήποτε. Φτάσαμε στα όρια μας όσον αφορά τις βενζίνες κλπ. Γενικά την ακρίβεια. Άρα είναι κάτι το οποίο ο κύριος Κεραυνός θα πρέπει να το δει με λίγη παραπάνω προσοχή το επόμενο διάστημα. Ζοριζόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε κάτι άλλο. Μια εισαγωγή, όχι. Έχουμε πολλά πράγματα στη συνέχεια. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
6: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
7: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
12: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
16: Super Sport 104.

Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες. Είπαμε έχει ωραία δροσούλα σήμερα. Κίνηση κλασικά. Το πρωί είχε και αυτά τα γνωστά πισοκολλήματα. Δηλαδή έπεσε ένα αυτοκίνητο πάνω στον άλλον. Εδώ στο roundabout του Γασιπή υπήρχε μια μικροταλαιπωρία, αλλά πολύ λίγο. Ευτυχώς δηλαδή. Τα βρήκαν γρήγορα οι δύο εκεί που τράκωρε ένας, έπεσε ο ένας πάνω στον άλλον. Και οκ, okay, μια χαρά. Τέτοια θα έχουμε τα πρωινά. Είναι το λιγότερο το οποίο υπολογίζουμε. Πιάσαν έναν, πήγε να κλέψει μπόιλερ. Άκουρε, πήγε να κλέψει μπόιλερ. Ρε, τι τραβάμε, ρε, τι ακούμε δηλαδή καθημερινά. Πια ένας 54χρονος, τον βουτήξανε. Τσακ, πήγε να κλέψει τον μπόιλερ από την πολυκατοικία. Δηλαδή, με τι πήγε να το κλέψει, με γερανό, με φορτηγό, πώς θα κουβαλήσει τον μπόιλερ, ας πούμε, με το χέρι. Τέλος πάντων, ισχύουν. Όχι, ισχύει, βλέπουμε και έτσι δυσούλες. Τι οποίες είναι γελάς, ας πούμε, αλλά λες, στην Πάφο πλακωθήκαν κάτι πιτσιρικάδες έξω από κέντρο εστίασης, έπεσε πολύ ξύλο, λέει. Τα κλασικά. Δεν μπορεί να μην έχουμε καμιά συμπλοκή, να μην έχουμε έστω και μια συμπλοκή κάθε μέρα, κάτι να έχουμε. Καλημέρα και από τον Παναγιώτη και τον Φώτη μόνο από ΕΛ. Καλημέρα στα παιδιά, γεια σου Παναγιώτη, Φώτη, καλημέρα. Να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα έτσι γρήγορα. Μου λέτε πολλές φορές ότι να κόψουμε τα πρωτοσέλιδα, μην τα λέμε, δηλαδή ότι είναι αχρίαστα. Εντάξει, αλήθεια είναι ο κόσμος δεν διαβάζει πολλές εφημερίδες πλέον, αλλά έτσι μια εικόνα της ειδησιογραφίας, όχι της τρέχουσας, αλλά γενικά το τι μπορεί να υπάρχει μέσα στην ημέρα, την αποτυπώνουμε μέσα από τις εφημερίδες, άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να κόψουμε πρωτοσέλιδα. Και όσο υπάρχουν εφημερίδες, αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 4 εφημερίδες καθημερινά, έτσι το ξέρετε η αλήθεια, η Χαραυγή, ο Πολίτης και ο Φιλελεύθερος. Οπότε θα τις έχουμε κανονικά τα πρωτοσέλιδά μας έτσι για 4-5 λεπτά, όχι παραπάνω, και νομίζω καλυπτούμε τα πάντα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εφημερίδες, να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, στην αλήθεια όπου λέει κρίνονται πολλά το Σάββατο, πρόθεση Γκουτέρες για τριμερή στη Νέα Υόρκη παρά τις εκκρεμότητες που ο ίδιος έθεσε ως προϋπόθεση για πενταμερή. Για να δούμε. Πληροφορίες αλήθειες αναφέρουν ότι ο Γκουτέρες εξετάζει τριμερή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω. Είναι και ο πρόεδρος ούτως ή άλλως. Να δούμε τι θα γίνει, αν θα μπορεί να υπάρχει το οτιδήποτε. Σε άλλους κοβούν τη φρουρά, στον Χαρτσιώτη στέλνουν και υπαστυνόμο. Την ώρα που η κυβέρνηση καταργεί φρουρές στο όνομα της εκτίμησης κινδύνου, διαθέτει 2 αστυνομικούς στον Επίτροπο Προεδρίας. Μπορεί και εδώ να βλέπουν να υπάρχει κίνδυνος, ξέρω εγώ. Ετσουνιάστηκε ο Παπαγεωργίου και πάγωσε τον διορισμό επική η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και νεποτισμός που εξέλιπε. Τι είναι αυτό εδώ τώρα, δεν το ξέρω, στο ΘΟΚ. Okay. Και ακούστε τώρα μια είδηση εκεί στο παραλίμνη. Βρέθηκαν 5 άλογα θετικά με το ιό του Νείλου, του Δυτικού Νείλου. Λέει ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από τα άλογα στον άνθρωπο, ούτε από άλογο σε άλογο. Πάλι καλά. 5 άλογα κολλήσαν, του τσίμπησε το κουνούπι. Φαίνεται ότι ήταν το ίδιο κουνούπι μέσα στον ίδιο στάβλο. Κάπως έτσι μπορεί, δεν ξέρω να το πω πιο απλά. Η Χαραυγή λέει αξιοπρεπή σύνταξη, αξιοπρεπή ζωή. Ακέλη συνταξιούχοι απαιτούν, αξίζουν και χρειάζονται πραγματική στήριξη. Μάλιστα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Χαραυγής. Σύντηση στην Εθνική Φρουρά. 9,5 εκατομμύρια ευρώ για φαγητό καταλήγουν στα σκουπίδια, στο καψιμί και εκτός στρατοπέδου αναζητούν φαγητό οι Εθνοφρουροί. Γιατί δεν είναι καλό το φαγητό? Τι τους δίνουν, κοντζίλες? Εμάς μας δίνουν κοντζίλες πάντως. Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω. 9,5 εκατομμύρια. Αλλά είμαστε λίγο κακομαθημένοι πλέον. Παιδιά, εμείς τρώγαμε κοντζίλα στην εποχή μας. Ο κοντζίλας ήταν μια μπριζόλα, κρέας βασικά του 1950-1949-60 κάπου εκεί. Δηλαδή, κρέας ήταν 40 χρονών, κατεψυγμένο σε βαθιά κατάψυξη. Πατάτες μπλουμ, όσπρια με σκουλικάκια καμιά φορά, οι φακές. Τώρα είναι κέτερινγκ, ναι. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Έχω ακούσει κέτερινγκ γενική. Γιατί το πετάνε το φαγητό? Άντε ρε παιδιά. Πεινάει ο κόσμος και πετάνε το φαγητό και 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο πολίτης λέει μην παίζετε με τα 21 εκατομμύρια ευρώ της Μακαρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αντίθετη σε αλλαγές, αλλά προειδοποιεί. Μάλιστα. Αυτή η Μακαρία έχει γίνει το γεφύρι της Άρτας.
Τη φτιάχνουν, την γκρεμίζουν ολομερή. Την έφτιαχναν το βράδυ, την γκρεμίζανε. Δεν έχει έτσι πράγμα. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω με αστυνομική φρουρά από σήμερα ο Χαρτζιώτης. Άντε τώρα, θα αρχίσουμε γιατί πήρανε. Πώς το λένε, γιατί πήρε φρουρά ο Χαρτζιώτης. Τώρα θα είναι το καινούριο το τρέντ της ημέρας. Φιλελεύθερος, μήνυμα Προέδρου προς Ερντογάν, ομιλία Νίκο Χριστοδουλίδη στη Γενική Συνέλευση. Μα αφού δεν άκουσε το μήνυμα, αφού σηκώθηκε και έφυγε ο Τούρκος ο εκπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ. Μαραθώνιος Ολγκίν στη Νέα Υόρκη, άλλο θέμα. Γραμμικό πάρκο 21 εκατομμύρια ευρώ, η νέα εποχή για τρεις δήμους στη Λευκοσία. Μεγάλος αριθμός έργων σε μήκος 11 χιλιόμετρων. Μάλιστα. Στο μικροσκόπιο τρεις Κινεζοκύπροι. Ναι, έχουμε κυπριοποιημένους μάλλον Κινέζους. Ο ένας τον καθαρίσανε στην Κίνα. Τη θυμάστε την κουβέντα, σας την είπα προχθές. Και καύσιμα, κρύος υδρότας για τιμές και αποθέματα. Νέο κύμα ανατιμήσεων. Ο Τραμπ έδωσε οδηγίες να μην γίνει εξαγωγή αργού αμερικανικού πετρελαίου για τους επόμενους 90 μέρες για να πέσουν οι τιμές στην εσωτερική αγορά. Εδώ στρογγυλοκάθισε στα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν ανεβαίνει κάτι δεν κατεβαίνει μετά. Δηλαδή το 1,50 για το πετρέλαιο κίνησης, ξεχάστε το. Πραγματικά ξεχάστε το. Για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια ή μήνες, όχι χρόνια. Σούπερ σπορ αλήθεια, δεν συνάδει με την αξία τους. Ένας από τους λόγους που το ΑΠΟΕΛ δεν πήρε αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι η πενιχρή προσφορά των πλήστων μεταγραφικών αποκτημάτων. Μάλιστα, η Χαραυγή λέει έρχεται αγωνιστικός Γολγοθάς για την Ομόνια. Μάλιστα, το γήπεδο του Πολίτη λέει βγάζουν φωτιά οι επιθέσεις. Στατιστικό για το πρωτάθλημα, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Φανταστείτε το ΑΠΟΕΛ που είναι πρώτη επίθεση, είναι 10ο στη βαθμολογία. Έχει 10 γκολ, είναι η καλύτερη επίθεση, αλλά είναι μία από τις χειρότερες άμυνες. Έχει δεχτεί 7 γκολ, εξού και η βαθμολογία του. Η καλύτερη δεύτερη επίθεση είναι η ΑΕΚ που έχει 9 γκολ, αλλά είναι πρώτη γιατί έχει δεχτεί μόλις 4. Καλύτερη άμυνα η Πάφος με 2 γκολ και η Ομόνια με 2 γκολ. Μάλιστα. Goal News, το 6-0 που κρύβει την εικόνα, το 60% των goal και το 75% των βαθμών του ΑΠΟΕΛ συγκεντρώθηκαν στο ίδιο 90 λεπτό. Πολύ σωστό αυτό που γράφει ο Φιλελεύθερος, γιατί από τα 10 goal του ΑΠΟΕΛ στα 4 μάτς, τα 6 μπήκανε με την ΑΕΛ. Σωστό. Καλημέρα, με ποιο σκεπτικό μας τιμώρησαν και κλεισμένο, ό,τι λέει ο κανονισμός. Παύλο, καλημέρα για την ανόρθωση, έφαγε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων και μιας απαγόρευση μετακίνησης οπαδών. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, πάμε να τα δούμε, να δούμε αναλυτικά. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι αγωνιστικά το οτιδήποτε κινείται γύρω από την εθνική ομάδα, δεν υπάρχει μπαλίτσα στην Κύπρο, πουθενά δεν υπάρχει μπαλίτσα σε επίπεδο πρωταθλημάτων. Η Κύπρος βρίσκεται από χτες βράδυ στην Ποντγκόριτσα, εκεί θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο αύριο το βράδυ για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Ο Μάτζιος έχει διαθέσιμους 27 παίκτες, οι οποίοι ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, την Ποντγκόριτσα. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η κουβέντα, γιατί το ξαναλέω, είναι φαβορί το Μαυροβούνιο, αλλά δεν έχω εικόνα της ομάδας αυτής το τελευταίο διάστημα, άρα δεν ξέρω πόσο καλύτερη είναι από εμάς. Εμάς τους δικούς μας τους ξέρουμε λίγο πολύ και η όλη διαδικασία είναι, πώς το λένε, κάτι το οποίο θα το μάθουμε αύριο το βράδυ. Είναι 10 παρατέταρτο το παιχνίδι, αύριο Παρασκευή. Θα είναι ραδιοφωνικά εδώ στον Super Sports 104, διότι έχουμε στείλει απεσταλμένο, είναι ο Θόδωρος Τσολάκης, αλλά στη συνέχεια, μες την ημέρα, θα έχουμε τον Θόδωρο από το Μαυροβούνιο. Ανάμεσά τους είναι και ο Λαΐφη στην 27α των παικτών, έχει ένα πρόβλημα με τραυματισμό, αλλά αξιολογείται καθημερινά. Αντίθετα, ο Σέλης έμεινε Κύπρο. 7 η ώρα προπόνηση σήμερα, θα υπάρχει μια συνέντευξη τύπου του Άκη Μάντζιου, οπότε και ολοκληρώνεται η προετοιμασία. Απ' την άλλη, το Μαυροβούνιο, τουλάχιστον από αυτά τα οποία διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ, λείπει ο Μάρουσιτς, ο οποίος είναι όντως εμπειρότατος, δεν ήταν καν στην κλίση. Υπάρχει η απουσία του Χαξαμπάνοβιτς, ο οποίος παίζει στη Μάλμε
Έξω είναι και το βασικό αριστερό μπακ ο Ρασνάτοβιτς, άρα έχει κάποιες σημαντικές απουσίες στο Μαυροβούνιο. Να το δούμε. Θα το συζητήσουμε αργότερα το θέμα αυτό.

0: Πέρσι δέχτηκε ποινή και πρόστιμο για συμβάντα στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ για το συγκεκριμένο μάτς. Υπάρχει ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών και ποινή απαγόρευση μετακίνηση οπαδών της ανόρθωσης στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας για ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο από οπαδούς της ανόρθωσης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με το ΑΠΟΕΛ. Υπάρχουν κωδικοποιημένες τιμές, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, οπότε βάσει αυτού λειτουργεί ο αθλητικός δικαστής. Ελπίζω γενικά φέτος με τον αθλητικό δικαστή να μην έχουμε θέματα εκτόσεων όπως είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις πέρσι. Όταν λέει ο κανονισμός έτσι, έτσι, όχι γιουβέτσι. Αυτή είναι η κουβέντα. Οπότε η τιμωρία για την οποία σας έχω αναφέρει και μου ρωτάει και ο φίλος ο Παύλος εδώ είναι αυτό το παιχνίδι και το συγκεκριμένο σκηνικό στην, με ρήψη αντικειμένων κλπ. Στην ανόρθωση και εδώ υπάρχει ξεκούραση, θα επιστρέψουν στους προπονήσεις από το τέλος της εβδομάδας. Λιγότερο μηδενισμό και περισσότερη υπομονή ζητάει η ανόρθωση. Η διοίκηση της βαροσιώτικης ομάδας θεωρεί παράλογο να αρχίζει από τις πρώτες αγωνιστικές η αμφισβήτηση προπονητή και παικτών. Εντάξει, παιδιά, ο προπονητής μέχρι τώρα λίγα πράγματα έχει κάνει, με εξαίρεση την πολύ καλή εμφάνιση με το ΑΠΟΕΛ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια το αποτέλεσμα δεν ήρθε. Στο μάτς με τη Νέα Σαλαμίνα το σκορ δείχνει βαρύ. Από ένα σημείο και μετά ήταν καλύτερη η Νέα Σαλαμίνα. Η ανόρθωση προσπάθησε κυρίως στο πρώτο μέρος. Όμως από τη στιγμή που δεν μπήκε η μπαλίτσα μέσα, καταλαβαίνετε ότι το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Σε τιμωρεί ο αντίπαλος. Ο οποίος όταν βάλει ένα γκολ, μετά αλλάζει όλη η ψυχολογία. Στην ανόρθωση καλούνται να το αλλάξουν αυτό το πράγμα μέσα στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Άρα με τα βεβαιότητες δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Το σημαντικό για την ανόρθωση είναι ότι οικονομικά τουλάχιστον τα πράγματα αρχίζουν να ρολάρουν με τη συνδρομή και της διοίκησης και των ενεργήνων αλλά και του κόσμου που έχει βοηθήσει και ελπίζουν σε καλύτερα πράγματα. Ήδη έχουν πληρωθεί πάρα πολλά χρέη. Δόθηκε ένα ποσό το τελευταίο διάστημα 2 εκατομμυρίων ευρώ για αμαρτίες του παρελθόντος. Να περιμένουμε να δούμε και το επόμενο διάστημα αν ευοδοθούν οι κινήσεις που κάνει με νομικούς στο εξωτερικό η ανόρθωση για την λύση του εμπάργκο το οποίο φεύγει το καλοκαίρι, μήπως και μπορεί να γίνει αυτό τον Ιανουάριο, έτσι. Αυτό. Ο 029 καλημέρα, Άλκη στο ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ δεν άναψαν πυρσούς αλλά απαγορεύσεις οπαδών δεν υπήρχε, απλά ο αθλητικός δικαστής κάνει εκτός από τώρα. Το θέμα είναι τι έχει γραφτεί στο φιλαγόνος, έτσι, να το θυμίσω και αυτό. Γιατί είναι επίσης σημαντικό το τι γράφεται στο φιλαγόνος. Ο αθλητικός δικαστής δεν είναι στο γήπεδο. Οπότε όταν έχει πάρει μπροστά το φιλαγόνος και έχουν γραφτεί συγκεκριμένα πράγματα, από εκεί δικάζει. Αυτή είναι η διαδικασία ανέκαθεν. Καλημέρα στον Πέτρο. Η Σαλαμίνα έχει από ελπάφο από όλων πόσους πόντους βλέπεις να παίρνει η ομάδα. Είναι απρόβλεπτο, δεν μπορώ να σου πω. Μπορεί να πάρει από όντους από όλα τα μάτς. Είδατε τι γίνεται. Η Πάφος ακόμα δεν έχει κερδίσει την έδρα της. Χήμαι Ολυμπιακό, διπλό με την διπλό η ΑΕΛ μέσα στο Παφιακό. Ο Απόλλωνας έχει ισοπαλίες. Το ΑΠΟΕΛ είναι 11ο. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Να σου πω ότι θα πάρει 1-0 ή 9, δεν μπορώ να σου πω. Είναι πάρα πολύ απρόβλεπτο το σκηνικό που παίζει. Γιώτης, καλημέρα. Άλκη, ζούμε κορφή να σε δούμε. Τι κορυφή. Τουλάχιστον στη δουλειά δεν είμαστε κορυφή. Είμαστε πρώτοι σε ακροματικότητα. Μα χαλαρά το πρωινό, είναι απίστευτα τα νούμερα, φτάνουμε σε νούμερα πολυσυλλεκτικών σταθμών που είτε μουσικής είτε διαφορετικό. Εμείς είμαστε ειδικού τύπου ραδιοφώνο, έτσι, ειδικής θεματολογίας, αθλητικά. Και αυτό που γίνεται με τις ακροματικότητες είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ προς όλους εσάς. Τι να σας πω, έχει χρονικό να σας πω έτσι απλά, υπάρχει χρονικό σημείο στην εκπομπή, πάντα στην πρώτη ώρα μιλάω, που είναι η μεγαλύτερη ακροματικότητα, όπου στην παρέα μας ούτε λίγο ούτε πολύ είναι 40.000 άτομα. Και αυτό από μόνο του μας γεμίζει και περηφάνεια και χαρά και πολλές ευθύνες, έτσι, για το τι λέμε. Δεν σας λέμε. Εδώ υπάρχει πληροφόρηση. Δεν υπάρχει παραπληροφόρηση. Α, το είπα καλά. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο. Στην ΑΕΛ, αφού μου στείλετε και μήνυμα για την ΑΕΛ, η εξέλιξη η οποία καταγράφεται στην υπόθεση που έχει προκύψει από το ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ είναι ότι η ΑΕΛ ζήτησε επίσημα από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος για τη λειτουργία του ΒΑΡ. Αυτό δεν έχει γίνει γνωστό. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε 21 Σεπτεμβρίου ότι ολοκληρώθηκε η διερεύνηση αφού εξέτασε το διαθέσιμο οπτικό ακουστικό υλικό. Με βάση το πρωτόκολλο, τι λέχτηκε το πρωτόκολλο λειτουργίας του ΒΑΡ και τις οδηγίες από τη FIFA. Και σύμφωνα με την ΚΟΠ προέκυψαν διαπιστώσεις για τον τρόπο με τον οποίο το περιστατικό περιήρθε στην αντίληψη του βαρίστα. Άρα κάτι έχει γίνει. Δηλαδή στην ΑΕΛ δεν είναι παλαβή να φωνάζουν και να λένε κάτι έχει γίνει εκεί με την παραγωγή κλπ. Κάποιο σφύριξε του βαρίστα μετά από ώρα ότι κοιτάξτε, γυρίστε πίσω, πρέπει να έχει φύγει ροχάλα από το στόμα του καφού ή κάτι άλλο τέλος πάντων για να το εξετάσουν. Αυτό λένε. Ωστόσο, η ΑΕΛ πλέον ζητάει να έχει πλήρη γνώση των ευρημάτων του πορίσματος, κάτι το οποίο δεν το έχει ενώπιον της, θεωρώντας ότι ως άμεσα εμπλεκόμενο μέρος δικαιούται πλήρη ενημέρωση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν άδικο, έτσι. Πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι έχουν άδικο. Θυμίζω ότι η ΑΕΛ έχει ασκήσει έφεση, όπως γνωστοποίησε αφού ενημερώθηκε από την ΚΟΠ. Αυτή η έφεση θα εξεταστεί την μεθεπόμενη, όχι, την ερχόμενη Δευτέρα, όχι την μεθεπόμενη, 5 Οκτωβρίου. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Η ΑΕΛ είναι σε καλή ψυχολογία μετά το σπουδαίο τρίποντο μέσα στο Παφιακό απέναντι στην ΠΑΦΟ και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Άλκη, τι λέει, η κλήρωση της Αμπιάνκο ανόρθωση, γνώμη. Κοιτάξτε, χάντμπολ, ο φίλος λέει. Η ανόρθωση είναι η μοναδική κυπριακή ομάδα που παίζει Ευρώπη. Οι υπόλοιποι έχουν αποκλειστεί, πρώτον. Δεύτερον, θα παίξει στους 64 του Ευρωπαϊκού Κυπέλου χάντμπολ με την ΑΕΚ Αθηνών. Πέρσι, η ΑΕΚ, η πρόπερση, δεν θα μπορούσε να την αποκλείσει. Φέτος, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Η ΑΕΚ δείχνει αποδυναμωμένη. Η ανόρθωση θα είναι το ίδιο δυνατή όπως και πέρσι. Άρα θα το παλέψει στα ίσια τα παιχνίδια. Αυτή είναι η προσδοκία. Τώρα, εάν θα γίνει κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω. Πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας στην Αθήνα 11 Οκτωβρίου και η ρεβάνς είναι μία εβδομάδα αργότερα στο Κίτιον. Έτσι, ανάλογα το τι αποτέλεσμα θα υπάρξει στον πρώτο αγώνα, θα ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι ελπίδες της Αμπιάνκο ανόρθωσης για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Λοιπόν, καλημέρα. Το πρώτο γκολ της ΑΕΛ εναντί την ΠΑΦΟ δεν μας έδειξαν ποτέ καθαρά που έγινε η παράβαση. Φαίνεται κάτι να γίνεται, αλλά το πώς έγινε και γιατί έγινε έμεινε στο κενό. Καλημέρα, 772. Ο 966 λέει: προσωπικά μου αρέσει η ανάγνωση των εφημερίδων στο πρωί. Και εμένα μου αρέσει αυτό, το συνεχίζουμε. Και δεν θα το αλλάξω. Όσο υπάρχουν εφημερίδες, έτσι. Δεν ξέρω. Καλημέρα, είσαι ο καλύτερο αθλητικό. Ευχαριστώ, 442 μου. Καλημέρα. Πάμε στο Αποέλο που. Εντάξει, στο Αποέλ υπήρχε προβληματισμός όσον αφορά το θέμα χειραγώγησης αγώνων, των δηλώσεων που έγινε από πλευρά ΑΕΛ για χειραγώγηση αγώνων. Είπε ο Νεκτάριος Βεντεβίνος, θέλει να είπε ότι ποιους αφορά, από ποιους προέρχεται και ποιους ωφελεί το συγκεκριμένο θέμα, και είπε ότι αν η ΑΕΛ αναφέρεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή περιστατικό, οφείλει να το ξεκαθαρίσει. Το Απόλλη είπε ότι δεν επιδιώκει κάποιο, πώς το λένε, αντιπαράθεση και αναμένει τα αποτελέσματα της διερεύνησης. Αυτά όσον αφορά τους γαλαζοκίνδυνους και εδώ ξεκούρασε. Εντάξει, το Απόλλη ψάχνονται το θέμα της, πώς το λένε, της εικόνας της ομάδας, το ψάχνουν πάρα πολύ, διότι δεν είναι καλή κουβέντα, καλή εικόνα. Και εντωμεταξύ είπα 17, 11 είναι το Super Cup στο Hardball. Για το καλά μου το. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Έστορα. Είναι το πρώτο παιχνίδι, το Super Cup του Hardball είναι 11 Οκτωβρίου. 17 είναι το παιχνίδι της ανόρθωσης, το πρώτο στην Αθήνα. Και μία εβδομάδα αργότερα στις 25 ο επαναληπτικός. Έτσι, για να είμαστε και σωστοί. Στο Κίτιον, έτσι εννοείται. Και το Super Cup του Handball φέτος, ανόρθωση Παρμασός, θα είναι στο Κίτιον. Σαφώς πιο μεγάλη αίθουσα. Καλημέρα, ρε Σωτήρη, καλημέρα. Και σάσε αύριο πολύ φαΐ. Αύριο δεν έχει φαΐ, μεθαύριο. Να έχει πάρα πολύ φαΐ. Πάρα πολύ φαΐ. Περιτώ να σου πω, ρε Σωτήρη, ότι προχτές είχα υψηλά ιστάμενες νοημίες με την διοίκηση της ομάδας που υποστηρίζει την Ελλάδα. Οπότε θα στα πω από κοντά. Λοιπόν, πάμε στο το Αποέλ. Εντάξει, ο Αποέλ πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα στην άμυνα. Εκεί είναι το θέμα, ξεκάθαρα, σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε θα πρέπει με την επανέναξη να είναι πανέτοιμο και να δούμε πότε θα μπει και ο Καρίγιο στην εξίσωση. Αυτή είναι η κουβέντα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμα για τα δικά μας εδώ, μετά το break.
1: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
2: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
3: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
7: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θυρεοειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θυρεοειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
10: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
11: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.

Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα. ItaVision.
1: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Απόλλο Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
7: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε. Καλημέρα σας στην παρέα μας. Η εφημερίδα είναι must, λέει ο 346. Καλημέρα. Καλημέρα με το πόρισμα και την έφεση της ΑΕΛ φέρνει τρίποντο Λεμεσό, λέει ο 094. Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε όλες τις ομάδες υπάρχει το ίδιο σκηνικό, έτσι τα έχουμε ξαναπεί, με ξεκούραση για τους παίκτες που δεν είναι διεθνείς και για τους υπόλοιπους έτσι μια ευκαιρία να πάρουν κάποιες ανάσες. Στην Ομόνια υπάρχουν κάποια έτσι ζητούμενα, όπως και στις πλήστες ομάδες, σταθερότητα στην απόδοση, να πάρει ακόμα περισσότερες λύσεις από το ρόστερ ο Μπέργκο, που βλέπει ότι αυτό το έχει κάνει ήδη και υπάρχει ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα το επόμενο διάστημα. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για τους πράσινους, για τους περσινούς πρωταθλητές, δεν το συζητάμε. Οπότε η διακοπή δεν αποτελεί απλώς ένα διάστημα, είναι ένα διάστημα δουλειάς, αξιολόγησης και εννοείται προετοιμασίες για αυτά που ακολουθούν. Στην Ομόνια θέλουν να είναι έτοιμοι και για τα ευρωπαϊκά, γιατί υπάρχει η καμπάνια στο Europa League, έχει μπει με το δεξί ομάδα, έτσι αυτό είναι γεγονός. Το ίδιο σκηνικό στην ΑΕΚ, όπου η διακοπή έρχεται γάντι για κάποιους παίκτες οι οποίοι ήταν λίγο πιο πίσω, είχαν κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών, με τον Ρούμπεν Σεγιές να δουλεύει με γεμάτο πλέον ρόστερ, εντάσσοντας περισσότερα πράγματα στο πλάνο του, και εννοείται θα υπάρχουν και δύο φιλικά με τη Νέα Σαλαμίνα και τον Απόλλωνα που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τον Απόλλωνα τα έχω πει πάρα πολλές φορές, ήρθε η ώρα να τον κρίνουμε πιο αυστηρά, με την έννοια ότι είχε πολλές απουσίες στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος. Έχει καλή βαθμολογική συγκομιδή, αλλά γιατί με δεδομένο ότι είχε πολλά ντέρμπι, αλλά σίγουρα μπορούσε να έχει περισσότερα πράγματα. Αυτό από μόνο του είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να το πω έτσι. Θα δούμε πώς θα πάει το όλο κομμάτι από τη στιγμή που υπάρχει ξεκάθαρος στόχος του Απόλλωνα για το τι θέλει να κυνηγήσει μέσα στην χρονιά. Άρα αυτό το κομμάτι ουσιαστικά τώρα αρχίζει, με τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές, και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε οι γαλάζοι. Τι άλλο έχει η ΑΕΛ, για να τα είπαμε νωρίτερα. Στην Πάφο σίγουρα ταρακουνήθηκε πάρα πολύ γενικότερα το οικοδόμημα της ομάδας μετά την ήττα από την ΑΕΛ. Η Πάφος, εντάξει, υπάρχει πεποίθηση ότι η εικόνα θα βελτιωθεί με την επανέναρξη. Οπότε αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι η Πάφος να ανεβάσει ρυθμούς, να βρει λύσεις, κυρίως στο σκοράρισμα, το οποίο την ταλαιπώρησε έτσι για αρκετό διάστημα, και γενικά εύκολα γκολ δεν ήρθανε φέτος σε αρκετά παιχνίδια και στην Ευρώπη κυρίως. Αλλά το ζητούμενο όσο αφορά τουλάχιστον την παρουσία της ομάδας σε League Face ήρθε με το Conference League. Τώρα αν και τι και πώς στη συνέχεια είναι κάτι το οποίο θα το δούμε παρέα και για την ομάδα της Πάφου. Βλέπουμε καλό πρωτάθλημα, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ήδη το γεγονός και μόνο ότι έχουν χαθεί τόσοι βαθμοί σε αυτές τις 4 πρώτες αγωνιστικές, και έχουμε δει και αρκετές εκπλήξεις, αυτό νομίζω μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Εντάξει, όταν είσαι τρίτος και παρακολουθείς πρωτάθλημα, αυτό το πράγμα που γίνεται είναι ιδανικό. Αν είσαι οπαδός μιας ομάδας και βλέπεις την ομάδα σου να χάνει βαθμούς, εκεί είναι λίγο διαφορετικό το θέμα. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Σε κάθε περίπτωση πάντως, περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον την επανέναξη του πρωταθλήματος, αλλά έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες μπροστά μας. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο.

Σαλαμίνα χαμόγελα από το 3-0 απέναντι στην Ανόρθωση. Νέα Σαλαμίνα το οποίο, η οποία θα παίξει με την ΑΕΚ. Θυμίζω φιλικό το, την προσεχή Κυριακή. Να δούμε τα. Εντάξει, δεδομένα εκτός είναι ο Κομφέ, ο οποίος θα λείψει για μεγάλο διάστημα. Στην Ομόνια να δει που ο Χαβέλκα μπήκε ήδη στο πρόγραμμα της ομάδας, ο οποίος εντάχθηκε πριν από λίγες μέρες στο ρόστερ ως ελεύθερος, έτσι άνεργος. Και περιμένουμε να δούμε έτσι το. Εντάξει, τον ξέρουμε τον Χαβέλκα, έχει ξαναπαίξει την Αραδίπο, άρα τον ξέρουνε. Ο Ολυμπιακός με επιστροφές μπαίνει στην, ουσιαστικά σε ρυθμούς προπονήσεων, γιατί ο Σάβα και ο Πρόκοπ υπολογίζονται ότι θα επανενταχτούν. Αυτό που περιμένουν το επόμενο διάστημα είναι ο Σάπινεν, θα λείψει κανένα εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός τέλος Οκτωβρίου, 29 Οκτωβρίου νομίζω είναι, ναι, θα γιορτάσει τα 95 χρόνια ιστορία του σε εκδήλωση στο Χίλτον παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και έχει και φιλικά το επόμενο διάστημα. Το πρώτο θα γίνει με την Ομόνια την επόμενη εβδομάδα και κλεισμένων των θυρών στο Ηλίας Πούλος. Και νομίζω θα παίξει και ένα φιλικό με το Διγενή Ακρίτα Μόρφου.

0: 132, γιατί ανώθεση τιμωρήθηκε με κεκλεισμένον, το είπα πριν, για ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ανώρθωση ΑΠΟΕΛ. Κατά παράβαση του άρθρου μπλα μπλα τάδε των πειθαρχικών κανονισμών της ΚΟΠ. Λοιπόν, προχωράμε. Τι άλλο έχουμε στην πρώτη κατηγορία? Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε επίσης μιλήσει για ουσιαστικά το σύνολο των ομάδων. Να περιμένουμε να δούμε και την Ομόνια 29, τον Ύψωνα, που είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι κακή, αλλά δεν έχει ούτε ένα βαθμό, και αυτό είναι θέμα, όπως και αν το δει κανείς. Ο Άρης επίσης είναι μια ομάδα η οποία πάνε πολλά χρόνια για να έχει τόσο φτωχή βαθμολογική συγκομιδή. Ο Άρης έχει μόλις 5 βαθμούς και η χειρότερη του χρονιά τα τελευταία 6-7 χρόνια ήταν το 21-22, όταν στις 4 πρώτες αγωνιστικές είχε 7 βαθμούς. Φέτος είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Έχει τις λιγότερες νίκες από κάθε άλλη χρονιά, μόλις μία. Πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, το 22-23 είχε 3 νίκες στα 4 πρώτα παιχνίδια. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία οικονομικά τουλάχιστον είναι πάρα πολύ άνετη και περιμένουμε να δούμε πώς θα. Αν θα κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Έχει αυτό το μικρό περιθώριο. Θα το δούμε. Αισιοδοξία στο ΓΑΣΙΟ για την επαναλειτουργία του Τσιρίου, αφού σύμφωνα με δηλώσεις ηθινόντων έχουν ολοκληρωθεί όσα ζητήθηκαν από την αρχαία διοδότηση σταδίων. Εκκρεμεί η εγκατάσταση των συστημάτων καμερών offside, ενώ ο ΓΑΣΙΟ επιθυμεί οι ομάδες να επιστρέψουν και να αγωνίζονται στη Λεμεσό. Εάν θα παίξει εκεί, θα παίξει η Καρμιώτισσα και ο Ύψωνας. Αυτή είναι η κουβέντα. Άρα να περιμένουμε να δούμε όντως ότι θα προκύψει έτσι η θέμα ή όχι. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μπανανία. Τι μουσικά, μου στείλε και άλλο μήνυμα γιατί. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: ενώ η ΑΕΛ έφαγε την προηγούμενη εβδομάδα μία αγωνιστική εκτός και η άλλη πρόστιμο. Οκ, Μπανανία. Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Κούλι τον Κάρενο. Γεια σου, Κούλι, καλημέρα. Ο 926 λέει: εσύ το βλέπεις δίκαιο αυτό που έγινε με την ανόρθωση? Ειλικρινά όμως, παιδιά, θα το έχω ξαναπεί. Υπάρχει κάποιες πολλές φορές ανομοιομορφία στις αποφάσεις. Υπάρχει κανονισμός, αλλά θα πρέπει να τηρείται με το ίδιο γράμμα του νόμου. Τώρα, αν είναι κάτι το οποίο διαφοροποιείται μέσα από την έκθεση του παρατηρητή και το φύλλο αγώνος, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις λόγω του ότι έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνας, αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε θέματα με τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Υπάρχει μια νομιομορφία η οποία συζητήθηκε και αρκετές φορές και πέρσι. Δεν ξέρω αν θα πάμε στο ίδιο σκηνικό και φέτος, προς τα εκεί πάει η κουβέντα. Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν τα παράπονα, έτσι, αυτό το κομμάτι. Το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αυτά για τα δικά μας, πάμε στα του εξωτερικού.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

0: Ξεκινάει το ταξίδι στο Nations League σήμερα για τις εθνικές ομάδες και μέσα σε αυτές είναι η Εθνική Ελλάδα, αγαπημένη. Η Ελλάδα η οποία ξεκινάει την καμπάνια της από τη Σερβία, από το περίφημο Μαρακάνα, την έδρα του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Σερβίας. Είναι μεγάλη πρόκληση, καθόλου εύκολο το έργο. Η Ελλάδα έχει ανέβει στην πρώτη κατηγορία, αλλά θα παίξει με Θηρία. Πέρα από τους Σέρβους, στον όμιλο έχει Ολλανδία, Γερμανία. Οι Ολλανδοί, παραδείγματος χάρη, είναι η ένατη εθνική ομάδα στον κόσμο. Οι Γερμανοί είναι η 12η εθνική ομάδα στον κόσμο. Η ομάδα της Σερβίας είναι στην 40η θέση. Οπότε η Εθνική Ελλάδα είναι 46η στον κόσμο. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο το έργο, όσο και να υπάρχει αισιοδοξία, διότι οι Σέρβοι είναι Σέρβοι. Αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο έχει τον βαθμό δυσκολίας του. Θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Είναι 10 παρατέταρτο στο Μαρακανά ή Ράικο Μίτιτς, έτσι όπως λέγεται το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα, και όλα τα λεφτά θα είναι αν πάρουμε ένα αποτέλεσμα να ξεκινήσουμε με το δεξί, διότι μετά ακολουθούν τα μάτς με τους Γερμανούς. Το επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία του Jürgen Klopp στο Augsburg, και υπάρχουν δύο σερή παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία εκ νέου αρχές Οκτωβρίου, 1η και 4 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Το πρόγραμμα σήμερα, πέρα από το μάτς της Ελλάδας με τους Σέρβους, έχει ωραία παιχνίδια. Το ντέρμπι είναι το Ολλανδία-Γερμανία, το οποίο είναι την ίδια ώρα. Παίζει η Πορτογαλία με την Ουαλία, με τον Κριστιάνο να λέει ότι θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ και δεν θα αποσυρθεί από την, γενικά από το ποδόσφαιρο στο παρόν στάδιο. Δείχνει ότι είναι fit ο Κριστιάνο, είναι fit, δεν το συζητάμε, τον βλέπει κανείς και με τα μάτς με την Al Nassr. Θα τον δούμε σήμερα και με τους Πορτογάλους, με την Ουαλία. Έχει η Νορβηγία-Δανία την ίδια ώρα, όλα αυτά 10 παρατέταρτο. Αυστρία-Ισραήλ, Κόσοβο-Ιρλανδία για την δεύτερη κατηγορία. Ανδώρα-Μάλτα, αυτό είναι νωρίς το παιχνίδι, στις 7. Και Λιχτενστάιν-Λιθουανία στις 10 παρατέταρτο. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν σήμερα για το Nations League.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, Ευρωλίγκα, ξεκινάει η κορυφαία διοργάνωση στο μπάσκετ στην Ευρώπη σε επίπεδο συλλόγων και δεύτερη στον κόσμο μετά το NBA. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει πρεμιέρα με το δεξί. 9 και 4 παίζει με την Παρί στο κλειστό του ΆΚΑ. Επαναλαμβάνω, πρώτο επίσημο μάτς για τον Ζότς, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο των Πρασίνων. Προβλήματα σημαντικά. Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φαλ και Σλούκας είναι εκτός επιλογών. 9 και 4. Μισή ώρα, μάλλον 1 τέταρτο μετά, στις 9 και μισή παίζει ο Ολυμπιακός στην χώρα των Βάσκων με την Μπασκόνια. Διαθέσιμος ο Μιλουτίνοφ με 13 παίχτες ο coach Μπαρτζόκας, ο οποίος ευχήθηκε η ομάδα να είναι υγιής και να θα έρθει σε καλή κατάσταση, διότι υπάρχουν έτσι κάποιες απουσίες εν πάση περιπτώσει στους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάει την προσπάθεια υπεράσπιστης των σκύπτρων του. Περιμένουμε να δούμε αν μετά από αρκετά χρόνια θα έχουμε ομάδα που μπορεί να κάνει το back to back, ή αν ο Παναθηναϊκός, ελπίζουμε ότι μία από τις δύο ελληνικές ομάδες θα πάρει το τρόπαιο, έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα όλη. Τώρα στις ομάδες στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι. Καταλαβαίνετε ότι είναι όλοι στο πώς το λένε, στο περίμενε για την επανέναξη των υποχρεώσεων, προπονήσεις με τους μη διεθνείς. Οι διεθνείς λείπουν, οπότε δεν αλλάζει κάτι από αυτό το σκηνικό το οποίο σας περιγράφω.

Ο Πάοκ χθες είχε ανοιχτή προπόνηση και υπήρχε πάρα πολύ ενθουσιασμό στον μπασκετικό Πάοκ. Ο Τέλης Μιστακίδης αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας και ο Τρινκέρι είπε μια κουβέντα, ο coach, ο Ιταλός του ΠΑΟΚ, όταν λέει, με ρώτησε ο πρόεδρος ποιος είναι το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη, του είπε ο Σμάν και είπε ότι ο ίδιος έκανε απλά τα υπόλοιπα για να τον φέρει στην ομάδα. Ο Τσέντι Οσμάν είναι το μεγάλο αστέρι του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μαζί με τον Νίκ Καλάφη, έχει τρομερούς παίκτες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ φέτος. Και περιμένουμε να δούμε αν θα επιστρέψει στη μάχη του τίτλου στην Ελλάδα και κυρίως και στην Ευρώπη. Έτσι παίζει στο Euro Cup νομίζω. Άρα να περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Η ουσία είναι ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα στο μπάσκετ θα δούμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ισχυροποιηθεί, ο Άρης το ίδιο, η ΑΕΚ είναι σταθερά πολύ καλή ομάδα τα τελευταία χρόνια, συνήθως είναι τρίτη μετά από τους δύο τους αιωνίους, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Άρα περιμένουμε φέτος να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στους τίτλους στην Ελλάδα, ακόμα και στο Final Four του, πώς το λένε, του μπάσκετ, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο για το κύπελο. Το πάνε μέχρι τέλους όσο αφορά την διαιτησία με την ΑΕΚ. Ο Μπέος υπέγραψε μήνυση μετά του διαιτητή του Πολυχρόνη και του Βαρίστο Τουρδίλου και ζήτησε να διαβαστεί δικογραφία στον Άριο Πάγο για παράνομο στιγματισμό. Οκ, παράνομο στιγματισμό. Άντε να δούμε. Η ΚΕΔ πάντως, η Επιτροπή Διαιτησίας στην Ελλάδα, λέει ότι είναι το πέναλτι του Γιώβιτς δεν υπήρχε. Αυτό είπε ο Λανουά, ο αρχιδιαιτητής, και ο Βαλέρη, ο ασίσταν. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτά. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Super Sport 104.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στο Μαυροβούνιο βρίσκεται η Εθνική Ανδρών, ενώψη του αγώνα με την αντίστοιχη εθνική της χώρας για το Nations League αύριο. Εκτός επιλογών, Life is και Shelley's, με ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών και ποινή απογόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα, τιμωρήθηκε η ανόρθωση. Ποινές που θα εκτίσει εντός έδρας με την Πάφο και εκτός με την Ομόνια 29. Αναμονή για Μπέρκστρομ στην κυρία, ενώ έχει διευθετηθεί φιλικό με την Ένωση. Προσπάθεια για διευθέτηση φιλικού γίνεται από την Ομόνια. Οι πράσινοι βρίσκονται στην 34η θέση της κατάταξης του Football Ranked για 50 ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία εκτός των 5 μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Στον Αποέλ Καριό και Μαντσίν επιστρέφουν μετά τη διακοπή, ξεκαθαρίζει για Μαρκίνιος και Λαϊφή. Αμίν και Σαμπορίτ την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στους κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων της ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα επιστρέφουν μετά τη διακοπή Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Στην Πάφο μετά τη διακοπή επιστρέφει ο Κορέια. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στις 9.45 τη Σερβία εκτός έδρας για το Nations League. Επίσης απόψε στις 7 Ανδώρα Μάλτα, στις 9.45 Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία και Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Στην ΑΕΚ ελπιστούν πως Ρότα, Βάρκα και Στρακώσα θα επιστρέψουν με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στον Ολυμπιακό, ο Αλγουαθίλ θα προσπαθήσει μέσα στη διακοπή να περάσει τη φιλοσοφία του στους ποδοσφαιριστές του, ενώ ενδέχεται να προχωρήσει και σε μια προσθήκη. Άλλοι και Παυλένγκα χειρίζονται άμεσα στον ώμο, με τον ΠΑΟΚ να τους περιμένει να επιστρέψουν το 2027. Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε η Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9 και 15 την Παρί και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στις 9 και 30 από την Μπασκόνια. Επίσης απόψε 7 Ντουμπάι Ρεάλ και Χάπολ Μπάγερν, 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις, 9 και 30 Μπαρτσελόνα Ανατολού, 9 και 45 Βιλερμπάν Μακάμπι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Super Sport 104.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
3: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
6: Τι λες παραμιλάς?
5: Πε-ψι.
6: Θέλεις ένα ψυχτικό?
5: Πε-ψι.
6: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
5: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
6: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
7: Πέψη και Ιός Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
8: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
11: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο PrimeTel.com. PrimeTel. Let's connect.
14: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
15: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
18: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
17: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
19: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
20: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
21: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
20: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
21: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
20: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
21: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
20: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
22: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
23: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel, Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.
25: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής βάζουμε στην παρέα μας τον Παύλο Πεδεγκάρη να πάμε λίγο έτσι λεμεσό να δούμε τι γίνεται στα του Απόλλωνα, ο οποίος έχει ξεκούραση και επιστροφές αναμενόμενες στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο Απόλλωνας αυτού τουλάχιστον περιμένουμε. Παύλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα για σας όλους ακροατές μας. Αν μου επιτρέπεις όμως, έχετε τη μυθική του τον μπάσκετ. Διοργάνωση που λέγεται Ευρωλίγκα. Έτσι, Παναθηναϊκός Παρή απόψε, 9 και 4. Αναμένουμε με αγωνία το τζάμπολ της πρώτης αγωνιστικής, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διατάφταμε.
0: Είναι τα παιχνίδια πάντα και δύσκολα.
1: Ναι, ναι, και παγίδες, και παγίδες. Η Παρή θέλει προσοχή, δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει και απουσίες.
0: Έχει απουσίες. Καλύτερο ο Παναθηναϊκός, δεν συζητάμε, αλλά με απουσίες και πρεμιέρα να δούμε πώς θα πάει.
1: Μάλιστα, ψες επέστρεψε από την Αμερική ο Χέντρικ Νταν, ο οποίος είχε τραυματιστεί προετοιμαζόμενος, παρακαλώ, τον Αύγουστο και επεμβλήθη σε επέμβαση. Είναι παρόν εκεί δίπλα στους συμπαίκτες του να παρακολουθεί την αναμέτρηση και αναμένεται στις 8 Οκτωβρίου κόντρα στην Φενέρμπαξε να δούμε. Αυτό λένε τουλάχιστον οι γιατροί που τον παρακολουθούν. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Στον Απόλλωνα μέρες ξεκούρασης. Αλκή, απόλυτα λογικό. Από την Τρίτη απολαμβάνουν την άδειά τους οι ανώλευκοι της Λεμεσού μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Επιστροφή την Δευτέρα 28 του μήνα στην σκληρή δουλειά προετοιμασίας για την πρωταθλήματος 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τον Απόλλωνα να έχει επόμενο αντίπαλο την Τράσα Βαϊνή Ύψωνα στην Λάρνακα στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής ημέρας και ουσιαστικά να περιμένουμε να δούμε ποιοι από τους παίχτες που το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον Απόλλωνα λόγω τραυματισμού και ήταν πολλοί αυτοί, ήταν ο Γιούπιτς, ο Μπράουν, ο Γκασπάρ, ο Όσβολτ, ο Σπόγκιαριτς, ο Άγγελος Ανδρέου, παίχτες που αναδιαστήματα έμειναν εκτός δράσης από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου και είναι γεγονός ότι αυτό δυσκόλεψε αφάνταστα τον Ερνάλο Σάδα. Και πάλι καλά λένε πολλοί στον Απόλλωνα που η ομάδα έχει μαζέψει 6 βαθμούς στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Ας μην ξεχνάμε, είχε διαδοχικά ντέρπι με τον Άρη, τυπικά φιλοξενούμενο, στην Ανόρθωση εντός, την Ομόνια στο Γασιπί και τον Αποέλ εντός. 6 βαθμοί, τους μισούς ουσιαστικά από τους 12 διεκδικήσιμους, έτσι. Με όλα αυτά τα προβλήματα που έχω και τις απουσίες που έχω προαναφέρει. Είχα ξεχάσει, δεν είχα βάλει στους απόντες και τους δύο επίσης, Βέισπεκ και Πράντο Τόμας, οι οποίοι απουσίασαν από τις δύο πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή κόντρα σε Άρη και Ανόρθωση, δεν είχαν αγωνιστεί αφού ήταν τιμωρημένοι λόγω της αποβολής τους στον τελικό του κυπέλλου τον περασμένο Μάιο κόντρα στην Πάφο FC. Άρα σε κάθε αγωνιστική είχε πολλά αγωνιστικά προβλήματα η τεχνική ηγεσία να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί. Προσδοκούν λοιπόν στον Απόλλωνα ότι με την επανέναρξη η ομάδα θα αρχίσει να γεμίζει και η ομάδα θα αρχίσει να δείχνει την πραγματική της αξία για να μπορέσουμε και εμείς από την πλευρά μας να κρίνουμε με περισσότερη ασφάλεια, να το πω έτσι, Άλκη, και με μεγαλύτερο δείγμα γραφής παιχνιδιών. Εντάξει, θα πει κανείς ότι ο Απόλλωνας είχε δώσει και 4 συνολικά ευρωπαϊκά παιχνίδια το καλοκαίρι, σωστό. Συν αυτά του πρωταθλήματος, μιλάμε μέχρι στιγμής για 8 επίσημα παιχνίδια.
0: Σε όλα υπάρχει... όμως από λίγες έως πολλές απουσίες.
1: Ναι, αυτό είπα και νωρίτερα.
0: Σου εξασφαλίζει κάτι ότι μέσα στη χρονιά θα έχει τουλάχιστον 1-2 απουσίες σε κάθε αγωνιστική? Όχι. Ναι. Αλλά άλλο να μιλάμε για 7 παίχτες έξω και άλλο να μιλάμε για 2.
1: Σωστό, από 5 μέχρι 7 και άλλο 1-2 απουσίες σε μια αναμέτρηση. Εκεί δεν θα τις υπολογίσεις 1-2 απουσίες, αλλά από τις 5, από τις 4-5 και πάνω μιλάμε για μισή ομάδα. Οπότε, εντάξει, περιμένουν να δουν. Έχουν προγραμματιστεί και φιλικά παιχνίδια με την ΑΠΕ Ακρωτηρίου την ερχόμενη Τετάρτη 30 του μήνα και μετά με την ΑΕΚ 3 Οκτωβρίου, όπως είχαμε αποκαλύψει από την περασμένη Δευτέρα. Επιστρέφουν λοιπόν την ερχόμενη Δευτέρα 28 του μήνα στις προπονήσεις οι παίχτες του Ερνάλο Σάδα. Αρκετοί από τους εναπομείναντες έχουν πάει στις ιδιαίτερες τους πατρίδες, το εκμεταλλεύονται αυτό λόγω της άδειας και είναι απόλυτα λογικό να δουν τους δικούς τους ανθρώπους να ξεκουραστούν και σωματικά αλλά και πνευματικά, να το πω έτσι, γιατί 8 επίσημα παιχνίδια ήταν αρκετά ζόρικα τα πράγματα για τους παίχτες του Απόλλωνα, λόγω και της Ευρώπης, λόγω του Conference Link, ξεκίνησε και γρήγορα η προετοιμασία των Γιαννολεύκων, άρα απαραίτητες για οι ανάσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε και από την ερχόμενη εβδομάδα πίσω στην δουλειά, έτσι.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Αυτά. Θα το πούμε. Παύλο, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Παύλο Πελεγκάρη όσον αφορά τα του Απόλλωνα. Σε πολύ λίγο τα σειροδιακό να δούμε τα του καιρού και θα έχουμε και τη Στέλλα σαφά στο επόμενο δίλεπτο. Μεγάλο χορηγός της εκπομπής μας η Pizza Hut και τους ευχαριστούμε. Και με αυτό που θα σας πω τώρα νομίζω θα σας τρέξουν λίγο τα σάλια, αν και πρωί-πρωί. Τα Wing Street της Pizza Hut τώρα πάνε full Asian. Δηλαδή 5 λαχταριστές γεύσεις, ταντούρι, τεριγιάκι, τίκα μασάλα, κορέαν και κάρι, είναι ασιατικές γεύσεις. Go Asian με Wing Street μόνο από την Pizza Hut. Πάμε για να δούμε το ένθετο του καιρού.
2: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Τάσο Ενωδιακόνου, Τάσο καλημέρα.
3: Καλημέρα μας, καλημέρα.
0: Τι λέει, τι έχουμε σήμερα?
3: Μια χαρά, περίπου στο ίδιο καιρικό σκηνικό.
0: Ωραία δροσούλα περιττό να σου πω το πρωί, γύρω στις 6.30 ως πάντων, 7 παρά. Είχε
3: ναι.
0: 21 βαθμούς, μιλάμε για θεϊκές καταστάσεις.
3: Εντάξει, είναι καλύτερη το βράδυ και γενικά και το ξημέρα είναι πολύ καλύτερα. Βελτιώνεται σιγά σιγά και το μεσημέρι, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να παρουσιάζουν μια μικρή πτώση, οπότε σήμερα να είμαστε 31-32 στο εσωτερικό, 29-31 στα παράλια, 24-28-26 περίπου εκεί στα ορεινά, ενώ πέφτει λίγο ακόμα την Παρασκευή και θα είμαστε κοντά στους 30 έως 31 το πολύ στο εσωτερικό, άρα θα είμαστε εκεί πάρα πολύ κοντά σε κανονικές και λίγο πιο κάτω. Και διατηρούνται. Δεν φαίνεται κάποια θερμοκρασιακή αλλαγή τουλάχιστον για το επόμενο δεκαήμερο.
0: Okay.
3: Οπότε θα έχουμε καλές φθινοπορεινές θερμοκρασίες και το μεσημέρι.
0: Σε αυτό το σκηνικό, όπως μας λες. Δηλαδή.
3: Ναι, ναι. Και τις βραδινές ώρες θα είναι αρκετά καλύτερα. Θα βελτιώνει και εκείνο. Θα είναι καλύτερο και εκείνο και το βράδυ.
0: Ναι.
3: Άρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά φθινοποριάζει. Τώρα από θέμα βροχών, ακόμα δεν έχουμε κάτι το οργανωμένο. Το βλέπω και όλες αυτές τις μέρες να αναπτύσσονται νεφώσεις, αυξημένες νεφώσεις ορεινά ή μη ορεινά προς περιοχές του Ιστορικού Ανατολικά και θα έχουμε και σήμερα αυτές τις νεφώσεις.
0: Mm-hmm.
3: Κάποια βροχή είναι πάρα πολύ τοπικού χαρακτήρα, δεν φαίνεται, δεν έχει έκταση. Είναι από τα περιοχή του Μαχαιρά και είναι ευρύ περιοχή Μαχαιρά προς περιοχές ανατολικά του εσωτερικού, υπάρχει αλλά και καμποχώστα, αλλά μέσα στο νησί. Για κάποια τοπική βροχή και ενώ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν φαίνεται κάποια πιθανότητα.
0: Άρα Σάββατο βάζω, ανάβω καρβούνα, δεν έχουμε θέμα.
3: Ναι, ναι, δηλαδή άμα φυσά και ανατολικός άνεμος θα με καθοδηγήσει στο σπίτι σου για να φάμε. Οπότε εντάξει, ναι, μπορεί να κάνει το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, από εβδομάδα πάλι φαίνονται κάποια τοπικά φαινόμενα βροχής, αλλά θα δούμε στην ώρα. Πρώτη του Οκτώβρη προς το παρόν δεν δείχνει κάτι οργανωμένο από θέμα βροχής.
0: Να χαρώ. Ωραία. Καλή δουλειά, θα τα πούμε. Ευχαριστώ.
3: Έγινε.
2: Καλημέρα. Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Στέλλα Σάβα, καλημέρα.
4: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται?
4: Σε άκουγα με τον Τάσο.
0: Ναι.
4: Δεν έκανες όμως την ερώτηση που θέλει να ακούσουν. Τουλάχιστον πάρα πολλοί κόσμοι στην Κύπρο.
0: Τι?
4: Μια ήδη. Αν θα βρέχει το Σάββατο στο Άτα.
0: Αν θα βρέχει το Σάββατο, απανάλια μου, πώς μου ξέρει αυτό το πράγμα. Εντάξει, να πάει μισή Κύπρο στην Αθήνα.
4: Όλη
0: γιατί,
4: συζήτηση
0: για την
4: είναι
0: εθνική μας στάρ.
4: Αν θα βρέχει, ψάχνουν και βλέπουν το 50-75% της βροχής. Αν θα γίνει στην αυλία της Ανούλας, θα πάει όλη η Κύπρος.
0: Οκ, okay, είναι
4: για,
0: τι να σου απολογούμε, αύριο, αύριο.
4: Να ξέρουμε τι να κάνουμε, ναι,
0: βέβαια.
4: Θα πάμε, θα αναβληθεί.
0: Δεν έχει θέμα να αναβληθεί, αλλά το θέμα είναι, η Ελλάδα θα έχει μια κακοκαιρία αυτές τις μέρες από αυτά που είδα, ναι. Αλλά δεν ξέρω...
4: Έχουν αναβληθεί αρκετές συναυλίες στην Ελλάδα και αυτό... Είμαστε λίγο το τι θα κάνουμε ενώ θα σηκωθούμε να πάμε. Να ξέρω να σου πω ότι γίνεται και χαμός στα αεροδρόμια για αυτή τη συναυλία από χθες.
0: Είμαι σίγουρος ότι αφού έχω ακούσει η μισή Κύπρος θα πάει Αθήνα γιατί την αναβήσει.
4: Έτσι.
0: Sold out, sold out είναι.
4: Όχι ακριβώς, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, άμε, πόσο να έχει, 60, 65, 70 χιλιάδες κόσμο, δεν ξέρω.
4: 60 χιλιάδες ήταν πέσει στο Καλλιμάρμαρο, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι πιο
4: αλλά
0: πολύ.
4: Ήταν και δύο βραδιές στο Καλλιμάρμαρο. Τόσο. Αυτά από τη Δευτέρα.
0: Ένα λοιπόν. Λεπτό, περίμενε. Ένα λεπτό για τον καιρό αυτό. Ένα λεπτό. Ξέρεις ότι εμείς εδώ είμαστε εκπομπή σε όλα, στο live, δεν έχουμε όρια. Λοιπόν, Τάσο Γεροδιακόνου, καλημέρα και πάλι.
5: Καλημέρα.
0: Γελάει Στέλλα, αλλά μου λέει δεν ρώτησε το βασικό για τον Τάσο. Στον Τάσο, τι λέω, ποιο είναι το βασικό, τι καιρό θα έχει στην Ελλάδα το Σάββατο για τη συναυλία τη Βύση.
4: Στο ΆΚΑ είπα.
0: Στο ΆΚΑ.
4: Στην Ελλάδα δεν με νοιάζει.
0: Στην Αθήνα.
5: Ναι, είναι στην Αθήνα. Έχω δεχθεί αυτά τα ερωτήματα τις τελευταίες ημέρες. Ναι, διότι είναι η συναυλία τη Άννα Βύση.
0: Εντάξει.
5: Είναι πάρα πολύ ωριακό. Και τι εννοώ, δεν υπάρχει μια συμφωνία των προγνωστικών μοντέλων για το αν θα έχει όντω κάτι βροχή η Αθήνα. Τώρα, το απόγευμα που είναι η όλη κατάσταση δείχνει ότι σαν να υπάρχει, άμα βλέπεις, όπως βλέπω τα μοντέλα, είναι σαν να υπάρχει ένα τείχος, φτάνουν οι βροχές κοντά μέχρι την Αθήνα και από εκεί πέρα δεν κινούνται προς να περάσουν. Άρα, ακόμα δεν είναι τόσο, υπάρχει πιθανότητα οριακά να τη γλιτώσει.
0: Δηλαδή θα είναι περικυκλωμένη η Αθήνα από σύννεφα τα οποία για κάποιο, με κάποιο μαγικό τρόπο μπορεί να μην πάνε πάνω από την Αθήνα, κάπως έτσι.
5: Βλέπεις ότι κινούνται, αλλά δεν δείχνει να μπαίνει μέσα ότι, έτσι ότι μπαίνει μια καταιγίδα και θα αρρώσει την περιοχή. Δείχνει ότι θα έχει αυξημένη νεφώσεις, ναι, αλλά προς το παρόν για βροχή ακόμα δεν υπάρχουν πολλές διχογνωμίες. Οπότε αν παίζει και οριακά να γλιτώσει αυτό το θέμα με την βροχή.
0: Το event, ναι. Στέλλα, είστε 70-80 χιλιάδες άτομα εκεί πέρα στο γήπεδο. Φυσάτε όλοι να φύγουν τα σύνορα και τελειώνει η κουβέντα.
4: Θα μας πει αύριο καλύτερο ο Τάσος.
5: Θα μιλήσω, θα τα δω και αύριο ξανά.
4: Καλημέρα.
5: Και θα το
0: ωραία.
5: Δούμε. Καλημέρα.
0: Τάσο, ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Είδες, για να μην έχεις παράπονο.
4: Μας στέλνουν και μας ρωτάνε.
0: Είμαι σίγουρος, έχει πάρα πολύ κόσμο που θα πάει και το θέμα είναι εντάξει, το να βρέξει η βροχούλα
4: με την. Δεν βρίσκεις αεροπορικά εισιτήρια να πας Αθήνα για αυτό που μπορεί να έχει μια δουλειά να κάνει κάτι. Είναι, έγινε συνοστισμός στους εθέρες. Λοιπόν,
0: έλα,
4: πάμε έτσι. Να δούμε τώρα τα πιο έτσι, τα δικά μας, τα σοβαρά που γίνανε χθες στη Νέα Υόρκη, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προσφώνει σε τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, απάντησε ευθέως στον Ταγί Περντογάν, ο οποίος μια μέρα νωρίτερα είχε παραφέρει τη θέση της Τουρκίας για δύο κράτη, και καλέσει τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, τα ίδια που λέει κάθε χρόνο βεβαίως. Αλλά ταυτόχρονα μίλησε και στην ομιλία του για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στην κυριαρχία, στην εδαφική ακυρότητα των κρατών και την παράνομη κατοχή και τους πρόσφυγες, αναφέρομενος στα όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια στη γειτονιά μας. Εκεί ακριβώς ήταν και η απάντηση που του έδωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης χθες. Είπε ότι άκουσε πολύ προσεκτικά τον Τούρκο Πρόεδρο να μιλάει για αυτές τις αρχές, ενώ στην περίπτωση της Κύπρου, όπως ανέφερε, η Κύπρο πράττει το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αποτελεί μέγιστη υποκρισία. Και είπε ότι αν ο Ερντογάν επιθυμεί να επικαλεστεί τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζει και βέβαια αναφέρθηκε της Κύπρου. Μίλησε κατά 52 χρόνια της τουρκικής εισβολής. Είπε ότι περισσότερο από το 1/3 της δημοκρατίας παραμένει υπό κατοχή των Τούρκων. Είπε ότι η διχοτόμηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και πως η μοναδική βασιλίση παραμένει αυτή που έχει καθορίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Άφησε και ακόμα ένα μήνυμα, αυτή τη φορά προς τον ίδιο τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ΑΛΚΙ. Είπε ότι ουσιαστικά η αξιοπιστία του οργανισμού απαιτεί να υπάρχει και συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και δεν μπορούν να εφαρμόζονται αυτά τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών επιλεκτικά. Και επανέλαβε την ετοιμότητά του και την ετοιμότητα της Λευκωσίας να επαναρχίσει ο διάλογος από το σημείο που έχει διακοπεί στο Κραν Μοντανά.
0: Οι Τούρκοι αποχώρησαν από την αίθουσα την ώρα της ομιλίας του Νίκου Χριστοδουλίδη.
4: Πάντα γίνεται αυτό.
0: Άρα επαναλήφθηκε.
4: Ναι. Λοιπόν, να σου πω ότι σήμερα έχουμε πολύ σημαντική συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Αντώνιο Κουντέρες, τον Γενικό Γραμματέα των ΕΕ, γύρω στις 6 ώρα Κύπρου, στην έδρα των ΕΕ βεβαίω. Αποκτά και πολύ ιδιαίτερη σημασία γιατί ο Αντώνιο Κουντέρες έχει ήδη συναντηθεί με τον Ταγί Ερντογάν και να υπενθυμίσουμε ότι στη συνάντηση των δύο τους, Ερντογάν Κουντέρες, ο Τούρκος Πρόεδρος του είπε για τον Κυπριακό ότι καμιά πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι μετά το Κραν Μοντανά δηλαδή δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων και δεν μπορεί να αποδώσει αποτέλεσμα, είχε πει ο Ταγί Ερντογάν στον Αντώνιο Κουντέρες.
0: Ναι.
4: Άρα σήμερα ο Κουντέρες ακούει και την πλευρά μας, την ελληνοκυπριακή πλευρά,
0: ναι,
4: με δύο σαφώς διαφορετικές τοποθετήσεις, έτσι.
0: Ναι.
4: Θα δούμε τι θα βγάλει η σημερινή συνάντηση με τον Κουντέρες. Να σου πω ότι στη Νέα Υόρκη είχαμε και σημαντικές ενεργειακές επαφές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με στόχο βεβαίως να περάσουμε επιτέλους από τις ανακαλύψεις του φυσικού αερίου στην πραγματική αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Πρώτη του συνάντηση ήταν με τη Σεβρόν για το Αφροδίτη και η νέα εξέλιξη που είχαμε τα ξημερώματα ώρα Κύπρου συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil και στο τραπέζι μπήκαν συγκεκριμένα τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των ανακαλύψεων στο οικόπεδο Γλάφκος και στο Πίγασος της Κυπρία. Επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των ανακαλύψεων στο οικόπεδο Γλάφκος και στο Πίγασος

0: πόσο αέριο βρήκαμε, αλλά για μας ειδικότερα που και εγώ είμαστε πλέον με την ακρίβεια, είναι πόσο γρήγορα μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και εμπορικά αλκεί, για να δούμε και αποτέλεσμα στις τσέπες μας. Τώρα, αυτά έγιναν στη Νέα Υόρκη, έχουμε σήμερα αυτή την επαφή, θα δούμε και τι θα βγάλει. Θα πάμε λίγο έτσι στα δικά μας τι πίσω, έχουμε, η ακρίβεια μονοπολεί την επικαιρότητα και με πιέσεις πλέον ξεκάθαρες προς την κυβέρνηση για να γίνουν, να ληφθούν άμεσα μέτρα. Το πετρέλαιο, είπαμε, ξεπέρασε τα 2 ευρώ, η βενζίνη πέρασε το 1,70 και χθες μάλιστα η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή είπε ότι θα έρθουν και άλλες αυξήσεις. Και το πρόβλημα αλκεί δεν είναι μόνο κυπριακό. Βλέπουμε και ευρωπαϊκά κράτη να πιέζουν τις Βρυξέλλες, οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την ενεργειακή κρίση, και ειδικότερα για τον εφοδιασμό του πετρελαίου και των αεροπορικών καυσίμων, με τεράστιο ζήτημα και τα αεροπορικά καύσιμα. Η Γαλλία πιέζει με έκτακτες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε ζητήσει και μέτρα που θα μπορούσαν να αυξήσουν την προσφορά των καυσίμων. Τα έχουμε δει αυτά. Γενικότερα υπάρχουν πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρθουν αποφάσεις και μέτρα για να αποφυστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες για αυτή την κατάσταση την οποία επικρατεί. Για την Κύπρο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν θα αποφασιστούν κάτι οι Βρυξέλλες και κυρίως για τον εφοδιασμό και τι επιπλέον θα αποφασίσει η κυβέρνησή μας για την τιμή που πληρώνουμε εμείς στα πρατήρια της βενζίνης. Δηλαδή, αν θα επιτέλους θα ζητήσουν μια εξαίρεση από τις Βρυξέλλες για αυτές τις φορολογίες που έχουμε εμείς στην Κύπρο, λόγω και της ιδιαίτερης περίπτωσης που έχουμε στο νησί, ότι είμαστε ένα νησί ενεργειακά απομονωμένο, δεν έχουμε, ας πούμε, άλλες πηγές ενέργειας, και τι μέτρα μπορούν να ληφθούν. Υπερθυμίζω τον Μάκη Κεραφνό ότι είπε ότι επεξεργάζεται κάποια μέτρα η κυβέρνηση. Περιμένουμε να δούμε ποια είναι αυτά. 30 Σεπτεμβρίου, μας είπε ο κ. Κεραφνός, αναμένεται να τεθούν κάποια από αυτά επιτάπητος σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Λείπει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σίγουρα όταν επανέλθει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να μην έχουμε κάτι. Λοιπόν, στα της Προεδρολογίας είχαμε χθες τον Αβέρο Βνεοφύτου από το στούντιο του Σωτήρη Μπαρούτη στις Εχμές να ξεστομίζει ο ίδιος το ότι θα εξαγγείλει υποψηφιότητα.
1: Το Σαββατοκυριακό.
0: Είπε
1: κάτι,
0: ότι...
1: Πώς ήταν η ατάκα, γιατί κάτι έτσι κατάλαβα.
0: Είπε ότι εάν, είπε, δεν είναι όλα μαύρα και άραχνα το Σαββατοκύριακο στο Κυπριακό, μέχρι το Σαββατοκύριακο στο Κυπριακό, τότε ο Αβέροφ θα εξαγγείλει την υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές. Ήθελε να πει και θα είναι υποψήφιος. Αν δεν κουνηθεί φίλο. Γιατί
1: σου
0: θυμίζω ότι
1: ναι.
0: Και στην μισηθενή εκπομπή είχε πει ότι θα περιμένει πρώτα τα του Κυπριακού. Είπε ότι αν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, τότε όλοι θα το στρίξουν. Επανέλαβε δηλαδή ότι θα στρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Άρα βλέπεις ότι μπαίνει το νερό στα βλάκι. Και φαίνεται ότι και ο Δημοκρατικός Αγερμός πριν το τέλος του χρόνου θα πάει σε σωκομματικές εκλογές με δύο τουλάχιστον υποψήφιους. Και ο κ. Παμπορίδης είχε δηλώσει πρόθεση, αλλά έχει αξία να δούμε αν όντως ο Γιώργος Παμπορίδης επιμένει στο να κατελθεί και αυτός υποψήφιος στις εσωκομματικές του Δημοκρατικού Συναγερμού. Άρα έχουμε δύο με τρεις στο σύνολο. Θα πάνε στις εσωκομματικές και κάποιος από τους τρεις θα πάρει το χρήσμα για να διεκδικήσει την Προεδρία με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Από την άλλη, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μας είχε πει και εμάς ότι μέχρι το τέλος του έτους θα αποφασίσει αν θα κατελθεί ανεξάρτητος υποψήφιος, το μοτίβο δηλαδή που είχε κάνει και το 23 για να κάνει συνεργασίες με το ΑΚΕΛ προφανώς και δεν ξέρω και με ποιους άλλους. Άρα θα έχουμε υποψήφιες πρόεδρος της Δημοκρατίας από το τέλος του χρόνου, Άλκη. Okay. Έχουμε ένα χρόνο γεμάτο.
1: Να έχουμε γεμάτο,
0: debates, γεμάτο προεκλογικά. Γεμάτο.
1: Βοήθειά μας. Βασικά εσείς θα έχετε δουλειά, γιατί μας είναι πιο διαφορετικό το σκηνικό, αλλά είναι περίπτωση. Ναι. Ναι,
0: και κόσμο να ακούει συνέχεια. Να μπαίνει σε αυτές τις συζητήσεις. Είχαμε και έναν Νικόλα Παπαδόπουλο που ήταν φιλοξενούμενος χθες τον Ανδρέα Κιμήτρη στην βραδινή εκπομπή του ΡΙΚ και απάντησε για τον Μάκη Κεραυνό που του αναφέρθηκε σε γελοιότητες. Επί της ουσίας έλκει γύρισε τις γελοιότητες στον τη φράση γελοιότητες τη γύρισε στον Μάκη Κεραυνό και είπε ότι ύψιστη γελοιότητα θα ήταν εάν ένας υπουργός της κυπριακής κυβέρνησης

0: υποστήριζε ότι η Κύπρος δεν πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα για ένα ευρωπαϊκό έργο υποδομής, για το οποίο οι Έλληνες καταναλωτές ήδη πληρώνουν τέλεια, αναφερόμενος βέβαια στην ηλεκτρική διασύνδεση Season GSI. Και είπε ότι από τη στιγμή που ο κεραυνός δεν παρετείται, θεωρεί ότι προφανώς δεν πιστεύει πραγματικά ότι το έργο είναι καταστροφικό. Επιμένει δηλαδή στο τα της παρέτησης, εάν πιστεύει ότι το έργο είναι καταστροφικό. Και εξέφρασε τη λύπη του κλπ. Και μάλιστα είπε ότι όταν έρθει ο Νίκος Χριστοδουλίδης πίσω και γίνει ενημέρωση για το όλο όσο έγινε στη Νέα Υόρκη, έθεσε ως προτεραιότητα το Κυπριακό, θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τοποθετηθεί για αυτή τη συμπεριφορά του Μάκη κεραυνού.
1: Okay. Ναι. Άλλως, να έχει και άλλο κεφάλαιο αυτό το κομμάτι. Είναι δεδομένο με την επιστροφή του Προέδρου να προκύψουν εξελίξεις. Ο 867 λέει καλημέρα. Μα όντως αποχωρούν πάντα οι Τούρκοι? Εγώ θυμάμαι πέρσι να μην αποχώρησαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όταν μιλάει ο Κύπριος Πρόεδρος. Εγώ θυμάμαι στο παρελθόν έχει ξαναγίνει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι για πέρσι, αλλά είναι μια πρακτική που την κάνουν οι Τούρκοι σε πολλές περιπτώσεις.
0: Εντάξει,
1: δεν το χωρώ μπροστά μου, αλλά στο παρελθόν έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Δεν αναγνωρίζουν τη δημοκρατία.
1: Βέβαια, αυτό δεν αναγνωρίζουν.
0: Ο Ταγί Περτογάν δεν είναι στην αίθουσα, οπότε είναι ο Χριστοδουλίδης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για, ναι, ναι, για τους εκπροσώπους της Τουρκίας στον ΟΗΕ.
0: Χθες αποχώρησαν πάντως.
1: Ναι, ναι, αυτό το είδα, ναι, το πλάνο. Ναι, γι' αυτό, ναι, το σχολίασα νωρίτερα. Ο 132 λέει θα κάνει μαγικά η αναβίση για να μην βρέξει. Οκ. Okay. Θα δούμε. Και ο 932 λέει κατά τα άλλα έχουμε κρίση.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Ότι πάει η μισή Κύπρος στην Αθήνα για να είναι τη Βύση. Κατά τα άλλα πεινάει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αυτό. Λοιπόν. ο Κυριάκος λέει θέλω να ψάξει η Στέλλα για το θέμα του ασφαλτικού που θέλουν τελικά να το φέρουν στην περιοχή μας, δηλαδή Αρεθιού και γύρω χωριά.
0: Ναι.
1: Επηρεάζονται 7 κοινότητες στην ίδια επιβαρημένη περιοχή. Παρά τις υποσχέσεις του Προέδρου, το θέμα προχωράει στο να γίνει εγκατάσταση του ασφαλτικού του εργοστασίου εκεί στην περιοχή της Αρεθιού. Μάλιστα. Το βλέπεις και το ψάχνεις?
0: Να το δούμε, βέβαια να το δούμε. Να σου πω ότι σήμερα στα πλαίσια της εκπομπής έχουμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να απαντήσει για τις αντιδράσεις για το Μάγιο Σωζόμενο,
1: ναι,
0: όπου θέλει να,
1: εκεί
0: να κάνει τις νέες κεντρικές φυλακές. Ήταν και λίγο άντονος και προχθές σε κάποιες τοποθετήσεις του Υπουργού της Δικαιοσύνης, γιατί οι γύρω κοινότητες Λατσά Γερή αντέδρασαν έντονα και ζήτησαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτό το θέμα, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης το έκοψε, είπε ότι δεν θα διαβολεύεται ένας υπουργός πριν να κάνει τη μελέτη για το που θα κάνει τις κεντρικές φυλακές. Εντάξει, πρέπει να γίνουν οι κεντρικές φυλακές, αλλά θα ανοίξει ένα τεράστιο θέμα για το που θα γίνουν. Στο Ματιά υπήρχαν αντιδράσεις, τώρα υπάρχουν αντιδράσεις. Κάπου πρέπει να μπουν οι κεντρικές φυλακές όμως.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι ότι αυτό το γαϊτανάκι δεν ξέρω αν όντως βρεθεί η λύση. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Θα πρέπει να βρεθεί. Να σου πω ότι θα συζητήσουμε και το θέμα της αποκοπής φρουράς από πρώην πολιτικούς αξιωματούχους, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι, θα έρθουν κι άλλες αποκοπές φρουρών από πρώην πολιτικούς ή και νυν αξιωματούχους.
1: Οκ. Okay, okay.
0: Με στόχο βέβαια η αστυνομική να είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αντιληπτό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ωραία. Αυτά.
0: Αυτά. Τα κύρια είναι αυτά.
1: Καλή εκπομπή και θα τα πούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Super Sport 104.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θυρεοειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
10: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
11: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
15: Απάντηση.
14: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
15: Απάντηση.
14: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
15: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
14: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
15: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
14: Ταβέρνα η απάντηση.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
17: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς CableNet.
18: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
19: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
21: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
22: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
23: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
0: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
24: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
25: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
26: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
28: Λοιπόν, παραμένουμε, είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα. Στην έρημο της Κώσης να κάνουν τις φυλακές, λέει ο 518. Καλημέρα. 3.46 λέει, πέρσι ο πρόεδρος δεν αποχώρησε, οι Τούρκοι αποχωρούν διαχρονικά. Και εγώ αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Ποριατζή.
29: Καλημέρα κύριε Μπότσο. Καλημέρα σας. Κύριε Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Διάβασα κάτι, μια διαβολική σύμπτωση που θα αρέσει περισσότερο στον Τάσο, επειδή σήμερα αρχίζει η Ευρωλίγκα, αρκεί. Πριν 27 χρόνια ο Μπράτοβιτς έδινε το πρώτο του παιχνίδι στην Ευρωλίγκα ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Πριν 27 χρόνια. Σύμπτωση σχεδόν την ίδια μέρα, 23 Σεπτεμβρίου. Με τις Ζαλκύρες εκτός έδρας και είχε νικήσει. Τώρα είναι 24 Σεπτεμβρίου, μετά από μια διακοπή 14 χρόνων. Πάλι επανέρχεται με τον Παναθηναϊκό. Σύπτωση σε εκείνο το παιχνίδι είχε σημαντικές απουσίες. Μεταξύ αυτών ήταν ο Αλβέρτης και ο Τσεντίλε. Άλλη σύπτωση είναι ότι θα επανέρχονται στις 10 Οκτωβρίου. Όπως θα επανέρθουν τώρα στις 10 Οκτωβρίου ο Ναν και ο Ντέιβις. Προγραμματισμένο. Και η τελευταία σύμπτωση, τότε επήραν το ευρωπαϊκό. Εντάξει, εξυπνήσαμε. Ξυπνήσαμε, εντάξει, αυτό θα μας έλεγες, το ξέρω. Το ξέρω.
28: Ο πεινασμένος Καρβέλι ονειρεύεται.
29: Τώρα, εντάξει, ξυπνήσαμε. Και ήξερα ότι να μας επιτεθείς. Εντάξει, το είπα. Δεν είναι.
28: Πάρα πολύ. Μιλάμε για τρομερή σύμπτωση.
29: Τρομερή σύμπτωση, εντάξει. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εγώ νομίζω είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο Ολυμπιακός θα το πάρει και φέτος.
28: Και εγώ έτσι νομίζω.
29: Πολύ Φενέρ πολύ δυνατή, Τάσο, ναι. Και η Ρεάλ. Και η Ρεάλ. Τέσσερα. Και η Τουπάη, μήπως.
30: Δεν ξέρω, εσύ και το μαζί να αντέξει στο
29: τέλο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την Ευρωλίγκα. Η Κύπρος μας, συγγνώμη, τι ώρα.
28: Μόρο.
29: αύριο είναι η Κύπρος. Λοιπόν, οπότε πάμε στην Ευρωλίγκα και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, είμαι αισιόδοξος για την Ελλάδα, ρε παιδιά. Είμαι αισιόδοξος ότι να χτυπήσει τη διάκριση στο Nations League, γιατί καίγονται τόσο πολύ η Γερμανία και η Ολλανδία σε αυτές τις διοργανώσεις, οι μεγάλες ομάδες. Και καίγονται. Και εξάλλου δεν είναι οι ομάδες του παρελθόντος, ούτε η Γερμανία ούτε η Ολλανδία. Απλά έχουν δύο μεγάλες προσωπικότητες στον πάγκο, στην τεχνική ηγεσία. Τον Κλοπ η Γερμανία, τον Τσάβη η Ολλανδία. Θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πάρει από την ισοπαλία και πάνω στο απόψινο παιχνίδι.
28: Εγώ έτσι το βλέπω. Απλά προσπαθώ να καταλάβω ποιους θα βάλει, πώς θα ξεκινήσει, ειδικά στο κέντρο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Μπροστά
29: είναι το πιο δύσκολο. Εγώ νομίζω μπροστά θα βάλει τον Παυλίδη και πίσω του τον Κοστούλα. Έτσι εκτιμώ. Πίσω του τον Κοστούλα. Δηλαδή,
28: να πού να θυσιάσει η θέση στο κέντρο για να βάλει τον Κοστούλα.
29: Ναι. Έπαιζε και στον Ολυμπιακό έτσι πίσω.
28: Πώς θα παίξει, με τι σύστημα θα βάλει, 2-4-2-3-1.
29: Ναι.
28: Δεν θα έχει δεκάρι μετά. Ποιος θα κάνει μπάλα.
29: Αυτός ο Κοστούλας.
28: Ποιος Κοστούλα θα παίξει ο Κοστούλα
29: δεκάρι. Έπαιξε και στον Ολυμπιακό έτσι.
28: Έπαιξε
29: και στον Ολυμπιακό πολλά παιχνίδια έτσι. Εντάξει, τότε.
28: 300 δεκάρια μπορεί να παίξει.
29: Μα ποιος θα παίξει. Λείπει και ο Κοστούλα, λείπει και ο Μπακασέτας.
28: Ο Μπακασέτας και να ήταν, δεν θα παίζε.
29: Εντάξει, λείπει και ο Κοστούλας. Ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας και ο Μπακασέτας. Ξέρω εγώ ποιο είναι άλλο στη μεσαία γραμμή εκεί που κάνει. Εκτό αν βάλει τον Τζόλιν εκεί και βάλει στα πλάγια.
28: Τον Καρέτσα στα πλάγια.
29: Στον Καρέτσα με τον Τετέι από την άλλη.
28: Πιθανό να είναι και αυτό.
29: Πιθανό να είναι και αυτό. Και οι άλλοι δύο τη μεσαία γραμμή να είναι ο Ζαφρίς με τον Μουζακίτη. Η άμυνα είναι γνωστή. Να βάλει τον αριστερόν τον Τσιμίκα.
28: Πίσω νομίζω, ναι. Πάντως
29: ο Κυριακόπουλος είναι πολύ βελτιωμένος.
28: Είναι καλός, μια χαρά είναι Κυριακόπουλος. Απλά το θέμα είναι ότι ο Τσιμίκας.
29: Ναι, παίζει πράγμα.
28: Ο Κυριακόπουλος προφανώς έχει περισσότερα λεπτά συμμετοχή αγωνιστικά, γιατί ο Τσιμίκας δεν παίζει.
29: Και Βαγιανίδης με τον Κουλιαράκη και το. Να βάλει τον Κουλιαράκη με μαυροπάνω.
28: Και εγώ έτσι νομίζω.
29: Τερματοφύλακας είναι το πρόβλημα. Είναι και οι τρεις εκπληκτικοί.
28: Ο Τσόλης, αν δεν τον βάλει πίσω από τον.
29: Μπορεί να τον βάλει πίσω από τον Παυλίδη.
28: Ναι, αν. Η κανονικά η θέση του είναι αριστερά.
29: Ναι, αριστερά.
28: Που σημαίνει σε αυτό το σενάριο ο Τετέι Πάγκο.
29: Ναι, Τετέι Πάγκο.
28: Να δούμε τι θα δούμε.
29: Ναι.
28: Είναι 10 παρατέρα το παιχνίδι.
29: Εκτός αν παίξει 4, να το αλλάξει να παίξει 4.
28: Μα ξέρω, πρέπει να του χωρέσει όλου.
29: Δεν του χωρά όλου.
28: Και εγώ αυτό λέω, δεν τους χωράει όλους, ναι, αλλά...
29: Ναι. Δέκα παρατέταρτο.
28: Κύριε Αντρέα, εγώ βλέπω ήδη πάνω στο πουκάμισό σου έχεις δράψει το 8ο αστέρι.
29: Όχι, αλλά το πιστεύω. Το πιστεύω πολύ. Το πιστεύω πολύ, ότι υπάρχει μεγάλη δίψα στο Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι διατεθειμένος να δώσει τα πάντα για να... Για να επανέλθει η ομάδα στην κορυφή. Βέβαια και ο Ολυμπιακός το ίδιο. Έχει ομαδάρων Ολυμπιακός. Είναι πιο μονταρισμένη η ομάδα Ολυμπιακός. Πήραν τον Μοντέρο. Έχει καταξιωμένο προπονητή. Έχει πλειάδα ικανών καλαθοσφαιριστών. Είναι η Ρεάλ, είναι η Ρεάλ. Είναι η Φενέρμπαξέ. Είναι η Ντουμπάι που επανέρχεται. Δαπανίσαν πολλά εκατομμύρια.
28: Βέβαια.
29: Ναι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τάσο το Final Four που θα γίνει φέτος.
28: Πάλι εκεί πέρα που ήταν άλλη φορά, στο ίδιο.
29: Πάλι εκεί,
28: Εντάξει, είναι παραπάνω λεφτά.
29: Ναι.
28: Το αντιλαμβανόμαστε.
29: Παίζει και Ολλανδία-Γερμανία. Πάντα όταν παίζει Ολλανδία-Γερμανία, εγώ το έφτασα, εσύ ήσουν γεννητός. Ήταν. Πάω στο 74.
28: Πας πολύ πίσω, ναι.
29: Ήταν ένας τρομερός τελικός, ρε παιδί μου. Εκείνη η Ολλανδία ήταν καταπληκτική. Αλλά ξέρεις, όπως πάντα οι Ολλανδοί λίγο να πρόσεχτη στην άμυνα.
28: Ναι.
29: Στα 30 δευτερόλεπτα πιάνει την μπάλα ο Κρόιφ του τριπλάρι όλους και μπαίνει και δίζει πέναρτη. Το οποίο εκτέλεσε ο Νέσκενς.
28: Ο Νέσκενς.
29: Ο άλλος παιχταράς. Πήγαν και οι δύο μετά στην Μπαρσελόνα. Και μετά ήρθε η ανατροπή με τον Μίλλερ. Με τον Γκέρντ Μίλλερ. Ήταν φοβερό παιχνίδι. Εντάξει. Αυτά θέλεις να πούμε.
28: Να πούμε σιγά σιγά. Έβγαλε ανακοίνωση ο Μανιάτης.
29: Ναι, ο Μανιά.
28: Κάνει ντεμπούτο στις ανακοινώσεις. Εχθές τιμωρήθηκε ανόρθωση με.
29: Το διάβασα.
28: Μία ποινή και κλεισμένο. Εν τω μεταξύ φωνάζουν δικαιολογημένα, διότι την προηγούμενη εβδομάδα στο ΑΠΟΕΛ υπήρχε η ίδια ποινή και ήταν πρόστιμο. Με το ίδιο σκεπτικό, με βάση το αθλητικό δικαστή. Και πέρσι τα έκανε αυτά πέρσι ο κύριος
29: Βριονίδης,
28: γενικά ο αθλητικός δικαστής. Ο Μανιάτης λοιπόν έκανε την πρώτη του ανακοίνωση ως εκτελεστικός διευθυντής της ανόρθωσης και είπε ότι η ανόρθωση δέχεται έναν ελέητο πόλεμο σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Σε μια περίοδο που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να επιστρέψει εκεί που επιτάσσει η ιστορία, δεν θα σας περάσει.
29: Τα μαθαίνει ο Μανιάτης. Μαθαίνει και τα κατατόπια στην ανόρθωση εκεί στα εσωτερικά της ανόρθωσης, από ό,τι ενημερώνουμε.
28: Ναι.
29: Τα μαθαίνει και αυτά.
28: Να έχει πολλές αρμοδιότητες.
29: Ναι.
28: Και λέει καλεί τον κόσμο της ανόρθωσης σε συστράτευση και απόλυτη ενότητα απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση. Yeah. Η δύναμή μας ήταν και θα παραμείνει ο κόσμος μας. Τίποτα πλέον δεν μπορεί να μας σταματήσει. Αδέφη Γιάννη Μανιάτης.
29: Μάλιστα.
28: Ένα κομμάτι των δηλώσεων του, γιατί υπάρχει αυτούσιο το post στην ιστοσελίδα μας, στο sportpavlefm.com.cy. Οπότε ναι. Όσον αφορά την καταγγελία, επειδή με ρωτάτε, έχω βρει το σκεπτικό της καταγγελίας για την ανόρθωση και για το ΑΠΟΕΛ, επειδή ζητούν να συγκρίνουμε. Η καταγγελία κατά της ανόρθωσης λέει ότι είναι, η παραπομπή είναι πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων καπνογόνα πυρσή μπλα μπλα κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα για τη ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων κροτίδες πυρσή στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση των άρθρων 10.3.2.1 Δ1Β και Δ2 των πειθαρχικών κανονισμών της ΚΟΠ. Το ΑΠΟΕΛ, η παραπομπή ήταν επίσης πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων πυρσή και καπνογόνα, στη μία πλευρά λέει και κροτίδες, δεν ξέρω αν παίζει διαφορά αυτό, πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα και για ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων κροτίδες, ενώ στην ανόρθωση λέει κροτίδες και πυρσή, και στην καταπακτή και εντός του γηπέδου κατά διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 13Δ1Β και Δ2. Στη μία περίπτωση απόβαση πρόστιμο, στην άλλη περίπτωση πρόστιμο και ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθρων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα. Άρα εδώ πρέπει να το δούμε ποια είναι η διαφορά, για να καταλάβουμε, γιατί είναι καθαρά νομικιστικό το θέμα. Ναι. Και όταν το διαβάσει κάποιος λέει ίδια ουσιαστικά περίπτωση, επίκληση των ίδιων άρθρων του κανονισμού και στη μία περίπτωση πρόστιμο, στην άλλη περίπτωση πρόστιμο και ποινές κλπ. Δεν ξέρω πού είναι το κλειδί, αλλά πρέπει να μας πούνε από την ΚΟΠ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να μας πούνε. Ο Μανιάτης λέει θα τους το κρατάει μανιάτικο.
29: Μανιάτης.
28: Καλημέρα στον 707-132, λέει η Ελλάδα θα νικήσει over 2,5. Και γκολ το παιχνίδι. Πόσα, μα έτσι. Κοίταξε, η Ελλάδα βάζει γκολ.
29: Βάζει
28: γκολ, αυτό είναι αλήθεια. Μεγάλη αδικία, ό,τι και να πείτε, είμαστε γήπεδο, λέει 9-26. Καλημέρα. Είναι η ίδια ακριβώς περίπτωση. Ρεζίλη γίναμε, λέει ο 2-85. Καλημέρα. Παιδιά, στα μάτια μου και νομίζω και στα δικά σας και στα αυτιά σας φαντάζει το ίδιο πράγμα. Ποια είναι η διαφορά και γιατί στη μία περίπτωση για πρόστιμο και στην άλλη πρόστιμο και κλεισμένο κλπ. Πρέπει να μας το. Να το δούμε. Εκτός αν είναι υπότροπη ανόρθωση και μετράει γι' αυτό. Διότι αν ξανάφαγε πρόστιμο, δεν το ξέρω. Πρέπει να το δούμε. Όντως είναι κάτι το οποίο θα ρωτήσουμε στην ΚΟΒ να μας πει ποια είναι η διαφορά. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα σε αυτό το πράγμα πρωί-πρωί. Καλημέρες.
4: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
5: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV.
25: Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
26: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
9: Super Sport 104.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Με αφορμή την πυνίγια και κλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων που επεβάλλει η δικαστική δίσκοψη στην ανόρθωση, ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας Γιάννης Μανιάτης έστειλε γραπτή δήλωση, τονίζοντας ανάμεσα σε άλλα πως η ανόρθωση δέχεται έναν ανελαίτο πόλεμο σε όλα τα επίπεδα, σε μια περίοδο που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να επιστρέψει εκεί που επιτάσσει η ιστορία της. Στο Μαυροβούνιο βρίσκεται η Εθνική Ανδρών εν ώψη του αυριανού αγώνα με την αντίστοιχη εθνική της χώρας για το Nations League. Εκτός επιλογών, Life is και Shelley's. Προσπάθεια για διευθέτηση φιλικού γίνεται από την Ομόνια, ρεπό μέχρι τη Δευτέρα δόθηκε στους παίκτες των Πρασίνων. Στον Αβέλ Καρίο και Μαντσίνη επιστρέφουν μετά τη διακοπή, ξεκαθαρίζει για Μαρκίνιος και Λαΐφη. Αμίν και Σαμπόριτ μπαίνουν την επόμενη εβδομάδα στους κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων της ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα επιστρέφουν μετά τη διακοπή Λιούπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Στην Πάφο μετά τη διακοπή επιστρέφει και ο Κορέια. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στις 9.45 τη Σερβία εκτός έδρας για το Nations League. Επίσης απόψε στις 7 Ανδόρα Μάλτα, στις 9.45 Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία, Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Στην ΑΕΚ ευελπιστούν πως Ρότα, Βάρκα και Στρακώσα θα επιστρέψουν με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στον Ολυμπιακό, ο Αλγουαθίλ θα προσπαθήσει μέσα στη διακοπή να περάσει τη φιλοσοφία του στους παίκτες του. Άλλη και Παυλένκα εγχειρίζονται άμεσα στον ώμο με τον ΠΑΟΚ να τους περιμένουν να επιστρέψουν το 2027. Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε η Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9.15 την Παρή και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στις 9.30 από την Μπασκόνια. Επίσης απόψε στις 7 Ντουμπάι Ρεάλ και Χάπελ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις, 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολού, 9.45 Βιλερμπάν Μακάμπι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
26: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα.
0: Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
14: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασσίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
15: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
14: Εστιατόριο Σταυρός της Ασσίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
16: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
17: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
16: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
17: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
16: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
17: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
16: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
18: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
19: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
20: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
19: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
20: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
21: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
22: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tangarina City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
23: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
31: Super Sport 104.
32: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
2: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε θέμα για την Κύπρο. Έχουμε το Θοδωρό Τσολάκη στο Μαυροβούνιο, οπότε θα μας πει πώς έχει ολοκληρωθεί. Μάλλον πώς ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία, γιατί υπάρχει προπόνηση και δημοσιογραφική αργότερα σήμερα. Οπότε θα τα πούμε. Ο Γκαντέμου λέει: καλημέρα κύριε. Θέλω από τον κύριο Ποιαζή τη γνώμη του για τον Μουρίνιο. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι. Α, ότι δεν θα πει Jingle Bells.
1: Να σας πω ρε παιδιά, κοίταξε, μπορούμε να κρίνουμε εμείς τον Μουρίνιο. Οι επιτυχίες του είναι μοναδικές. Ασφαλώς τα τελευταία χρόνια δεν είμαι υπέρ της φιλοσοφίας του Μουρίνιο. Δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει.
0: Αλλά καλά, με τόσους παίκτες που είναι άλλο τώρα για όλους.
1: Εντάξει, μπορούν από την άσχημη. Παίξαν καλά στα εντός έδρας παιχνίδια. Ήταν τρομερή.
0: Όχι για τρομερή, είπαμε.
1: Γιατί?
0: Όχι για τρομερή.
1: Στα εντός έδρας, αφού ήταν ποτέ τέσσερα και πάνω.
0: Έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια, αλλά έχει έξω.
1: Ξέρε, παιδί μου. Εγώ δεν είμαι της φιλοσοφίας του Μουρίνιο, αλλά για να τον πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία. Τα αποδυτήρια, από ό,τι διαβάζουμε, τα αποδυτήρια δεν ήταν τα καλύτερα. Επειδή υπάρχουν πολλές προσωπικότητες, πολλές βεντέτσες αν θέλετε, ετσακώνονταν μεταξύ τους και ο Μουρίνιο είναι ιδανικός σε αυτόν τον τομέα να φέρει την ηρεμία, να κάνει ένα καλύτερο κλίμα. Τώρα αυτή η Μπαρσελόνα που βλέπουμε φέτος, λέει και ο Σιμεώνε, ότι δεν ξέρω πώς θα την αντιμετωπίσουμε, λέει. Αλλά εμπαραθώνιος, τα παιχνίδια είναι πολλά. Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον Μουρίνιο. Δεν είμαι ο αρμόδιος εγώ να αφισβητήσω τον Μουρίνιο. Σίγουρα μπορεί η εξέλιξη του ποδοσφαίρου να τον προσπέρασε λίγο. Αυτά.
0: Πάντως, εντάξει, θα μπλέξουμε σε αυτή.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, και Ανδρέα. Δηλαδή, κανένα δεν λέει για το δύσκολο πρόγραμμα τη Νέα Σαλαμίνα. 7 αγωνιστικές έπαιξε. Όχι, 4 αγωνιστικές έπαιξε μόνο με Ολυμπιακό. Εννοεί στο μέγεθο τη. Ο φίλο ο 5-12 είχε δύσκολο πρόγραμμα.
1: Το πιο δύσκολο πρόγραμμα, παιδιά, το είχε το ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση. Γιατί από τα 4 παιχνίδια, τα 3 ήταν εκτός έδρας. Το ΑΠΟΕΛ ήταν με ΑΕΚ, με Ανόρθωση και Απόλλωνα. Και εντός έδρας ήταν με την ΑΕΛ. Τη Ανόρθωση ήταν εκτός με ΑΕΛ, Απόλλωνα, Νέα Σαλαμίνα και εντός με το ΑΠΟΕΛ. Δύο εκτός έδρας παιχνίδια είχε και ο Απόλλωνας, αλλά ήταν και το έναν ντέρπι με τον Άρη. Δεν λέγεται εκτός έδρας παιχνίδι. Έπαιξε με την Ομονία εκτός, έπαιξε με την ΑΠΟΕΛ εντός, αλλά το πιο δύσκολο για μένα το είχε το ΑΠΟΕΛ κατά πρώτο λόγο και η Ανόρθωση κατά δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτόν. Ο Απόλλωνας, μια και τον ανέφερα, νομίζω ότι ο Απόλλωνας υστερεί λίγο στα εξτρέμ. Τι λες,
0: στα εξτρέμ?
1: Ναι. Πες μου, ποια είναι τα εξτρέμ του. Ποιοι είναι τα εξτρέμ του. Ο Ροντρίγκες που είναι.
0: Ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ήταν πολύ καλός, ειδικά στο πρώτο.
1: Καλός, ρε παιδί μου. Να σταθούμε σε έναν εξτρέμ μόνο. Άλλες ομάδες έχουν 4.
0: Υπάρχει ο Μπράντον Τόμας.
1: Ο Τόμας είναι εξτρέμ, είναι περισσότερο εκεί πίσω από το center for center.
0: Παίζει, μπορεί να παίξει και εκεί. Ο άλλος είναι ο Σκρίτσε, δεν είναι ο άλλος. Σκρίτσε.
1: Νομίζω ότι χρειαζόταν κάτι περισσότερο.
0: Εγώ πιστεύω στα μετώπιστα είναι περισσότερα τα προβλήματα ήταν, ειδικά στην απουσία
1: του Κβίντα. Εντάξει, ο Κβίντα είναι εκεί. Ο Κβίντα είναι εκεί. Νομίζω ότι στα εξτρέμ ο Απολλώνας.
0: Πάντως είναι, ας σου πω, ο Απόλλωνας θα τον κρίνουμε τώρα που γυρίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω, αλλά εντάξει, να το δούμε. Θοδωρός είναι πάνω. Πάμε Μαυροβούνιο, στην Ποντγκόριτσα, εκεί όπου είναι η αποστολή της Εθνικής Κύπρου από χτες, με τον Θοδωρό Τσολάκη να ακολουθεί την αποστολή και θα πάει και στην Λετωνία την ερχόμενη εβδομάδα. Θοδωρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεοδόρη.
2: Καλημέρα, Άσκη, καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα στους ακροατές μας. Πάμε Λετωνία ουσιαστικά το Σάββατο το μεσημέρι. Γιατί, ναι, αναχωρούμε το Σάββατο το μεσημέρι, Παρασκευή το παιχνίδι ενός στο Αυρογούνιο και μετά επιστρέφουμε εκεί προπίσω την Τρίτη.
0: Okay.
1: Εξελίχθηκε πολύ το Μαυροβούνιο, πολύ ωραία χώρα.
0: Εντάξει, φυσική ομορφιά έχει πολλά πράγματα, αλλά ανεβήκαν κιόλας τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν ξέρω, είναι όμορφη πολύ η Ποντγκόριτσα.
2: Εντάξει, ακόμη δεν καταφέραμε να την... Δηλαδή, γιατί ήρθαμε, η αλήθεια, χθες βράδυ ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουμε ώρα 5.30 από την Κύπρο. Αναχωρήσαμε γύρω στις 7 παρα 10. Ήρθαμε γύρω στις 9 μέχρι να βγούμε από το αεροδρόμιο γενικότερα, να πάρουμε βαλίτσες. Έγινε γύρω στις 10 λίγο να έρθουμε γενικότερα στο κέντρο και να τακτοποιηθούμε. Όμως σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δούμε περισσότερα πράγματα και σίγουρα θα πάμε και στη δημοσιογραφική διάσκεψη την τελευταία προβόληση της ευθυγής μας, να δούμε για την νοορυμία με το γήπεδο που θα αγωνιστεί αύριο η Κύπρος. Είναι το στάδιο Podkorikom, όπως ονομάζεται, χωρίς τις 15.230 θεατών και θα έχουμε και περισσότερα εντός της ημέρας να βάλουμε, μηνώντας και με κάποιους συναδέρφους από πλευράς Μαυροβουνίου. Φυσικά χθες ήταν ένα πάρα πολύ καλό το κλίμα στο αεροδρόμιο μεταξύ των διεθνών. Η αλήθεια, κάποιοι βρήκαν και έναν γνώριμό τους, τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, ο οποίος ταξίδευε την ίδια στιγμή για να πάει αυτός πίσω Ελλάδα, ήρθε να πάρει το σκύλο του και τις βαλίτσες του.
0: Καλά, στο ίδιο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Γι' αυτός ήταν ο λόγος που συναντηθήκανε.
2: Ναι, αυτός ο λόγος ακριβώς. Ήρθε πίσω να πάρει κάποια τελευταία πράγματα ουσιαστικά ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Τα είπε μαζί με κάποιους ποδοσφαιριστές, Νικόλα Παναγιώτου, Αντρονίκο Κακουλή. Τα είπε και με τον Απόστολο Μάντζιο. Αλλά γενικότερα υπάρχει ένας αέρας αισιοδοξίας στην ευθυγή και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το τονίσουμε. Αρκή Ανδρέα, πάμε σε ένα δύσκολο παιχνίδι, να το πω εγώ αύριο, γιατί το Μαυροβούνιο έχει ανέβει πράγματι τον τελευταίο καιρό. Γενικότερα έχει ποδοσφαιριστές που είναι καλοί, που μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε ζημιά, όπως είναι ο Μιλουτίν, ο Σμάγιτς που παίζει στην Τζένοα, και έχει αρκετά άλλους ποδοσφαιριστές που επίσης είναι σε ώρες σχεδόν τις γραμμές παίκτες ουσιαστικά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως επίσης ο Ανδρία Μπουλάτοβιτς που παίζει στη Λέντς. Γενικότερα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν σε καλά πρωταθλήματα και είναι ομάδα την οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την υποτιμήσουμε.
1: Μα γίνεται εμείς να υποτιμήσουμε το Μαυροβούνιο εκτός έδρας, Θεόδωρα, για το όνομα του Θεού.
2: Ακριβώς. Ανδρέα, πρέπει να πάμε με την πάσα σοβαρότητα για να κερδίσουμε. Είναι αυτό το οποίο λέχθηκε γενικότερα και χθες εκεί που ήμασταν στο αεροδρόμιο, συνομιλώντας και με τον Απόστολο Μάντζιο. Είναι νομίζω το πιο δύσκολο παιχνίδι από αυτά που έχει να δώσει τώρα μπροστά της Εθνική σε αυτό τον κύκλο 4 αγώνων. Και θα πρέπει νομίζω να υπερβάλλουμε και αυτό για να καταφέρουμε να κερδίσουμε το Μαυροβούνιο, γιατί όπως είπα και πριν υπάρχουν παίκτες που παίζουν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, στη Σέρια, στην League One, με παίκτες που παίζουν σε πολύ καλές ευρωπαϊκές ομάδες, και αυτό πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας για αυτό. Έμεινε εκτός αποστολής ο Σελής, ο οποίος δεν ταξίδεψε. Αντιθέτως ο Κωνσταντίνος Λαΐφης είναι στην αποστολή, ταξίδεψε, αλλά δεν νομίζω να το δούμε να αγωνίζεται σε αυτά τα δύο παιχνίδια, τουλάχιστον σίγουρα βασικός, γιατί
1: παίζει με τριάδα πίσω ο Μάζιος ή με τετράδα.
2: Όχι, τα περισσότερα παιχνίδια, Ανδρέα μου, αυτό που στα άλλα φιλικά είδαμε να παίζει με τετράδα, αλλά ακόμη και σε κάποια παιχνίδια τα οποία ήταν ουσιαστικά τα επίσημα που παίξαμε Αυστρία και νιούτερα, πάντα με τετράδα.
1: Πάντα με τετράδα. Αν λείπει ο Λαΐφης, δηλαδή στη θέση του θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Νικόλας Παναγιώτου, αριστερό κεντρικό αμυντικό. Οπότε ψάχνουμε τον παρτενέρ του Νικόλα Παναγιώτου για το κέντρο της
2: αμυντικής. Αφού λείπει ο
1: Σέλης, ψάχνουμε τον παρτενέρ του.
2: Ναι, πολύ πιθανόν να δούμε Λεωνίδα Κονομή
1: ή Κωνσταντίνο Σωτηρίου. Για να ψηλώσει λίγο το κέντρο της άμυνας.
2: είναι και ο Παγόρας Αντωνίου στην κλίση.
0: Δεν έχουμε στόπερ τίποτα.
1: Αυτή είναι.
0: Ξεμείναμε.
1: Αυτή είναι. Αυτός ο Τσαρούλας που λέγεται, τι θα συμπέζει, δεν το ξέρω, δεν γνωρίζω.
2: Ο Τσαρούλας δεν είναι στόπερ. Είναι περισσότερο από όσο παγορίζεται στο αριστερή πλευρά. Δεν είναι παίζει στόπερ. Είναι κέντρο αριστερά ουσιαστικά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ίσως να δούμε και στο Λεωνιάκο
1: πιθανόν, αλλά απλά επειδή και ο Νικόλας Παναγιώτου δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός και ο Λεωνίδας Κονομής δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός, γι' αυτόν
2: Έκανα
1: αυτή τη σκέψη. Πιθανόν ο οικονομής έκανε πολύ καλά παιχνίδια μέσα στον Απόλλωνα. Πιθανόν.
2: Γενικότερα ο Άγης Μάντζιος έχει δείξει ότι οι παίχτες οι οποίοι ξεχωρίζουν με τις ομάδες τους και την ίδια στιγμή ταιριάζουν με το πλάνο τους, είναι στην κλίση του. Αυτό νομίζω είναι και ένα κίνητρο για τον περίπατο ποδοσφαιριστή να δουλέψει. Και επειδή είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν του αρέσει την ίδια στιγμή ούτε να αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Τον είχα ρωτήσει και γενικότερα...
1: Είναι άξιον απορίας γιατί άφησε έξω τον Νικόλαν Ιωάννου. Είναι άξιον απορίας διότι είναι ο πιο φορμαρισμένος αριστερών μπακ στην Κύπρο.
2: Να μεταφέρω κάποιες πληροφορίες της
1: παρακαλώ.
2: Ανδρέα, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά ότι ψάχνω τα θέματα
1: ναι.
2: όλα. Η πληροφορία η οποία έχω αντλήσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πως κάποιες επιλογές που να μένουν εκτός που είναι σε μια ηλικία 32, 33, 34 χρόνων όπως είναι και ο Άντερσον Κορέια που είναι σε ηλικία 35 χρόνων είναι αποφάσεις που παίρνει ο Άγης Μάντζιος με σκοπό να γίνει σταδιακά και την ίδια στιγμή
1: αυτό απορρίπτεται 100%. Ο Νικόλας Ιωάννου δεν είναι καν στα 31 του παρακαλώ. Δεν είναι καν στα 31. Ο Αρτιματάς είναι στα 33. Ο Λαϊφής είναι στα 33. Έχει και άλλους που είναι. Ο Χάμπος Κυριάκου είναι στα 31. Ο Μόλ είναι στα 35.
2: Μεταφέρω μια πληροφορία την οποία προσπάθησα να μάθω για ποιο λόγο είναι και ο Νικόλας Ιωάννου εκτός από αυτές τις επιλογές. Φυσικά υπάρχουν επιλογές οι οποίες πάλι αγωνίζονται βασικοί, όπως είναι ο Μαλεκίδης, όπως είναι ο Κώστας Πηλέας, και επιλέγει έναν τέτοιο τύπο με αυτό που σου εριστώ. Και την ίδια στιγμή ο Απόστολος Μάντιος ήρθε στην εθνική ομάδα έχοντας εξ αρχής ως απουσία τον Νικόλα Ιωάννου που ήταν τραυματίας τότε και έγινε ουσιαστικά η ομάδα που έφτιαξε ο Άγης Μάντζιος. Γι' αυτό ήθελα να πω για τον κορμό με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Και ήταν ερώτηση του οποίου την έκανα τη Δευτέρα στην προπόνηση ουσιαστικά με ποια κριτήρια γίνονται οι κλήσεις από πλευράς του κύριου Άγη Μάντζιου και με ποιον τρόπο ο οποίος ο ίδιος επιλέγει να φτιάχνει την ομάδα του. Και βλέπω ότι είναι επιλογές τις οποίες δεν θέλω να κάνω αρκετές αλλαγές στην κλήση.
1: Μάλιστα.
0: Τον Αγγελόπουλο που με ρωτάνε εδώ για τον Αγγελόπουλο, αν τον έχει καλέσει, είναι στην Ελπίδα ο Αγγελόπουλος.
2: Είναι στην Ελπίδα. Ουσιαστικά το θέμα που προέκυψε με τον Τσέλι, ο ποδοσφαιριστής που ήρθε είναι ο Ευαγόρας Αντωνίου.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν λίγα λόγια.
1: Ναι.
2: Γιατί ο Λαΐφης είναι στην αποστολή. Αλλά για τον Νικόλα Ιωάννου, Ανδρέα, επειδή ήταν και δική μου απορία, ήθελα να ψάξω λίγο το θέμα. Σε αυτό ο κάθε προπονητής χτίζει την ομάδα και θέλει να διατηρεί μια καγιά που θέλει και ο ίδιος που θεωρεί ότι ξεκίνησε και με αυτήν. Σίγουρα, κατά την άποψή μου, ο Νικόλας Ιωάννου σίγουρα 100% είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ρεσιστεί αυτή.
1: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο όπως ανέφερες.
0: Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, όπως ανέφερες, είναι μια ομάδα που δεν αποτελεί φόβητρο. Εάν η Κύπρος επιτέλους θέλει να κάνει ένα βήμα, όχι άλμα, ναι, ένα βήμα. Ναι.
2: Πρέπει τουλάχιστον να είμαστε όσο γίνεται καλύτεροι στο αγωνιστικό χώρο και να διεκδικούμε την νίκη.
1: Ναι.
2: Γιατί εντάξει, είναι παιχνίδια, σίγουρα είναι εκτός έδρας. Όμως πρέπει αυτά τα παιχνίδια να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να νιώθουμε ότι η Εθνική πάει αδυνική. Η αλήθεια με τον Άκη Μαντζιού έχουν γίνει πράγματα σίγουρα, έχουν γίνει και παρατηρήσαμε βελτίωση και στο παιχνίδι και στην αλλαγή των αποδητηρίων της Εθνικής με το κλίμα που υπάρχει, γιατί αυτό πραγματικά το είδα πάρα πολύ χθες. Είναι πολύ καλό το κλίμα ανάμεσα στους διεθνείς.
1: Ναι, αλλά όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εάν σε αυτά ακριβώς τα τέσσερα παιχνίδια που είναι αντίπαλοι στα μέτρα της Κύπρου δεν έχει θετικά αποτελέσματα, δεν κάναμε τίποτε.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Πρέπει να έχει θετικά αποτελέσματα.
2: Ναι. Πρέπει να, μα γι' αυτό το είπε και ο πρόεδρος της Κυπραϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στην ομιλία που έκανε τους παίκτες τη Δευτέρα, γιατί ήμασταν εκεί. Είπε ότι πλέον θέλουμε αποτελέσματα και...
0: Έπεισε, εντάξει, δεν πειράζει, έχουμε ολοκληρώσει.
1: Θέλουμε το... αποτελέσματα.
0: Ναι, θέλουμε αποτελέσματα.
1: Κάτσε να δούμε
0: πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια και μετά εδώ.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε.
3: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30. Super Sport 104.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρα συναντάται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Αυστηρή απάντηση στο Ταγί Περτογάν έδωσε στο μεταξύ από το βήμα της Γενικής Συνδεσμένη για τις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Αυστηρή απάντηση στο Ταγί Περτογάν έδωσε στο μεταξύ από το βήμα

0: Το 10 της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χρυσοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, John Ardil. Σε μια συνήθιστα θερμή υποδοχή για τα δεδομένα της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping, ο οποίος ξεκίνησε την κρατική επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογική κυριαρχία και οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
1: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
8: Χόπι October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hoppy October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.

0: Υπουργή Επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
3: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα και αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο συγκεκριμένα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού αρχικά του Ολυμπιακού στη συνέχεια. Εντάξει, η διαφορά τους είναι μόλις 15 λεπτά όσο αφορά την έναρξη. Έτσι. Γι' αυτό το πάνω, όταν Παναθηναϊκός μετά ο Ολυμπιακός, είναι 9 και 4 ο Παναθηναϊκός, 9.30 Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός μέσα, ο Ολυμπιακός έξω. Οπότε να τα συζητήσουμε τώρα αυτά με τον Ανδρέα όσο αφορά το σημερινό πρόγραμμα και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα έχει 7 η ώρα δύο παιχνίδια. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης που είναι ένα ντέρμπι. Έτσι, πρόωρο ντέρμπι. Χάπουελ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου.
1: Όλη νύχτα να βλέπω ποδόσφαιρο και μπάσκετ απόψε.
0: Πάρα
1: απόλαυση.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Απόλαυση.
0: Μα έχει και από τα δύο, αυτό είναι. Είναι η μέρα του ζάπινγκ.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Η Ευρωλίγκα, κάτσε, δεν έχω ιδέα για φαβόρη και λοιπά. Να δω τι είναι περίπου. Λοιπόν,
1: αύριο είναι η Κύπρο. Τι ώρα είναι?
0: Το 10 παρατέταρτο.
1: Και η Κύπρο 10 παρατέταρτο. Οχ.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί είναι και η Παρασκευή, ρε παιδί μου. Ξέρει, βγαίνει σε λίγο έξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάνα μου, δεν έβγαινε όλη την εβδομάδα.
1: Είμα
0: την Τρίτη χορκογύριζε.
1: Μόνο Τρίτη?
0: Μέχρι αργά το βράδυ, μόνο Τρίτη. Μάλλον μα κάνε τα μόνο Τρίτη.
1: Παρασκευή τώρα να μείνει σπίτι, ρε παιδί μου. Γίνεται Παρασκευή να μείνει σπίτι.
0: Βέβαια. Η καλύτερη Παρασκευή από το Σάββατο.
1: Η Σαββάτο να μείνει σπίτι.
0: Η καλύτερη Παρασκευή από το Σάββατο. Για έξοδο.
1: Ναι.
0: Πιο ωραία Παρασκευή.
1: Το δέχομαι, ναι.
0: Ξέρω, πιο ωραία. Τέλος πάντων, λοιπόν, Ντουμπάι Ρεάλ. 1,70 το Ντουμπάι, 2,40 η Ρεάλ. Άρα είναι μοιρασμένο.
1: Είδες το Ντουμπάι που σου είπα, σημαίνει ότι.
0: Όχι, το Ντουμπάι είναι από τα.
1: Μα δεν ξέρω, ποιο παίκτη πήρε η Ντουμπάι.
0: Πήρε το Γόκαπ.
1: Πήρε το Γόκαπ.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Είναι πολύ καλό αμυντικό. Πολύ καλό αμυντικό.
0: Εγώ δεν του ξέρω, δηλαδή κάποιου Μούσα, Μπέικον, Ζαϊτέ, αυτό δεν του ξέρω για να σου πω την αλήθεια. Ή τον Πρέπελιτ. Αλλά έχει ενισχυθεί. Τσάβι Πασκουάλ.
1: Παπροβολήσω ο Πασκουάλ. Λες είναι ότι είναι μάστερ της τακτικής, αλλά νομίζω ξεπερασμένος. Η Ρεάλ έχει τον Καμπάτσο ακόμη. Μπεχταρά τον κοντό. Μπεχταράς αυτός. Καμπάτσο, ναι. Έχασε το Χεζόνια. Ο Χεζόνια ήταν στη.
0: Πού πήγε αυτό,
1: πού πήγε. Πήγε NBA.
0: NBA, ναι. Αυτοί παίξαν μεταξύ τους. Παίξαν προχτές στο Super Cup. Έπαιξε στον ημιτελικό. Η Ρεάλ τους κέρδισε το Ντουμπάι.
1: Τους κέρδισε. Ναι. Και κέρδισε και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, τον Ολυμπιακό τον κέρδισε 4 πόντους, αλλά. Εντάξει. Είναι αυτό, ο καλός πρέπει να είναι ο Ταβάρες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ο Ταβάρες αφαλήμον. Ο Ταβάρες
0: είναι. Ήταν ο καλός. Οπότε. Δυνατή ομάδα η Ρεάλ και το Ντουμπάι. Εντάξει, το ότι είναι φαβορή το Ντουμπάι δεν λέει κάτι στοιχηματικά, αλλά.
2: Το
0: Ντουμπάι είναι τέταρτο φαβορί. Τέταρτο. Περίμενε. Α, ναι, πέμπτο είναι η Φενέρ Ρεάλ. Ναι, ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Φενέρ Ρεάλ. Σωστά. 7 η ώρα έχει και Χάπουελ Μπάγερ. Εδώ είναι μεγάλο φαβορί.
1: Η Χάπουελ πού παίζει.
0: Η Χάπουελ πού παίζουν.
1: Πού παίζουν.
0: Μα ήξερα πού παίζουν.
2: Και στο
0: η Χάπουελ. Αφού να έρθει η Μακάμπη στην Ελλάδα. Η Χάπουελ.
2: Η
0: Μακάμπη να έρθει, όχι η Χάπουελ. Η Μακάμπη. Η Μακάμπη. Χάπουελ Τελαβίβ.
1: Σόφια,
0: ρε. Σόφια.
1: Βουλγαρία.
0: Σόφια, όχι Βελιγράδι. Σόφια. Η Χάπουελ είναι πολύ δυνατό το ρόστερ τη. Μιλάμε για επίσης μια από τις ομάδες που είναι ψηλά. Με Ιτούδη στον πάγκο.
1: Α, είναι ο Ιτούδη ακόμα.
0: Ιτούδη, ναι, ναι, ναι. Είναι ο Μίτση εκεί, ο Μπράιαν, το Τούρου. Πήρε πολλού. Πήρε Λεντέι. Πήρε τον Σατοράνσκι, έχει παίχτες, εντάξει, το όνομα είναι ο Μίτσιτς, αλλά πέρσι δεν ήταν καλός. Ήταν αυτός που τουλάχιστον, εγώ τον θυμάμαι όσο βλέπω με την Ανατολού. Δεν αμφισβητείται η ποιότητά του, να δούμε. Η Μπάγερ, ξέρω, η Μπάγερ άραξε προπονητή, Αντών Γκαβέλ.
1: Μέτρια πράγματα.
0: Εντάξει, κομπλέ πάντως και οι δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Μάλλον όχι. Κομπλέ η Μπάγερ, ο Ιτούδης έχει προβλήματα. Έχει σίγουρα μεγάλη απώλεια του Ελάιζα Μπραντ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί και δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει. Και ο Μπλάτ έχασε μέρος της προετοιμασίας. Να δείξει. Φαβορεί πάντως πολύ η Χάπουελ σε αυτό το μάτς. Πάρα πολύ φαβορεί. Δηλαδή πιο φαβορεί πεθαίνεις όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. 9 η ώρα έχει Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης. Α, βγάλε άκρη τώρα.
1: Και
0: εδώ είναι.
1: Τρελές ομάδες και οι δύο.
0: Ομάδες και οι δύο.
1: Αυτή η Ζαλγκίρης πάντα ξεκινάει εντυπωσιακά. Πάντα. Ναι, πήραν το Βαλατσιούνες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Απολογούμε. Ξέφυγε, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, λέμε παιδιά.
1: Επειδή μιλούσε συνέχεια εσύ ρε, για το
0: παρακάτω,
1: Ευρωλίγκα, λέω.
0: Φάς το καφέ, λες, και είμαστε στο.
1: Παναγία μου,
0: στο
1: απολογούμε. Μου ξέφυγε. Συγγνώμη.
0: Η Ρεάλ πήρε τρεις NBAers, λέει ο φίλος ο Κωστής, ο Χατζη Νικόλας. Γεια σου, Κωστή, καλημέρα. Λουβάβου Καμπάρο, δυνάμωσε στο 3, μου λέει ο Λεωνίδου, μας ακούει. Λοιπόν, το Ερυθρό Ζαλγκύρης τραγαγύρευε. Βάλτε τα μωρά να πέσουν νωρίς νωρίς.
1: Ρε μιλήστε η Ομόνια από έλα από έλα Ομόνια. Αφήστε την Ευρωλίγκα, λέμε
0: μας. Τα έχουμε πει, έχει Ευρωλίγκα σήμερα. Αφού να ασχοληθεί ο κόσμος. 9 και 4 η Πανάθα με την Παρή. Γεμάτο το ΆΚΑ, φυσικά.
1: Αλίμον, που φτάνει, αλίμον.
0: Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά το handicap. Πολύ το 12,5
1: πόντους, είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Είναι ωραίο διπλό αυτό.
1: Ξέρει να στραβώσει η γιγάντες στο παιχνίδι να το διορθώσει ο Μπράντοβιτς. Σοβαρό.
0: Να κερδίσει όμως, να κερδίσει.
1: Όπως και ο Ολυμπιακός, να περάσει από την Μπασκόνια.
0: Να περάσει από την Μπασκόνια.
1: Βέβαια, να περάσει.
0: Αυτούς δεν έχω ιδέα.
1: Να περάσει, καλή μου, πολλά μπροστά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Το δίνουν όλοι over αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Ψηλά το line, αλλά ξέρω, στο 170, στο 170 μισό δεν ξέρω. Εγώ πάντως στο μπάσκετ τα over έχουν χάζει. Δηλαδή αν έχει ομάδες που είναι επιθετικές, εσύ είσαι του win.
1: Εγώ είμαι του win. Είμαι του win, δεν μπορώ. Βέβαια όταν θα παίξει ξανά το conference ή το champions ή το αυτό. Και goal και win.
0: Την Ολλανδία τη δύο που σου λέω και χαβά Τούρκιο και δεν ακούς. Την Ολλανδία, τη δύο. Δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας.
1: Ναι, έπαιξε μια ημέρα και χάσα.
0: Γιατί, διότι είσαι μαύρος γάτος. Πήγες, έπεσε πάνω στον Άγιαξ Β, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Καλά, τα έδειξα όλα. Ήρθανε
0: 6 από τα 7. Ήρθανε και τα 7 over.
1: Ήρθανε και τα 7.
0: Πολλά.
1: Έτσι, έτσι έπαιξα.
0: Εντάξει, ο Άγιαξ Β είναι 3 αγωνιστικές under.
1: Ο Άγιαξ Β,
0: ναι, από τη μέρα που εκείνη τη μέρα πήγε under συνέχεια.
1: Λοιπόν, θέλεις να πούμε λίγο για από Ελλομονία.
0: Γιατί τελείωσαμε την Ευρωλίγκα, περίμενε.
1: Τελείωσε.
0: Ένα λεπτό. Λοιπόν, για την Πανάθα είπαμε, ο Ολυμπιακός θα έχει πολλούς πόντους λέει αυτό το μάτς.
1: Έχει ρε Ολυμπιακός, είναι και με τον Μοντέρο τώρα που επήρε, τον Βεζέγκοφ. Ο άλλος, ο Γάλλος.
0: Ποιοι δεν παίζουν, ο Μιλουτίνοφ.
1: Παίζει, είναι στην αποστολή.
0: Είναι αποστολή, αλλά να ξεκινήσει.
1: Εντάξει, είναι αποστολή. Όταν είναι αποστολή, είναι το βαζί έτσι ο Μπαρτζόκας για το πλάκα.
0: Φουρνιέ, ο παίχτης μου.
1: Φουρνιέ, το παίχτης.
0: Παίχτης μου στον Ολυμπιακό, ο παίχτης μου, ναι.
1: Είναι και Γάλλος, ρε, πάει στους Γάλλους εσύ, ελπίζω να έχεις και την Παρή.
0: Ποια Παρή, Μαντέ, όχι ρε, άνομα το Θεό. Έχω άλλα διλήμματα, αλλά δεν είναι από αέρος να τα πω. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ θα πιάσει ιδανικό παίχτη άνεργο, έψιλον θουξού.
1: Το ΑΠΟΕΛ πρέπει να κάνει μια μεταγραφή, ρε παιδιά. Να πάρει έναν αμυντικό χαβ, να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό. Έναν από τους δύο.
0: Είπες δύο μεταγραφές.
1: Μία από τις δύο θέσεις. Έναν κεντρικό αμυντικό ή έναν.
0: Πού καίγεται περισσότερο.
1: Μα δεν ξέρουμε τον Ισπανό. Δεν ξέρω τον Ισπανό, δεν το ξέρουμε. Ποντάρουν πολύ στον Ισπανό. Εγώ θα έπαιρνα κεντρικό αμυντικό.
0: Μας πούλησε χθες ο Πεντεβίνος, δεν ξέραμε ότι θα βγει. Ότι
1: θα έπαιρνα
0: να
1: κεντρικό αμυντικό. Δεν πήρε από τις μεταγραφές του το Απόελ, δεν πήρε τίποτε. Από τον Τζούλης, από τον Λιμιόν, από τον Πέρεθ, δεν πήρε τίποτε μέχρι στιγμής. Τίποτε.
0: Όχι, όμως.
1: Περιμένουμε τη διακοπή να προπονηθούν όλοι μαζί, να προσαρμοστούν. Θα είναι πιο έτοιμοι ο Μπαγκασέτας με τον Παράκ. Ναι. Από την άλλη, η Ομόνια έχει συνοστισμό στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή, μεγάλο το δίλημα. Ποιοι θα παίζουν στη μεσαία γραμμή της Ομόνιας. Ενδιαφέρεται τον Τανάση για να είναι αναπληρωματικός. Το απόνομα. Πού να το χωρέσει. Πού να το χωρέσει, να μείνει έξω ο Τάνκοβιτς. Ο Αντρέου δεν βγαίνει έξω. Ο Μάριτς κάνει φοβερά παιχνίδια. επειδή είναι πολύ επιθετική η Ομονία, χρειάζεται να έχει εκεί δύο στυλοβάτες στο κέντρο, στη μεσαία γραμμή. Και είναι και ο Παναγιώτης Ανδρέου, είναι και ο Μάριτς. Ο Τζον Μπράουερς πολύ καλός. Ο Εβάντρο, αν πάρει δεξιά, ενώ ο Ακιντόλα δεξιά.
0: Όχι, αφού είναι ο Ακιντόλα, πού να τους χωρέσει. Και εκεί να έχει θέματα. Έτσι.
1: Έχει.
0: Όχι θέματα,
1: πολύ γεμάτη. Πολύ γεμάτη η Ομονία. Πάρα πολύ γεμάτη. Θα έλεγα ότι η Ομονία. Εντάξει, στη θέση του Σέντερφορ πιθανόν να μην.
0: Κοίταξε, μετά τον Διονύη το χάος. Έτσι συνειδησμό λέμε. Αλλά σε πρώτη ανάγνωση, μετά τον Διονύη δεν φαίνεται να έχει άξιο αντικαταστάτη του.
1: Ναι, αλλά κοίταξε όμως, παίρνει γκολ από πολλούς παίχτες και είναι σημαντικό.
0: Παίρνει από παντού.
1: Γεια σου Κωστάκη, ευχαριστώ για τον καφέ. Ξεγελάστηκα και έπινα εγώ.
0: Και έπινε στον αέρα. Ρούφαγε σαν να είναι στο μνημόσυνο που πίνει το καφέ.
3: Να σου πω από
0: κομμένα. Πόσα να του κάνεις, άστονε. Πιέ ένα καφέ ήδη, τον βλέπεις, αλλά είναι υπερδιέργερηση. Να αρχίσει να τρέχει κατοστάρισε λίγο. Αν πιέρω ένα καφέ. Κωστάκη μου, πες μου, τι νέα.
3: Είδα ένα site που έγραφε ότι κάτι για τον Ρονάλτο.
0: Ότι. Α, να παίξει να φτάσει στα 1000 γκολ και δεν σταματάει. Ναι.
3: Αυτό είναι.
0: Ισχύει.
3: Εντάξει,
0: μαζί. Παίζει σήμερα με την Ουαλία.
1: Απέξει.
3: Ναι.
0: Να του βάλει ένα τρίμπαλο η Πορτογαλία. Να βάλει ένα γκολ να βάλει.
3: Ναι.
0: Ένα
3: ναι.
0: Φάουλ, ένα πέναλτι, μια κεφαλιά.
1: Να βάλει.
0: Ένα ανάποδο ψαλίδι. Ρονάλτο του σκορ σήμερα.
1: Ναι.
0: Πορτογαλία win, Ρονάλτο του σκορ.
3: Ναι. Δηλαδή, τι να παίξουμε.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Πορτογαλία να κερδίσει Ρονάλτο να σκοράρει. Πόσο φορέ να το πω.
3: Και
0: over 8,5 corner.
1: Πού τα βρει αυτά ο Γουστάκη.
0: Έπρεξε ο Χρήστος. Τέλος πάντων, το είδαν με τα 8,5 corner, έχει βάση.
1: Ο
0: Χρήστος.
1: Ναι, τα μελετάει ο Χρήστος.
0: Τα μελετάει.
1: Ναι.
0: Έχει βάση αυτό με τα 8,5 corner.
1: Ναι.
0: Το παρακολουθώ έτσι το.
1: Ωστε, καλό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, πολύ πιθανόν αυτό.
0: Ναι.
1: Νίκη, γκολ Ρονάλτο και ο 8,5. Μάλιστα. Αν τα βρει ο Γουστάκη, θα μου τριβήσει τη μύτη.
0: Πού σιγά μην τα βρει. Υπάρχει τίποτα.
1: Λοιπόν, αυτά λέγαμε για την Ομονία, η οποία είναι πολύ γεμάτη η Ομονία. Ξέρεις, ενώ ήταν πολύ φαβορή η Πάφος πριν δύο εβδομάδες, τώρα πήγε η Ομονία.
0: Πρώτο φαβορή η Ομονία.
1: Έτσι ενημερωθήκα.
0: Εγώ βλέπω συγκεκριμένη εταιρεία, την οποία επειδή την παρακολουθώ και έχω εικόνα από... εδώ να σου πω. Νικητής διοργάνωση. Ο Μονιάκα είναι 3,25, η Πάφος 3,75. Άρα
1: ναι,
0: άλλαξε. Ήταν
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν...
0: Η Πάφος ήταν κάτω από 3.
1: Ναι, και οι άλλοι ήταν πάνω από 4 πριν ένα μήνα.
0: Δεν ήταν τόσο ψηλά. Δεν νομίζω να ήταν ποτέ πάνω από 4. 3,70
1: περίπου. Είναι ένα που δεν παρακολουθεί. Τέλος πάντων. Ναι, έχει σημασία.
0: Και περίμενε. Δεύτερο φαβορή είναι η ΑΕΚ. Τρίτο η Πάφος.
1: Μάλιστα.
0: Ατσαϊκάρα.
1: Λες.
0: Ανιχρονιά.
1: Λες. Ξέρω, πάντως είναι και η ΑΕΚ καλή ομάδα, γεμάτη, αλλά ρε παιδί μου, εγώ βλέπω την Ομόνια να ανεβαίνει πολύ.
0: Έχετε πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ, έπιανα έτσι πάνω για 2-3 πράγματα που ήθελα και έρχεται ένας κύριος και τους ρωτάει και καμιά φορά δεν ρωτάει και το όνομα. Μας ακούει και λοιπά το πρωί και κάναμε έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα. Στο αμέσως την επόμενη κουβέντα πάω στο ταμείο να πληρώσω. Έρχεται από το διπλανό ταμείο, μου λέει τελικά είσαι ένα 86. Θυμάσαι την κουβέντα που λέγαμε. Του λέω μπήκα κιόλας λίγο τώρα, ήμουν δύο πόντους παραπάνω.
1: Καλό.
0: Άρα παίζω στόπερ.
1: Καλό. Παίζω στόπερ.
0: Μείον 30 κιλά παίζω στόπερ.
1: Παίζω στόπερ. Όχι 30.
0: Εντάξει, 20.
1: Ένα άλλο θετικό η Ομονία είναι αυτό που τονίσαμε προηγουμένως, ότι παίρνει γκολ από παντού, δηλαδή και σε στατικές φάσεις. Είδες προχτές ότι πήρε γκολ από τον Ντουβέρν, παίρνει γκολ από τη μεσαία γραμμή.
0: Ο 669 λέει, εγώ προσωπικά πιστεύω η Ομονία θα πάει πολύ καλά Ευρώπη και κάπου θα χάσει βαθμούς για πρωτάθλημα. Εντάξει. Είναι και αυτό ένα σενάριο.
1: Να ξέρετε ότι πρώτος στόχος της Ομόνιας είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί εάν πάρεις το πρωτάθλημα, ξεκινάς πάλι από το Champions League που είναι ο μεγαλύτερος στόχος. Είναι πολλά τα ωφελήματα. Πολλά τα ωφέλη είναι από πάρα πολλά. Είναι το πρωτάθλημα. Η Ευρώπη επέτυχε το στόχο της. Αν κάνει και ένα βήμα ακόμη.
0: Και δύσκολη η Ευρώπη, έτσι.
1: Δύσκολη η Ευρώπη, ναι. Και ξέρεις ότι μέσω της Ευρώπης χάνεις πολλές δυνάμεις. Ενώ νομίζω ότι.
0: Ανεργοπαίχτη, η Ομόνια δεν μπορεί να πάρει. Ανεργοπαίχτη, γιατί είναι γεμάτο.
1: Είναι και αυτό ο λόγος που η Ομόνια έκανε τρεις προσήγες την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, ο Ακιντόλα, ο Μπράουερ και ο Τανάσε ήταν τις τελευταία στιγμή. Ναι, φύγανε, αλλά ενελεγάμε ότι η Ομονία χρειάζεται ενίσχυση,
0: Ναι, αλλά φύγανε αυτό.
1: Δεν μπορεί με αυτόν το υλικό. Έκανε, πάλι τελευταίες μέρες έκαναν τις προσήγες, όπως και ο κεντρικός αμυντικός. Είναι πολύ καλός ο κεντρικός αμυντικός. Είναι σίγουρος παίχτης.
0: Ο Καρίγιο,
1: ο Σάτσκα.
0: Α, στην Ομόνια, ο Σάτσκα.
1: Ο Σάτσκα. Τον Καρίγιο δεν τον είδαμε ακόμη. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Γι' αυτό υπάρχει ένα γνωμικό που λέει: ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε τον παίχτη αυτόν. Γενικά του παίχτε που δεν του έχουμε δει. Λοιπόν, ο Βάσο, ο φίλο μα λέει: περιμένετε και τον Απόλλωνα που είναι. Που γεμίζει τώρα με τι επιστροφέ. Ο Απόλλωνα είναι πέμπτο φαβορή. Όχι, πέμπτο, περίμενε. Τέταρτο φαβορή, 5-1. Το ΑΠΟΕΛ είναι πέμπτο φαβορή, 10-1. Και μετά το χάος. Δηλαδή, ο Άρης που είναι 50-1 δεν κολλάει. Δηλαδή, η ΑΕΛ είναι 60-1. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ είναι στους 9 βαθμούς και ο Άρης είναι στους 5. Αλλά εντάξει, που κοιτάς βλέπουν για προοπτική. Τέλος πάντων, είδαμε.
1: Εντάξει. Μετρούν οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.
0: Τίποτα,
1: το δείγμα για το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού. Το 4 στο 36, 9. 9 το, μόνο 10%.
0: Ο Ανδρέας, ο συνάδελφος του Αναστασίου μας, λέει: ο Νικόλος Ιωάννου παίζει και αριστερό στόπερ.
1: Παίζει και αριστερό στόπερ.
0: Βέβαια, το είπαμε αυτό.
1: Βεβαίως, για μένα είναι.
0: Λάθος που δεν το.
1: Βεβαίως. Είναι και αδικία για τον παίχτη, ρε παιδί μου. Ήταν καταπληκτικός και στην Ευρώπη και στα παιχνίδια. Ήταν από τη μια ο Νικόλας Ιωάννου και από την άλλη ο Μπρούνο.
0: Ναι. Ο 120 δίλε, συμφωνώ με τον Μπογιατζή, την μεγαλύτερη προοπτική για καλύτερη απόδοση αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι η Ομόνια.
1: Ναι, έχει μεγάλη
0: δηλαδή,
1: προοπτική.
0: Δηλαδή, αν βάλει κάτω όλε τι ομάδε, η Ομόνια είναι ερωτηματικό για το που είναι το ταβάνι τη.
1: Ναι.
0: Πρώτο φαβόρι πάντω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτό είπα.
1: Εγώ την βλέπω πολύ γεμάτη.
0: Σε, σε τιμέ εταιριών, όχι το πρώτο φαβόρι για τον τίτλο. Λέμε τι τιμέ που δίνουν οι εταιρείε.
1: Επαναλαμβάνω και πάλι ότι. Ξέρουν να κάνουν επιλογέ, ρε παιδί μου. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ομόνια τρομερίβαστε επιλογέ των παιχτών. Αφήνω έξω τον Ακιντόλα που τον ξέραμε.
0: Καλά, τον Ακιντόλα τον ξέραμε.
1: Ναι. Το Σάτκα που τον
0: ξέραμε. Παραπουλούζει.
1: Μπράβο του Σίμου. Μπράβο. Εγώ τον εκβέγγιασα τον Σίμου μια φορά που τον. Από κοντά, δύο-τρεις φορές. Μαθαίνω πράγματα από τον Σίμου. Αλήθεια σου λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, μαθαίνω πράγματα. Πάρα πολύ καλός.
0: Έχει άποψη. Okay. Ναι, ναι. Λοιπόν, αύριο πάλι να δούμε ποιος θα κλαίει αύριο, να δούμε αν θα έχει κλάματα τίποτα στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Είπα εγώ για εσάς, λέω να δω γενικά.
1: Καλά, ρε, μου έλεγες εσύ ότι η ομάδα σου στον μπάσκετ είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, δεν σου είπα ποτέ έτσι πάνω. Λοιπόν, ο Ντιονί πρώτο σκόρερ 12-1. Εντάξει, ο πρώτο σκόρερ. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Ντιονί, πάντως η υπόθεση πρώτο σκόρερ είναι περίεργη. Αν υπήρχε. Δεν ξέρω, πρώτο σκόρερ, χαμός. Έχει λίστα έτσι, δεν την έχω δει αυτή η λίστα.
1: Μα ποιος να είναι, είναι πολύ πιθανό. Η Ομόνια να
0: είναι πιθανό, ναι, είναι πιθανό. Η Ομόνια
1: να βάλει πολύ λάγκο η Ομόνια.
0: Και αυτός, πώς το λένε, του Αποέλ, ο Πεδρός, πώς έχει. Είναι Αλαβάζι. Είναι Αλαβάζι, είναι πρώτο σκόρερ το Αποέλ τώρα. Και ποιος είναι πρώτο σκόρερ, ο.
1: 4 ο Κυνηγόπουλος με τον Αμπρί.
0: Βάλ τον Κυνηγόπουλο 70-1 ο Κυνηγόπουλος. Και 200 ο Άμπρι.
1: Μα ο Άμπρι ήταν και πέρυσι στην Ομόνια 29. Έλεγε μου ο φίλος μου ο Σίμος που με ενημερώνει για την Ομόνια 29. Ο Σίμος. Και ήταν και πέρυσι στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Φέτος έκανε. Και είναι πολύ ενθουσιασμένοι διότι οι βλέψεις τους ήταν ότι η ομάδα δεν έχει πιθανότητες. Ενώ τώρα άνοιξε η όρεξή τους.
0: Λοιπόν, καλημέρες αύριο πάλι. You know the game, baby, follow the leader.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Με αφορμή την ποινή για κλεισμένο των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων που επεβάλλει η δικαστική στην ανόρθωση, ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας Γιάννης Μανιάτης έστειλε γραπτή δήλωση τονίζοντας ανάμεσα σε άλλα πως η ανόρθωση δέχεται έναν ανελέητο πόλεμο σε όλα τα επίπεδα σε μια περίοδο που γίνεται τεράστια προσπάθεια να επιστρέψει εκεί που επιτάσσει η ιστορία της. Στο Μαυροβούνιο βρίσκεται η Εθνική Ανδρών εν ώψη του αυριανού αγώνα με την αντίστοιχη εθνική της χώρας για το Nations League, εκτός επιλογών Life is και Shelley's. Προσπάθεια για διευθέτηση φιλικού γίνεται από την Ομόνια. Ρεπό μέχρι τη Δευτέρα δόθηκε στους παίκτες των Πρασίνων. Στον Απόλ Καρίο και Μαντσίνη επιστρέφουν μετά τη διακοπή, ξεκαθαρίζει για Μαρκίνιος και Λαϊφή. Αμίν και Σαμπορίτ την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στους κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων της ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα επιστρέφουν μετά τη διακοπή Λιούμπιτς, Όσμπολντ, Μπράουν και Γκασπάρ. Στην Πάφο μετά τη διακοπή επιστρέφει και ο Κορέια. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στις 9:45 τη Σερβία εκτός έδρας για το Nations League. Επίσης απόψε στις 7 Ανδώρα Μάλτα. Στις 9:45 Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία, Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Στην ΑΕΚ ευελπιστούν πως Ρότα, Βάρκα και Στρακώσα θα επιστρέψουν με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στον Ολυμπιακό, Αλγουαθίλ θα προσπαθήσει μέσα στη διακοπή να περάσει τη φιλοσοφία του στους παίκτες του. Άλλοι και Παυλένκα χειρίζονται άμεσα στον νόμο με τον ΠΑΟΚ να τους περιμένει να επιστρέψουν το 2027. Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε η Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9:15 την Παρί και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στις 9:30 από την Μπασκόνια. Επίσης απόψε στις 7 Ντουμπάι Ρεάλ και Χάμπελ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης, 9:30 Μπαρτσελόνα Ανατολού, 9:45 Βιλερμπάν Μακάμπι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχηρώ αθλητικών ειδήσεων. Στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays.
9: με τα ραμελωμένα κρεμμύδια και τις ζωνές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
10: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
11: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
12: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
13: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
15: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
16: Πανέτοιμοι!
15: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
16: Dua Lipa!
15: Μπάρτσα ή Liverpool?
16: Μπάρτσα!
15: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.

0: χαρές στο στούντιο, γιατί ήρθε η φίλη μας η Μαρία, λοιπόν, μες στο στούντιο μας. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είσαι καλά?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Θα βάλουμε και τα τραγούδια που θέλεις. Ναι.
1: Ναι. Εννοείται.

0: Λοιπόν, η Μαρία ήρθε να μας επισκεφτεί. Γιατί μας αγαπά και την αγαπούμε. Είναι έτσι, Μαρία?
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: έτσι,
1: και εμείς
0: έτσι,
1: το ίδιο.
0: Έτσι είναι. Έλειψες μας, ίσως δαμέ, δούλευκες εδώ στο στούντιο κοντά, θεωρούσαμε σε κάθε μέρα, επειδή να γίνεις κυβερνητική, ναι.
1: Ναι.
0: Και πιο καλή δουλειά στην κυβέρνηση.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Όπως αρκεύκουν και ευκαίνουν τα μανιτάρκα, γιατί είπε μας ο Πάτερ Σοφρόνιος ότι αρκέψασαι. Αν κάνει λίγα νερά τούν την εβδομάδα, τούν το Σαββατοκυριακό, τη Δευτέρα Τρίτη θα γεμώσει το τρόδος μανιτάρκα κοτσινά. Θα βγουν οι καράολοι. Αρκέψαν ήδη οι καράολοι, οι πολιτικοί να βγαίνουν εις τη φόρα. Τώρα βγαίνουν ένας-ένας και λαλούν είμαι δυνάμει υποψήφιος, εν να βάλω υποψηφιότητα, εν θα βάλω. Ο Αβέροφ είπε τους ότι αν δεν πάει καλά τον Κυπριακό να είναι υποψήφιος, εν τον κόφτη με θα βάλουν κι άλλοι υποψήφοι. Καταλαβαίνετε εντά που να γίνει τον επόμενο χρόνο.
1: Ο λόγος και αφορμή που αγγίζω ουρανό.
0: Είπαμε, είναι φιλοξενούμενη η φίλη μας η Μαρία, δικό της το πρόγραμμα όλο. Εντάξει, Μαρία μου.
2: Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε. Θα πάμε σε τραγούδι και μετά διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, παιδιά. Το αναγκαίο ωφέλιμο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
6: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
7: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
6: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
7: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Γιορτή του κρασιού. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη γιορτή του κρασιού.
10: Ένας πραγματικός παιδότοπος θύνεται για μας.
9: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγκιοπλαστικής.
11: Την παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
12: Παιδιά! Πάτε τους γονείς σας και πάω στη γιορτή του κρασιού.
9: Η γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 10:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα, φίλε! Μπαίνεις, πάμε!
20: Αδύνατο! Coach, πονάω!
18: Είτε έξω από αυτό.
21: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα!
22: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Άρα η Μαρία μας θέλει να γυρίσει πίσω στα παλιά, λαλή. Μα πού να πάει ρε Μαρία, ρε. Στα παλιά πίσω. Τότε πίσω 20 χρονών.

Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε λοιπόν. Πέμπτη σήμερα, 10:40. Ποπογλέντι. Ανάβουμε φωτιές εδώ στο Σούπερ Σπορ 104.

0: Super Sport 104.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
3: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
4: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
6: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932-210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
7: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
14: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργύρου. Στο Μαυροβούνιο βρίσκεται Εθνική Ανδρών εν ώψη του αυριανού αγώνα με την αντίστοιχη εθνική της χώρας για το Nations League. Εκτός επιλογών, Life is και Shelley's. Για να λέει το πόλεμο σε όλα τα επίπεδα, κάνει λόγο σε γραπτή δήλωση του εκτελεστικός διευθυντής της ανόρθωσης Γιάννης Μανιάτης σχετικά με την ποινή για κυκλισμένο των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων που επέβαλε η δικαστική της ΚΟΠ στην ομάδα της αμοχώς του. Προσπάθεια για διευθέτηση φιλικού γίνεται από την Ομόνια. Στον Αποέλ Καρυπίδη και Μαντσίνη επιστρέφουν μετά τη διακοπή, ξεκαθαρίζει για Μαρκίνιος και Λαΐφη. Αμίν και Σαμπορίτ μπαίνουν την επόμενη εβδομάδα σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης της ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα επιστρέφουν Λιούμπιτς, Όσμπολντ, Μπράουν και Γκασπάρ. Στην Πάφο επιστρέφει ο Κορέια. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στις 9.45 τη Σερβία εκτός έδρας για το Nations League. Επίσης απόψε στις 7 Ανδώρα Μάλτα, στις 9.45 Νορβηγία Δανία, Ολλανδία Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο Ιρλανδία, Λίχτενστάιν Λιθουανία. Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψη η Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9.15 την Παρί και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στις 9.30 από την Μπασκόνια. Επίσης απόψε στις 7 Ντουμπάι Ρεάλ και Χάμπολ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης, 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολού και 9.45 Βιλερμπάν Μακάμπι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Πάμε και στις παροιμίες μας για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί. Αν δεν πειράξεις την κουφή, εσέ πειράζει, εσέ δακάνει, εσέ κρούζει. Αν δεν πειράξεις την οχιά, δεν σε πειράζει, ή εσέ δαγκώνει ή δεν σε κεντρίζει. Παγιά ελέαν, εσού κρούζει. Το κακό να δεν το προκαλέσεις, δεν σου κάνει κακό. Μη δίνεις αφορμή στους κακούς, γιατί τότε να την πάθεις. Κρούζω, εκρούσα. Έκρουσε με μια τσιώνα. Έκρουσε με ο σφίκουας. Οι ελαλούσαν, έκρουσε τον οικουφή. Δηλαδή εδάκασε τον οικουφή. Αν δεν πειράξεις την κουφή, εσέ πειράζει.

άλλη παροιμία. Ανέβρις μάζα μάζευκε. Και ανέβρις γρούμπον φεύκε. Και ανέβρις τον αυρόσιλον προστάθιαζε και σπέρνε. Ανέβρις το μαζί μάζευε το. Και ανέβρις θυμάρι φεύγε. Και ανέβρις αυρόσιλον κόφηκε κομμάτι χωράφι. Σε όποιο μέρος του κάμπου το έβρεις να έχει μαζιά, μάζευε τα και όργωσε το, γιατί εκεί που φυτρώνουν αυτά είναι παχύν το έδαφος και αν έβρεις θυμάρι φεύγε, μεν εισπύρεις. Ξένετε τι είναι τα μαζιά? Είναι καλά για προσάναμα και για να φτιάχνουν σαρκές. Η σαρκά ήταν η σκούπα για τη χωμάτινη την αυλή ή για να μαζεύουν την κοπριά. Αυρόσιλα ή αρκόσιλα ή κρωμιοαρκόσιλα ή ο αυρόσιλος ο αρκόσιλος. Προσταθιάζω σημαίνει κόφκο προστάθη. Με το άρωτρο χωρίζω εκείνον που θα οργώσω σε μικρότερα κομμάτια, προστάθια. Η παροιμία λέγεται και με διάφορες παραλλαγές. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θηρεοειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θηρεοειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
2: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
3: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
4: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
9: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
10: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
9: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
10: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
9: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες συναντάται σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Αυστηρή απάντηση στο Ταγίπ Ερντογάν έδωσε στο μεταξύ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία σχολιάζοντας τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα. Τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή και κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ευημερίας. Αποχώρησαν τα μέλη της τουρκικής αντιπροσωπείας την ώρα που ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο τεμάχιο 10 της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρόεδρου Χρυστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, John Ardil. Σε μια συνήθιστα θερμή υποδοχή για τα δεδομένα της Αμερικανικής διπλωματίας, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, ο οποίος ξεκίνησε την κρατική επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογική κυριαρχία και οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: Ακούτε Super Sport 104.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε παρακάτω. Πάμε σε αυτό εδώ.
1: Στο Answer.

που μας θυμήθηκε για τα παιδιά στο Αναβαργός, στο Βλαδίμηρο το Σίκι

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
6: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
7: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί...
6: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
8: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι φράιζ από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
10: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
9: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
10: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
9: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
12: Ανδρέας Χαραλάμους.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ακούτε Super Sport 104.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της Εθνική Ανδρών για το αυριανό μάτς με το Μαυροβούνιο, εκτός ο Σέλης και ο Λαΐφης. Έντονη αντίδραση από την ανόρθωση για τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής αναμένονται κινήσεις από τη διοίκηση Μαραγκού. Τη Δευτέρα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες της Ομόνιας από την Κερκίδα, θα δει το μάτς με την Καρμιώτη Σαομπέρκ. Ξεκαθαρίζουν από εβδομάδα στα αγωνιστικά νέα στον Αποέλ για Νέα Σαλαμίνα, αμφίβολοι Καρίο και Μαρκίνιος. Προσπαθούν να βρουλήσει στην ΑΕΚ με τον Μούφτιτς στο 100% Αμίν και Σαμπορίτ. Καλύτερα νιώθουν στον Απόλλωνα εν Κασπάρ και Σπόγιαριτς, έτοιμος και Όσμπολτ. Μαμάντοφ και Κορέα αναμένεται να μπουν σε φουλ ρυθμούς προπόνησης στην Πάφο. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σε 9.45 τη Σερβία εκτός έδρας για το Nations League. Επίσης απόψε στις 7 Ανδώρα Μάλτα, σε 9.45 Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία και Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Στον Ολυμπιακό Πειραιώς ο Αλγουαθίλ προσπαθεί μέσα από τη διακοπή να βελτιώσει την ομάδα. Κρίνεται την ιστάτη του ενδεχόμενου επιπρόσθετης μεταγραφής. Ντέσσερ και Γιάκουστης αναμένεται να είναι πιο έτοιμοι στον Παναθηναϊκό με την επανέναρξη. Μία απώλεια για τον Ζινετή Ζιντάν στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, καθώς τέθηκε νοκάουτ ο Κονατέ. Ο Ντελαουρέντης ανακοίνωσε γήπεδο 70.000 θέσεων για την Νάπολη. Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε η Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9 και 4 την Παρή και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στις 9 και 30 από την Πασκόνια. Επίσης απόψε στις 7 Ντουπάι, Ρεάλ και Χάπουελ Μπάιερ, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και στις 9 και 45 Βιλερμπάν Μακάμπι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστολιά του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
14: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Καλό σας μεσημέρι, εκπομπή 12 Σπορ, και σήμερα μαζί σας Μάγκης Νικολάου, Μαρίνα Ριούρου στα μικρόφωνα, ο Τάσος Μιχαηλίδης είναι μαζί μας σήμερα στο στούτιο.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα και σήμερα, έτσι να δούμε. Είναι αυτό το θέμα με τη διαιτησία που ξέσπασε τις τελευταίες μέρες, Μάκη, και βλέπουμε συνεχώς ανακοινώσεις από ομάδες. Χθες επιβλήθηκε ποινή και κλεισμένων των θυρών και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στην Ανόρθωση. Και σήμερα μάλιστα και ο εκτελεστικός διευθυντής είναι η θέση του Γιάννη Μανιάδη, να μην πω κάτι λάθος. Έχει τοποθετηθεί μέσω γραπτής του δήλωσης και θα έχουμε και ρεπορτάζ Ανόρθωσης σε πολύ λίγο για να, μιλήσουμε με τον Χαράλαμπο Μπαρπετά σχετικά και με αυτό το θέμα και τι προτίθεται η Ανόρθωση να κάνει, σε τι κινήσεις μπορεί να προβεί. Από εκεί και πέρα έχουμε ετοιμάσει και άλλα θέματα.
1: Είναι και η Εθνική ολοκληρώνει την προετοιμασία της. Θα πάμε στο Μαυροβούνι, στην Ποτκόλτσα, στον αναπεσταμένο του σταθμού μας Θεόδωρο Τσολάκη, αλλά μετά την μία θα έχουμε και ρεπορτάζ με την ομάδα του Ύψωνα και της Ομόνιας και με την Καρμιώτησα θα έχουμε επίσης ρεπορτάζ.
0: Ξεκινούν τα παιχνίδια του Nations League σήμερα, τα προκριματικά, οι αγώνες, και έχουμε και Ευρωλίγκα όμως σήμερα, γιατί ξεκινά και η Ευρωλίγκα.
1: Πρεμιέρα, ναι.
0: Μάκη, να δώσω το πρόγραμμα για το Nations League και ακολούθως θα ξεκλέψουμε έτσι ένα τρίλεπτο από την εκπομπή κάποια στιγμή για να ασχοληθούμε λίγο και με την Ευρωλίγκα, γιατί κάνει πρεμιέρα.
1: Το κάνουμε τώρα, αμέσως μετά, διότι είναι εντάξει.
0: Εντάξει, παίζουν και οι δύο ελληνικές ομάδες απόψε. Λοιπόν, για την πρώτη κατηγορία του Nations League, στις 9.45 Νορβηγία, Δανία. Μάλλον να ξεκινήσω με το Σερβία-Ελλάδα. Η Εθνική Ελλάδος είναι στη Σερβία για τον πρώτο αγώνα, χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα. Επίσης στις 9.45 Νορβηγία-Δανία, Ολλανδία-Γερμανία-Πορτογαλία, Ουαλία. Για την δεύτερη κατηγορία Αυστρία-Ισραήλ-Κόσοβο-Ιρλανδία, και αυτά είναι στις 9.45. Και για την τέταρτη κατηγορία στις 7 Ανδόρα, Μάλτα, και στις 9.45 Λίχτενστάιν, Λιθουανία.
1: Ναι. Να πω ότι τηλεοπτικά όπως θα βίζουν είναι τα μάτς Ανδόρα, Μάλτα που ξεκινά στις 7 και 14 θα δοθούν οι αγώνες Πορτογαλία, Ουαλία, Σερβία, Ελλάδα και Ολλανδία, Γερμανία. Ενώ μέσω Συναβίζων θα μεταδοθούν από Nova Sports φυσικά οι αγώνες της Ευρωλίκα. Όπως είπες και εσύ, 9 και 4 παίζει ο Παναθηναϊκός με την Παρή.
0: Εντός έδρας.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός εκτός με την Μπασκόνια. 9.30 για τον Παρσεπέζ. Να δούμε το πρόγραμμα.
0: Να δούμε το πρόγραμμα της αναλυτικά. Στις 7 Ντουπάι Ρεάλ και Χάποελ Μπάγερν. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης, 9.15 Παναθηναϊκός Παρή, 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα Ανατολού και 9.45 Βιλερμπάν Μακάμπι.
1: Ναι, και να πούμε ότι έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν και θα έχουμε κλειώσει την εκπομπή μας 12 στα Sport την ερχόμενη Δευτέρα. 5 νικητές θα κερδίσουν εισιτήρια, ένα εισιτήριο για τον αγώνα ο καθένας της Εθνικής με την Αρμενία και ένα με την Λετωνία, δύο αγώνες 2 και 5 Οκτωβρίου στο Γασιπί. Και όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στείλτε μηνύματα στο 2024 με την ένδειξη Εθνική και τον αριθμό κάρτας φιλάθλου και όνομα τεπώνυμο φυσικά. Και είπαμε κλήρωση 28 Δευτέρα του Σεπτέμβρη στην εκπομπή μας. Και επίσης θα κληρώσουμε και φανέλα της Νέας Σαλαμίνας, προσφορά των Ερυθρολεύκων της Δίκης. Ευχαριστούμε θερμά. Με την ένδειξη Νέα Σαλαμίνα, όνομα και επίθετο, και στο 24 φυσικά, και κλήρωση την Δευτέρα.
0: Άλιστα.
1: Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Χαράλαμπο Μπαρπετά να πούμε και κάτι για την φόρμουλα. Έχουμε φόρμουλα από το Mega Channel, όπου αυτό το διήμερο 25 και 26 Σεπτεμβρίου,
0: από αύριο ουσιαστικά,
1: ναι, θα έχουμε το σιρκουί, το Πακουσί τη σιρκουί, που βρίσκεται ακόμα μια φορά ταχύτητα, στρατηγική και ένταση. 2 και 45 αύριο, με τις κατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν τη σειρά κίνησης για το Grand Prix, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη. Μία η ώρα θα έχουμε το Formula 1 Pre-Race Show με Φρίξο Μασούρα και Δημήτρη Γιώκα, και 1 και 45 το Mega Channel θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά το Azerbaijan Grand Prix. Όλη η δράση της Φόρμουλα 1 ζωντανά και αποκλειστικά στο Mega Channel.
0: Ουσιαστικά τα προκριματικά έχουν ξεκινήσει από σήμερα, αλλά θα συνεχιστούν αύριο και έχουμε και αργότερα σήμερα. Αλλά το κυρίως πιάτο είναι αύριο και βεβαίως το Σάββατο που είναι ο αγώνας.
1: Μάλιστα.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον συνάδελφο και υπεύθυνο επικοινωνίας της Ανόρθωσης, Χαρό Μπαρπετά. Χαράμπε μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους δύο.
0: Γεμάτον το ρεπορτάζ να έρθω σε αυτήν την εβδομάδα. Και εσύ συνέχεια.
2: Ιδίως με θέματα διαιτησίας όμως.
0: Ναι,
2: που
0: ναι.
2: Φαντάζομαι ότι
0: δεν θα θέλατε.
2: Δεν θα ήθελαν στην Ανόρθωση.
0: Για τις πίνες.
1: Ναι. Δεν θέλουμε να βγαίνουμε συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά μας αναγκάζουν.
0: Είναι και η αντίδραση του κόσμου.
1: Είναι τεράστια η αντίδραση του κόσμου μας. Μετά την χθεσινό βράδυ μια απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής. Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση είναι το αποκορύφωμα της γενικότερης αντιμετωπίσης που τη χάνει η Ανόρθωση από την ΚΟΠ. Παρακολουθούμε ένα συστηματικό πόλεμο ενάντια στην ομάδα μας. Χτυπούν τώρα τη μεγαλύτερη δύναμη της Ανόρθωσης που είναι ο κόσμος της. Τίθεται πλέον ένα πολύ σοβαρό ζήτημα σχετικά με την ομοιομορφία και τη σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται και κρίνονται οι υποθέσεις. Για μας ως Ανόρθωση η διασπάρηση της ισονομίας είναι θεμελιώδης αρχή. Το θέμα είναι πολύ είναι ευρύτερο από μία ποινή και θεωρούμε ότι το ίδιο το κυπριακό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή εκπέμπει ως ΟΕΣ. Η στάση ευρύτερα της ΚΟΠ και των αρμόδιων οργάνων με τέτοιου είδους αποφάσεις δεν λύνει προβλήματα και το πιστεύουμε πάρα πολύ ότι αν συνεχιστεί αυτή η τακτική θα υπάρξουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα στο μέλλον για το άθλημα.
2: Ναι.
0: Να πούμε ότι δεχθήκατε ποινή και κλεισμένων στο εντός με την Πάφο το ερχόμενο παιχνίδι και εκτός δεν θα μπορείτε να βάλετε κόσμο με την Ομόνια 29 Μαΐου στην Περιστέρων, έτσι.
1: Μάγκη, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προασπιστούμε το
0: δεύτερο. Θα πάμε και σε αυτόν τον κομμάτι, γιατί θα σε ρωτήσω τι θα κάνετε.
1: Ναι, είναι μια αγωνιστική για κλεισμένων των θυρών.
0: Αυτό είναι την ποινή, είναι την τιμωρία.
1: Ο Φρίντομ Αντώνης Παπαδόπουλος και μια αγωνιστική για απαγόρευση μετακίνηση των οπαδών μας εκτός έδρας παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Εξετάζουμε ήδη το ενδεχόμενο κατάθεσης έφεσης. Καλούμε τον κόσμο μας σε απόλυτη συστράτευση. Απέναντι σε κάθε αδικία η απάντηση της Ανόρθωσης ήταν και θα είναι πάντα η συσπήρωση. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Όταν χρειαστεί, αν χρειαστεί θα επανέλθω.
2: Ναι. Χαρά να με απλώς να ρωτήσω κάτι, γιατί μίλησες για νομιομορφία. Για νομιομορφία στις αποφάσεις της δικαστικής. Εσείς ήσασταν υπότροποι?
1: Όχι, δεν ήμασταν υπότροποι για τα, για τα συγκεκριμένα άρθρα.
0: Τι διάφορα έχουν τα δύο κατηγορητήρια?
1: Μάγκη, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Το σέβομαι.
2: Γιατί έτσι και αλλιώς η Ανόρθωση είναι ενοχλημένη με την απόφαση της ΚΟΠ. Να μην εμπλέξουμε και άλλα θέματα που δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Και εντάξει, φανταζόμαστε ότι θα μέσα στις ενέργειες που προτίθεστε ενδεχομένως να κάνετε μπορεί να είναι και αυτή της έφεσης, Χαράλαμπε.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά σοβαρές αυτές οι κουβέντες που έχεις πει για το συστηματικό πόλεμο, το κρατό εναντίον της Ανόρθωσης και το κυπριακό ποδόσφαιρο εκπέμπει SOS.
2: Ήταν και η γραπτή δήλωση του Γιάννη Μανιάτη νωρίτερα σήμερα που έκανε ότι δέχεται ανελιπώς ουσιαστικά η Ανόρθωση πόλεμο.
1: Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προασπιστούμε τα συμφέροντα της ομάδας μας. Αυτά, συνάδελφοι, δεν έχω κάνει.
0: Σε ευχαριστούμε. Καταλαβαίνω. Να σε καλά, ευχαριστούμε.
2: Γεια σου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Εθνική. Πάμε Μαυροβούνιο τηλεφωνικό στον Θεόδωρο Τσολάκη που ακολούθησε την αποστολή της Εθνικής για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο.
1: Πουτκόρισα.
0: Γεια σου, Θεόδωρε.
1: Χαιρετούμε, Θεόδωρε.
2: Καλό μεσημέρι, Βάγκη. Καλό μεσημέρι. Εσύ Μαρίνα και στους ακροατές μας. Εδώ από την Γιώλη στη Βοτκόρητσα.
1: Γιώλουστια.
2: Η αλήθεια είναι καλός ο καιρός. Ναι, αρκετά καλός ο καιρός. Εντάξει, είναι ζέστη όπως είναι στην Κύπρο. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ωστόσο, είναι ένας αρκετά καλός καιρός γενικότερα. Και για να κάνεις τη βόρτα σου δεν έχει πολλά πράγματα για δηλαδή, την πόλη. Όμως, γενικά είναι καλός ο καιρός. Δεν υπάρχει ούτε βροχές ούτε τίποτα.
1: Τι θερμοκρασία τώρα είναι?
2: Γύρω στους 20-22 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε έτσι στα της Εθνικής. Πες μας λίγο το πρόγραμμα πώς έχει σήμερα.
2: Σήμερα είναι στις 5.30 ώρα τοπική πάντα θα λένε η προπόνηση, η δημοσιογραφική διάσκεψη και στις 6 η προπόνηση της Εθνικής. Και αύριο το παιχνίδι. Ουσιαστικά θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της εδώ η εθνική μας ομάδα με προπόνηση. Εκεί πέρα το πιο σημαντικό για την είναι να παρουσιαστεί όπως μας έχει συνηθίσει με τον Αγκυμάντζιο και να έχει μια σταθερή γενικότερα απόδοση. Η αλήθεια πριν από λίγο συναντήθηκα και με συναδέλφους εδώ στο Μοντενεκρό από Μαυροβούνιους και συγκεκριμένα το Meridia Sports Μαυροβουνίου. Ανταλλάξαμε λίγο πληροφορίες όσοι γενικότερα. Εγώ φυσικά κράτησα τις δικές μας όπως πρέπει για να μην αποκαλύψουμε τα πλάνα μας στους Μαυροβούνιους. Αλλά
1: πρέπει να το παιχνίδι. Πρέπει να ανταλλάξετε, οκ.
2: Ναι, όμως...
1: Να μας πεις και τις δύο ενδεκάδες, ναι. Πιθανές.
2: Τα κλειδιά, εντάξει, αυτό που μας είπαν είναι επειδή είναι στις 1 η ώρα σε πολύ λίγο βασικά η δημοσιογραφική διάσκεψη και τελευταία προπόνηση της ομάδας του Μαυροβουνίου. Υπάρχει πολύ σημαντική απουσία ενός ποδοσφαιριστή που αλήθεια απολογουμένως στάθηκαν η αλήθεια της ΑΕΦΠΗ ότι θα ήταν πολύ διαφορετικό αν ήταν ο Άταμ Μάρουσιτς ουσιαστικά στην αποστολή. Όμως μιλήσαμε γενικότερα και μας είπαν ότι σαν Εθνική Μαυροβουνίου πιστεύουν ότι είναι το απόλυτο φαβορί στον όμιλο.
1: Είναι πιο δύσκολη αντίπαλος.
2: Ακριβώς, ναι. Έχουν ως στόχο την πρόκριση και την πρώτη θέση και θεωρούν ότι με τον όμιλο που υπάρχει είναι εύκολο να το πετύχουν αυτό. Θεωρούν ότι μετά από αυτούς είναι η Κύπρος. Θεωρούν ότι είναι το πιο δύσκολο τους παιχνίδι που έχουν απέναντι να αντιμετωπίσουν αυτήν την τετράδα αγώνων η Κύπρος. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι μια ποιοτική ομάδα. Πιστεύουν ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι το αυριανό. Αυτό που ξεχωρίζει γενικότερα και συζητιέται μεταξύ της εθνικής ομάδας αλλά και των δημοσιογράφων είναι η κλίση για πρώτη φορά του Μάρκους Έντουαρτς στην Εθνική Κύπρου. Την ίδια στιγμή μας είπαν και για τον Λοΐζου λόγω του γεγονός ότι οι Μαυροβούνιοι έχουν μια σχέση στενή με τη Σερβία που πήρε μεταγραφή στον Περιστό Αστέρα. Συζητήσαμε, μας ρώτησαν η αλήθεια τι γίνεται με την υπόθεση της ΑΕΛ που διάβασαν ότι θα κινηθεί στην αστυνομία και γενικότερα μας ρώτησαν να τους εξηγήσουμε τι έγινε και πώς είναι η φάση. Μιλήσαμε και για το κομμάτι με τον Στέφαν Γιόβετιτς. Μας είπαν ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε στην Κύπρο και που αγωνίζεται στο πρωτάθλημά μας. Είπε ότι είναι πολύ βοηθητικό που είναι ο Στέφαν Γιόβετιτς στην ομάδα γιατί δίνει πληροφορίες για το Κυπριακό πρωτάθλημα, το Κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ο Γιώβετης όμως.
2: Ναι.
1: Ο Μάρουσης που είπες είναι ένας σημαντικός παίχτης ο οποίος παίζει αρκετά χρόνια στη Λάτσιο.
2: Ναι. Μας το είπαν από πλευράς Μάγκη μου αντλήσεις πληροφοριών. Δηλαδή το να υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο Κυπριακό πρωτάθλημα για να ξέρει τους πλήστους.
1: Εντάξει, ναι, οπωσδήποτε.
2: Παίζει σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα έχουν οι Μαυροβούνιοι τους δικούς τους παίκτες που μπορούν να κάνουν την ζημιά και γενικότερα περιμένουν όλοι στο αυριανό παιχνίδι εύκολα ή δύσκολα θα πάρουν την νίκη. Εγώ αυτό κράτησα από τα όσα μας είπαν, όμως ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι.
1: Τώρα για κόσμο έχετε ρωτήσει, φυσικά είπαμε απόψε θα πάτε γήπεδο για την προπόνηση, την διάσκεψη.
2: Περιμένουν να πάει κόσμο η αλήθεια. Ακριβώς αριθμό δεν μου είπαν, όμως περιμένουν ότι θα έχει κόσμο. Γιατί είναι και μια ευκαιρία αυτό που μου είπαν να δουν παίχτες που δεν έχουν την ευκαιρία δικούς τους παίχτες να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα τους. Γενικότερα το πρωτάθλημα στο Αυρομούνιο είναι πάρα πολύ κάτω. Και είναι κάτι το οποίο μας είπαν οι συναδέλφοι, δεν έχουν βάλει ποτέ ομάδα στην Ευρώπη, μαζί με το Σαν Μαρίνο. Μου είπε ότι είναι και μια ευκαιρία για εμάς ουσιαστικά και τον κόσμο να δουν παίκτες όπως είναι με διάφοροι παίκτες. Υπάρχει υποσχέσεις παγωγής στην Genoa, στην Lens, στην Genoa αναφέρομαι για τον Osmagic, αναφέρομαι για τον Μπουλάτοβιτς, για ποσφαιρίες που αγωνίζονται στη ΣΕΡΑ, όπως είναι και ποσφαιρίες που αγωνίζονται στην Κιουβέτους. Γενικότερα είναι και μια ευκαιρία για τον κόσμο του Μαυροβουνίου να δει ξανά αυτούς τους παίκτες. Γι' αυτό θεωρούν ότι θα έχει κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Για έτσι μια πρόβλεψη για την δεκαδά μας ή ακόμα τίποτα.
2: Να περιμένουμε, Μάκη μου, σήμερα και την προπόνηση, ότι μπορούμε να δέσουμε να
1: μάθουμε. Στην προπόνηση είναι 15 λεπτά να δείξει πώς είναι το παίξει.
2: Όχι, αλλά εμείς έχουμε πάντα στις πληροφορίες μας και μας φαίνουμε νωρίτης πολύ καλά. Σε ώρα τα ρεπορτάζ προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο καταδοπιστικοί. Αυτό επιφυλάσσομαι να μεταφέρω αύριο.
1: Αύριο το μεσημέρι ραντεβού.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει, επειδή ήρθε ένα μήνυμα για τη Φόρμουλα 1. Ναι, δοκιμαστικά έχει σήμερα και όχι προκριματικά δι' 78. Αν είπα προκριματικά, ήταν πάνω στην βιασύνη μου να το πω. Γι' αυτό είπα ότι το κυρίως μενού της Φόρμουλα 1 είναι αύριο και ιδίως το Σάββατο με τον αγώνα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
5: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
6: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
18: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπόρ, ακούτε Σούπερ Σπόρ 104, στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργυρουμάκης, Νικόλαο Τάσος Μιχαλίδης, στην ροή του ήχου. Και στην παρέα μας έχουμε βάλει τον εκπρόσωπο τύπου της Κάσα Βαϊνίψωνα, Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Αγαπητέ Χριστόφορε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Χριστόφορε.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, καλό μεσημέρι Μάκη.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο παιχνίδι της, της ομάδας σας, Χριστόφορε, άλλη μια ήττα. Ουσιαστικά είστε και η μοναδική ομάδα που δεν έχετε βαθμολογική συγκομιδή.
0: 2-10 συντελεστή ερμάτων.
1: Ναι, αν και το παλέψατε λίγο στο παιχνίδι με την Ομόνια, με την έννοια το ότι σοφαρίσατε κάποια στιγμή, εντούτοις στο τέλος χάσατε με 4.
2: Εντάξει, ξέραμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίζαμε. Η Ομόνια, η οποία είναι η περσινή πρωταθλήτρια, στο γάσε πήμε μπροστά στον κόσμο της. Ήταν σίγουρα ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο και ξέραμε τις δυσκολίες, προσπαθήσαμε, καταφέραμε στο ημίχρονο να πάμε στα αποδυτήρια με το 1-1. Είχαμε και μια ευκαιρία για να πετύχουμε και ένα δεύτερο γκολ.
0: Στο 50 ήταν τεράστια ευκαιρία με τον Αθανασίου, νομίζω.
2: Ναι, με τον Αθανασίου, δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, η Μόνια ήταν πάρα πολύ καλύτερη, μας κέρδισε. Λέγουμε μπροστά, είναι η διακοπή. Ήταν ένα σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και είναι κάτι που να βλέπεις την ομάδα με 0 βαθμούς σίγουρα σε προβληματίζει.
0: Ναι. Τώρα, τι γίνεται με την τεχνική ηγεσία? Λέει πληροφορίες ότι τελειώνουν.
1: Πάτε για αλλαγή. Πάτε για αλλαγή και το συνδέω και με τις 4 ήττες που δεχθήκατε στο πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο οι 4 ήττες, είναι και η
0: εικόνα.
2: Και η εικόνα της ομάδας και στα φιλικά της προετοιμασίας, όπου δεν είχαμε καλές παρουσίες. Όπως ξέρετε, όταν δεν έρχονται οι βαθμοί, πλημμυρώνουν οι προπονητές. Υπάρχει θέμα με
0: το επιβεβαιώνεις ότι φεύγουν.
2: Υπάρχει θέμα για τους προπονητές. Δεν εφηγάν όμως. Υπάρχει συζήτηση για να φύγουν από την ομάδα.
0: Και οι δύο, και ο Στοϊκόπης και ο Τσικρίσκι, έτσι.
2: Και ο γυμναστής.
0: Και γυμναστής.
2: Όμως ακόμη δεν υπάρχει και οριστική απόφαση.
0: Και οι δύο, και ο Στοϊκόπης και ο Τσικρίσκι, έτσι.
2: Και ο γυμναστής.
0: Και γυμναστής.
2: Όμως ακόμη δεν υπάρχει και οριστική απόφαση.

0: σίγουρα διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα ξεκινάμε και βλέπουμε ότι είμαστε η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό. Οι υπόλοιπες ομάδες που είναι στους ίδιους στόχους με εμάς, βλέπουμε να παίρνουν βαθμούς. Είναι κάτι που και ψυχολογικά στον ποδοσφαιριστή επηρεάζει σίγουρα, να νιώθει ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο σε κάθε παιχνίδι. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό, διότι και με τις τελευταίες προσθήκες είναι συνδρομένο το ρόστερ και νομίζω ότι θέλουμε λίγο χρόνο ακόμη για να αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Ναι, βεβαίως χρειάζεται χρόνο, διότι 19 μεταγραφές και 21 αποχωρήσεις, έτσι. Και θα πω κάτι άλλο. Παίχτες σαν τον Πάνκοφ ή τον Χριστοδούλου, τον Ντεκόουτο, νομίζω δεν έχουν αναπληρωθεί. Αν και είπες κάτι το οποίο συμφωνώ, χρειάζεται και εμπίστοση χρόνου.
0: Εντάξει. Αναφέρθηκε σε τρεις ποδοσφαιριστές που οι δύο πήγαν μεταγραφή.
1: Μα δεν είπα ότι κακώς φύγαν.
0: Όχι, εννοώ πρώτα σημαντική ήταν και
1: η αυτό ήθελα να τονίσω.
0: Αυτή την εννοία το λέω. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να φύγουν. Εμείς δεν θέλαμε να κόψουμε το μέλλον του, να πάνε σε καλύτερες ομάδες και σε καλύτερα πρωταθλήματα. Αλλά είχαμε τόσες πολλές αποχωρήσεις που νομίζω δεν είχαμε τόσες όταν ήρθαμε από τη δεύτερη κατηγορία. Και υπήρχε και λίγη καθυστέρηση στον άρθρο των ποδοσφαιριστών.
1: Αυτό.
0: Αυτό νομίζω εξαγειώνεται τώρα με την βαθμολογική μας θέση. Αλλά όπως είπα και πριν, θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και νομίζω είστε και στην κατάλληλη στιγμή για αυτή η διακοπή.
1: Και τώρα τι κάνετε, οι παίχτες εννοώ. Έχουν ρεπό, προπονούνται, τι πώς.
0: Είχαν τρίμερο ρεπό, ξεκινούν σήμερα, επανέρχονται στις προπονήσεις σήμερα το απόγευμα.
1: Και με ποιους να έχουν την καθοδήγηση της προπονήσεις.
0: Είναι κάτι που δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Είναι κάτι που όπως θυμίσαι στιγμή μπορεί να αλλάξει και είναι κάτι που δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει. Αλλά θα δούμε.
1: Αλλά φαίνεται ότι αλλάζει οπωσδήποτε η τεχνική ηγεσία στην ομάδα και περιμένετε κι εσείς τις εξελίξεις.
0: Ναι, περιμένουμε, διότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα φέτος. Αν μείνεις πίσω θα πρέπει να τρέχεις συνεχώς να προλάβεις και αυτό δημιουργεί και πίεση και περισσότερο άγχος, που δεν είναι σύμμαχος το άγχος και η πίεση στο να πετυχεί θετικά αποτελέσματα.
1: Και είπες και για το θέμα του δύσκολου προαθλήματος, συμφωνώ και επαυξάνω και το πρόγραμμα το βλέπω να έχετε όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα παιχνίδι σαν κηπεδούχος ομάδα με τον Απόλλωνα 10 του Οκτώβρη και παρεπιπτόντως τι γίνεται και με το γήπεδο, αν ξέρουμε κάτι.
2: Γιατί
1: γίνονται ενέργειες.
2: Χθες είχαμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Γάσιο και έτσι παρουσιάστηκε.
1: Εσείς τι ξέρετε, αν ξέρετε κάτι παραπάνω.
2: Θα πάρει την αδεία.
0: Η τελευταία επικοινωνία που είχα χθες με ανθρώπους του Γάσιο μου είπαν ότι ό,τι του συζητήθηκε έγινε. Κάποιες εκκρεμότητες που παρουσιάστηκαν μετά έγιναν και με το παραπάνω και ότι περίμεναν από μέρα σε μέρα την αρχαία διερώτηση να τους δώσει έγκριση.
1: Μέχρι
0: στιγμής δεν ξέρω τι έγινε. Αυτή είναι η πληροφόρηση χθεσινή που είχα.
1: Μα πρέπει να αλλάξει η προκήρυξη. Όταν απευθυνθείτε εσείς, αν πάρει άδεια το Τσίριο, εσείς και η Καρνιώτισσα θα ζητήσετε να παίξετε εκεί, αλλά να δούμε τι θα γίνει και τι θα αποφασίσει η ΚΟΠ.
0: Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε και να έρθουμε, γιατί δεν είμαστε ποτέ και μέσω. Αν καταφέρουμε να αγωνιστούμε στη φυσική μας, στην πόλη μας, για να δώσουμε και την ευκαιρία και στον κόσμο που θέλει αρθεί να παρακολουθήσει τα παιχνίδια, να μην αναγκάζεται να ταξιδεύει ή να αποφεύγει να ταξιδεύει στην Λάρνακα. Πρέπει να έχουμε κάποια εξέλιξη επόμενες μέρες, να δούμε η αρχαία διερώτηση αν θα εγκλεί το Τσίρο, που μας διαβεβαίωσαν ότι όλα ό,τι ζήτησαν το έκαναν και με το παραπάνω μάλιστα.
2: Το θέμα
0: άρα θεωρώ ότι υπήρχαν βελτιώσεις παντού. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε την άδεια για να μπορέσουμε να κάνουμε διαφορετικές ενέργειες για πιο μετά.
2: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι με βάση την προκήρυξη τουλάχιστον στη δεύτερη φάση, στα play-off, δηλαδή play-out, μπορείτε να αλλάξετε γήπεδο, εκτός αν προτίθεστε εσείς να κάνετε κάποια ενέργεια, να ζητήσετε κάποια εξαίρεση από την ΚΟΠ.
0: Εντάξει.

0: Δεν είμαι σίγουρο, δεν θέλω να πω κάτι λάθο, δεν είμαι σίγουρο αν αυτή την προκήρυξη αναφέρεται, δεν μπορεί να αλλάξει έδρα, νομίζω για πιο χρονικό περιθώριο.
1: Το είπε ο κύριο Λοϊζίδη, το είναι ξεκάθαρο. Προκήρυξη αυτή.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι, το έχει προκήρυξη, διότι αν θυμάστε.
1: Υπάρχει όταν... προκήρυξη από ό,τι μα έχουν πει από την Ομοσπονδία.
0: Ναι, θυμόμαι όταν ήμουν στον Άρη, είχαμε αγωνιστεί στον Έλληνε Παπαδόπουλο λόγω προβληματισμού.
1: Ναι, θυμόμαι και εγώ τότε, ναι. Απεριμένουν. Αναμονή. Πρώτα με το καλό. Αν πάρει την άδεια και την έργησε να κάνετε εσεί και η Καπνιώτη.
0: Ναι, δηλαδή ότι είμαστε. Μοιράζονται δύο ομάδε και όχι μία.
2: Ναι.
0: Ίσως παίξει ρόλο περισσότερο.
1: Ευχαριστούμε, Χριστόφορε μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.

0: Πάμε τώρα στην μαθήτρια της πέσης σεζόν, την Ομόνια. Μαζί μας ο ρεπόρτερ του Τριφυλιού, ο Ανδρέας ο Χρήστου. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλώς σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, έχουν ρεπό αυτή την εβδομάδα οι παίχτες του Μπέρκ, έτσι να ξεκουραστούν λίγο γιατί ήταν βαριφορτωμένο το πρόγραμμα μέχρι την Δευτέρα, αλλά γίνεται και προσπάθεια για φιλικό, έτσι, ή μάλλον έχει διευθετηθεί ήδη το φιλικό για τους πράσινους με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, με τον Ολυμπιακό γίνονται προσπάθειες έτσι να οριστικοποιηθεί αυτό το φιλικό για την άλλη Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά θα είναι μια εβδομάδα πριν από το επόμενο επίσημο παιχνίδι της Ομόνιας της 9 Οκτωβρίου, όταν θα αντιμετωπίσει την Καρμιώτισσα στο Στέγιος Κυριακίδης. Είναι σε περίοδο ξεκούρασης για όσους παίκτες της Ομόνιας δεν είναι με τις εθνικές τους ομάδες και για τον κύριο Χέρινγκ Μπέρκ και για τους συνεργάτες του. Ήταν μια, είπαμε, από την αρχή της χρονιάς ουσιαστικά του καλοκαιριού. Ήταν όλοι στο πόδι στην Ομόνια, είτε ευρωπαϊκά είτε είναι αγώνες πρόαθλημα.
0: Βγήκε το πρόγραμμα ανοιχτές, μπορούν τον Κολκοθά να το πω έτσι. Ναι, πρόαθλημα και Ευρώπη.
2: Σίγουρα το περιμέναμε ότι
0: εντάξει,
2: θα είναι.
0: Σίγουρα, ναι.
2: Εγώ τώρα βλέπω αυτό έτσι και μια πιο πλήρη εικόνα μπροστά τους στην Ομόνια. Έχουν έτσι αρκετά δύσκολα παιχνίδια και σε προάθλημα αλλά και σε Ευρωπή, και είναι και με δύσκολους αντιπάλους, και πριν και μετά από την Πεφίγα θα έχουν δύσκολα παιχνίδια. Πριν από την Juventus θα είναι το παιχνίδι με τον Αποέλ Ομόνια από το Ionian Derby. Πάντοτε παίζει ρόλο, θυμόμαστε και πέρσι έτσι πως επηρεάστηκε ως ένα σημείο σε κάποια παιχνίδια η Ομονία, αλλά εντάξει, το έχουν ξαναζήσει, ξέρω πως θα το διαχειριστούν και είναι στο χέρι τους, έχουν και το ρόστερ θεωρώ στην Ομονία για να το κάνουν, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα αντιδράσουν φέτος και πως θα κυλήσει αυτή η περίοδος. Πολύ σημαντική θα έλεγα για την Ομονία τα δύο επόμενα παιχνίδια να κάνει τη δουλειά της όπως έκανε και με την Κράσαβα, για να μπορεί να προχωρήσει και στα υπόλοιπα τέρπι με καλύτερη ψυχολογία και με μεγαλύτερη δυναμική.
0: Η Ομόνια που έχει την να παίξει εκτός έδρας με την Καρμιώτισσα και μετά Ολυμπιακό, έτσι.
2: Ναι, Καρμιώτισσα και Ολυμπιακό.
0: Και μετά
2: ΑΕΚ στην Αρένα, διάμεσα δύο παιχνίδια με Τσέλια και Μπερφίγα. Ναι. Με Τσέλια εκτός έδρας και την Μπερφίγα στο Ρακιτή, δύσκολα παιχνίδια προφανώς. Και
0: σε μια εβδομάδα νομίζω έχει δύο, έτσι. 15-22. Ναι, 15 Τσέλι έξω και 22 Μπερφίγα μέσα.
2: Ακριβώς, και αμέσως μετά με την ΑΕΚ στην Αρένα.
0: 26 το Οκτώβριο μας με την ΑΕΚ, ορισμένο.
2: 26, ναι, και με την ΑΕΚ, οπότε είναι το πρόγραμμα. Ουσιαστικά σε 22 μέρες θα δέχομαι να δώσουν 6 παιχνίδια. Τα δύο είναι για τον καιρό, παρά 4 για το πράσιμα, και αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι πολύ ψηλός ο δείκτης δυσκολίας, όμως είναι και στο χέρι της Ομόνιας να καταφέρει να χρησιμοποιήσει όλο το ρόστερ της.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Ναι, και να βγει κερδισμένη από αυτό το κομμάτι των αγώνων.
0: Writing, τι γίνεται?
2: Δεν έχουμε ακόμη κάποια περαιτέρω ενημέρωση για το χρόνο επιστροφής. Από ό,τι καταφέρνουμε, συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και θα τον περιμένουν στην Ομόνια όσο χρειαστεί. Είναι ένας παίκτης, το είπαμε ξανά, για τον κύριο Μπέκ σημαντικός και είναι διατεθειμένος να τον περιμένει. Όμως πέρα από αυτό δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση για το πώς πάει η αποκατάσταση.
0: Εντάξει, είπες, έχει τώρα το ρεπό, το πρωτάθλημα δώσαμε τα παιχνίδια που έπονται όταν επαναρχίσει ο φετινός μαραθώνιος. Να μιλήσουμε έτσι λίγο και για τα ευρωπαϊκά, έτσι, το παιχνίδι το πρώτο, το εκτός, αλλά και το μεγάλο αυτό παιχνίδι όπου γίνεται χαμός για τον κόσμο που θέλει να πάει στο Τωρίνο, στο Juventus Stadium, στο στάδιο Allianz. Αρχά μιλούμε πρώτα με τη Τσέλιε, είναι 14 με 16 του Οκτώβριου, έτσι, το να είναι αυλωμένη πτήση, το ταξίδι εκεί, στην πόλη Μάριμπορ.
2: Θα πάει στο Μάριμπορ, δικαιούται η Ομόνια 1650 συνολικά εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα κινήσει εδώ το ενδιαφέρον. Είπαμε ξανά, το είπες και εσύ, το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου είναι το παιχνίδι με την κυβέρνηση στο Τωρίνο. Αυτό που μας λέει για πλευρά της ομόνοιας είναι να περιμένει ο κόσμος την επίσημη ανακοίνωση της ομόνοιας για τον τρόπο διάθεσης στο εισιτήριο για αυτό το παιχνίδι για το Τωρίνο, γιατί είναι γεγονός ότι η συζήτηση είναι τεράστια, μας είπα χαρακτηριστικά, θυμίζει την δίδυση που υπήρχε για εκείνο το παιχνίδι με την United, όπως σε εκείνο το σημείο υπήρχαν πολύ περισσότερα εισιτήρια, οπότε θα δούμε πώς θα το διευθετηθεί όλος ο κόσμος που θέλει να πάει.
1: Πάντως δεν ξέρω αν είναι και ανεξέλεκτη η κατάσταση πλέον, Αντρέ, γιατί έχει πάρα πολλούς, όχι πολλούς, κλείνουν από μόνοι τους, αφού ακόμη δεν έχει διοργανωμένο ταξίδι.
2: Γι' αυτό η Ομόνοια, αυτοί που κλείνουν από μόνοι τους είναι το κάνουν χωρίς να έχουν εισιτήριο, είναι η γνώση τους, θεωρώ. Η Ομόνοια, από ό,τι μάθαμε, θα κάνει όλες τις προσπάθειες που μπορεί. Δεν μπορεί από τώρα να κλείσει έξτρα εισιτήρια, θα πρέπει να περιμένει τον αγώνα και την απάντηση του Γιουβέντους. Θα κάνει όλα όσα μπορεί. Αν είναι η ιταλική ομάδα, αν υπάρχει πρόσφορο έλαγχο για περισσότερα εισιτήρια, θα τα ζητήσει σίγουρα η ομάδα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι.
0: Χλωμό το βλέπω. Ναι, η Γιουβέντους γεμίζει το γήπεδο τη. Η κερκίδα φιλοξενουμένων είναι 2%. Τόσα εισιτήρια είχε και πήρε και τα διέθεσε η Νάιμενγκεν που έπαιξε με τη Γιουβέντους και δέχθηκε την πεντάρα στο πρώτο παιχνίδι στο Τωρίνο. Εντάξει, από εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει άλλα εισιτήρια.
2: Κάποια ομάδα διαφορετικά, οι Ολλανδοί έχουν έτσι και ένα ιστορικό με επεισόδια τα τελευταία χρόνια στα εκτός έδρας παιχνιδιά. Το σημειώνω γιατί η Ομόνοια στα παιχνιδιά της γενικότερα ο κόσμος δεν είχε κάποια προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε πώς θα διαχειριστούν, το γνωρίζω. Είναι η κερκίδα φιλοξενούμενων είναι μικρή στο Αλία Στάντιου. Αν υπάρξει κάποια άλλη διευθύνση, κάποια άλλη κερκίδα.
1: Ναι, ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει όταν δουν και είτε από τη Γιουβέντους πόσα δικά τους θα πουληθούν. Αν μείνουν διαθέσιμα, μπορεί να κόψουν ένα κομμάτι πάνω στην κερκίδα να βάλουν κι άλλους.
0: Σίγουρα έχει πάνω από 40.000 όταν παίζει η Γιουβέντους.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Επειδή είναι ένα παιχνίδι που για εκείνους δεν, κακά τα ψέματα, δεν έχει, δεν είναι εμπορικό. Δεν είναι εμπορικό.
0: Εντάξει, εμπορικό δεν είναι.
1: Αλλά εντάξει, εξαρτάται αν ακολουθούν, αν ελλιπώς, με τους ίδιους ρυθμούς, οποιοδήποτε παιχνίδι.
2: Ναι, για το μέγεθος της Γιουβέντους, το Γιουβέντους είναι ακριβώς τα μέτρα. Οπότε δεν είναι μεγάλο στάδιο, όπως είχαν τον τελευταίο προηγούμενος, οπότε θα δούμε πώς να πάει αυτό το κομμάτι, αλλά είναι γεγονός ότι όποιον μονιάτη και αν συναντήσει στον δρόμο μιλάει αυτό το ταξίδι.
0: Είναι μεγάλη ιστορία, μεγάλο θέμα, εμπειρία να πάει να παγουσεί τέτοιο παιχνίδι απέναντι στην πιανομάντη Γιουβέντους και στο σπίτι της.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, φύγαμε πίσω όμως το Μάλμι Τσέλιε, 1653, τα οποία άρχισαν και διατίθενται νομίζω.
2: Ναι, από χτες άρχισαν να διατίθενται. Για τον κόσμο της Ομόνοιας είναι στη διάθεση του κόσμου, οπότε υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία με ένα κουπόνι που πρέπει να κλείσουν και όσοι θέλουν να πάνε και να κλείσουν και την επίσημη εκδρομή της ομάδας, οπότε θα δούμε πόσοι θα πάνε σε αυτό το ταξίδι. Πολύ σημαντικό, θα είναι το πιο σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι της Ομόνοιας, γιατί είναι μια ομάδα που στη θεωρία είναι στα μέτρα της Ομόνοιας. Οπότε θεωρώ θα το χτυπήσει η Ομόνοια για να βάλει έτσι πολύ γερές βάσεις για την πρόκληση της συνέχεια.
0: Εντάξει, είναι μια ομάδα, δεν είναι το όνομα της μεγάλων και ομάδα με εμπειρία, αλλά είναι πρωταθλήτρια Σλοβενίας, η οποία αποκλείστηκε στα play-off του Champions League.
2: Ναι, μα νομίζω είναι η πορεία της, έχει μια παρόμοια πορεία με την Ομόνοια, τελευταία χρόνια είναι στους ομίλους συνεχώς, είτε Europa είτε Conference, έχει αρκετή εμπειρία τουλάχιστον σε επίπεδο ευρωπαϊκών προκριματικών.
0: Απέκτησε ένα από ΕΛ, έχασε από την Πάφον, γνωστή μας.
2: Είναι μια ομάδα θεωρώ που δεν είναι υπολογίσιμος αντίπαλος, όμως δεν είναι το φοβητρό σίγουρα για μια ομάδα όπως η Ομονία.
0: Ναι, εξαρτάται και πώς θα το προσεγγίσει η Ομονία, ενώ με την εντεκάδα να δούμε, εντάξει, είναι θέμα του προπονητή και πώς
2: θα είναι να μην μετά τη διακοπή, νομίζω.
0: Εντάξει, ναι. Και θα έχει την Καρμιώτησα και μετά.
2: Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή τη στιγμή δεν έχει και ούτε έξτρα προβλήματα γύρω από τον από τον Άιντινγκ.
0: Ο οποίος Μπέρκ δεν θα βρίσκεται στον πάγκο με την Καρμιώτησα.
2: Η Καρμιώτησα θα εξεχθεί ουσιαστικά για την δεύτερη αγωνιστική της πηγής του και θα επιστρέψει στη Σλοβενία ουσιαστικά στον πάγκο της Ομονίας.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα.
1: Να είσαι καλά, Ανδρέα.
0: Καλή δουλειά.
1: Γεια σου.
0: Καλό μεσημέρι. Διαφημίσεις.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
3: Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Hopi October Street Fest στο Moondox Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest, η επιτομή της μπύρας.
5: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
6: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo, με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Τα πάντα με 39 και 99 ευρώ.
10: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
13: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
14: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
17: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
23: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Έντονη αντίδραση από την ανόρθωση για τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής. Παρακολουθούμε ένα συστηματικό πόλεμο εις βάρος της ομάδας μας και τώρα πλήττουν τη μεγαλύτερη δύναμή της στον κόσμο, της δήλωσης των Super Sport 24 Χαράλαμπος Παρπετάς. Αποκλεισμός 25χρονων από τα γήπεδα μετά από απόφαση δικαστηρίου για τα επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ. Ευκαιρία για αγωνιστικό ξεμούδιασμα στην Ομόνοια μέσα στη διακοπή με τους πράσινους να προγραμματίζουν φιλική αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Ηλίας Πούλος χωρίς την παρουσία κόσμου. Το παιχνίδι θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου. Χωρίς τους Σέλη και Λαΐφη θα παίξει εθνική ανδρών μας αύριο απέναντι στο Μαροβούνιο. Σε 6:30 παραθέτει δηλώσεις ο Άκης Μάντζιος. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ο Λωσάδας στον Απόλλωνα θα έχει στην αποστολή τους Γκασπάρ, Σπόγιαριτς και Όσμπολτ. Οι διοικητικές προσπάθειες των ΑΠΟΕΛ σε συνεργασία με το επενδυτικό σχήμα του Σάβα Γιασί συνεχίζονται. Αξιολογούνται καθημερινά οι Μαρκίνιος και Καρίγιο. Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι παίκτες της ΑΕΚ, διαθέσιμος ο Σαμπορίτο, αμήν χρειάζεται λίγο ακόμη χρόνο. Ο Σαμπίντο στην ΠΑΦ από την επόμενη αγωνιστική θα έχει μαζί του τους Μπρίτο, Μαμάντοφ και Κορέια. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ήψουνα Χριστόφορος Μιχαλούδης μίλησε στον Σούπερ Σπορ 24 και στην εκπομπή 12 στα Σπορ, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει θέμα τεχνικής ηγεσίας. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σε 9:45 τη Σερβία εκτός έδρας για το Nations League, ζωντανά η αναμέτρηση από το σταθμό μας. Επίσης απόψε στις 7 Ανδόρα Μάλτα, σε 9:45 Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία και Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Επιπρόσθετη προπόνηση για Μπέιλι στον Ολυμπιακό Πειραιώς, ο Γκουστάβος θα συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης μετά την θλάση που υπέστη. Μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων του Παναθηναϊκού ο Κριστιανσεν. Σοκ στη Λα Κορούνια με τον Ομπαμελιάν, καθώς ο διεθνής Γκαμπονέζος επιθετικός θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον Μινίσκο και θα μείνει εκτός γηπέδων για 2 μήνες. Νοκάουτ για ένα μήνα στην Τότεναμ Πόρο. Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9:15 την Παρή και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στις 9:30 από την Μπασκόνια. Επίσης απόψε στις 7 Ντουμπάι Ρεάλ και Χάμπουελ Μπάιερ, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλκυρίς, στις 9:30 Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και στις 9:45 Βιλερμπάν Μακάμπι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρων αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Συνέχεια στην εκπομπή μας, δεύτερη ώρα. Λέγονται Super Sport 104, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Στα μικρόφωνα Μαρινάρ Κυρούμα και Νικολάου Στεφάνου Στεφάνου στην ροή του ήχου. Μαζί μας τώρα ο εκπρόσωπος τύπου της Κανιώτισσας, Άριστος Παναγίδης. Γεια σου, Άριστε μου.
1: Γεια σου, Άριστε.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι για στους ακροάτες.
1: Έτσι, η Καρμιώτισσα πώς διαχειρίζεται τη διακοπή του πρωταθλήματος?
0: Φυσικά να μας πεις και για το προηγούμενο παιχνίδι, έτσι να πάει μαζί.
2: Ναι, αν θέλετε να αρχίσουμε από το προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη. Κρατάμε
0: καλός, πολύ καλός βαθμός.
2: Ακριβώς, κρατάμε τον βαθμό και κυρίως την τεράστια προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα είχαμε απέναντι μας ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, με ταχύτητα, ποιότητα, αρκετές επιλογές. Αν θέλουμε να είμαστε για αντικειμενική Μάγκη Μαρίνα, ο Άρης είχε αρκετές στιγμές και ενδεχομένως βάσει της συνολικής εικόνας να δικαιούταν κάτι περισσότερο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό όμως δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τη δική μας προσπάθεια, των ποδοσφαιριστών μας. Κατέθεσαν ψυχή, έδειξαν πάθος, συγκέντρωση μέχρι το τελευταίο λεπτό και καταφέραμε να πάρουμε την ισοπαλία. Ασφαλώς δεν πανηγυρίζουμε για κάθε ισοπαλία, όμως ο βαθμός είναι σημαντικός τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, εν όψη και της δύσκολης συνέχειας. Τώρα, όσον αφορά τη διακοπή, είναι μια περίοδος που μπορούμε να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά για όλες τις ομάδες, είναι σημαντικό. Είχαμε ποδοσφαιριστές εμείς συγκεκριμένα που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού, άλλους που επέστρεψαν πρόσφατα και κάποιους που εντάχθηκαν τελευταίως στην ομάδα, οπότε χρειάζονται χρόνο και προπονήσεις μαζί με την ομάδα. Αυτές τις μέρες είναι και μέρες ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές, επιστρέφουμε την Παρασκευή. Για εμάς είναι περίοδος δουλειάς, θα έλεγα, και θέλουμε όταν επιστρέψουμε στις επίσημες πλέον υποχρεώσεις και πάλι να έχουμε περισσότερες επιλογές. Ευελπιστούμε ότι μάλλον θα έχουμε όλες τις επιλογές στη διάθεσή μας.
0: Τι θα είναι μαζί σας? Κι λέω, είναι ανεκτός και θα είναι μαζί σας, υπολογίζεται στο επόμενο με την Ομόνοια.
2: Ναι, από το τελευταίο παιχνίδι απουσίασε ο Γαλλομαροκινός, ο Νασίμο Γουαμού, απουσίασε λόγω ενοχλήσεων ο Μαρτίνοφ, απουσίαζαν εδώ και καιρό ο Θέμης το Κλέους και ο Θεοδόσης ο Κύπρου. Τα τελευταία στιγμή θυμάστε μείνει εκτός και ο Βίλερ. Εάν επιστρέψουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, εννοείται θα έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές στη διάθεσή μας.
0: Και τώρα τι κάνετε, πήραν κάποιες μέρες άδεια, έχουν ρεπό, υπόθεση ξεκούρασης, πώς γίνεται, τι φιλικό, αν θα κάνετε φιλικά?
2: Ναι, πήραν κάποιες μέρες ανάπαυσης οι ποδοσφαιριστές, επιστρέφουμε την Παρασκευή κανονικά στο γήπεδο. Τώρα όσον αφορά τα φιλικά, έχουμε την άλλη Παρασκευή προγραμματίσει ένα φιλικό παιχνίδι με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Είναι εντάξει, ένα χρήσιμο παιχνίδι, γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε τον αγωνιστικό μας ρυθμό, να πάρουν λεπτά συμμετοχής ποδοσφαιριστές που, όπως είπαμε, ενδεχομένως να μην είχαν τη δυνατότητα, και γενικότερα να αξιοποιηθεί αγωνιστικά όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή η περίοδος.
0: Το επόμενο είναι 9 του μήνα, του Οκτώβρη, ναι, στο Σύνδρος Κυριακίδης, έχει να αλλάξει κάτι, με την Ομόνοια Λευκοσίας. Πες μας, το αλλάξει κάτι, πες μας, τι γνωρίζετε κι εσείς για το θέμα του Τσιρίου και αν πάρει άδεια, αν και εφόσον αλλάξει την προκήρυξη και η κόπη το και να παίξετε εκεί, αφού δώσατε παιχνίδια στο Συμπάφο 2.
2: Εντάξει, υπάρχουν πολλά αλλά στη μέση. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με το τελευταίο,
0: ναι,
2: το Τσίριο Στάδιο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, Μαρίνα Μάκη, είναι ότι η σχετική έκθεση που είχε ετοιμαστεί από την αστυνομική διευθυνσή Λεμεσού για το στάδιο, για τις κάμερες ασφαλείας και τα άλλα ζητήματα, έχει σταλεί στο αρχείο αστυνομίας και ακολούθως θα φύγει για την αρχή αδειοδότησης. Οπότε αυτό το κομμάτι έκλεισε. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσει αναλόγως η αρχή αδειοδότησης, θα λάβει την απόφασή της και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα μπορούμε και εμείς να κινηθούμε αναλόγως. Δεν μπορούμε να προτρέξουμε, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. και όταν έχουμε κάτι οριστικό ενώπιον μας, αναλόγως θα προβούμε και στις αναλόγες ενέργειες.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά αν το κλείσαμε το θέμα με το Τσίριο, αν θέλετε να πούμε και για την Ομόνοια. Για την Ομόνοια δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Ξέρουμε πολύ καλά τον βαθμό δυσκολίας. Μιλάμε για έναν αντίπαλο μεγάλο, μια ομάδα με βάθος, ποιότητα και στόχους. Αγωνίζεται στην Ευρώπη, είναι η πρωταθλήτρια. Έχει απόλυτος σεβασμός. Αυτό όμως δεν μπορεί να αλλάξει και τη δική μας προσέγγιση. Πάντα κοιτάμε τη δική μας ομάδα, το δικό μας παιχνίδι, το πώς θα αγωνιστούμε. Υπάρχει χρόνος και λόγω της διακοπής για να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Εντάξει, θέλουμε, όπως είπαμε, να εκμεταλλευτούμε την διακοπή. Και εννοείται ότι σε κανένα παιχνίδι δεν μπορεί να μπαίνει θεωρώντας εκ των προτέρων.
0: Ορίστε χαμένοι. Ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Σεβόμαστε, είπαμε, κάθε αντίπαλο. Ξαναείπαμε ότι δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος φέτος. Αλλά υπάρχει εμπιστοσύνη στη δική μας την ομάδα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε σε κάθε αγώνα αποτέλεσμα.
0: Όσον αφορά...
2: Να ακουστεί υπερβολικό.
0: Ναι, λίμω, γιατί δικαιούστε να ελπίζετε σε όλα τα παιχνίδια, λίμω. Και παίρνετε για να κυνηγήσετε βαθμονικό εκέδος ανεξαρτήτως αν την πάλου.
1: Είναι μάχη σωτηρίας και επιβίωσης, έτσι.
0: Τώρα, με το θέμα των... Η διάθεση εισιτηρίου φυσικά ακόμα είναι γρήγορα. Θα υπάρχει και αστυνομική σύσκεψη. Αν το παιχνίδι γίνει εκεί που είναι προγραμματισμένο, αν και η Ομόνοια ζητήσει να πάρει την δυτική, θα τη δώσετε?
2: Εντάξει, είναι κάτι που θα το δούμε όταν και εφόσον προκύψει το.
0: Τοποθετικά, λέω.
2: Ναι, το αίτημα. Στην πρώτη αγωνιστική είχαμε δώσει την
0: κεντρική
2: και θυμάστε στην Πάφο, ναι, οπότε ναι. Δεν θεωρώ ότι θα αποτελέσει εμπόδιο και αυτή τη φορά, εν ώψη και του γεγονότος ότι η Ομόνοια έχει τον κόσμο της που ενδεχομένως να θέλει να έρθει στο γήπεδο, οπότε δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν εμπόδια. Θα αναμένουμε όμως να δούμε αν προκύψει το αίτημα ασφαλώς και θα το δούμε στην πράξη.
0: Θα κάνουν έτσι κάποιες εκδηλώσεις όμορφες φιλανθρωπικού χαρακτήρα?
2: Κοιτάξτε, ναι, προγραμματίζονται κάποια πράγματα το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα.
0: Ό,τι θες. Αν είσαστε έτοιμοι να το πείτε, δεν ξέρω. Εσείς είναι θέμα δικό σας.
2: Ναι, εντάξει, προγραμματίζουμε σε έναν από τους επόμενους αγώνες να κάνουμε κάποιες δράσεις κατά τη διάρκεια πριν, κατά τη διάρκεια ενός εκ των αγώνων των επόμενων. Ακόμη δεν το έχουμε προγραμματίσει επακριβώς σε ποιον αγώνα θα είναι. Θα ενημερώσουμε εν καιρός. Θα είναι μια εκδήλωση μαζί με το ένα όνειρο, μια ευχή. Και εντάξει, θα προσκαλέσουμε παιδάκια να έρθουν στο γήπεδο, να παρακολουθήσουν τον αγώνα, και εντάξει, τα υπόλοιπα νομίζω θα τα ανακοινώσουμε στον χρόνο που πρέπει.
0: Ευχαριστούμε, άλλωστε μου. Καλή συνέχεια.
2: Κάθε καλό. Καλή συνέχεια.
0: Να πούμε ότι απόψε στο Βελιγράδι η Ελλάδα μπαίνει στην μάχη της πρώτης κατηγορίας του Nations League απέναντι στην Σερβία, και οι καλανόλευκοι θα προσπαθήσουν να μπουν με το δεξί. 9:45 το παιχνίδι στο Βελιγράδι θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σταθμό μας μέσω Ιτερβέτεν 9,43 Ελλάδα Sports. Πάμε τώρα στους διαγωνισμούς μας. Θα κάνουμε κλήρωση στην εκπομπή μας 12 στα Σπορ την ερχόμενη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Μία φανέλα της Νέας Σαλαμίνας με μηνύματα στο 23-24 με την ένδειξη Νέα Σαλαμίνα, όνομα και επίθετο. Ενώ θα έχουμε την ίδια μέρα κλήρωση για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας των ανδρών 2 και 5 του Οκτώβρη στο Γασιπί με την Αρμενία και την Λετωνία. 5 τυχεροί, θα έχουμε 5 νικητές που θα κερδίσουν από ένα εισιτήριο κάθε αγώνα. Μήνυμα στο 2024 με την ένδειξη εθνική, όνομα τεπώνυμο αλλά και κάρτα φιλάθλου κλείωση 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή μας.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε μήνυμα για τα εισιτήρια εκτός έδρας,
0: εισιτήρια
1: της Ομόνοιας που διατίθενται και για τους βαθμούς, ουσιαστικά θα επανέλθει η Ομόνοια στην προτεραιότητα με βαθμούς μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες που γίνονται στην εφαρμογή Ομόνοια One. Μέχρι τότε, είναι το application που θα γίνει για να μαζεύονται οι βαθμοί, μέχρι τότε προτεραιότητα θα έχουν οι φίλαθλοι που έχουν εισιτήριο διαρκείας και privilege card.
0: Και έχουμε και την φόρμουλα, ξανατολέμε, από Mega Channel, 25 του Σεπτέμβρη στις 2:45, με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν τη σειρά κίνησης για το Grand Prix, το οποίο θα γίνει στην πόλη Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1:00 θα έχουμε στο Φόρμουλα 1 pre-race show με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την εκκίνηση, με Φρίξο Μασούρα και Δημήτρη Γιώκα. Και το Σάββατο στις 1:45 το Mega Channel θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά το Αζερβαϊτζάν Grand Prix.
1: Ωραία. Αυτά είχαμε για σήμερα.
0: Προπόνηση, διάσκεψη σήμερα της, του κυρίου Μάντζου, προπόνηση των διεθνών μας στην Ποτκόριτσα.
1: Αύριο διάσκεψη αγώνας. Είναι στις 6:30 το απόγευμα, θα ακολουθήσει η προπόνηση.
0: Ο αγώνας και... αύριο 9:45 από το Super Sport και από το RIC, τηλεοπτικά από το RIC. Και αύριο έχουμε και κλήρωση 11 το πρωί, κλήρωση κυπέλου Coca-Cola, έτσι. Θα μεταδοθούν ζωντανά από το σταθμό μας, το RCB.
1: Ωραία, αυτά.
0: Τελειώσαμε από τη Μαρία Αργυρού, τον Μάκη Νικολάου και τον Στέφανο Στεφάνου. Να είστε καλά. Διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και μετά θα είναι μαζί σας η Αναστασία Πέτρου για το ένθετο της Πέμπτης. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θυρεοειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
5: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
6: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς CableNet.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό tablet. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις tablet Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
11: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
12: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
13: Το κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στόκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Everyone, τα
16: πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
17: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
20: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα. Πίσω από τη σιγουριά.
21: Super Sport 104.
22: Η ώρα είναι 1:30.
23: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυσοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Αυστηρή απάντηση στον Ταγί Περτογάν έδωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για μεγιστή υποκρισία, σχολιάζοντας τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα. Τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή και κάλεσε τους Τουρκοκυπρίους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ευημερίας. Αποχώρησαν τα μέλη της τουρκικής αντιπροσωπείας την ώρα που ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ενώ ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διατύπωσε αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της δημοκρατίας της Τουρκίας. Την ίδια ώρα, ο λεγόμενος Πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου, έκανε λόγο για υποκρισία της ελληνοκυπριακής ηγεσίας στο Κυπριακό. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο διμάχιο 10 της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επικέντρο της συνάντησης του Πρόεδρου Χρυσοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Αρντίλ. Σε μια συνήθι σταθερμή υποδοχή για τα δεδομένα της Αμερικανικής διπλωματίας, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο, Xi Jinping, ο οποίος ξεκίνησε την κρατική επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τέχνητη νοημοσύνη, η τεχνολογική κυριαρχία και οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σήμερα ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Ioanou Tools.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioanou Tools Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ioanou Tools Cyprus.
25: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε Super Sport 104 και το ένθετο άλλη πλευρά στον αθλητισμό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Ο Δήμος Λακατάμιας ετοιμάζεται να υποδεχθεί για ακόμη μια χρονιά μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Ο λόγος για το Energy Run Λακατάμιας, το οποίο επιστρέφει φέτος για 7η χρονιά, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Και για να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά και να δούμε πώς εξελίσσεται η προετοιμασία λίγες μόλις ημέρες πριν από τη μεγάλη διοργάνωση, έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Energy Run, τον κύριο Σταύρο Κακουρίδη. Κύριε Κακουρίδη, καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Αναστασία, και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη...
25: Κύριε Κακουρίδη, καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Αναστασία, και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για...

0: Η διοργάνωση έχει πλέον καταστεί θεσμός, διότι όπως αναφέρες και εσύ, διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά και είναι πολύπλευρη, δηλαδή πέραν του αθλητικού, της αθλητικής υφής, είναι και κοινωνική, είναι και φιλανθρωπική η εκδήλωση. Αθλητική είναι δρομικοί αγώνες, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν 5-10 χιλιόμετρα και παιδικών αγώναν 1 χιλιόμετρου. Είναι κοινωνική, διότι ο σκοπός μας είναι να προσκαλέσουμε τον κόσμο να έχει ενεργή συμμετοχή στις εκδηλώσεις, να περάσει όμορφα. Εξού και προσφέρεται το γεγονός ότι το επίκεντρο των εκδηλώσεων μας είναι το ανακαινισμένο το πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ουσιαστικά το φιλανθρωπικό κομμάτι, μέρος από το δικαίωμα συμμετοχής των δρομέων που θα συμμετάσχουν σε όλους τους αγώνες, θα διατηρηθεί για οικονομική ενίσχυση των δύο πολυδύναμων κέντρων, της Λακατάμιας και του Τσέριου.
1: Μάλιστα. Υπάρχει έντονη κινητικότητα τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τις εγγραφές?
0: Ναι, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε δώσει περιθώρια για υποβολή των ομαδικών συμμετοχών, διότι λαμβάνουν μέρος και ομαδικές συμμετοχές, είτε αφορά δρομικά σωματεία, γυμναστήρια, εταιρικές ομάδες κτλ. Το deadline είναι μέχρι αύριο, οπότε περιμένουμε να έχουμε γύρω στις 300, ίσως 400 συμμετοχές από πλευράς οργανωμένων συνόλων. Και όταν αναφερόμαστε σε οργανωμένα σύνολα, εννοούμε ή τουλάχιστον να αναφέρω έτσι διαχρονικά ποιοι συμμετέχουν, όπως είναι το Reflect Pilates Studio, το Γυμνάσιο Λύκειων Ολύμπιων, το Γυμναστήριο Evolve, ο Νήσιλος Λακατάμιας, το Κίνημα Νοικολόγων Συνεργασία Πολιτών, το Κλέοπα Μασαράτς, αλλά και δρομικές ομάδες όπως οι ομάδες του ΑΠΟΕΛ, της Ομόνιας, του Απόλλωνα, της Ανόρθωσης, της ΑΕΛ, του ΕΒΖΙΝ, όπως επίσης και του Δρομέα Ρέση.
1: Μάλιστα. Φέτος έχουμε και πάλι τρεις διαφορετικές διαδρομές, 10, 5 και 1 χιλιόμετρο. Ποια διαδρομή, κύριε Κακουρίδη, προσελκύει τον περισσότερο κόσμο?
0: Μια είναι η διαδρομή που είναι και ο δημοφιλής. Είναι η απόσταση των 5 χιλιόμετρων ακριβώς. Γιατί? Διότι δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο πέραν του να την τρέξει, και μπορούν να συμμετάσχουν οποιοδήποτε, να την περπατήσει. Δηλαδή έχω ένα περιθώριο χρόνο γύρω στα 60 λεπτά που μπορεί να την περπατήσουν με φίλους, με την οικογένεια. Οπότε θα έλεγα ότι ο αριθμός συμμετοχής στα 5 χιλιόμετρα σχέση με τα 10 χιλιόμετρα είναι ακριβώς διπλάσιος.
1: Είναι κατάλληλος για αρχάριους.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και δρομείς οι οποίοι τρέχουν και αγωνιστικά στην απόσταση των 5 χιλιόμετρων. Εντυπωσιακή είναι και η συμμετοχή στον παιδικό αγώνα. Σαν πέρσι είχα λάβει μέρος 250 παιδιά. Δηλαδή κινητοποιούνται τα σχολεία, τα δημότικα σχολεία της Λακατάμιας, αλλά και δρομείς οι οποίοι συμμετέχουν και έχουν παιδιά. Δηλαδή, επειδή στις 8 η ώρα ξεκινούμε τη μεγάλη απόσταση των 10 χιλιόμετρων, στις 8 και 10 τα 5 χιλιόμετρα και ολοκληρώνεται στις 9.30 με τον παιδικών αγώνα, οπότε οι γονείς μπορούν να τρέξουν μαζί με τα παιδιά τους, να τα συνοδεύσουν και για θέμα ασφάλειας, αλλά και για να νιώθουν και οι μικροί μας δρομείς ότι έχουν τη συμπαράσταση των γονιών τους.
1: Ναι.
0: Να αναφέρω, αν μου επιτρέπεις, αγαπητή Αναστασία, και το γεγονός ότι φέτος οι πρεσβευτές μας έχουν προσκαλέσει δύο σπουδαίες εμβληματικές μορφές του Κυπριακού ποδοσφαίρου, τον Μάρκο Ράινερ Άφουμαν της Ομόνιας και τον Γιάννο τον Ιωάννου του ΑΠΟΕΛ. Ουσιαστικά εμείς κάθε χρόνο θέλουμε να έχουμε έτσι ένα πανκυπριονίκη ή μία πανκυπριονίκη, ούτως ώστε να αποτελούν παράδειγμα ειδικά για τα μικρά παιδιά. Για παράδειγμα, προηγούμενες χρονιές είχαμε προσκαλέσει τον Μίλαν Τραϊκοβιτς από το

0: Στίβων. Ήταν μαζί μας μια άλλη χρονιά ο Μάριος Γεωργίου της Γυμναστικής, όπως και η Μαρία Εμάρκου, η παραολυμπιονίκη στην Άρση Βαρό. Οπότε θα μας κάνουν την τιμή να είναι μαζί μας τόσο ο Ράουφμαν όσο και ο Γιάννος Ιωάννου του ΑΠΟΕΔ.
1: Δύο ποδοσφαιριστές που άφησαν ιστορία.
0: Ναι, ήταν όντως ο μεν Μάρκο Ράιν Ράουφμαν, με Γερμανός στην καταγωγή, ο οποίος ενεργά έπαιξε στην Ομόνια από το 1997 έως το 2003, τέσσερις συνεχείς χρονιές, ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, και ο Γιάννος ο Ιωάννου, ο οποίος γνώστος και ως Mr. Goal.
1: Mr. Goal, ναι.
0: Ναι, του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος αγωνίστηκε από το 1981 έως το 2000 στο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος σαν εμβληματικός αρχηγός του ΑΠΟΕΛ ήταν και ο πρώτος πρεσβευτής του Fair Play τη χρονιά του 96-97. Mm-hmm. Σπουδαίες μορφές. Να κάνω επίσης, αν μου επιτρέπεις, και μια αναφορά για το πλούσιο πακέτο που θα πάρουν οι δρομείς που συμμετέχουν στους αγώνες, που συμπεριλαμβάνει το αναμνηστικό μετάλλιο της εκδήλωσης, θα το παραλάβουν οι δρομείς με τον τερματισμό τους, όπως επίσης και μια τεχνική μοναδική φανέλα. Ενώ παράλληλα θα υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες, όπως και μες στη διαδρομή αλλά και στο χώρο εκκίνησης τερματισμού, όπως εφιαλωμένο νερό, φρούτα εποχής και γαλακτοκομικά προϊόντα της προσφορά της γαλακτοβιομηχανίας Αλάμπρα για όλους τους δρομείς. Παράλληλα θα υπάρχουν και αρκετά επαθλά, πολλές δεκάδες επαθλά, τα οποία αφορούν, θα γίνει βράβευση ηλικιακά για τις αποστάσεις των 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά εμείς που την πλευρά μας, διότι ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν μαζικά, θα ξεχωρίσουμε την ομάδα που θα λάβει μέρος με τους περισσότερους δρομείς και θα τιμηθεί με ειδικό βαρύτιμο έπαθλο.
1: Μάλιστα. Επειδή είναι και η τελευταία μέρα σήμερα για εγγραφή, κύριε Κακουρίδη, τι θα λέγετε σε κάποιον που σκέφτεται ακόμα να συμμετάσχω ή όχι, δεν έχει αποφασίσει?
0: Καταρχάς, αύριο θα είναι η τελευταία μέρα υποβολής των ομαδικών συμμετοχών. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμπληρωθήκαν οι θέσεις. Mm-hmm. Έχουμε ακόμα περιθώρια. Οπότε οι εγγραφές θα παραμένουν ανοιχτές έως όταν εξαντληθούν οι θέσεις. Οπότε υπάρχει ακόμα περιθώριο, αλλά η άποψη μου, η συμβουλή μου είναι ότι αυτόν τον ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα ήταν καλά κάποιος να πάρει την τελική του απόφαση, αν θα είναι μαζί μας και τα λοιπά, για να κάνει την εγγραφή του, ώστε να είναι βέβαιος ότι έκανε την εγγραφή ενώ όσο υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κακουρίδη. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Και περνάμε τώρα στον κόσμο της Φόρμουλα 1. Μετά από μια εβδομάδα διακοπής, η δράση επιστρέφει και το πρωτάθλημα μπαίνει πλέον σε μια ιδιαίτερα απαιτητική τελική ευθεία, με τον Grand Prix του Αζερπαϊτζάν να ανοίγει έναν κύκλο συνεχόμενων αγώνων που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μαζί μας ο Φρίξος Μασούρας. Φρίξο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία. Καλό μεσημέρι και όσους και όσες μας ακούν.
1: Φρίξο, έτσι να ξεκινήσουμε από τον Μπακού. Επιστρέφουμε μετά από μια εβδομάδα διακοπής και έχουμε μπροστά μας το 15ο Grand Prix της σεζόν. Τι περιμένεις έτσι να δούμε από αυτό το τρίμερο? Ήδη ξεκίνησαν σήμερα και τα δοκιμαστικά.
2: Όντως είχαμε ήδη μια περίοδο δοκιμαστικών όπου ο Ράσελ ήταν ταχύτερος, παρεμπιπτόντος, ενώ ο Αντωνέλη αντιμετώπισε πρόβλημα με τα υδραυλικά της W17, σταθμεύοντας έξω στην πίστα. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε χρόνος και λίγο, επειδή δεν είναι αντιπροσωπευτικό το FP1, όπως ονομάζεται, σε αυτό το ειδικά διαμορφωμένο Σαββατοκυριακό, γιατί ως γνωστόν δεν θα είναι Σαββατοκυριακό αγώνας, αλλά είναι το Ναι, είναι το διήμερο Παρασκευή, τρίμερο Πέμπτης Παρασκευής και Σάββατο. Αλλά το Αζερβαϊτζάν πάντα, τον Πακού συγκεκριμένα, ήταν πάντα σε μια ιδιαίτερη πίστα από το 2016 που ήταν ο πρώτος Grand Prix της Ευρώπης, όπως ονομαζότανε, που ήταν ήσυχος, όλοι οι υπόλοιποι είχαν πάντα κόκκινες σημαίες, αυτοκίνητα ασφαλείας, συγκρούσεις και γενικά ένας χαοτικός αγώνας που αδικεί λίγο την πίστα. Γιατί είναι μεν πίστα πόλης, ωστόσο έχει τρεις πολύ ξεχωριστούς χαρακτήρες, οι οποίοι προκαλούν πονοκέφαλο στο πώς να στήσει η κάθε ομάδα και το κάθε συνεργείο το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Μία πίστα που μας έχει χαρίσει πολλές ανατροπές αυτά τα χρόνια, διαδρομή ναι. 51 γύρων.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό που εννοεί είναι ότι το πρώτο σέκτορ της πίστας είναι στροφές 90 μοιρών που είναι κλασικές, κλασικά τετράγωνα πόλης. Στη συνέχεια πας στην παγιά πόλη που είναι το πιο στενό σημείο της πίστας, 7 μέτρα το πλάτος, χωράει και δεν χωράει δύο μονοθέσια και σε φέρνει στις ανοιχτές προτελευταίες στροφές, πιθανόν με το πόδι καθόμενο στον καζί που είναι, μέχρι και την μεγαλύτερη ευθεία του πρωταθλήματος που είναι 2 χιλιόμετρων, που εννοείται πως θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι εστίασης των μηχανικών για το στήσιμο των μονοθεσιών, αλλά και το που θα ρίχνουν όλη τον φόρτο της μπαταρίας. Και είναι εδώ που βγαίνουν και οι περισσότερες συζητήσεις για το πώς στήνει στο μονοθέσιο ή το ποιος ενδέχεται να αλλάξει κινητήρα, εάν ο Charles Leclerc θα επαναφέρει τον κινητήρα που είχε από την Μόντζα, τον οποίο δεν πρόλαβε να τρέξει σε κανένα σημείο, ή αν θα λάβει ποινή ο Ράσελ που δεν θα λάβει ποινή, παρεμπιπτόντως θα το αφήσουν για πιο μετά, αλλά είναι κάτι που σκέφτεται και η Ferrari, αν θα αλλάξει κινητήρα του Leclerc ή αν θα χρησιμοποιήσουν τον κινητήρα με το Αντού Οδείο που είχε ήδη από την Μόντζα, που όπως είπα δεν πρόλαβε να τρέξει καν. Και γενικά τρέχουν διάφορα. Στα παρασκήνια ενημερωθήκαμε ότι ο Ίζακ Χατζάρ έχει ανανεώσει και για το 27. Δεν. Ο ίδιος λέει πως δεν γνωρίζει καν αν είναι πολυετές στο συμβόλαιο και δεν τον ενδιαφέρει, είπε, λέγοντας πως εάν τα πας καλά παίρνεις ανανέωση, τελεία και παύλα, ο οποίος επιστρέφει και στη δράση, παρόλο που δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος ο καρπός του, θα νιώθει κάποιες ενοχλήσεις, αλλά λόγω του ότι δεν χρειάστηκε επέμβαση, μπορεί να επιστρέψει στην οδήγηση.
1: Ναι. Είναι στα θετικά το ότι δεν χρειάστηκε επέμβαση.
2: Ναι.
1: Θέλω να πάμε έτσι λίγο στη Ferrari συγκεκριμένα.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία έχει πολύ καιρό να ανέβει σε βάθρο. Τι δεν λειτουργεί αυτή την περίοδο για τη σκουτερία?
2: Το τι δεν λειτουργεί. Πρώτα απ' όλα, νομίζω σε γενικές γραμμές είναι μια ιστορία του τι θα μπορούσε να ήταν από αγώνα σε αγώνα για την σκουτερία Ferrari. Στην Μόντζα δεν μπορείς να κρυφτείς, δηλαδή δεν μπορείς να πεις εάν δεν είχαν εμπλακεί ο ένας με τον άλλο στην πρώτη στροφή ή αν δεν είχε ατύχημα ο Λεκλέρ, εάν θα μπορούσαν να πετύχουν κάτι ανάμεσα σε Verstappen και Mercedes, γιατί σε τελική ανάλυση ο Max Verstappen και δύο Mercedes ήταν αλλού σε θέμα αριθμού. Δεν ήταν εκεί η Ferrari. Τώρα, η Μαδρίτη ήταν επίσης μια υπερβολικά ιδιαίτερη πρόκληση για όλους. Έτσι,
1: ναι, για όλους
2: θεωρώ ότι τον Πακού μπορεί να βοηθήσει την Ferrari να πάρει κάτι. Τώρα, για βάθρο θα παιχτούν πάρα πολλά από τα προκριματικά, αλλά από την άλλη είναι και η μεγάλη ευθεία. Είναι και ένας αγώνας που κρύβει πάρα πολλές παγίνες. Οπότε, σε γενικές γραμμές, έχουν πάρα πολύ ευκαιρία για να πάρουν βάθρο στον Πακού, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα, εάν η Ferrari έχει μείνει λίγο πίσω, παρόλο που έκανε με τις μεγαλύτερες εξελίξεις νωρίς στη σεζόν, κάπου χάθηκε το τρένο, κυρίως λόγω της ανάδοσης McLaren, αλλά και της Red Bull, που δεν είναι μυστικό, δούλεψαν για να βελτιωθεί το μονοθέσιο και παρόλο τα παράπονα του Verstappen, πάντα καταφέρνει και το φέρνει μέχρι το βάθρο πίσω από τις δύο. Όχι, πάντα καταλάβεις, έχει δύο αγώνες. Τώρα είναι στο βάθρο εκεί μαζί με τις δύο Mercedes.
1: Βλέπουμε και την McLaren και την Red Bull. Έχουν βελτιωθεί σημαντικά.
2: Ναι, και νομίζω η Red Bull, γιατί εάν λάβουμε υπόψη πως αεροδυναμικά δεν είναι πολύ διαφορετική από την Μόντζα το Αζερβαϊτζάν, παρόλο που υπάρχουν σημεία που θέλεις αεροδυναμική, αλλά έχεις και μια ευθεία 2 χιλιόμετρων, βλέπεις λίγο τις low downforce πίστες για να δεις ένα περίπου το που θα είναι η δυναμική, αν εξαιρέσουμε λίγο κάποιες εξελίξεις και κάποια έτσι αναβαθμισμένα κομμάτια. Έτσι περιμένουμε δυνατή Mercedes και εκεί η Red Bull μαζί με την McLaren, η Ferrari είναι άγνωστος παράγοντας, γιατί π.χ. ο Leclerc δεν το είδαμε ακόμη να τρέχει με τον νέο κινητήρα σε μια ανοιχτή πίστα όπως είναι η Μόνζα ή το Μπακού. Ενώ υπάρχει και ενδιαφέρον για πιο πίσω, γιατί φέρνει η Williams το μεγαλύτερο πακέτο αναβαθμίσεων της. Αντιλαμβάνομαι, δεν παίζει ψηλά, στα ψηλά η Williams, ωστόσο, λόγω της εξέλιξης αυτής, υπάρχει ενδεχόμενο ακόμη και να πατάει δεκάδα, γι' αυτό το αναφέρνω. Επειδή ίσως ξεκινά να παίζει λίγο περισσότερο ρόλο, αλλά μπορεί και όχι. Γενικά είναι, κρατάνε πολύ χαμηλούς τόνους στην Williams. Απλά για να καταλάβει και ο κόσμος πόση διαφορά έχει αυτό το μονοθέσιο με το προηγούμενο της Williams. Ήταν από τα πιο υπέρβαρα μονοθέσια όταν ξεκίνησε η σεζόν η Williams. Πλέον με το νέο σασί που έχουν δημιουργήσει, το οποίο είναι, όπως λένε, μια φοβερή καινοτομία, όχι απλά δεν είναι υπέρβαρο το μονοθέσιο, αλλά χρησιμοποιούν και μπάλαστ, επιπλέον βάρος πλέον, για να το φέρουν στα σωστά επίπεδα. Είναι τόσο ελαφρύ το νέο μονοθέσιο της Williams. Τώρα, αν θα δουλέψει στην πίστα και τι θα βγάλει, θα το δούμε λίγο αργότερα στην δεύτερη δοκιμαστική και στα προκριματικά.
1: Ναι. Να μας υπενθυμίσεις και το πρόγραμμα, έτσι, πρωτού κλείσουμε.
2: Ναι. Ιδιαίτερο το πρόγραμμα, όπως αναφέραμε, αύριο Παρασκευή στις 2:40 μέντε ο Mega Channel φυσικά έχουμε τα προκριματικά για τον αγώνα και το Σάββατο, παραλίγο από Κυριακή, και το Σάββατο στις 1 το μεσημέρι θα έχουμε το F1 Pre-Race Show και στις 2:20 θα είμαστε συνδεμένοι με την πίστα, ενώ αυτό που είπες πριν είναι ξεχωριστό, ότι έχουμε 3 αγώνες back-to-back. Μετά από το Αζερβαϊτζάν έχουμε την Μαλαισία που μπήκε σφήνα, το Grand Prix του Μπαχρέιν στη Μαλαισία, και στη συνέχεια η Σιγκαπούρη που θα είναι και το τελευταίο Sprint Weekend. Μια τριπλέτα που εάν, γιατί είναι, η Μαλαισία είναι άγνωστος παράγοντας. Σιγκαπούρη και Μπακού όμως είναι πίστες που γίνονται ατυχήματα. Ο Πιάστρη εδώ έχασε πέρυσι την ευκαιρία να πάει φουλ για τίτλο. Δεν λέω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο για τον Αντωνέλη. Απλά θέλει ο ίδιος να βγει αλόβητος από αυτές τις δύσκολες προκλήσεις και είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φρίξο.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ένθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
3: Το ένθετο, η άλλη πλευρά του αθλητισμού, σας προσφέρει η Ioanou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω.
5: Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
4: Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
5: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
4: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Ioanou Tools.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioanou Tools Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ioanou Tools Cyprus.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
8: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
9: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
10: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238-2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
9: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
3: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
18: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
20: τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
23: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Εξετάζουν ενδεχόμενο έφεση στην ανόρθωση μετά τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής. Το ίδιο το Κυπριακό Ποδόσφαιρο εκπέμπει SOS, δήλωσε στο Super Sport 4 ο Χαραλάμπος Παρπετάς. Φιλικό με τον Ολυμπιακό στις 2 Οκτωβρίου κλείσε η Ομόνια και κλεισμένο το θυρώνει αναμέτρηση στο Ηλίας Πούλος. Στις 6:30 δηλώσει Σάκη Μάντζιου για το αυριανό παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, εκτός για την Εθνική Ανδρών Μάση, Λαΐφης και Σέλης. Αποκλεισμός 25χρονων από τα γήπεδα μετά από απόφαση δικαστηρίου για τα επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ. Από την επόμενη αγωνιστική θα υπολογίζονται στον Απόλλωνα Ενκασπάρ, Σπόγιαριτς και Οσμπολτ. Ο Μαντσίνι αναμένεται να είναι στην αποστολή του Απόλλωνα με τη Νέα Σαλαμίνα, αμφίβολοι Μαρκίνιος και Καρίγιο. Αγώνα δρόμου κάνει για να προλάβει το μάτς με την Ομόνια Ραδίπου Αμίν μέσα για την ΑΕΚΟ Σαμπορίτ. Ο Σαπίντο στην ΠΑΦ από την επόμενη αγωνιστική θα έχει μαζί του τους Μπρίτο, Μαμάντοφ και Κορέια. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ύψουνα Χριστόφορος Μιχαηλίδης μίλησε στον Super Sport 104 και στην εκπομπή 12 στα Σπόρα, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει θέμα τεχνικής ηγεσίας. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σε 9:45 τη Σερβία εκτός έδρας για το Nations League, ζωντανή αναμέτρηση από το σταθμό μας. Επίσης απόψε στις 7 Ανδόρα Μάλτα, σε 9:45 Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία και Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Πάρθηκε απόφαση στον ΠΑΟΚ και δεν θα γίνει άλλη μεταγραφή. Ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Γκερέρο που απασχολεί και τον Ολυμπιακό Πειραιός. Παρελθόν από την Βόλσπουργκ ο Έριξεν. Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε η Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται σε 9:30 από την Παρί και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται σε 9:30 από την Πασκόνια. Επίσης απόψε στις 7 του Μπάι Ρεάλ και Χάπο Ελ Μπάγερ, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλκυρίς, στις 9:30 Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές και στις 9:45 Βιλερμπάν Μακάμπι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
24: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
26: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
27: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
28: Super Sport 104.
0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
5: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει και φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα.
12: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
28: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι 5η-24 Σεπτεμβρίου. Ξεκινούμε με ένα τραγούδι κοινής επιλογής Στεφάνου και Λεωνίδου. Κύριο Στέφανο, Στεφάνου, στη ρυθμίση του ήχου, Λεωνίδου στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο και Αναστασία Πέτρου εδώ δίπλα μου. Παίρνει κάποιες απαραίτητες ανάσεις μετά το έθετο που είχε η συνάδελφος. Θα είναι σήμερα εδώ μαζί μας 2-4. Είναι την απουσία του Πολύβου Αλεξάνδρου, ο οποίος από αύριο επιστρέφει στην καρέκλα του και θα μετατοπιστούμε εμείς δεξιότερα, να πάρει κεντρικό ρόλο. Το δικαιούται. Λοιπόν, όλα καλά όμως με τον συνάδελφο, αύριο θα είναι έτοιμο πόλεμος. Χαιρετούμε όλων των κόσμων, ειδικά όσους έστειλαν τα πρώτα μηνύματα, το φίλο μας τον Μιχάλη τον Λεβέντη, ο οποίος είναι και προσωπικός φίλος του Στεφάνου. Γιατί λάμπουν τα μάθηκα σου

0: Ο Μιχάλης Λεβέντης, για μένα δεν κάνεις έτσι. Επειδή δεν μπορώ να φτάσω το λαμινόρ έτσι ψηλά, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά. Πάντα με υγεία, είναι το πιο σημαντικό και μην το ξεχνάτε. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και Kevonet που είναι χορηγοί της εκπομπής. Ήξερες ότι ο πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της Kevonet σου δίνει απερόριστα data, λεπτά και SMS και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει που θέλαμε μόνο με 25 ευρώ το μήνα, ενώ έχει νωρικές προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέστε στο 130 ή επισκεφτείτε έναν κατάστημα Cablenet. Βέβαια, ένα λεπτά γύρω όμως δεν γιατί είναι πάρα πολλοί και αύριο κάποιοι τελειώνουν. Αύριο θα γίνει κλήρωση για το τραπέζι να αξίας 250 ευρώ στο Γονίδι, Venue City στο Δάλιν 30 Σεπτεμβρίου. Περιλαμβάνει το τραπέζι, εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, λαντικά και τυριά. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Γονίδης. Αύριο η κλήρωση στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ με Άλκιν Πότσον και Ανδρέα Μποιατζή. Επίσης, αύριο θα γίνει η κλήρωση για τη διαμονή στο ξενοδοχείο Βρυσάκι. Ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Λίγη αύριο ο διαγωνισμός. Το πρωί θα ανακοινώσουμε τον νικητή με story στο Instagram. Θα γίνει η κλήρωση μέσω εφαρμογής και θα ανακοινωθεί ο νικητής. Μπείτε στο Instagram, είναι καρφίτσωμένη ανάρτηση. 30 του μήνα τελειώνει ο διαγωνισμός σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζή Κυριάκος για μια Broil King Gas Barbecue Signet 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπείτε στο Facebook, είναι καρφίτσωμένη ανάρτηση ψηλά για να μπορέσετε να διεκδικήσετε αυτόν τον φοβερό δώρο. Και ευχαριστήσω φυσικά και στο ξενοδοχείο Βρυσάκι για την παραχώρηση του δώρου όσον αφορά τη διαμονή που πάμε λίγη αύριο διαγωνισμός. Και αύριο λίγουν άλλοι δύο διαγωνισμοί για την εθνική. Αναφορικά με τα εντός έδρας παιχνίδια που έχει σε αυτήν τη σειρά υποχρεώσεων στο Nations League, στέλνετε στο 2324 την ένδειξη εθνική και θα γίνει κλήρωση αύριο. Και είναι και η κλήρωση για τον Χρήστον Αντωνιάδη στο Σταυρό της Ασίνου. Να κερδίσετε προσκλήσεις για αυτήν την εξαιρετική βραδιά που περιλαμβάνει φαγητών, ποτών, τα πάντα όλα. Και έτσι στέλνετε την ένδειξη Χρήστος Αντωνιάδης και θα γίνει κλήρωση αύριο που ξεκινά στις 9 η μουσική βραδιά με τον Χρήστο Αντωνιάδη. Σε αυτόν το πολύ γνωστό χωριό μου, είναι κάπου στη μέση Λευκοσίας Λεμεσού, έτσι απόσταση εξαρτάται από πού θα έρθετε, δεν είναι πολύ διαφορά. Οπότε προσφέρετε. Και θυμίζω ότι η 30 του Σεπτέμβρη που είναι το event, η επόμενη μέρα είναι αργία, 1η Οκτωβρίου, 5η. Οπότε προσφέρετε για έξοδο. Πάντα όποιος οδηγά δεν πίνει, αυτόν το τονίζουμε συνεχώς. Ο Τρεις Άσσι λέει: καλό απόγευμα, παιδιά από τον Πράσινο Κατόφα. Δεν μπορεί ο Κατόφας. Κατόφας, εν επίθετο. Τι είναι το κατώ, επειδή κάθε μέρα μαθαίνω κάτι νέο σε όντια εκπομπή. Θέλει κάποιος, φανερώνονται αδύνατα σημεία μου. Θέλει κάποιος να μου πει τι είναι ο κατώφας, μήπως είναι περιοχή της Κύπρου, μήπως είναι παρατσούκλι που κάτι σημαίνει. Ελπίζω να είναι και καμιά πελάρα για το είπα στον αέρα, να. Κύριε 111, μολό να δούμε. Κατάλαβες, με το πράσινο δεν έχουμε θέμα, με κανένα χρώμα δεν έχουμε πρόβλημα. Για το κατώφας εξήγα να δούμε, δεν μου λέει που περιέργεια. Η εθνική μας παίζει αύριο 9:45 στο Μαυροβούνιο για το Nations League. Θα μιλήσει 6:30 ο κύριος Μάντζιος και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ για να μετρήσει αύριο και ραδιοφωνικά από το Super Sport 104. Ο Θεόδωρος Τσολάκης είναι στην Ποντγκόριτσα, στο Μαυροβούνιο και θα καλύψει τα πάντα γύρω από την αναμέτρηση με ανταποκρίσει στην περιγραφή με υλικό στην ιστοσελίδα μας www.pavlafm.com.cy. Τα ψάχνετε όλα και τα βρίσκετε πολύ εύκολα. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 μηνύματα και πάμε στον πρόφυλο για σήμερα. Χαίρετε.
1: Καλό απόγευμα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Παύλο.
1: Να σου πω τούτες ούλες τις διαφημίσεις που να λύσεις. Εγκεφκευάζεστες, βλέπεστες.
0: Τους διαγωνισμούς εννοείς.
1: Ναι, διαγωνισμούς.
0: Εγώ έχω τους μπροστά μου, κύριε Παύλο, εντάμε τίποτε φωτοτυπική.
1: Μα αφού είσαι τούρπο.
0: Μα σε διαφημίσεις τώρα, θα θυμοπόξω. Δεν έχω άλλο χώρο στον εγκεφάλο.
1: Εντάξει, εμάς αρέσκει μας έτσι αν σήκαν ένα διαγωνισμό για μια ταβέρνα.
0: Θέλεις ταβέρνα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, στο μέλλον να μας βάλετε.
0: Φαΐν, τούτο είναι να μας μείνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και κανέναν ευρωπαϊκό με τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, ναι, και κοινόν έβαλα σε να το μεριμνήσεις.
0: Κύριε Παύλο, είσαι σε μηνισκής Λευκοσία, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι κατοφάες τελούμε τώρα με τον Άγιο Δομέτιο. Έτσι είναι, ξέρεις κάτι επί τούτου. Άρα δεν είμαι μόνος. Το Άγιος Δομέτιος λέει 3:41. Άρα τουλάχιστον δεν είμαι μόνος μου που δεν το ήξερα.
1: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου και της Εθνικής Ελλάδος.
0: Παίζει με τη Σερβία να απόψει η Ελλάδα ζωντανά από το σταθμό μας, 9:45.
1: Που το...
0: Super Sport 104, όποιος συντονιστεί, σε συνεργασία με το Intervention στην Ελλάδα, το έχουμε.
1: Εντάξει, λοιπόν, Εγώ σήμερα θα είμαι έντονος, Γιώργο, γιατί αντιλαμβάνομαι, ήσουν και εσύ στο Αντώνης Παπαδόπουλος.
0: Ήμουν αγωνά, στην περιγραφή, απλά δεν ξέρεις, ήταν και μετά από καιρό μια μετάδοση, έτσι ήμουν συγκεντρωμένος, που επέσαβε καλικά, ήταν που έγινε.
1: Να σου πω κάτι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια του αγώνα επέσασαι.
0: Εν το προσεξα μου λόγω, είναι το καλός.
1: Λέω σου το αυτό. Δεν ξέρω ήταν που γίνεται. Εμένα δεν με πειράζει το ότι στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα δεν θα πάσει φυλακή.
0: Είναι ο Μωρία Κωνσταντάτης Μαΐου.
1: Εν και επικίνδυνο παιχνίδι κατά ψέματα. Γιατί ξέρεις, είναι η κύρα 9.
0: Εν και σημαίνει ότι έμπρα πάει νουν ο παδίδι και ομάδων επειδή είναι
1: επικίνδυνο. Όχι, κοίταξε, κοίταξε. Εντάξει, για μένα, αλλά έβρισκε ένα εμπλήμα που έγινε και νέχτες. Η απόφαση του φίλου μου του Άρη Βρυδονίου που είναι και γνωστός μου.
0: Εντάξει, απλά να ευκρινίσω χωρίς να έχω κάτι για να περασπίσω τον κύριο Βρονίδη, ναι. Να θυμίσω ότι από φέτος δεν είναι μόνος του, είναι μια δικαστική
1: ξέρω,
0: επιτροπή.
1: Ναι,
0: προεδρεύει ο κύριος Γιάννης Αντωνιάδης, νομίζω, δεν θυμάμαι.
1: Τέλος πάντων, όποιος αν προεδρεύει, ένα εμπλήμα που έκαμασί απέναντι σε μια ομάδα, εντάξει, η οποία κάνει τεράστιες προσπάθειες και το βλέπεις, ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες η διοίκηση ότι πλέον σε παγκές οφείλες 2 εκατομμύρια, μα είναι εύκολο να κάνεις.
0: Ναι, πάνω από 2 εκατομμύρια σε παγκές οφείλες. Έκλεισε τρύπες ουσιαστικά.
1: Ναι, σημαίνει ότι, και να σου πω για κάτι, τόσα χρόνια επειδή ξέρω, πρώτη φορά η απόρθωση πληρώνει το staff της πριν το τέλος του μήνα. Γιατί και στις καλές εποχές δεν πληρώνονταν. Μπορεί να περνούσε και ένας μήνας, ας πούμε, στις καλές εποχές. Μπορεί, φίλε, γιατί πραγματικά σου λέω ότι τη στιγμή που ξέρω ότι και ο κόσμος και η διοίκηση και οι παίκτες είναι ενωμένοι μια γωτιά, κάποια ημέρα να ξεσπάσουν για να ξεπλώσει να την πληρώσει.
0: Και πάντως, Παύλο, είναι συνεχόμενα τα παράπονα από πέρσι για αυτόν τον θεσμό της ΚΟΠ. Άλλαξε φέτος μετά από τα πολλά παράπονα πέρσι γιατί ήταν μόνος του Αριστοτέλης ο Βρονίδης.
1: Και ήταν η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που έναν τέρπι ανόρθωσης από ΕΡ. Δεν ξέρεις τι αν μη παράθεση ανόρθωσης από ΕΡ μεταξύ, τουλάχιστον μεταξύ ο φιλάθλων. Δεν έγινε κάτι το, ξέρεις, το αποτρεπτικό, ας πούμε, ξέρεις, φασαρία και το ένα το άλλο. Έγινε, δηλαδή, και ο διαιτητή, τη στιγμή που σχεδόν, δεν και λέω ότι είναι καλή, δηλαδή, σχεδόν επέρασε ένα παρατήρητο, δεν ξέρω τι έγραψε μες στο φιλόν αγώνος. Διότι κακά τα ψέματα οι δικαστές.
0: Μα δεν γράφει, ένα λεπτό, Παύλο, δεν γράφει ο διαιτητής στο φιλόν αγώνος. Εξετάζει την έκθεση του παρατήρητη. Αγώνα, όχι, διαιτητή, όχι ο διαιτητής.
1: Α, ο παρατήρητης.
0: Κατά κύριο λόγο, οι τιμωρίες φεύγουν μετά από εκθέσεις των παρατήρητων αγώνων.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποιος ήταν παρατήρητης την ημέρα. Δεν το ξέρω. Αλλά πραγματικά σου λέω ότι. Τι να σου πω. Κάνουμε τόσες προσπάθειες να. Διότι. Άμα να ανέβει και η ανόρθωση που να ανέβει τη νέα χρονιά, όχι φέτος, τη νέα χρονιά, ένα μία ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, όλα θες, επειδή έχω άλλο κόσμο στήραμε, έτσι ένα σύντομο σχόλιο για Ευρωλίγκα, αν κάτι τελευταίο να έχεις κατά νου.
1: Ευρωλίγκα, εντάξει, εν πρώτα παιχνίδια, ξέρεις, εμένα έτοιμες οι ομάδες ακόμα, ούτε ο Παραθυναϊκός, αντιλαμβάνουμε ούτε και όλοι.
0: Ούτε Ολυμπιακός, ούτε εμείς, όχι.
1: Εντυπώς, εν πρώτη αγωνιστή, δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει, θα δούμε. Θα δούμε, είδαμε.
0: Καλή θέαση, Παύλο.
1: Επίσης.
0: Να σε καλά, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Γεια σου, κύριε Λεωνίδο.
0: Γεια σου, Μάριε Σωτήρα Ρώμα.
2: Σωστόν. Ακούγεις, έπιασα να σας δώσω ένα ωραίο παιχνιδάκι που όψε μου 2.40 απόδοση.
0: Ρίχτο.
2: Ζαρκίρι στο Κάουνας με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Είναι στο Κάουνας. Γιατί στο Κάουνας, είναι στη Σερβία.
2: Ναι, Ερυθρό Αστέρα.
0: Εντάξει, ακούσα Ζαλκύρης στο Κάουνα στο παιχνίδι. Όχι, εντάξει. Άρα είναι Ερυθρός Ζαλκύρης στο παιχνίδι που θα μας ζωγείς.
2: Ναι, ναι, και διπλό φίλοι 2.40.
0: Διπλώνει Ζαλκύρης του Κάρσεν Έντουαρτς και του κύριου Βαλαντσιούνας.
2: Ναι,
0: φίλοι
2: 2.40 και το πιο δύο παιχνίδι και απόψε.
0: Μάλιστα, καταγράφω το αν θυμούμε. Εγώ βλέπω πολύ καλό Φρασίσκο και πιστεύω πάνω του. Γιατί όπου έβρετε το Φρασίσκο πατάτε του. Να
2: έχεις πολλά καλό Ρογκαβόπουλο σήμερα.
0: Να παίξει ο Ρογκαβόπουλο, ναι.
2: Ναι, να έχεις πολλά καλό Ρογκαβόπουλο.
0: Μάλιστα, να σε καλά, Μαρία μου.
2: Να
0: Να σε καλά. Ακούσετε ο Τιπ, κύριε, διπλώνεις Ζαλκύρης στο Βελιγράδι. Πάμε στον επόμενο.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, Σάντι.
3: Να μου κάνεις Γιώργο.
0: Είμαι καλά, λέμε του Μεσί.
3: Ναι, Γιώργο, καλά. Κάνες λάθος.
0: Κάθε μέρα κάνω. Ποιον πουλά εντόπισες.
3: Η εθνική μας επόψε παίζει.
0: Η εθνική Κυπρού.
3: Ελλάδα.
0: Α, Ελλάδα. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω. Εγώ ξέρω ότι η εθνική Ελλάδα παίζει σήμερα, η εθνική Κύπρου αύριο.
3: Τέλος
0: πάντων, να τσιούρια
3: ότι η εθνική Ελλάδα σήμερα
0: δεν είναι
3: και ότι η εθνική Κύπρου αύριο.
0: Ναι, εσύ, κόντα μου σαν εσένα. Παγιά θυμούμε έναν Κύπρο σε Ελλάδα στο ΓΑΣΥΠΗ, είχε ανθρώπους μόνιμους κατοίκους Κύπρου, ενώ είναι Ελληνοκύπριοι και ήταν με την Ελλάδα.
3: Ναι. Είναι τα
0: τιμωρία σε φανιά αυτό, ξέρει να οβείς. Φίλε, δέχθηκε και κλεισμένο το θυρό, θα χτίσει με πάφωνα, απαγόρευση μετακίνησης, θα χτίσει με Ομόνια 29 Μαΐου.
3: Και ο λόγος.
0: Ένα λεπτό να βρούμε τις παραπομπές, κύριε Σάντι, για να μην τα βγάλουν πόνο μας. Ένα λεπτάκι. Καταγγελά καζανορθώσεις για παιχνίδι που προκάλεσε καθυστέρηση του αγώνα, πρόστιμο. Μεταφορά εντός του σταδίου από παδούς επικίνδυνων αντικειμένων, πρόστιμο. Να ένα λεπτό να βρω την ποινή παπα, που επιφέρει. Α, έδινε εδώ την ποινή για πυροδότηση στην κερκίδα. Επικίνδυνων αντικειμένων, καπνογόνα, πυρσί, κροτίδες, κατά διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα και ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων, κροτίδες και πυρσί στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή είναι η κατηγορία που επιφέρει το πρόστιμο ποινή διεξαγωγής και κλεισμένων και ποινή απαγόρευσης.
3: Ελίζαμε τα λαούλα
0: με τους ιδιαίτες, εγώ παραθέτω ότι έχει πάρα πολλά. Εν ξέρω ρε φίλε, ας ανοίξει πόλεμο και ας ταύρουμε, εμείς είμαστε έξω από το πράγμα.
3: Χωρίς το δεδομένο δεν έχει μάθει.
0: Ρε φίλε, εγώ παρατηρώ ότι γενικά πολλοί φωνάζουν. Αν έχουν δίκιο νεοί, θα μπω και μες στα νομικά της Ομοσπονδίας. Για να ανακοινώσεις εν τζαμό, ο καθένας μπορεί να τα σκευάσει και να δει αν υπάρχει ανομία μορφία.
3: Η
0: ΑΕΛ θυμίζω εφώναζε πριν 10 μέρες για τη δικαστική επιτροπή, τώρα η ανόρθωση. Δεν ξέρω τι διαβήματα μπορούν να γίνουν και αν θα γίνουν.
3: Ένα
0: ξαναπώ για το Χάμπορ. Α, καλή επιτυχία στη Σαπιάνγκο, ανόρθωση κύριε Σάντη. Γεια σου, αρχοντά μου, γεια σου. Λοιπόν, 2.30 έμεινες και Αθήνα, είμαι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Για 5 ευρώ εξηγώ σου τι είναι κάτι το φάσμα. Ο 960 θέλει ριάκια συνέχεια, να, συνέχεια. Ο 341 εξήγησε μας και τον ευχαριστούμε κατά τον τέλειο πάρτο τραγούδι του Μιχάλη Λεβέντη, τα κάγκελα εις φυλακής. Νομίζω ότι ετοιμάζεται κάτι άλλο από τον κύριο Στεφάνο, θα το δει για τον κύριο Λεβέντη. Πάμε στον επόμενο.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, πρόεδρε.
4: Εγώ θα πω 5 θέματα.
0: Ναι, απείς.
4: Για την ομάδα μου.
0: Ναι.
4: Πρώτη φορά να η ανώστοση του Δοβολίδες.
0: Ναι.
4: Έχετε τιμωρά την ομάδα με την Πάχου που υπέστη ένα δύσκολο παιχνίδι. Τιμωρά του φιλάθρου της αναστολής. Mm-hmm. Δεύτερο, τιμωράμε με την Ομονία Μαΐου και με τον Άρη.
0: Με την Πάχου.
4: Ναι, δύσκολα με την Πάχου και την Ομονία Μαΐου και με τον Άρη είμαστε τιμωρεμένοι χωρίς φιλάθρου πάλι.
0: Μάλιστα, πρόεδρε.
4: Εμείς θέλουμε σαν ανώστοση να κάνει ποντούλο μια γκόλα άμα θέλουν στο πρωτάθλημα ή να φύγουμε να πάμε να παίζουμε στην Ελλάδα μας.
0: Να βγάλουν μια γκόλα ρε πρόεδρε.
4: Μια γκόλα άμα θέλουν στο Κυπριακό ποδόσφαιρο να φύγουμε από το πρωτάθλημα της Κύπρου και να παίζουμε στην Ελλάδα.
0: Πρόεδρε, ένα λεπτό. Η γκόλα μεταφράζεται σε ερωτηματολόγιο.
4: Ναι. Όχι, δεν καταλάβες.
0: Πού να καταλάβω, να είσαι να βγάλουν μια γκόλα και να μας πούν να μας θέλουν οι όχι.
4: Ναι, να κάνουμε μια ανακοίνωση στην ΚΟΠ.
0: Α, ανακοίνωση είναι η γκόλα.
4: Πας στην ΚΟΠ, που είναι ο πρόεδρος της ΚΟΠ.
0: Ναι.
4: Έντι θέλουν την ανώστοση που είναι ομάδα που να κλείσει 116 την ιστορία της. Να φύγουμε από τον πρωθέντη της Κύπρου να βάλουμε στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα ρε πρόεδρε, έτσι είπε μου.
4: Και έπρεπε το πρόστιμο της ανώστοσης που κάνουν τις αποφάσεις στην ΚΟΚ να παραδειχούν όλοι.
0: Και αν μπουν άλλοι.
4: Να μπουν άλλοι που καταλάβουμε μάπα και τούτα ούλα έκαμε το διαιτητής. Γιατί δεν φαταριζούνται.
0: Ο διαιτητής.
4: Ναι. Τα τρία παιδίκια που μου έγραψε η ειδησία. Μάλιστα. Έλεγε το ξύ του παίχτη μου με την ΑΕ που έλεγε να όγει. Ακύρωσε μου τέμα με τα πολλά με τον Απόλλωνα είναι μέτρησε, με τη Σαλαμίνα είχα πράγματι μου το δόκε και πολεμούμε για να πάμε διαβάχνηση. Με το έτσι γέρο δεν θα πάει διαβάχνηση.
0: Μάλιστα, πρόεδρε.
4: Θέλουν πόλεμο, θα το έχουν συμπέτω.
0: Επόμενο θέμα.
4: Το επόμενο θέμα, φίλε μου, αύριο είναι η κλήρωση του κυπέλλου.
0: Είναι, ναι.
4: Θέλω αν κάνουν μαφίες.
0: Α, δεν θα κάνουν, όχι, όχι.
4: Και θα πάμε στο μεγάλο τελικό με το έτσι θέλουμε. Ναι.
0: Με ποιο θέλεις να παίζει ανόρθωση.
4: Είμαι την ΑΕ, είμαι η Σαλαμίνα, δεν είναι διαλύσει.
0: Είμαι η ΑΕ και είμαι η Σαλαμίνα.
4: Ναι.
0: Παπαδόπουλος ή εκτός έδρας.
4: Παπαδόπουλος.
0: Ναι, αλλά ρε πρόεδρε, νομίζω ότι δεν μπορούν να παίζουν γιατί παίζουν και στην πρώτη κατηγορία.
4: Τα τάδε είναι τα μάτια να παίζουν. Εσύ, Μιτσέ, δεν το εμείς. Και ο...
0: Θέλεις τον Ερμίδα με Λάρνακα.
4: Ναι, θέλω τον Ερμίδα με στο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, η ώρα 11.
4: Είναι κλήρωση αύριο.
0: Ναι, ναι.
4: Και έπρεπε να τιμωρηθεί μόνο μια γεστίδα. Έτσι τιμωράστηκε τον κόμμα του καλό στο τύπο είναι πολύ επαρχιά μοχός του.
0: Πρόεδρε, αν είναι τέτοιος, θέλω να σε ρωτήσω εγώ ένα θέμα.
4: Δεν μου λέει πέντε μου.
0: Ποιος είναι να πιάνει Ευρωλίγκα.
4: Ποιος είναι να πιάνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Στην Ευρωλίγκα, πάω σου εξηγώ τώρα. Το Champions League στον μπάσκετ, ποιος είναι να πιάνει.
4: Ο Παναθηναϊκός.
0: Πρόεδρε, έχεις άλλο τρία λεπτά που λέω μου τώρα τι θέλεις να πεις.
4: Και θα το πιάνει και ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα στη μάπα.
0: Πότε πρέπει να διαφημίσεις, άλλο 6 λεπτά. Πρόεδρε, εσείς δική σου εκπομπή που σήμερα.
4: Ναι, και θα κάνει την προάστημα η Λίβια.
0: Εντάξει, κάμνη μας, ο Ιραόλα είναι φίλος μας.
4: Και για όσο και θα πάει, ή το θέλουμε μερική, θα είναι στην εξάρα.
0: Θα πάει η διαβάθμιση, ρε πρόεδρε, μένα ακούεις, μια χαρά.
4: Γιατί πολεμούμε τα χέψα μου τα τώρα, γιατί τιμωρούν το ύπεδο μας.
0: Εντάξει, πρόεδρε μου, άντε θα τα πούμε.
4: Πρέπει να κάνει απόφαση ο πρόεδρο μας ο Μαραγκός. Το έχω πει εκεί κρύο να παρανοιχούν όλοι με στήκο.
0: Γεια σου πρόεδρε.
4: Καλό
0: υπόλοιπο Λεβέντη μου. Εντάξει, έμεινε 60-538 μου. Θα πάρουμε την εκπομπή τώρα στον ταμονοπάθηκα. Δεν λέω ότι βρίζεται στο μήνυμα σας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει λόγο να τα αναλύσουμε. Τότε, σαν της είπε ότι η εθνική του είναι η Ελλάδα, ο καθένας λέει ότι θέλει. Ας με το κούμε έκταση. Είπαμε πόψε παίζει Ελλάδα 9-45 με Σερβία εκτός έδρας ζωντανά από το σταθμό μας μέσω του Ελλάδα, Ιτερβέντεν Ελλάδα Sports. Και αύριο στις 9.30 παίζει η Εθνική Κύπρου με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Είναι τηλεοπτικό από το ΡΙΚ το παιχνίδι. Και 9.45, sorry, όχι 9.30, 9.45 ώρα Κύπρο παιχνίδι είναι αύριο για το Nations League. Μαυροβούνιο Κύπρος, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ και ραδιοφωνικά από Super Sport 24 που είναι εκεί διαζώσεις ο συνάδελφος ο Θεοδόρος Τσολάκης. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ. Η ώρα είναι 2:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μπαίνεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
13: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
14: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
13: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
14: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
15: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης μας ώρας. Έχουμε Game Time και ο Ρώσης Λεωνίδου και Αναστασία Πέτρου πλέον στο μικρόφωνο. Και Στεφάνο στη ροή του πολύ ωραίο τραγούδι από φίλο μας τον Μιχάλη τον Λεβέντη, ο οποίος είναι πιστός ακροατής. Αλλά τώρα το βάλαμε γιατί είναι καλό, όχι γιατί μας ακούει.
1: Ο Λεωνίδου παραλέω να σπάσει το στούδιο πριν.
0: Εντάξει,
1: να
0: σειρά ένα ζεμπέκι εγώ τα μέλια μας, τα φκάλετε που ημούτε για χορέψουμε δηλαδή εν ώρα εργασίας. Αξεδώσουμε.
1: Να πω και εγώ καλό μεσημέρι.
0: Αναστασία μου είσαι καλά.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Το έθετο ήταν εντάξει.
1: Ρολόι.
0: Έχεις πρώτο κεφαλό.
1: Έχω λίγο, ελπίζω να μου περάσει, αλλά. Επειδή
0: ερώτησες κάτι ο Φεάρ, να σου εγώ ναι. Η απάντηση είναι ναι.
1: Να φύγω χειρότερα, ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστίες McDonald's, Kepolnet και Echo. Δεν ξέρω αν σημαίνει το σήμα.
1: Επειδή
0: ερώτησες κάτι ο Φεάρ, να σου εγώ ναι. Η απάντηση είναι ναι.
1: Να φύγω

0: Περνώ πολλά καλά. Το Σάββατο η ώρα 1:45, πάω ανάποδα. 1:45 είναι τον Grand Prix.
1: Μάλιστα.
0: Με Φρίξο Μασούρα και Δημήτρη Γιώκαν. Όμως, 1 το μεσημέρι, το Σάββατο 26 του μήνα, οι δύο συναδέλφοι έχουν το Formula 1 pre-race show. Μας βάζουν στον παλμό, έτσι, πριν την εκκίνηση, πριν να ανάψουν τα φώτα και να σβήσουν για να δοθεί η κίνηση, τα πέντε κόκκινα φώτα. Δεν μπορώ να κάνω τον Μασούρα ή τον Γιώκαν, με βάλει, είναι δύσκολο.
1: Όπως
0: ακατόρθωτο. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 2:45 έχουμε τις κατακτήρες δοκιμές. Άρα, Παρασκευή Σάββατο, μόνο στο Mega Channel, τον Grand Prix στον Πακού και τον Grand Prix του Πακού. Έτσι.
1: Και ξεκίνησαν από σήμερα τα ελεύθερα δοκιμαστικά, να πούμε.
0: Μάλιστα. Για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και για τη Φόρμουλα 1, ο κόσμος που ενδιαφέρεται. Καλησπέρα σας, χαιρετισμού στο φίλο μου Ρένο Πάφος, Μάριο Τόρο Λόκο. Φίλο του Ντιονί, ο Ντιονί, δεν το λέω, Αντρία, είναι πολύ ωραίο. Ντιονί, ο Ντουβέα. Φίλο του Ντιονί, ο Μαριό. Γεια σου, κύριε Ρένο, αν μα ακούσει, έχει πολύ αγάπη με το 206. Ο 32 ασχολείται με σαν την Εθόθια. Βάσιμο, υπάρχει λόγο. Όχι, πω βρίζει, επαναλαμβάνω, να μην αφήνω σκιέ, αλλά υπάρχει λόγο να διονύζουμε ένα θέμα. Για την Broil King Gas Barbecue Signet 320 Shadow Access 999 ευρώ προσφορά είτε για σκαζίρα όπως μπαίνετε στο Facebook μας. Για τη διαμονή στο ξοχείο Βρυσάκιν και ευχαριστούμε τους ανθρώπους του ξοχείου. Μπαίνετε στο Instagram μας. Είναι ένας νικητής που θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Για την barbecue ο διαγωνισμός λήγει 30 του μήνα, για το Βρυσάκιν αύριο. Επίσης αύριο είναι το κοινό διαγωνισμός και για το Γονίδι, για τη συναυλία του 30 του μήνα στο Venue City στο Δάλιν, 30 Σεπτεμβρίου. Ένα τυχερό θα κερδίσει ένα τραπέζι αξίας 250 ευρώ που περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, λαντικά και τυριά. Στέλνετε στο 2304 την ένδειξη Γονίδης. Και για Εθνική Κύπρου, για τα εισιτήρια για την άλλη εβδομάδα για τα παιχνίδια στο Γάσιμπι και τα δύο, ναι. Στέλνετε στο 2304 την ένδειξη Εθνική. Και για το Χρήστο Αντωνιάδη στο Σταυρό της Ασίνου, στέλνετε στο 2324 την ένδειξη Χρήστο Αντωνιάδη. Έτσι, γιατί όλες αυτές οι κληρώσεις είναι αύριο. Και για την Εθνική και για τον Χρήστο Αντωνιάδη. Θα το γονίδι και ο Βρυσάκη. Θα έχουμε πολλές κληρώσεις αύριο.
1: Από όλα έχει το πανέλ.
0: Ναι. Έχει κληρώσει κυπέλλου εντάξει. Είναι το πρόεδρο πριν, ο Γιαννάκης ο Παντελή. Είναι στις 11 το πρωί. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να παίξει ομάδα της πρώτης κατηγορίας με εισβήτα σε αυτήν τη φάση. Νομίζω. Το διασταυρώσω. Έτσι. Νομίζω ναι, ναι, ναι.
1: Δεν συμμετέχουν Πάφος, Ομόνοια, Απόλλωνα στην αυριανή.
0: Ναι, και δεν δήλωσα συμμετοχή να γεννήσει τη Ρήνια για να πάμε ΑΠ και ΠΑΕΚ. Αξίζει να είναι ότι καλύτερο. Δεν θέλουμε τις ομάδες, αλλά καταλάβατε και εκείνες ότι. Μπορεί να μείνετε σε σύμφερον, εκεί καταντάει η κουβέντα πλέον. Εκεί πάει. Τέλος πάντων, εντάξει, 77-77-10-20, τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Έχουμε την Εθνική αύριο, η οποία παίζει με το Μαυροβούνιο.
1: Mm-hmm. Πώς το βλέπεις?
0: Βλέπω ότι πλέον πάμε με αξιοσύνη σε αυτόν τον καρέ αγώνο. Θεωρώ ότι δικαιούμαστε να βλέπουμε πιο ψηλά. Ήρθε ο Έντουαρτς, ήρθε ο Τσαρούλα. Γενικά έχουν κληθεί κάποιοι παίχτες. Που έχουν και λεπτά, δεν καταρρύπτει αυτός ο μύθος. Γενικά, να ξέρεις, οι αριθμοί συμμετοχής των Κύπριων παιχτών είναι πολύ υψηλά σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν μιλώ για αυτούς που παίζουν έξω, μιλώ για τους Κύπρους που παίζουν στην Κύπρο, στο πρωτάθλημα μας. Ναι, είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 38 Κύπρους βασικούς στην περασμένη αγωνιστική. Έτσι, ήταν ο ψηλότερος αριθμός που σημειώθηκε φέτος. Γενικά, πέρασαν και
1: ελπίζουμε να αυξηθεί.
0: Εντάξει, ναι, έχουμε λεπτά οι παίχτες, εννοώ, έχουν ρυθμό. Παίζουμε με Μαυροβούνιον αύριο, τη Δευτέρα με Λετωνία. Με Αρμενία και Λετωνία 2-5 Οκτώβρη αντίστοιχα.
1: Ο πιο δύσκολος αντίπαλος είναι το Μαυροβούνιο.
0: Και εγώ αυτό θεωρώ. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος και θα χρειαστεί έτσι πολύ μεγάλη συγκέντρωση γιατί ξεκινούμε και με εκτός έδρας παιχνίδι. Η αρχή είναι το εμίση του παντός. Ένα καλό αποτέλεσμα. Λέω ισοπαλία για παράδειγμα. Χωρίς να υπενήσουμε ότι θα πάει για η νίκη. Αλλά αφήνουμε ισοπαλία. Τώρα νομίζω υπογράφουμε το σενάριο. Γιατί φεύγει από μια δύσκολη έδρα κοντά σε μια ποιοτική ομάδα με τον βαθμό τη ισοπαλία και του έχει τελευταία αγωνιστική στην έδρα σου. Ίσως και αυτό να είναι ένα σημάδι ότι παίζει με το φαβορί του ομίλου τελευταία αγωνιστική στην έδρα σου. Ίσως να είναι πρώτη με διαφορά, λέω. Μπορεί, δεν ξέρω πώς θα πάει. Μιλούς, γιατί και η Αρμενία είναι ένα μελή ποσότητα. Έχουν χτίσει μια καλή εθνική. Η Λετωνία θέλει προσοχή. Είμαστε σε θέση προφανώς να αποτιμούμε κανένα. Οπότε. Δίνω καλές πιθανότητες να έχουμε μια καλή εμφάνιση όπως έχουμε με Ακιμάντζον από τον καιρό που ήρθε. Με ευχή να είμαστε και εύστοχοι και να πάρουμε το αποτέλεσμα.
1: Θέλουμε αποτελέσματα, ναι.
0: Ξέρω,
1: έχει και αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών. Κάποιοι παίχτες δεν κλήθηκαν. Ανδρέου.
0: Λαΐφης, Σέλης.
1: Ναι. Ο Λαΐφης μπορεί να προλάβει τα δύο τελευταία, νομίζω. Ναι. Να δούμε πώς θα πάει. Ελπίζουμε να πάρουμε αποτελέσματα γιατί το θέλουμε. Για να έρθει και περισσότερος κόσμος στα γήπεδα. Γιατί περιμένουν αυτά τα αποτελέσματα ο κόσμος που δεν θα έπρεπε. Πρέπει να στηρίζεις την εθνική σου. Το βλέπουμε να γίνεται σε πάρα πολλές χώρες. Γεμίζουν τα γήπεδα. Εμάς δυστυχώς δεν γεμίζουν. Ελπίζουμε να έρθουν τα αποτελέσματα να αρχίζει και να ενδιαφέρεται και περισσότερο ο κόσμος.
0: Θυμάσαι και την τελευταία φορά που γέμωσε? Σίγουρα συμπίθυμουμε εγώ μια ματσαρά.

0: με τον Χριστοδούλου. Ήταν με το Ισραήλ που παίζαμε την Βοσνία. Νομίζω με το Ισραήλ. Και χάσαμε, αλλά θέλαμε αποτέλεσμα για να προκριθούμε. Και ήταν τελευταία αγωνιστική που τις τελευταίες. Και παίζαμε στο Γασιπί. Και γυρίσαμε το και ξαγυρίσαμε στο πίσω. Ήμουν γήπεδο, πέταλο. Μονιάτες κάθονται βόρεια. Στη βόρεια που ήμουν. Που παίρνει την κερκιά νοεμόνια το πέταλο όταν είναι home στο Γασιπί. Ήταν έτσι πολλά σημαντικό παιχνίδι. Μακάρι!
1: Εσύ σου βόρεια.
0: Ναι, τότε που πήγαινα ότι είναι εθνική, είχα γεμίσει όλες οι κερκίδες και θυμούμαι ότι έκατσα συμφορά. Θυμούμαι χαρακτηριστικά το πέταλο. Ότι είναι τσίνο που κάθονται μονιάτες που είναι το βόρειο, να φουν ότι είναι από ελίστες. Εντάξει, να σου πω όμως, θέλω να δούμε λίγο την αλλόψη του νομίσματος. Όχι με κριτική διάθεση, αλλά όταν ανοίγουμε το κομμάτι της εθνικής. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να δούμε και λίγο πιο κάτω, και τι είναι πιο κάτω, τις πιο μικρές ηλικίες. Τι όραμα έχουμε για τις ακαδημίες μας, των ομάδων, αν οι παίχτες έχουν τα εχέγγια να δουλέψουν το σώμα τους, τη διατροφή τους, την τεχνική τους. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Συζητούμε προχτές με έναν κύριο και με μου κάτι το οποίο εγώ το βρίσκω εύστοχο. Η σωματική ανάπλαση του λαού μας είναι Σερβία-Λιθουανία. Εν είμαστε ψηλός λαός γεροδεμένος. Ωραία. Άρα, πού πρέπει να επενδύσουμε. Και εγώ μπορούμε να έχουμε ένα πλεονέκτημα στην τεχνική κατάρτιση, στην αντίληψη του παιχνιδιού. Δεν ξέρω, μακάρι να γίνεται, αλλά δεν είμαι πολύ αισιοδοξό. Στι μικρότερε ηλικίε, στα σωματεία που έχουν τι ακαδημίε, είτε ιδιωτικέ είτε των ομάδων, εν πάση περιπτώσει, να μπορούν να βρουν τον τρόπο με στήριξη τη Ομοσπονδία να επενδύσουν σε τον το κομμάτι. Δηλαδή, οι αθλητέ να μην είναι, α, να έρθω μια ώρα να προπονήσει, να φύγω από πληροφορική, να έχω μαθηματικά, αύριο παλέ προπονήσει, να πάξει σκάσο λίγο. Νιώθω ότι έχουμε τι κατάλληλε βάσει. Για τον Α ή Β λόγο, δεν θέλω να επιρρύψω τώρα ευθύνη.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και το σύστημα γενικότερα.
0: Θέλει λίγο αλλαγή όμως.
1: Θέλουμε, γενικά.
0: Βλέπεις ότι
1: σε πολλούς τομείς.
0: Μα οι ακαδημίες είναι ευαισθητό θέμα. Δεν πρέπει να στείλουμε απλά παιδιά μας για να τα στείλουμε. Πρέπει... Εντάξει, θα παίξουν λίγο μπάλα, φίλε, εννοείται. Αλλά να μπορείς να επενδύσεις πας στους καλούς παίχτες. Εγώ πιστεύω όσο γίνεται να βγουν έξω κάποιοι, ας βγουν, να πάνε εξωτερικών, του την πικρή αλήθεια. Θέλεις. Κάποιες προποθέσεις για να πάει έξω όμως. Πρέπει να αντέχεις, πρέπει να ψυχική σου για να είναι εντάξει τα λεφτά. Δηλαδή, αν δεν έχει ο παπάς σου, η μαμά σου λεφτά, πολλά παππού σου, γιαγιά σου φέτος τη σήμερα ημέρα, και μπορείς να παγάνεις personal εσύ μόνος σου σε έναν καλό στη Λεύκωση, αν σε πειλέ μεσό ή το αντίθετο ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι τούτα θέλουν λίγο βελτίωση, αλλά εντάξει, μεγάλη συζήτηση που την κάνουν και με προπονητές. Καλό μεσημέρι, την άποψή σας για αποφάση Βρεωνίδη Γιάννο. Δεν είναι ο κ. Βρεωνίδης μόνος του, είναι η δικαστική επιτροπή. Ναι. Γιάννης Αντωνιάδης, Κατερίνα Γεωργίου και ο Αριστοτέλης Βρεωνίδης. Όμως δεν είναι θέμα άποψη. Είναι θέμα κωδικοποιημένων ποινών. Που πρέπει να γίνονται, να εφαρμόζονται. Δεν είναι τι πιστεύω εγώ και τι πιστεύει η Αναστασία. Έχουν γίνει χειρότερα αυτά με μικρότερες ποινές. Είναι θέμα να καταγράφονται όλα από τον παρατηρητή αγώνα, να φτάνουν στην δικαστική επιτροπή και να εφαρμόζονται κωδικοποιημένες ποινές όπως πρέπει να εφαρμόζονται. Δεν είναι κάθομαι να μελετώ όλες τις παραπομπές που έχει η δικαστική επιτροπή για να σου πω αν για τον ίδιο λόγο να λέει ομάδα εκλήτωσε την. Απλά θεωρώ ότι για να φωνάξουν οι ομάδες κάτι θα είδαν. Πιστεύω ψάχνουντα για να φωνάξουν. Θέλω να πιστεύω ότι πρώτα κάνουν την έρευνα τους. Άρα, μήπως σε κάποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να είμαι απολύτως γιατί δεν το έψαξα. Αλλά θεωρώ ότι.
1: Πρέπει να εφαρμόζονται.
0: Να σου πω κάτι πριν πάμε στους ακροατές. Είπε κάτι ο Νεκτάρης ο Πετεβίνος ότι είναι η θέση του Χάρη Φωτίου να βρεθούν όλοι. Να γάτσουν σε ένα δωμάτιο, ναι. Να συμφωνήσουν και τα 10, 11, 12 θέματα, όχι τα 8 και τα άλλα 4 να αιωρούνται και κάποιοι στην πορεία να μπαίνουν απλά στις συναντήσεις. Και έχει απόλυτο δίκιο για μένα. Έχει απόλυτο δίκιο γιατί μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Να δει ένα στον άλλο στα μάτια, να συμφωνήσουν 10 πράγματα τους, ναι. Και τούτα να είναι. Και να μην αγκρίζεται κάποιο, και να υπενήσουμε κανέναν, να υπενήσουμε όλου. Να μην αγκρίζεται κάποιο, α έτσι, θα με έτσι, ποτσί. Να είναι απλά στοιχειώδη πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα νομίζω.
1: Να συμφωνήσω σε 10 πράγματα.
0: Εντάξει. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου,
1: Ανδρέα.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο επόμενος ή ξέρω ο πρώτος.
0: Είσαι ο επόμενος. Είσαι ο πρώτος του Μισαόρου.
2: Ναι. Επέρασαν και 20 λεπτά ρε Πολυβίου. Πώς η γλώσσα ρε.
0: Εντάξει ρε Αντωνίου μου.
2: Εκείνος ο Πολύβιος κόφκησε για ένα κόνο, σήμερα είναι σταματάς.
0: Όχι, έφτιαξα τον, έφτιαξα ξανά.
2: Αναστασία, ανάλαβε τον. Ανάλαβε τον λίγο.
1: Εντάξει, κάνουμε συζήτηση.
2: Να μου πείτε.
0: Είμαστε καλά,
1: κύριε Ανδρέας.
2: Λοιπόν, κύριε Λεωνίδου, η φάση του παιχνιδιού της Σαλαμίνας με την ανόρθωση, το πέναλτι που ήταν στο δεύτερο λεπτό.
0: Ναι.
2: Επειδή προηγήθηκε φάου.
0: Ναι, τουλάχιστον αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
2: Ναι, μάνα μου, ήταν φάουλ.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό ο Βαρίστα δεν ειδοποίησε το διαιτητή, δεν το διέκοψε.
0: Ναι, αλλά αυτό διαιτητικά δεν είναι σωστό.
2: Τι να του πει ο Βαρίστα.
0: Να σου πω την διαδικασία όπως μου την εξήγησαν οι διαιτητές. Έχασε και το φάουλ και το πέναρτι που το γήπεδο. Γιατί εν είδε φάουλ, εν είδε πέναρτι. Τον καλεί σε on-field review. Να σου εξηγήσω. Τον καλεί σε on-field review, του δείχνει πρώτα τη φάση του αρτήματά με τον αμυντικό, τον Ποβέδα, σε εκείνη τη φάση αμυντικών. Του δείχνει και το χέρι, αποφασίζει τι αποφασίζει και ανακοινώνει το.
2: Τι να αποφασίσει, αφού φάουλ και μπορεί να διακοψεί.
0: Μα δεν τον καλεί, κοίταξε, δεν τον καλεί για φάουλ, καλεί το για possible penalty. Γιατί τη φάση του φάουλ έχασεν τη.
2: Ναι, έχασαν τη και τις πιο φάσεις.
0: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω διαιτητικά το σωστό είναι ο
2: Φιντρίβου. Αλλά επειδή ο Βαρίστας είδε ότι προηγήθηκε φάουλ, να λύσουν μόνο φάουλ.
0: Αλλά ο Βαρίστας δεν είναι ο διαιτητής του αγώνα. Έχει διαιτητή και θα κρίνει αν είναι φάουλ ή όχι. Πού ξέρεις ότι ο διαιτητής συμφωνεί ότι είναι φάουλ. Εγώ και σου λέμε είναι φάουλ. Ο διαιτητής δεν μπορεί να δω και δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά ένα λεπτό να τηλεφώνατε ο Βαρίστας και ήταν φάουλ, ήταν να δώσει φάουλ.
0: Αν θεωρεί ότι φάουλ νομιμοποιείται. Αν θεωρήσει ο κύριος Χατζηγιώργη ότι είναι φάουλ, νομιμοποιείται να το δώσει. Δεν του δίνει τα σέρκα του ο Βαρίστα.
2: Ναι, ρε Λεωνίδη μου, αλλά ο Βαρίστα, μάνα μου, δεν έχει δικαίωμα να υποδείξει στον διαιτητή για φάουλ.
0: Ναι, Ανδρέα μου, δεν θα του υποδείχνει φάουλ. Θα του υποδείχνει εν το πρόσωπο.
2: Για να του υποδείξει φάουλ, ένα λεπτό ρε, δεν να μιλήσει. Για να του υποδείξει φάουλ ο Βαρίστα, πρέπει να μπει γκολ ή να έχει πεναχτεί και να του πει πριν το πεναχτεί είχε φάουλ. Ανεδία πέναλτι ο διαιτητής ήταν να το φέρει ο Αριστάς και να του πει «Ελλάδα και έχει φάουλ, είναι πέναλτι». Τότε ήταν να του πει.
0: Και τώρα που είναι εδώ και...
2: Αντρέα μου... Δεν μπορεί να φωνάξει να του πει «Είχε φάουλ, ήταν πέναλτι, αλλά είχε φάουλ πριν, να δεν θα κάνεις τίποτε».
0: Αντρέα μου, εξηγώ σου τι μου εξηγήσαν οι διαιτητές.
2: Εγώ και το καταλαβώ, ρε κομπάρε, που η στιγμή που...
0: Εντάξει, λαλό σου τι ισχύει που έμαθα από τους διαιτητές. Αν δεν συμφωνείς, δικαίωμα σου, πάμε παρακάτω.
2: Όχι και θέμα συμφωνώ διαφωνώ, θέμα το κοινό που νομίζω να είναι το σωστό.
0: Εντάξει, το σωστό είναι να καλέσει σε on-field review για να αποφασίσει αν είναι foul ή penalty. Προφανώς ο Βαρίστας θεώρησε ότι δεν είναι κάποιο penalty, ας απαντήσω εγώ. Ο Βαρίστας είπε δεν έχει penalty, δεν έχει on-field review. Έτσι θεώρησε ο Βαρίστας για να μην τον καλέσει. Εντάξει ρε φίλε, τι να σου πω, θεωρούμε τόσα και τόσα, μην με ρωτάς, είμαι εγώ Βαρίστας να σου απαντήσω γιατί είναι σιπένα.
2: Όχι, εγώ επειδή είδα το παιχνίδι, που το χέρι του αμυντικού ευκήγενε
0: από τα κόρνερ. Είναι χέρι τιμωρητών, αλλά προηγείται φάουλ, ναι.
2: Ναι, εντάξει, αλλά κόρνερ που ευκήγενε μπαλά από το χέρι του.
0: Ναι, ναι, αλλά σου εξηγώ κάτι διαφορετικό. Είναι πέναλτι, αλλά προηγείται φάουλ, ο λόγος που είναι τον καλή είναι γιατί δεν θεωρήσε τίποτα. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε παρακάτω, έκλεισε η φάση.
2: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου, γεια σου, γεια σου.
1: Έπιασα ένα μήνυμα από την αίθουσα σύνταξης.
0: Το οποίο λέει.
1: Ασταμάτητος δεν παίρνει ανάσα. Ο πονοκέφαλος θα πολύνει.
0: Νομικά πα.
1: Δεν θα δω κοντά συνάδελφο.
0: Έτσι έγινε, να. Υπάρχει εσωτερικό συνασπισμός εναντίον μου.
1: Ναι.
0: Κύριε Στεφάνου, συμφωνείς? Μάλλον συμφωνεί και εσύ, Ιωάννη, συμφωνεί. Μόνο και βάλω μεγάλο. Να κάνω συνεργασία με εταιρεία που είναι να χορηγεί.
1: Παναδόλ.
0: Ναι.
1: Για του συναδελφού σου.
0: Χάπια που βοηθούν να ξεπεραστεί ο κεφάλο. Θα μου καλό να λασάρω τέτοια καμπάνια. Να την εισηγηθώ. Λοιπόν, απλά αν έχουμε γραμμή. Εντάξει, αφού έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε. Τι απειδή ο Αντρέα, εντάξει, επειδή προσπαθώ όσο γίνεται, χωρί να είμαι απολύτω ότι ξέρω, να μελετώ λίγο τα τη διαιτησία. Καταλαβαίνω. By law, δηλαδή διανόμου,
1: για
0: πρωτοκόλλου, by protocol, και της μόδας η λέξη πρωτοκόλλου τώρα, του VAR, όταν εκτιλήσετε μια φάση όπως εξελίχθηκε στο ανόρθωση, στο Σαλαμίνα ανόρθωση, είναι Σαλαμίνα ανόρθωση, ωραία, αν ο Βαρίστας κρίνει ότι υπάρχει τιμωρητέο χέρι, είναι on field review, του δείχνει και την πρώτη φάση με τον αρτήματα που υπάρχει ένας πρόξιμον και το χέρι, και κρίνει ο διαιτητής. Δεν λέει «Μα εσέριν, αλλά έχει φάουλ και τον καλό». Όχι, ο Βαρίστας δεν είναι διαιτητής. Ο Βαρίστας είναι εκεί για να παρέμβει αγίνει ένα σοβαρό λάθος από τον διαιτητή. Το μη τιμωρητήριο χέρι ενώ δίνεις κόρνερ αντεπιθετικό φάουλ είναι σοβαρό λάθος. Είναι on field review και αποφασίζει ο κύριος Χατζηγεωργίου, ήταν ο Ιωάννης Χριστοδούλου στο VAR, αν είναι επιθετικό φάουλ του αρτήματα Αν είναι χέρι του Ποβέδα, γιατί και για χέρι είναι καλέση, και σημαίνει νόδοκι. Μπορεί να διαφωνεί. Μπορεί να πει για μένα ναι, είναι χέρι. Όπως και η κοτσίνη, καλήση για possible red card. Μπορεί να δοκίσει και κίτρινη. Εντζέει σαν να κάνουν να δεις κοτσίνη. Ναι, ναι. Ενώ είναι ξεκάθαρο τον, σας το λέω από πλευράς των διαιτών που μας εξηγούν καθημερινά κάποιοι διαθέσιμοι έτσι, και διατεθειμένοι να μας βοηθούν όσο γίνεται. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
3: Κυριάκο, είναι που είναι με την ανόρθωση.
0: Φίλε, υπάρχει επιβολή ποινών, εκτός από πρόστιμων και κεκλεισμένων, θα είναι με πάφοντο κεκλεισμένων και απαγόρευσης μετακίνησης με νομόνια 29 Μαΐου.
3: Για ποιον λόγο.
0: Ένα λεπτό να σου διαβάσω, ένα λεπτό, επειδή έσβησα την ανακοίνωση, ρε φίλε. Να ακριβολογώ, να μην πω κάτι που ενισχύει, γιατί πλέον η Δικαστική Επιτροπή ανακοινώνει και ανακαταγγελίαν τι ποινή επισύρει το παράπτωμα. Λοιπόν, για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων, καπνογόνα πυρσή κροτίδες κατά τη διάρκεια και μετά του αγώνα και για ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων κροτίδες και πυρσή στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα.
3: Του αγώνα.
0: Με το Αποέλ.
3: Καλά, ο Απόλλωνας που παίξε μαζί μας. Ούλα που ήταν ο παγκόσμιος πόλεμος.
0: Θα πρέπει από πίσω να βρω την παραπομπή, να δω ήταν που έγραφε και να σου πω. Ενώ πολύ απλό τούτο. Μπορεί ο καθένας να το κάνει, δεν χρειάζεται δημοσιογράφος. Έναν αρτημένες οι ποινές δημόσια και μπορεί ο καθένας να συγκρίνει κάθε εβδομάδα για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τον Απόλλωνα.
3: Ο Απόλλωνας σε τιμωρήθηκε.
0: Ο Απόλλωνας είναι και κλεισμένο. Νομίζω ότι ούτε μετακίνηση είναι απαγορεύσει.
3: Σημαίνει έχει δίκιο η ανόρθωση που φωνάζει.
0: Φαντάζομαι τα στοιχεία αυτά θα τα παραθέσει ενώπιον των αρμόδιων στην Ομοσπονδία.
3: Άκου φίλε μου, ο Λοϊζίδης η παρέα του να πας σπίτι τους και τούτοι είναι για να διαλύσουν το κυπριακό ποδόσφαιρο και να κάνουν τα έκτροπα εντούτοι που τα δημιουργούσε.
0: Μπορώ να γενικεύσω λίγο την κουβέντα και αφκάλω την ανόρθωση που με συνοσβάλλω σχεδόν ούλους. Γιατί σχεδόν ούλοι τον Λοϊζίδη είναι ψηφίσαν τον πριν ένα χρόνο, κάτι μήνες, δεν θυμούμαι. Σε λίον καιρό που να ξανάσει εκλογές, ένα, δύο χρόνια, δεν ξέρω, τρία, θέλω να δω πόσοι να πάνε να ψηφίσουν τον Λοϊζίδη, τον οποίο κατηγορούν. Για να ορθώσει από ό,τι θυμάμαι, στις ομάδες που είναι στήριξαν. Η Ομόνια, η Ομόνια πρότεινε τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος δεν εξασφάλισε τις τρεις ψήφους εμπιστοσύνης που σωματεία, που όσους είχαν δικαίωμα ψήφου, και έτσι δεν μπορούσε να σταθεί υποψηφιότητά του. Εξελέγει δίχως αθυποψήφιον ο κύριος Λοϊζίδης, και ως εκ τούτου. Νομίζω η ανόρθωση τον είχε στηρίξει. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω η Ομόνια σίγουρα δεν τον είχε στηρίξει, γιατί ήθελε να βάλει ο κύριο Σαββίδη αρχικά. Και η Πάφος νομίζω ήταν λευκό.
1: Νομίζω. Η Πάφος.
0: Να ψάξω. Νομίζω.
1: Πάφος και Άρης ή μόνο Πάφος.
3: Δηλαδή αύριο η ανόρθωση παίζει με
1: λίγα.
3: Είχα φυλάθρωση στο σπίτι τη. Και απαγορεύεται να πάσει εμεί στην.
0: Περιστερών.
3: Περιστερών. Άλιστα κυρία. Άλλε τσοίτσες.
0: Γιατί και ο ΙΤΕΣ.
3: Να δέρεις την Πάφο, είναι ο κόσμος που διάσμει τώρα για την ανόρθωση. Η δυναμική του κόσμου.
0: Εντάξει κύριε ακόμα, έγινε να πάει παραδομένη.
3: Φίλε, έγινε δουλειές τούτες, έγινε. Θέλουμε μας στη δεύτερη κατηγορία, αγαπητέ, είμαι καυστικός. Θέλουμε μας στη δεύτερη κατηγορία. Κύριε
0: Λοϊζίδη στην παρέα του. Τέλος πάντων. Εντάξει, ελπίζω κάποια στιγμή να κατευνάσουν τα πνεύμα. Αλλά όπως το δωρό, μπήκαμε σε εμπόλεμη κατάσταση που Σεπτέμβρη.
3: Και ποιοι ευθύνονται, μα ο τέλος ο Βριονίδης. Ποιος δεν μπορεί να κουμπάει. Κόφκι και ράφτι. Έχει δίκαιο μια ελ που φωνάζει. Έχει δίκαιο.
0: Άλιστα. Καταγράφεται
3: Γιώργο. Ξαναμιλούμε Γιώργο.
0: Να σε καλά, να σε καλά, κύριε Ακο. Πάμε σε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?
6: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
12: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
13: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
14: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
15: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
14: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
15: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
14: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
15: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
14: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
16: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
17: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
18: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
17: Κάτι άλλο?
18: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
19: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
20: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
21: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
22: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
3: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Εξετάζουν το ενδεχόμενο έφεση στην ανόρθωση μετά τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής. Έτοιμος ο Τόσιτς με την επανέναρξη ανεβάζει στροφές στον Μπέρκστρομ. Φιλικό και κλεισμένο των θυρών με τον Ολυμπιακό στις 2 Οκτωβρίου έκλεισε η Ομόνια. Επιστρέφουν από εβδομάδα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές των Πράσινων. Στις 6:30 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Άκης Μάντσιος για το αυριανό παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Εκτός για την εθνική μας ομάδα των ανδρών, η Λαΐφης και Σελής. Στον Απόλλωνα επιστρέφουν με την επανέναρξη η Κασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν και Οσμπόλτ. Καρίγιο και Μαντσίνη αναμένεται να είναι στην αποστολή του Αποέλ με τη Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα θα προλάβει ο Μαρκίνιος. Ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Σαμπορίτ στην ΑΕΚ, αγώνα δρόμου κάνει ο Αμίν. Ετοιμοπόλεμη με την επανέναρξη στην ΑΕΛ, Μιλοσάβλεβιτς, Ζόκε και Αλμέιδα. Ο Σαπίντο στην Πάφο μετά τη διακοπή θα έχει στη διάθεσή του τους Μπρίτο, Μαμάντοφ και Κορέια. Προς αποχώρηση στο Ίκοβιτς και Τσιγκρίνσκι στην Κράσα Βαενή, υποψήφιος ο Φερνάντες Ρώμο. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στις 9:45 τη Σερβία εκτός έδρας για το Nations League. Ζωντανά η αναμέτρηση από τον σταθμό μας. Επίσης απόψε στις 7 Ανδόρα Μάλτα, στις 9:45 Νορβηγία Δανία, Ολλανδία Γερμανία, Πορτογαλία Ουαλία, Αυστρία Ισραήλ, Κόσοβο Ιρλανδία και Λίχτενστάιν Λιθουανία. Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε η Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9:15 την Παρή και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στις 9:30 από την Μπασκόνια. Επίσης απόψε στις 7 του Πάι Ρεάλ και Χαποέλ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης, στις 9:30 Μπαρσελώνα Ανατολού Εφές και στις 9:45 Βιλερμπάν Μακάμπι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο. Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it? Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Μίλα, κυρία Πέτρο, δική σου επιλογή τραγουδιού, είναι δική μου.
1: Βυσσάρα.
0: Εντάξει, αν είσαι κανέναν και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Εντάξει, νιώθω παρέα, δαμε. Ένα δύστιχο. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, μαυράκια, είναι παγιό.
1: Ναι, παγιό τραγούδι.
0: Θα πάει ο Άκαβρο στη συναυλία.
1: Όχι, αλλά ζηλεύω αυτού που θα πάνε. Ελπίζω να περάσουν καλά.
0: Να σε με άδεια αύριο.
1: Ναι, αλλά με άδεια να λέω. Όχι λόγω βίση, δυστυχώ.
0: Θα την ακούσει που το YouTube.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι είναι γι' αυτό. Έκανα μια κουβέντα πριν για τι ομάδε των Δεμολογιζίδιν.
1: Ναι,
0: ψάξαμε λίγο ότι δημοσιεύματα υπάρχουν. Τον Γκόλνιου ανέβασε ένα άρθρο 14/6/25 ημερομηνία του γάμου, εντάξει. Just saying, λοιπόν, πάρε απλά εδώ και με βέσει του. Λοιπόν, ποιε ομάδε στήριξαν το Λοϊζίδιν. Το δημοσίευμα λέει παιδιά είναι κάτι επίσημο. Από έναν όρθωση Απόλλωνα, ΑΕΛ, ΑΕΚ, Εθνικός, Παραλίμνη, Αραδίπ, Ολυμπιακός, καθώς και τρεις εκπροσώποι από τις μικρότερες κατηγορίες, δύο από τη Β και ένας από τη Γ. Παρότι τα πλειοεξούσια δεν δεσμεύουν για την τελική ψήφο, τον πρόγραμμα αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη δυναμικής και αντιστάτω Λοϊζίδια διαφιλονίκη το φαβορή. Για να δεχθεί ο Γιώργο Γκούμαν, έγραψε τότε ο συνάδελφος, Σίμος ο Παφίδης, νομίζω, ναι, ο αγαπητός συνάδελφος. Και στον αντίποτα, πέντε ομάδες γράφει ο Σίμος, δεν έχουν ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητάς του. Ομόνια, Πάφος FC, Άρης, Ακρίτας, Σλόραγας και Νύψωνα. Από αυτές μόνο η Ομόνια έχει δηλώσει ανοιχτά την αντίθεση της υποψηφιότητας Λοϊζίδη, υποστηρίζοντας σύμφωνα με τις ενδείξεις στο Χάρη Σαβίδη. Να ξέρει, είναι τρεις, είναι τέσσερα πληρεξούσια που θέλεις για να μπεις υποψηφιός. Είχε να αποσύρει τότε ο Χάρης Σαβίδης, δεν ξέρω, ήταν επειδή δεν τα εξασφάλισε λογικά, δεν θυμάμαι. Απλά έτσι λέω για την κουβέντα του τότε, γιατί πάντα να τη βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Απλά που τις πέντε ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες άλλαξαν την απόφαση τους μετά. Απλά δεν το βρίσκουμε τώρα.
0: Σίγουρα είχε και λευκό μέσα.
1: Ναι, σίγουρα είχε λευκό.
0: Θυμούμαι.
1: Ένας εκ των Πάφων, η Άρη.
0: Μπορεί. Καλησπέρα, εγώ μου και Αναστασία, Ραφαέλο Σαϊκάρα. 545.
1: Γεια σου, Ραφαέλο.
0: Ερωτικέ μετανάστη ή αλλιώ παίζουν, όπω του λέμε εδώ στην εκπομπή Game Time. Εν τώρα λέω, με το ρίζε έτσι με το βλέμμα.
1: Εν το ξανακούσα.
0: Το παράξενο, ούτε εγώ, δεν με το μάθα στην εκπομπή.
1: Παίζουν ω, όποιο πάει.
0: Είναι ερωτικό μετανάστη. Ναι. Ακόμα και εγώ που είμαι ραδί, που χωρί να είμαι ραδί, που θεωρούμε παίζουν. Ναι. Αύριο να μου πει καλή μέρα, παίζουν και να παρεξηγήσω. 77-77-10-20 τριφωνικές σας παρεμβάσεις 23-24 μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald's. Αν θέλεις παιχνίδι και μαζί φανταστικές προσφορές με τα αγαπημένα σου προϊόντα McDonald's, τότε σου έχω τρεις λέξεις: Fall into my crush. Συνδύασε τρία ίδια εικονίδια, κέρδισε και απόλαυσε μοναδικές προσφορές. Παίξε τώρα το νέο παιχνίδι αποκλειστικά στο McDonald's app. Σας το συστήνω να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Τι είχαμε την παιδιά.
0: Καλά εσείς.
1: Μια χαρά εσείς.
2: Καλά. Λέω να είναι ιστορικής.
0: Είμαι λίγο, ναι. Part time.
2: Είναι καλά, είναι καλά.
0: Παρασκευή, είναι Σάββατο, καλά. Σπίτι μου, μόνος μου.
2: Είναι καλό το πρόγραμμα του.
0: Πληρώνουν, ναι.
2: Είπες κάτι να αξίζει για το αστείο εκτός αθλητικού. Για το γίνον Κυπρέο που τον ετουφεκίσανε στην Κίνα.
0: Κυπρέο που τον ετουφεκίσα στην Κίνα. Μα ένας που είχε διαβατήριο.
2: Είναι...
0: Κάτι πιάνει το μάτι μου, αλλά δεν το
1: είδα. Δεν το είδα εγώ.
2: Ναι, όχι, ναι, το φεκίσαν τώρα για διαφθορά.
0: Για διαφθορά.
2: Ναι, ναι, ναι, μισό δίδα λοιπόν. Ναι, αλλά έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου έτσι για να μην
1: κρέβει.
2: Εφανταστήκετε και το φεκίσαν τώρα για διαφθορά. Εφανταστήκετε πόσο διεφθαρμένοι είμαστε εμείς που το κάνουμε διαβαλίδιο και τι λέγουν του κάνουμε.
0: Φίλε, παρακαλώ, μην υιοθετηθεί στην Κύπρο το μέτρο που έχει η Κίνα.
2: Εντάξαμε το τέλος.
0: Λέω το sky.gr που είναι αξιοπιστό μέσο. Έβραμε το sky.gr. Κύπρος εκτελέστηκε στην Κίνα, το Κύπρος εισαγωγικά, για μισό δις ευρώ και ξέπλυμα στη Μεγαλόνισο. Καταζητούν το γιον του. Είναι αξιωματού. Υπήρξε αξιωματούχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Είδες
2: πως καθαρίζεται η διαφθορά όμως και πάνω.
0: Κυριολεκτικά.
2: Ναι, να παίζουμε.
0: Ναι, κάτι έπιανε το μάτι μου στο Facebook, αλλά δεν το είχα δει αναλυτικά τώρα που το είπες εσύ
1: πριν το
2: άρθρο.
1: Όχι, γίνονται αυτά στην Κίνα.
2: Αλλά τα αστέρια
0: μας προσέγγει. Ελάτε, στην Κύπρο, ποιος κυνηγεί ποιον, ποιος κυνηγεί
2: ποιον, καταρτήσαν παραπάνω από τους λαούς.
0: Απέχω συνειδητά από την κατάσταση, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του κάθε ενός να φωνάζει.
2: Μα πώς να φωνάξει, καταρτήσει ένα στήτιο.
0: Φίλε, εντάξει, δικαίωμα του κάθε ενός, άμα νιώθει ότι με αυτές αποδείξεις αδικείται να φωνάξει, γιατί όχι. ενώ δεν είναι κακό, παρά το ότι δημόσιες τοποθετήσεις που δυναμητίζουν το κλίμα δεν έχουν κανέναν ουσιαστικό όφελος. Να μιλήσουμε για την ουσία της υπόθεσης. Θα βγάλει μια ανακοίνωση, είτε είσαι ο Λεωνίδου είτε η Αναστασία, και ο σκοπός μέσα είναι να υπερασπιστεί τα συμφέροντα σου, αλλά και με έναν έντονο τρόπο δημόσια. Ναι, παίρνα το μήνυμα ότι είναι σε κοροϊδιών, οκ, okay, συμφωνώ, αλλά επί τη ουσία δεν πετυχαίνει και κάτι. Για να πετύχει κάτι, πρέπει εσωτερικά να κάνει κινήσει.
2: Επί τη ουσία, κανένα δεν ξέρουμε να μπορεί να πετύχει τα τρέλα, τέλο πάντων, επί τη ουσία. Και α πούμε, ένα μόνο η ΑΕΛ, εσύ παράπονο, επειδή και ο Μπακέσο να το πει, η ΑΕΛ, ότι το φτύσιμο ήταν σκεμμένο του.
0: Φίλε, η ΑΕΛ δεν είναι ένα πράγμα που λέει μόνο. Η ΑΕΛ έχει και τρία νυχτά μέτωπα. Το μεγαλύτερο που εκλαμβάνω εγώ ως μεγαλύτερο είναι η παράτυπη παρέμβαση εξωτερικού στοιχείου εντός του VAR. Δηλαδή, εντάξει, παραδέχτηκε το ΕΚΟΠ γιατί θα έχουν κυρώσεις οι εμπλεκόμενοι. Άρα είναι μια έμμεση παραδοχή που την Ομοσπονδία, αν η άμεση θέλεις, ότι όντως δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία όπως πρέπει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κοτσινικό, πέλεγε ότι είναι κοτσινικό, απλά παραδέχεται ότι η διαδικασία για να φτάσουν ως τον εντοπισμό της φάσης δεν ήταν η σωστή.
2: Ναι, συμφωνούμε, αλλά όπως είναι και φωνάζω...
0: Παράλληλα λέει ότι είναι και φτύσιμο. Όχι, παράλληλα λέει, ένα δεύτερο μέτωπο, γι' αυτό εφεσιβάλλει και την απόφαση των εξαγωνιστικών, ότι δεν είναι φτύσιμο. Είναι μια κίνηση του προσώπου του Καφού προς τον Λιμιό και πάνω στην κίνηση του προσώπου του πέφτει πίσω. Αυτό λέει η ΑΕΛ. Ναι, εντάξει, μετά απάντησε και το ΑΠΟΕΛ, γιατί γράφει και σε μια ανακοίνωση η ΑΕΛ ότι εμείς ετιμωρηθήκαμε το ΑΠΟΕΛ. Ναι, τιμωρήθηκε, να χρησιμοποιήσει το όνομα του ΑΠΟΕΛ, ευκήγε το ΑΠΟΕΛ, απάντησε. Δημιουργείται τούτη διαδικασία τώρα.
2: Ευχαριστώ, να έχω δει, για να κάνω. Εγώ κοντε, αγώνα και τελευταίο. Ευκέβαζα πριν λίγο στην... με ένα στρεμότη, είναι στο δικαστήριο από το σπεδάφρος, για κατοχήν εκκριστικών, επίθεση και αστυνομία και τα αρκετά και τα αρκετά και τα αρκετά. Μάλιστα, είχα έχει αποχή που, που τους αγώνες μέχρι να πάει στο δικαστήριο, δηλαδή ξέρω εγώ. Έτσι και βαδίζει η πολιτεία, κοιμούνται.
0: Εννοείς.
2: Δηλαδή, να αποφασίσουν να κυβερνήσουν, ξέρω θα κυβερνήσουν.
0: Ναι, εννοείς ότι έπρεπε να δεχτεί διαπαντός και έξω εσπορτάς.
2: Όχι, ένα σούπερ μπράβο. Επειδή είναι τόσο αυτή πλέον, που βαχτούμε στην άλλα, μην γελούμε. Δηλαδή, επειδή δικαστήριο, δηλαδή, αποφάσισε να μην πάει στους αθλητικούς χώρους μέχρι να πάει στο δικαστήριο για εκτίμηση της υπόθεσης. Το αυτόφορο, ξέρουν να μου είναι αλήθεια για να
0: άμα... Μα αφού νομίζω δεν έχουμε στην Κύπρο αυτόφορο.
2: Ναι, άκου την κουβέντα. Άμα θέλουν να έχουν πολιτική βούληση να μην μετρούν τους ψήφους τους, μα να χάσουν πέντε ψήφους να μην το έχουν να είναι πολιτική για το καλό όλο. Υπάρχει ένα μόνο αυτόφορο, ακόμα και στην κακόμενη την Ελλάδα που γελούν μαζί της. Εχθές που ένας πρίσκεφτε μας ένας οπαδός του ΠΑΟΚ πήγαινε για κατοχήν εκκριστικό και μετά εδώ την επόμενη το πρωί ή μόλις εξημέρωσε. Πήγαινε δικαστήριο 18 μήνες φυλακή χωρίς ένα φυλακή χωρίς επιτέκειος μου μετά.
0: Ξέρω, μιλούμε στον εγώ μέρος, είπαμε ότι στις μάπες δεν έχει αυτόφορο, όπως με την έννοια του αυτόφορου όπως είναι στην Ελλάδα που λες εσύ.
1: Θα ρωτήσουμε στο διάλειμμα να είναι.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, η πολιτεία παίρνει μέτρα, παίρνει μέτρα, αλλά και μόνο έχει αυτόφορο στο αθλητικό.
0: Πάντα το διευκρινίσουμε αρχαία, να διευκρινίσουμε με όργανο της τάξης, να δούμε.
2: Για όσο επικεβαστή είναι, όπως είναι έτσι να γελάς.
0: Μάλιστα.
2: Παίρνουν καταστάθηκα μέτρα, δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα. Πώς θα μόνο έχει αυτόφορο, πώς θα λύσουν το πρόβλημα. Μια και εξωτερικός και λύρει το πρόβλημα.
0: Κατανοητό, να σε καλά.
2: Καλή
0: να είσαι καλά φίλε, καλό υπόλοιπο. Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σου Αναστασία, γεια σου Πεζούνη.
0: Γεια σου Βασίλη.
3: Δεν μπορούμε.
0: Είμαι καλά φίλε, εσύ πώς είσαι.
3: Μια χαρά. Δεν τώρα σου πω, καλά τους κάμουν και λίγα τους κόμμα να φταίω.
0: Ποιους πουλούς, γιατί είναι πολλά τα μέτωπα ανοιχτά.
3: Πού φανάζουν και ο Δίδης, έτσι όλο η Δίδη.
0: Τότε που τους εψηφίσαν εννοείς.
3: Τότε ναι, τότε που σε λένε Ομόνια να βάλουν υποψήφιον, ευκάλλαν σπυρούθια.
0: Πλέον παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη εκλογική διαδικασία όταν αυτή έρθει. Τι θα συμβεί.
3: Το ίδιο πράγμα είναι νεούλοι έτσι, αλλού είναι ούτε φωνάζουν
0: για
3: να αλλάξουν, για να αλλάξουν, για να αλλάξουν και πάντα βγάλουν τον ίδιο. Ήδη άμα βάλει είναι μόνο υποψήφιο και βγάλουν σπυρούς και τώρα τραγούσουν καλά τους κάμουν και λίγα τους κόμμα.
0: Να πας
3: πω. Και ο άνθρωπος έφυγε και είπε ότι τι μου να ρίξει μετά από ελ, να πω ήταν από ελ λίστος ο άνθρωπος που βάλει την Ομόνοια.
0: Να μας ουρεμάσουμε.
3: Και κάποιος διάβασα ότι ο άνθρωπος ήταν μετά από ελ.
0: Ποιος πουλούς σωρίες έχασα σε ποιος είναι μετά από ελ.
3: Ο Σαβίδη. Ο οποίος βάλει την Ομόνοια υποψήφιο.
0: Ναι και η οπαδική του προτίμηση του κ. Σαβίδη.
3: Και είπε ότι ο άνθρωπος μετά από ελ, ναι ήταν από ελ λίστος ο άνθρωπος.
0: Αλλά η πρώτη είναι η Ομόνοια.
3: Ναι, πρώτη είναι η Ομόνοια, ναι. Απλώς έφκανα πολύ σπυρούκια γιατί η πρώτη είναι η Ομόνοια, ό,τι ποτέ άλλο. Αν τον έβαλε κάποιος άλλος δεν μπορεί να φκεί ο αφαιρμοτητός.
0: Μάλιστα. Ένα λεπτό γιατί έχω μήνυμα. Υπάρχει αυτόφρονο αδίκημα. Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και τον νόμο για τη βία, δεν έχουμε ένα αθλητικό εισαγγελέα στην Κύπρο.
1: Okay.
3: Υπάρχει, ναι, με ζωή, το στέκιο σε μια κοντή του που θυμούμε ότι υπάρχει αυτόφρονο στην Κύπρο, αλλά απλώς δεν λειτουργεί.
0: Διότι λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις, ξέρουμε το.
3: Και όχι μόνο το αυτόφρονο, είναι πολλά που λειτουργούν στην Κύπρο.
0: Εγώ δεν καταλάβω που φεύγουν από τα γήπεδα και βάλουν ύστερα φωτογραφίες του και γυρεύκουν τους. Έχουν το τσάμε και αφήνουν τον αφήνουν και γυρεύκουν τους ύστερα.
3: Φίλε, στην Αγγλία αν έκαμε κάτι, αρπάσουν την ίδια ώρα.
0: Εμείς θέλουμε ένα άξιο ρε φίλε, να φύγει, να βγάλουμε λίγο τις φωτογραφίες του, να γυρέψουμε.
3: Ναι ρε φίλε, άλλο εμάς, φίλε, ξέρεις, μα είμαι να πω και πιο που να με βρουν ύστερα.
0: Φίλε, πάντως το τμήμα χουλικανισμού της αστυνομίας έχει τη δικαιοδοσία διανόμου να μπορεί να σταματήσει την ισχύ μιας κάρτας φιλάθλου. Τον κρατάτε το. Δηλαδή, έχει δυνατότητα στα χέρια του το γραφείο να πάρει άμεσα μέτρα.
3: Ήμουν σε έναν παιχνίδι στο ΓΑΣΥΒ, Ομόνοια ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
3: Ήταν μέσα στα box, ήμουν εντάξει, ήμουν στη δυτική, ήταν στα box ο πρότονος Πετρίδης. Εξετοιμάζαν τον ειδική μας. Εξετοιμάζαν και γίνος άκουσα ρε φίλε μαθιά μου, εντάξει τώρα θα πούμε να μπούμε. Μαλώσανε φωνάζαν από κάτω, ήρθε η security, πιάνε και μου φωνάζαν της Ομόνοιας και πιάνε τον έξω.
0: Να καταλήξουμε σε ένα απλό συμπέρασμα. Η ατιμωρησία για να επανάληψη. Είναι κάποιον που διαφωνεί με τον το ρητό. Η ατιμωρησία για να επανάληψη. Καληνύχτα και καλή τύχη να με θρυνούμε θύματα και να μας έβρει κατά λάθος καμιά πέτρα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Εμά δεν πρέπει να το θυμούμε έτσι.
3: Και ας πω και ένα tips.
0: Ναι.
3: Δύο φτωχιά σήμερα.
0: Μπάσκετ ή μάπα.
3: Μάπα.
0: Έχεις τα να μας τα πεις.
3: Ελλάδα και πάντα οι Γερμανοί κερδίζουν.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Γερμανοί. Μάλιστα.
3: Ναι. Χαίρετο.
0: Γεια σου Βασίλη μου. Μια 63 λέει παιδιά. Ένα λεπτό διότι δεν καταλάβω κάποια πράγματα. Σχέση είναι όλο η ζήτηση με κακή διαιτησία. Ένα δύναμη διαιτητές τέλος. Δεν καταλάβω ούλους μετά Χριστον προφήτων να λούν τη διάν καραμέλα ότι φταίνει που ψηφίσαν όλο η ζήτηση. Μάρφυλο όλο η ζήτηση ηγείται της ΚΟΠ. Και η ΚΟΠ έχει υπό την υποπτία της το τμήμα διαιτησίας, την επιτροπή διαιτησίας. Ποιος φταίει εγώ, η Αναστασία. Φταίει εκείνος που διηγεί την ομοσπονδία. Να φέρει τομές, να αλλάξει πράγματα. Ένα λεπτό διαιτητή πάντα μου 63 μου σε ρωτώ με σεβασμό. Βλέπεις αλλαγή. Συμφωνούμε ότι κάθε χρόνο έχουμε κακή διαιτησία. Εξού και φέρνουμε ξένους διαιτητές. Είναι μια ομή παραδοχή ότι οι δικοί μας έγκαμουν στα δύσκολα. Και κάποια στιγμή τη σεζόν καλούμε ενισχύσεις απ' έξω. Μέσα τι έκαναμε για να τους βελτιώσουμε. Ή κάθε χρόνο ξεκινούμε τον Ιούνιν και τον Ιούλιν που είμαστε χαλαροί με το φραπεδάκι μας στην παραλία, στηρίζουμε τους και που σφίγγουν τα γάλατα ενώ που Σεπτέμβριν, που Οκτώβριν, Νιόβριν θέλουμε ξένους. Κανονικά πρέπει να δουλέψουμε για να μην θέλουμε ξένους. Αν επαναπαυόμαστε στο ίδιο μοτίβο, στον ίδιο κύκλο, θα μείνει κύκλος και δεν θα βελτιωθεί. Και πάντα η κεφαλή μιας ηγεσίας, μιας ομοσπονδίας, ενός θεσμού, έχει την ευθύνη. Αλυσιδωτά να το πάρει και όσο έφερε τον κύριο Νταματό, ο κύριο Λοϊζίδη. Άρα έτσι είναι, έτσι δουλεύει το σύστημα. Έτσι είναι κάτι προσωπικό μου, κύριο Λοϊζίδη. Πάμε στον επόμενο.
4: Ναι, εγώ.
0: Εσείς είστε.
4: Τι γίνεται,
0: είμαστε μια χαρά, καλά. Αν είσαι ο Μιχάλης, νομίζω Εύρας.
4: Είμαι, ρε.
0: Είσαι, ναι.
4: Να σου πω, ο Καντέμογλου, έφυγε στη γραμμή.
0: Όχι.
1: Ακόμα.
4: Το όνομα του Χριστός.
0: Ναι.
4: Νομίζω έχετε έφυγε στον Παρούτη. Να έφυγε να μας το βεβαιώσει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί έφυγε.
4: Δεν θυμούμαι τον λόγο, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να πούνε τα αυκή, θέλω να το ρωτήσεις.
1: Ήταν γνώριμη η φωνή που άκουσες δηλαδή?
4: Όχι, ήταν διαφορετική που τη φωνή που ακούτε στο... Η φωνή ήταν διαφορετική, αλλά το σύρμα της... Όχι ο τόνο, η φωνή ήταν διαφορετική. Δεν ξέρω, έγραφε και Χρήστος, δεν ξέρω, είσαι διάφορο.
1: Να το ρωτήσουμε, να το αυκή.
4: Ναι, που είναι αυκή να ρωτήσεις. Μπορεί να είναι ο ρυθμός του που είσαι. Έχει κανένα νέο, έχει κανένα μεταγραφή, ρε παιδιά.
0: Ωραία, μεταγραφή σε δικιώσα κανεί.
4: να μου δεις τι. Μάλλον να μου δεις εσύ την κέντρα, φίλε, δεν σάξω.
0: Γιατί ρε φίλε.
4: Ε, άμα δεν είναι εθνική, δεν είναι σάξω.
0: Ωραία φίλε, αγκαλιάζουμε την εθνική, θα πάμε και ο γήπεδο από εβδομάδας. Και μαγάρα ξεκινήσουμε καλά με Μαυροβούνιο.
4: Εντάξει.
0: Πιστεύεις το εσύ. Λέω, το πιστεύεις ή είσαι αισιοδόξος.
4: Δεν μπορώ, όχι ρε φίλε, εντάξει αισιοδόξος να
0: είμαι. Για την επόμενη μέρα. Έχει, ναι, εγώ είμαι αισιόδοξος για την εθνική. Ελπίζω να είναι στη σειρά πάει, αλλά φίλε, έχουμε καλόν υλικό. Ο Μάντσος αρέσκει μου σαν προπονητής. Ναι, αρέσκει μου ο Μάντσος πώς εκμεταλλεύεται το υλικό του. Εφόατε, πάει, παίζει επιθετικά. Έφτα την μια ομάδα αντιποδόσφαιρο. Τουλάχιστον έτσι μου δείξε ενώ στα σήμερα 24 Σεπτεμβρίου.
1: Και η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών άλλαξε.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί και οι διεθνείς ρε φίλε πρέπει να χαίρονται που πιένουν εθνικοί. Και να το θεωρούν και υπέρτατη τιμή. Και να το δείχνουν και στο γήπεδο.
1: Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλλαγή που τον καιρό που ήρθε ο Μάντσος στην ψυχολογία.
4: Πρέπει και ψυχολογία. Αφού το που έχω εγώ ως οπαδός ας πούμε, αφού είναι και η ομάδα όλη. Δεν έκαμε κάτι, δεν έδειξε κάτι.
0: Εντάξει, με εντόπισε, έτσι που δίπλα στην εθνική δεν περιμένουν μόνο το αποτέλεσμα. Χωρίς να σε κατηγορήσει, ο καθένας κάνει ό,τι πιστεύει και δεν αλλοιώνει το πράγμα.
4: Αλλά
0: ο καθένας έχει που έχει κόσμο που δίπλα στην εθνική.
4: Δυσκολευκόμαστε να βρω εισιτήριο για να πάμε στην εθνική,
0: ναι, θέλω να σε κανονίσω.
1: Τρέχει και διαγωνισμός.
0: Να συμμετάσχεις
1: στο διαγωνισμό μας.
0: Να έβρεις εισιτήριο.
4: Τα δωρεάν μπορεί να μην καταφέρνουν να βγουν να πιένουν εκεί εδώ. Εμείς σου φταίμε.
0: Εντάξει ρε φίλε, αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας να πιένουν στην εθνική. Ενώ και φταίμε πάντα οι άλλοι.
4: Εντάξει ρε.
1: Θέλουν στήριξη οι ποδοσφαιριστές και ζητούν το και ήδη μέσα από τις δηλώσεις τους.
4: Να το κερδίσουν και να την έχω.
0: Τώρα να ρωτήσω αν ευκεί σήμερα, ρωτήσω με Αναστασία.
4: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό τελτίο. Πάμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: Super Sport 104.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
8: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο PrimeTel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
12: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
13: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
14: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
15: Η ώρα είναι 3:30.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel στη Νέα Υόρκη και στο τέτα-τέτ του Προέδρου Χρυστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Είναι στραμμένη σήμερα η προσοχή για το Κυπριακό. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Η Μαρία Άγγελα Ολγκίν συναντάται στη Νέα Υόρκη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο τεμαχίο 10 της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χρυστοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Ενώπιον της Βουλής κατατέθηκε ο προϋπολογισμός για το 2027 με τον Υπουργό Οικονομικών να τον παραδίδει στην Πρόεδρο της Βουλής, στέλνοντας μήνυμα για στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών. Συνάντηση με την UNFICIP θα έχει το απόγευμα ο κοινοτάρχης της Δένειας μετά το χθεσινό περιστατικό στην νεκρή ζώνη. Στον πάγο βάζει το Κρεμλίνο μια πιθανή σύνοδο κορυφής τον Δεκέμβριο ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Η επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό έπεσε ανοιχτά πλέον στο τραπέζι μετά και την προειδοποίηση του Συμβούλου του Μοτσντάμπα Χαμενεή σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
19: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
20: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
21: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
22: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασεκάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
23: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
24: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου. Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair. Την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
25: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισό ώρα παρακάτι. Ευχαριστίες σε Kevin Lent McDonald's. Και εγώ, Μάρκους Έντουαρτς, μεγάλη παικτούρα. Λοίζου δεξιά, Γιονίς αριστερά, πίτας κορυφήν. Έντουαρτς Καστάνος πίσω τους. Πολλά καλή επιθετικά, λέει 508. Έχουμε καλές επιλογές, συμφωνώ 508. Με 60 ρελί, δηλαδή φτύλο ειζήτηση ο κάθε πρόεδρος της κόπου. 4 ζητές στο ύπεδο, 4 στο βάρ και 100 κάμερες μπορούν να αξιολογήσουν και απαρούσες αποφάσεις. Ναι, αλλά ποιος φταίει ας έναν, οι διαιτητές, ωραία, οι εμπλεκόμενοι στη φάση. Ποιος τους επιλέγει να σφυρίσουν, ο κύριος Νταμάτο.
1: Τον αρχιδιαιτητή,
0: τον εκάστοτε αρχιδιαιτητή. Ποιος επέλεξε τον εκάστοτε αρχιδιαιτητή, η ηγεσία της Ομοσπονδίας. Άρα δεν θέλω να λες ότι φταίει ο κύριος Λοϊζίδης.
1: Είναι αλυσίδωτα.
0: Φταίει η ηγεσία της Ομοσπονδίας. Ο ηγέτης όμως ο τέχει για πάνω είναι ο κύριος Λοϊζίδης. Άρα σίγουρα ο εκάστοτε πρόεδρος που τώρα που συζητούμε είναι ο κύριος Λοϊζίδης έχει ευθύνη για τα κακοσκήμενα στη διαιτησία. Ναι, όχι τη μοναδική προφανώς. Εγώ σας είπα τη γνώμη μου. Πρέπει να γίνει επαγγελματική εχθές. Ελπίζω ο κύριος Λοϊζίδης είναι ο πρώτος που είναι ο Κάμι και να του πούμε πολλά μπράβο. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε Πάρη.
2: Χαιρετίζω την καλύτερη παρέα.
0: Γεια σου Πάρη μου.
2: Να μου κάνετε.
0: Είμαστε καλά εσύ.
1: Καλά εσύ.
2: Καλά Αναστασία. Απέναντι ποιος είναι.
0: Ο Στεφάνος Στεφάνου.
2: Α, έπιαν το σοβαρά το θέμα. Είπε να έρθει δουλειά και
0: παραήρθε.
2: Και παραήρθε. Είδαμε να κάνουμε ρε φίλε, είμαι και όλα με την παρέα μου, καθούμαστε να ακούμε στάς.
0: Μπράβο ρε φίλε, είμαστε πολύ ακόμα καλύτερα.
2: Είμαστε πολύ, τρία λιγόσκυλα και ένα λαμπρατόρ.
0: Α, είναι πολλά καλή παρέα σου.
2: Ναι ρε φίλε, αφού για αυτό που σου είπα, είμαι στην Πέκκο, κάνουμε με τα σκυλάκια μου.
0: Σκυλίσια παρέα.
2: Μπράβο, μπράβο. Να μου γίνετε, εντάξει, υπόψη, κανόνισε στα 5 ώρα.
0: Φίλε, 8 έχει μια υποχρέωση στο Λάζ με την ΑΕΚ, που είμαστε καλεσμένοι αθλητικοί συντάκτες ρεπόρτερ της ΑΕΚ και ύστερα έχει Παναθηναϊκό.
2: Μιλώ για την υποχρέωση είναι να καταφέρει να δεις τον Παναθηναϊκό.
0: Εννοείται ρε φίλε, εγώ διαμήνυσα μέσω Κυριακού Δημητρίου των άντρων Καραπατάκη ότι 9 και 10 έφυγε.
2: Φίλε, μιλώ για εκείνον εγώ.
0: Ποιον Παναθηναϊκό θέλει να δω.
2: Εξαρτάται που σέναν είπαμε η ώρα.
0: Που ποιον εξαρτάται, εσύ κατάλα.

0: Χτες είπαμε για την ελευθερία, βάλε.
1: Ελευθερία εννοείς τη γεννά.
0: Ναι
1: ρε φίλε, μιλημένη το μωρό, μιλημένη η κόρη, να με έφυγε πριν τις 11 και κάρτων.
2: Εντάξει, τι.
1: Ναι, μιλημένο.
0: Τούτο που σε ρωτήσαν, είναι κανονισμένη δουλειά σου.
1: Αδέρουμε, μπορεί ευχαρίστως να δει το πρώτο φως.
0: Μάλιστα, οκ. Διαφορετικά στην επόμενη ομάδα που να έχει νίκη.
1: Ναι, εντάξει φίλε, καλά να είμαστε εγγυμάνα της ενημερή.
0: Αν με περίμενε να κάνει νίκη η ομάδα της μάνας της, δεν ήταν αυτή.
1: Καλή φρόνημα βάσο, μας ακούει τώρα, έχουμε έναν καιρός για εντάσεις.
0: Ρε, με να χωνέσαι. Αν ήταν να χωνέτε με τούν τα πράγματα, ήταν να σε πάρει.
1: Πάντως γήπεδον πάμε όλοι κανονικά. Και στους 9,5 μήνες.
0: Έτσι. Πια ρε φίλε να πω την καλησπέρα μου, να δω να χαίρουμε να είχαστε καλά.
1: Να σε καλά Πάρη μου, να σε καλά.
0: Να τα πούμε.
1: Τα λέμε φίλε, τα λέμε.
2: Συνέχεια Πάρη.
1: Κύριε Στεφανέ, έχουμε επόμενο. Έχουμε, να πάμε. Χαίρετε.
3: Γεια
2: σας.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα.
3: Έτσι λέει, για το Τραμπ λέγες πριν για το θέμα της τεχνικής καταχρήσης και το σωματότυπο και το εξωτερικό και για τους Κύπρους παίκτες βασικά. Έχεις δει παιχνίδι της Ομονίας πέρσι?
1: Αρκετά.
3: Αρκετά. Έχεις δει φέτος?
1: Πιο λίγα.
3: Ναι, έχεις δει όμως κάποια παιχνίδι.
1: Ναι, έχω δει κάποια, ναι.
3: Ο Παναγιώτης Ανδρέου, κατά την προσωπική μου άποψη, έκαμε τρομερό λάθος που έβαλε πιο σημαντική μας γαμπάτσοκο, μην το αντεπρόσεξες.
1: Ναι, διάμωσε, ναι, άνοιξε.
3: Αν δεν το είδες, αν δεν το προσεξες, βάλε ευθυνόν παιχνίδι και βάλε και φέτος να δεις τουλάχιστον τα φωτιά του πόσο βάρετα έγινε. Κουράζεται πιο εύκολα στο αγωνιστικό χώρο και η ταχύτητα του μειώθηκε.
1: Το δεν το μελέτησε αλήθεια.
3: Δεν το λίγο να τα δεις ότι έχει μια τρομερή διαφορά. Δεν ξέρω ποιος γινόταν στο... τον καθοδήγησε να γίνει έτσι. Ίσως ο Μιτσής να προβλέπει ότι μπορεί να πάρει με γραφή στο εξωτερικό. Εν καλά το έκαμε. Γιατί στο εξωτερικό θα μπορούσε να σταθεί.
1: Με μυϊκή μάζα νοές που έχει αυξηθεί.
3: Ναι, με μυϊκή μάζα όμως να σταθεί πολλά πιο εύκολα.
1: Για έξω πάντως ο Ανδρέου Κώστα.
3: Δεν ξέρω τι διαφωνώ. Για μένα είναι και παίζει πολλά πράγματα για να πάει στο εξωτερικό κάποιος ποδοσφαιριστής. Δεν είναι μόνο το ότι βλέπουμε στην Κύπρο. Τελείως διαφορετικό το ποδοσφαιριστής στο εξωτερικό. Μπορεί και να πετύχει, μπορεί να αποτύχει. Και... είναι εύκολα τα πράγματα. Είμαι και τρομερή κάθε μέρα προβότηση που λέει επαγγελματικά τα πάντα.
2: Πρέπει να εγκληματιστείς κιόλας.
3: Ναι, πολλά ενδιαφέρον. Εντάξει, δείχνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί με τα δεδομένα που βλέπουμε μπροστά μας, αλλά σας είπα το εξωτερικό είναι πολλά διαφορετικό. Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι σε περίπτωση που δικαιωθεί η ΑΕΛ και δεν τιμωρηθεί ο ποδοσφαιριστής, δεν θεωρείτε ότι είναι αλλιώς η αποτελέσματος?
1: Αν κερδίσει την έφεση εννοείς.
3: Βέβαια.
1: Φίλε, αλλιώς ο τελεσμός προς την έκταση μάλλον θα εννοείς επίσης, ναι.
3: Έχει σημασία, αν ήταν 6-0, αν ήταν 1-0.
1: Ναι, φίλε...
3: για μένα δεν έχει σημασία. Για μένα έχει αποδειχτεί, δεν είναι φάουλ και για σένα είναι κόκκινη και για μένα είναι κιτρίνη και για τον Αλφα δεν είναι καθόλου κόκκινη κιτρίνη. Καταλαβαίνεις, εφαρμόστηκε ο κανονισμός. Το φάουλ, κόκκινη οδηγητής την είδε, το βάλει δεν την κόκκινη, είναι πια την κόκκινη, οκ. Και μπορεί ο φύλαθλος ή ο παράγοντας να διαμαρτύρεται ότι ήταν κίτρινη, δεν ήταν κόκκινη. Μιλώ για ένα πράγμα που έγινε και ένα ολόκληρο θέμα και είδαμε το και όλοι. Αν δουν το πράγμα για την προσωπική μου, αν δικαιωθεί για ΕΛ, είναι αλλιώσια αποτελέσματος.
1: Ας πούμε ρωστά, στα ευβαρύν το αλλιώσια αποτελέσματος, μ' ακούετε. Επειδή ρε φίλε, να σου αποσύρω το σκεπτικό μου.
3: Παρασύρεσες το αποτέλεσμα, πιστεύω.
1: Ναι, όχι, έλα λόγια το εξήνε, λέω ότι ήταν 2-0 μπροστά από ΕΛ, ήταν καλύτερο, άρα βλέπω αλλίωση, βλέπω ότι ένας παίκτης δεν πρέπει να αποβληθεί, αν πρέπει να αποβληθεί, πρέπει να έξω.
3: Μα
1: δεν λέω ότι ήταν να δέρει καρατίν το από ΕΛ, εγώ σου λέω ότι 2-0 ποδοσφαιρικά ήταν καλύτερο, δεν ξέρω, αλλίωση αποτελέσματος ακούεται μου βαρύ. Και νομίζω...
3: πώς να το πούμε, όταν έρχεσαι για δικάζουμε και παίζω με 10 παίκτες και εσύ με 11, πώς πρέπει να το
1: πει. Οκ, να το βάλω σε άλλο πλαίσιο. Άρα κάθε άδικη αποβολή κατά εσύ συνιστά παράλληλα και αλλιώς αποτελέσμα.
3: Όχι, διαφωνώ.
1: Γιατί όχι,
3: διαφωνώ. Ας αυτό γιατί. Είπα, δεν είναι φάουλ και τι διαφωνεί και εγώ συμφωνώ για την κόκκινη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί να διαφωνήσω για την κόκκινη αν είναι σε ένα φάουλ. Εντάξει, όπως έγινε και πρόσφατα στο Αθλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν τα είδε κανένας, ενώ ήταν δύο καθαρές κοκκίνες, εντάξει, και δεν τα είδε κανένας. φάουλ, είναι πάση της φάσης, είναι κάτι στο αγωνιστικό χώρο. Εκεί έχει γίνει κάτι που μπορεί να βγει τώρα, μου λέω μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει η τιμωρία. Αν ισχύσει η τιμωρία, οκ. Okay. Αν δεν ισχύσει όμως η τιμωρία...
1: Εντάξει Κωνσταλά, πρόκειται για ερμηνεία ενός κανονισμού στο τέλος της ημέρας, είτε φάουλ είτε αντιαθλητική ενέργεια.
3: Αλλά αν δικαιωθεί η ΑΕΛ, αφισβητείται του κανονισμού.
1: Αφισβητείται ο τρόπος που τον ερμηνεύσα.
3: Ναι, είναι. Δηλαδή,
1: πάει πακέτο. Για να μην προοικονομούμε, α βγει η απόφαση του εφετείου τον Οκτώβριο, τώρα αρχέ Οκτωβρίου, και θα συζητήσουμε μετά επί αυτού. Γεια σου, Κωστά μου, γεια σου. Επόμενο, χαίρετε.
4: Καλησπέρα, Αναστασία.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, του κυρίου Στέφανον και Λεωνίδου, θα σα καλησπέρισω.
2: Έχουμε ερώτηση για σένα.
4: Ναι, άκουσα τον Αναστασία. Ναι. Έχω δύο θέματα, Αναστασία μου. Με του δύο κυρίου δεν μιλώ. Είναι γάμα συγκόμμα αντικαντεμόγλου.
2: Λοιπόν,
4: το πρώτο θέμα, ναι, γάμα συγκόμμα αντιόμμα Αναστασία. Το πρώτο θέμα είναι ότι ο κύριος Πάρης έχει και έναν παπαγάλο που λέει αποτελέσματα. Είναι να μπορεί να γίνει έχος έντον και πιάνει τα μόνος του. Να μας πει αν μπορεί να... Το λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι ότι κύριε Λεωνίδου έχω σου μεταγραφή. Θα φύγεις από το πρόγραμμα, θα κάνει μεταγραφή. Σε άλλο πρόγραμμα νομίζω να κάνεις μόνο σου εκπομπή.
1: Ε, πού να πάω.
4: Και είναι έγκυρη πληροφορία τούτη και να μην λαλούμε και ονόματα ποιος μου είναι. Δεν είναι ο Πολύβιος. Το λοιπόν, και ερχόμαστε στο κύριο θέμα. Ο Μπαρότης με ποιον, πότε κάνει πρόγραμμα, διότι δεν και ξέρω.
1: Άρα είναι πια στη τηλέφωνο.
4: Όχι, είναι πια, αλλά πότε κάνει όμως.
1: Οι εχμές στο ΜΕΚΑ, να σου πω τώρα αν είναι ακριβώς, τρεις, καθημερινά στις τρεις.
2: Μετά τι
4: είναι. Τώρα είμαι χρήστος πράγματι, αλλά δεν πιάσα εγώ.
1: Καλά, είναι τα σχεσινέσαι τώρα, είναι θυμάσαι αν έπιασες τις εκμές.
4: Δεν πιάνω ρε φίλε, έπιασε άλλο πρόγραμμα, έπιασε. Μόνο έστειλα προχτές το μήνυμα, διότι είπες τα σκαζίες σου, ήταν η κοπέλα να μπει λαλούσει.
1: Στέλνε Μάρκου, στέλνε Μάρκου. Στα πέταλα, 10-12 το σουκού.
4: Στα πέταλα, διότι πρέπει να σε κάνω στα πέταλα. Είπες τα σκαζίες, πρέπει να στείλω μήνυμα.
1: Μάλιστα.
4: Είμαστε καλά, ούλα.
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
4: Α, ναι, χαιρετίζω τον κύριο Λεωνίδου και τον κύριο Στέφανο. Να μην λέει ότι σας χαιρετούμε, να.
1: Εντάξει, σας χαιρετήσουμε. Γεια σου, Κατεμόγλου.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, γεια σου, Κατεμόγλου. Ο 628 λέει καλησπέρα, Γιώργα Ρελεβέντη μου. Στην γυναικεία παρουσία που είναι μαζί σου σήμερα. Γεια σου, Αναστασία. Γιώργος από την Τερίνια. Ελπίζω να δούμε μια πιο δυναμική εθνική από άλλες χρονιές, γιατί έχουμε πολύ καλό και ποιοτικό υλικό. Καλή επιτυχία στα παιχνίδια που θα δώσει. Ο 252 λέει: ποια είναι η ομάδα σου, αν ήταν η ομάδα σου, θα άνοιγες θέμα. Νομίζω και εν τον Κώστα που ρωτά. Ο Κώστας είναι ομονιάτης. Αν με ρωτάς σήμερα, εγώ είμαι Nike. Απλά λέω γιατί δεν ξέρω ποιο ρωτάς. Αν ρωτάς την Αναστασία, να σου πει ντομάτα είναι. Ολυμπιακός Πειραιός.
2: Ολυμπιακός Πειραιός.
1: Γιώργο μας σου δώκω μετά απόψε στον μπάσκετ. Διπλώνει Παρί. Έβαλε μου Μασερκάνο 545. Ραφαέλο, Στέφαν, ξέρεις πώς κάνω τον μπλοκ κάποιον να εξαστείλει μήνυμα. Ο 5-45 τίτε.
2: Θέλω να πεις πώς νιώθεις που θα δεις την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας ο Μπραντόβιτς.
1: Φίλε, άκου. Όπως είπα απόψε, έχω μια επαγγελματική υποχρέωση.
2: Ναι, ναι.
1: Όμως, 9 και 5 θα βγω έξω από το μαχαζί. 5-6 λεπτά πιο την άβρα μου το κινητό να ακούσω λίγο την περιγραφή των συναδέλφων Nova Sports για το τι επικρατεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων στο Telecom Athens. Και μετά πάμε να δούμε. Είναι, για όσους έφτασαν ο Μπράντοβιτς, πέρα από την πλάκα τώρα, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Εγώ έπρεπε τον που το 9 και μετά, το Ζέλικο, είναι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, είναι ο άνθρωπος που συνυφασμένος με τον Παναθηναϊκό και ήταν ο καταλληλότερος να περάσει την ομάδα στην επόμενη εποχή, γιατί ήρθε ο Αταμάνο όταν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου καλά, πήρε ευρωπαϊκό, εφθάρηκε, έφυγε, η πιο καλή επιλογή είναι ο Μπράντοβιτς για πολλούς λόγους, όχι μόνο για έναν ή δύο. Άρα είναι κάτι σημαντικό.
2: Μπορεί να συγκινηθείς κιόλας να κλάψεις.
1: Συγκινήθηκα. Εγώ δύο φορές έκλαψα στη ζωή μου για μαπά. Είμαι μπάσκετ αθλητισμό. Η μία είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Μάλιστα.
1: Η επιστροφή του στην ανακοίνωση που τον είδαμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ναι. Έβλε, αν είσαι Παναθηναϊκός και ειδικά μπασκετικός, καταλάβεις τι εννοώ. Φαντάζομαι είμαι μόνος μου, γιατί είσαι πολύ κόσμο Παναθηναϊκός στην Κύπρο. Ένας άνθρωπος ο οποίος γιγάντωσε τον brand name στον μπάσκετ. Οπότε ναι, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Την οποία είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος περνά τη σε δεύτερη μοίρα τη δική του στιγμή. Δηλαδή, ένα κουστρίνι τον Μπράντοβιτς, περό, αλλά αδιαφορεί, είμαι σίγουρος. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να κερδίσει ο
2: Παναθηναϊκός. Και πώς το βλέπεις, Νίκη.
1: Εντάξει, μα εγώ σε πιο γεμάτη ομάδα που είμαι παρή. Μπασκετή ανάλυση πολλά λεπτά πράγματα σου κάνω, αλλά που τα λέω που καταλάβω θα πρέπει να ελέγξει τα επιθετικά rebound της παρή. να κερδίσει rebound για να με δω και την ευκαιρία να πάει σε transition η Παρή, γιατί τρέχει και εκτελεί γρήγορα στα πρώτα 6-7 λεπτά των δευτερόλεπτων επιθέσεων της και πολύ ποσοστό από τρίποντων. Άρα να σου πω την αλήθεια, άμα η Παρή έχει ρυθμό πίσω από, από τη γραμμή του τρίποντου, είναι πρόβλημα. Οπότε αισιοδοξώ ότι ο Παναθηναϊκός με την καλή του περιφερειακή άμυνα, με τον Παντιό, με τον Μπόγκα, θα είναι σωστός, συγκεντρωμένος και θα κερδίσει.
2: Και ακόμα μια ερώτηση, έτσι λίγο τρίκι.
1: Μα κάνεις μου συνέντευξη τώρα.
2: Ναι, ναι, κάνω σε συνέντευξη.
1: Ρώταμε,
2: θέλω να μου πεις ποιον παίχτη θα έπιανες από τον Ολυμπιακό. Άρα έχεις την ευκαιρία να κλέψεις έναν παίχτη.
1: Επειδή πρέπει να βάλω στις ανάγκες του Παναθηναϊκού τον Μιλουτίνο.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί θέλουμε πεντάρι. Οπότε
2: θα έπιανα... Αν δεν έπρεπε να το βάλεις στις ανάγκες.
1: Απλά να πιάνω ποιον να είναι. Είμαι μεταξύ του Βεζέγκοφ και τώρα του Μακιντάιρ που είναι μεγάλη αγάπη. Αλλά μπορεί αν δεν είναι θέμα ανάγκης, για να μου πείτε, μα είσαι τεσσάρκο Παναθηναϊκός, να πιάνω σας. Που σε ανύποπτο χρόνο βάλει 20 πόντους. Αλλά μπορώ να κάνω αστείο.
2: Κάμε.
1: Το σας αλλά με τις βολές που κάνεις στο Ολυμπιακό. Εντάξει, ρε, και αστείο να κάνουμε. Μην αλλάξετε σταθμό μανιμάνι. Άκου το βάζελο. Ένα αστείο να κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι 9 και 4 παίζει ο Παναθηναϊκός με την Παρή στο ΆΚΑ, όπως το λέμε εμείς, πάντα ΆΚΑ να το λέμε, και 9 και 30 Ολυμπιακός με την Μπασκόνια στην Ισπανία.
2: Και παίζει και η Εθνική Ελλάδος.
1: Η Ελλάδος 9 και 45 ζωντανά από το σταθμό μας μέσω και του Intervention Ελλάδα Sports. Να ευχαριστήσουμε τη συνεργασία που έχουμε με τους συνάδελφους στην Ελλάδα. Σε 7 έχει Ανδώρα Μάλτα. Είναι Σερβία Ελλάδα σε 9 και 45, ώρα 7 Ανδώρα Μάλτα. Επίσης 9 και 45 κάποια άλλα μας πέραν από το Σερβία Ελλάδα είναι Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία και Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Στην Ευρωλίγκα 7 έχει του Πάιερ Ρεάλ και Χάπουελ Μπάγερ. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλκίδης, στις 9 και 30 Μπαρσελόνα Εφές και στις 9 και 45 Βιλερμπάν Μακάμπι. Για την Μακάμπι να πούμε ότι είναι τελεσίδικο όπως θα παίζει στην Κύπρο τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Είναι μια δύσκολη κυκλοφόρηση εδώ και μέρες. Ωραία, στο Σπύρος Κυπριανού, στη Λεμεσό. Έχουν παραγγελθεί.
2: Γνωρίζουμε κάτι για παρουσία φιλάθλων.
1: Διαβουλεύονται, θα έρθουν και άνθρωποι της Μακάμπι κάτω για τις διαβουλεύσεις, για τις συναντήσεις. Έχουν παραγγελθεί ειδικές μπασκέτες με προδιαγραφές Ευρωλίγκας να τοποθετηθούν στο γήπεδο. Όλα δείχνουν και το λέω όμως με επιφύλαξη αυτών ότι το παιχνίδι όπου η Μακάμπι θα παίξει στην Κύπρο το πρώτο της θα είναι με τη Ρεάλ. Ωραία. Γιατί παίζουμε Μπεσίχτας 30 του μήνα, εμπρολαβαίνουν. Με Αρμάνι Μιλάνο 8 του μήνα, εντάξει, διάμεσα πάνε Ελλάδα για Παναθηναϊκών. Μετά έχουν εκτός με Μπαρτσελόνα Βαλένθια και εντός με Ρεάλ 22. Εκεί είναι το χρονοδιάγραμμα. Ναι, που την ίδια μέρα, δεν κάνω λάθος, έχει και Ομόνια Μπενφίκα και Πάφος Ρίγα. Τώρα η αστυνομία πώς θα το διαχειριστεί αυτό, δεν γνωρίζω τι θα πράξει. Πάντως η Μακάμπι δεν θέλει να δίνει πολλά εισιτήρια στους away, στους οπαδούς των φιλοξενούμενων. Η ίδια θέλει να φέρνει πολλούς οπαδούς και θα δούμε, θα προσπαθήσει να ρίξει λίγο το νούμερο η αστυνομία μας, να είναι πιο κάτω. Μην πω που κυμαίνονται αριθμοί, γιατί δεν ξέρω με ακρίβεια. Ίσως τεθεί και θέμα, κρατάτε το, να πηγαίνουν οι locals, δηλαδή οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, εδώ στην Κύπρο, με κάρτα φιλάθλου. Γιατί προφανώς το ενδιαφέρον μεταφέρεται και στους φίλους του μπάσκετ στην,
2: ναι,
1: Κύπρο.
2: Σίγουρα.
1: Έτσι.
2: Φαντάζομαι θα έχει αυστηρούς ελέγχους κλπ. Αλλά να δούμε και.
1: Αλλά όλα αυτά είναι λίγο υποσυζήτηση.
2: Ναι.
1: Μου είπαν ότι είναι σίγουρο πως θα παίζει εδώ. Θα παίζει Λεμεσόν και παραγγέλθηκαν μπασκέτες. Όλα τα άλλα είναι λίγο στο περιμένει. Όντως 22 του μήνα έχει γιόμονη Αμπεφίκα και Πάφος Ρίγα και πιθανόν να έχει και το Μακάμπι Ρεάλ. Ο 170 δεν θέλει παραγγελία για κλείσιμο, πάλι του Λεβεντή. Αν όχι να το βάλουμε αύριο, νογόρης κύριε 172, δεν χαλούμε χατήρια. Πάμε να κλείσουμε έτσι την εκπομπή, γιατί ακολουθεί αθλητικό δελτίο με Αναστασία Πέτρου 4-5-6. Η εκπομπή τόσο πάσαμε στο σύγκεμα μεσούς από τις 4 μέχρι τις 7. Από Γιώργο Λεωνίδου, Αναστασία Πέτρου και Στέφανο Στεφάνου, ευχές για καλό υπόλοιπο.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
8: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
10: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
11: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα.
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
17: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
18: Τι λες, παραμιλάς?
17: Πέψι!
18: Θέλεις ένα ψυχτικό?
17: Πέψι!
18: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
17: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
18: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
17: Πέψι και Ιώς Λιμίδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
20: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
21: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
22: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής.
0: σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
23: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Εξετάζουν το ενδεχόμενο έφεση στην ανόρθωση μετά τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής. Έτοιμος ο Τόσιτς με την επανέναρξη ανεβάζει στροφές ο Μπέκστρομ. Φιλικό και κλεισμένο των θυρών με τον Ολυμπιακό στις 2 Οκτωβρίου έκλεισε η Ομόνοια. Επιστρέφουν από εβδομάδα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων. Στις 6:30 θα ανοίξει τα χαρτιά του Άκης Μάντζιος για το αυριανό παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Εκτός για την εθνική μας ομάδα των ανδρών, η Λαΐφης και Σελής. Στον Απόλλωνα επιστρέφουν με την επανέναρξη η Γκασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν και Όσβολτ. Καρίγιο και Μαντσίνη αναμένεται να είναι στην αποστολή του Αποέλ με τη Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα θα προλάβει ο Μαρκίνιος. Ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων ο Σαμπορίτ στην ΑΕΚ. Αγώνα δρόμου κάνει ο Αμίν. Ετοιμοπόλεμοι με την επανέναρξη στην ΑΕΛ η Μιλοσάλβιεβιτς, Ζόκια και Αλμέιδα. Ο Σαπίντο στην Πάφο μετά τη διακοπή θα έχει στη διάθεσή του τους Βρίτο, Μαμάντοφ και Κορέγια. Προς αποχώρηση Στοϊκοβιτς και Τσιγκρίνσκι στην Γκράσα Βαενή, υποψήφιος για την άκρη του Πάνκου ο Φερνάντες Ρόμο. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στις 9:45 τη Σερβία εκτός έδρας για το Nations League. Ζωντανά η αναμέτρηση από τον σταθμό μας. Επίσης απόψε στις 7 Ανδόρα Μάλτα, στις 9:45 Νορβηγία Δανία, Ολλανδία Γερμανία, Πορτογαλία Ουαλία, Αυστρία Ισραήλ, Κόσοβο Ιρλανδία και Λίχτενστάιν Λιθουανία. Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε η Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9:15 την Παρή και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στις 9:30 από την Μπασκόνια. Επίσης απόψε στις 7 Ντουπάι Ρεάλ και Χαποέλ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης, στις 9:30 Μπαρσελώνα Ανατολού Εφές και στις 9:45 Βιλερμπάν Μακάμπι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
24: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Στέφανος Στεφανόνικος Σουλάρχης. Σήμερα η μέρα 5η, 24η του μηνός Σεπτεμβρίου της Αγίας Θεκλής. Τεράστια γιορτή. Έτσι πολλά και ευλογημένα σε όσες άκουν τα ονομαστήριά τους. Λοιπόν, επικαιρότητα δοσμένη μέχρι αυτήν τη στιγμή. Έχουμε και το ρετρό μας 364 Αρτέμις Ανδρέου της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχωστού. 364. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα όπως πάντα. Τονίζω τη λέξη πάντα, κύριε Στέφανε. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Κάνουμε να ανοίγουμε το κοφίνι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έτσι, και δύο θέματα για γρήγορα, αλλά ένα από τα ποιος παίκτης να στο ρετρό σήμερα.
0: Αρτέμις Ανδρέου της Νέας Σαλαμίνας Κυπελλούχος 90.
1: Στέλνω μου, το πρώτο πράγμα να πούμε έτσι όσον αφορά τη συνάντηση μας στις 13 του Οκτώβρη, θα πούμε ότι πρόκειται όλοι οι φίλοι που όλες πόλεις, έτσι, αξίζω να μην ξέρουν επειδή Λάρνακα, ότι μόνο Λάρνακα ήταν αυτό, δεν είναι κάποιοι που πια να ρωτούμε, και δικαιούνται από οποιαδήποτε πόλη να δικώσουν συμμετοχή για να έχουν στη συνάντηση, έτσι, που θα κάνουμε.
0: Είχε άγγια ως Κουρτίζουλ, ένα παραγεμόσουμε στο τέλος, ένα ξαφέρουμε για βλάχι ιστορίες.
1: Διότι εμάς ο στόχος της εκπομπής είναι να ενώνουμε κόσμο, πόλεις, ομάδες, φιλάθλους και όχι ο παγουσά, έτσι να ξεκαθαρίζουμε. Εμείς θέλουμε να του γνωρίζουμε ο φιλάθλος να έρθει, να δει τους παιχταράδες που φέρνουμε, που τιμούμε σαν εκπομπή, να γνωριστούμε μεταξύ μας και να καταλάβουν, να δούμε και ο μήνυμα ότι...
0: Με ποιους έχουν να γάμουν ρε κουμπάρε.
1: Συγγνώμη.
0: Με ποιους έχουν να γάμουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εδώ, ακριβώς. Ήταν να τα πει, ήταν να με σπάσει, ήταν να μου κατεβάσει τους αμυγδαλές μου, είπα να πω μπαμ και κάτω. Πήγε το τηλέφωνο σου, Γιώργα, ρε μου. Το τηλέφωνο σου.
1: Είπα το ακριβώς για να σε οπείς, να έμπεις, να
0: έκαμε το τηλέφωνο σου.
1: 96-23-49-70 είναι το τηλέφωνο συμμετοχής. Είναι 25 ευρώ με τα φαγητού και απεριόριστου του ποτού. Θα περάσουμε όμως παλιωρία, διότι να έχουμε προσωπικότητες.
0: Ας το πω, καλύτερα που το εμπεδώνω. Γιατί οπότε ο πίσε πιανείς, οπότε ο εγώ πιανείς 10-10. 96-2-3-4-9-70. 96-2-3-4-9-70.
1: Τελικά να δεις το σωστά.
0: Χαίρετο!
1: Όχι, να πούμε κάτι τελευταίο και κόψε. Επειδή να έρθει ο Κακουλή να με πιάσει.
0: Ναι.
1: Και να βρεθούμε τέσσερις της επιτροπής της εκπομπής, της Λέρνακα. Τουλάχιστον να είμαστε σίγουροι για το φαγητό, που είμαστε σίγουροι για το φαγητό, να κάνουμε μια αυτοψία στο σημείο της συνάντησης.
0: Αυτοψία να μπορούν το άσχημη λέξη.
1: Κύριε φίλε, με καλή έννοια.
0: Διερεύνηση,
1: να το πω διερεύνηση.
0: Ναι, ο Κακουλής είναι ο γευστολόγος.
1: Ο διαιτολόγος.
0: Γευστολόγος.
1: Διαιτολόγος είναι ο Κακουλής, που για μένα είναι η τα άλλα επόμενα.
0: Έκαμε 7 λάθη σήμερα, αλλά από τον πάρε. Χαίρετο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Bye. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας κύριε Στυλιανέ.
0: Καλησπέρα πάτερ μου.
2: Υγεία και χαρά πάντα δίνω σε όλο τον καλό κόσμο, τους εορτάζονται σήμερα και η χάρη της Αγίας Θέκλας,
0: ναι,
2: η οποία θυμοσφιλωτεί με την πανήγυρη και τα σχετικά. Λοιπόν, απλώς ρωτώ πότε θα είσαι στην Πάφο, γιατί σαν άκουσα ότι ενάρθει για τον Αλέξανδρο των Μικρών.
0: Βέβαια, τον Αλέξανδρο Χριστό του ένα δωράκι, ένα δωράκι βιβλίο, ένα χρόνια πραγματικό.
2: Ναι, αλλά δεν θα έρθει στον Μιχαλιό, θέλω να με δει και εμένα.
0: Έμπορο να έρθω στην Παχόνια με τον Μιχαλιό.
2: Εν έβαλε στο πρόγραμμα πότε θα έρθει.
0: Όχι, όταν έρθω Πάφο βλέπω πρώτα Μιχαλιό, Κονιά, Σελουάρι μου, τον Αντώνη, το Χαρούι μου και προχωρώ.
2: Απλώς να έχεις υπόψη ότι όπως την άλλη φορά η παρέα εντωμεταξύ στελειώ,
0: ναι.
2: Ξέρεις ότι χάσαμε έναν εκλεκτό σου φίλο που μας έφυγε ένεση ξαφνικά.
0: Ποιος?
2: Με καρδία. Ο φίλος ο πάτερ που επαρέδωσε τα δώρα τα μωράκια στο νοσοκομείο μαζί μου. Ο πάτερ Μάριος.
0: Αιωνία του ημίου.
2: Το ήξερες?
0: Όχι, δεν το ήξερα. Πού να το ξέρω.
2: Έκλεισε 40 μέρες.
0: Αιωνία του ημίου.
2: Ο οποίος δυστυχώς τον αποχαιρετήσαμε στα 60 του. Και έμεινε η φωτογραφία, η βοήθεια στην εκπομπή και ας μνημονεύετε με τον τρόπο το δικό σας. Εγώ μνημονεύω στην εκκλησία και εσείς αυτήν τη στιγμή απλώς έτσι έναν όπως θέλετε αυτή τη στιγμή κάνετε εσείς, εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
2: Η αναφορά του στο όνομα του μόνο και μόνο είναι μια εκτίμηση μεγάλη.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα μας.
0: Ναι ρε Ανδρεούδη.
3: Αύριο έχει αγώνος, υλικούς αγώνες, μια μόνα 24η, με την Κανιώτησα, η ομόνα Λευκοσία,
0: ναι.
3: Με τον Ολυμπιακό Λευκοσία. Θα ήθελα τηλέφωνο στο πρόγραμμα σου να σας ρωτήσω. Είναι ok αύριο να πω το αύριο στην κλήρωση να πω και φέτος.
0: Πού είναι να πάεις?
3: Είναι ok να πω σε έναν και φέτο να πω την κλήρωση του κυπέλου.
0: Καλό που είσαι ανταποκριτής μας, δεν ρωτήσω.
3: Ok, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Ανδρεούδη μου. Bye. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται, τι έστειλε ο φίλος μου. Φίλε, εν αρχίσουμε τώρα. Είπα έτσι να χαλαρώσω λίγο, εντάξει. Άσε ένα λεπτό να σου απαντήσω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ναι, κακούργε μου.
4: Λοιπόν, έκαμα την εγχείρηση σήμερα, ρε Στέκιο.
0: Να πω καμές.
4: Εγχείρηση στο μάτι, να σου είπα χτες καταράκτη.
0: Σου πέρασε ένα, πού σου είπα.
4: Ναι, είμαι εντάξει, μια χαραβάλα μου γυαλιά του και να βρω μόνο. Και αν με δει για το φως πας στο μάτι και βάλω τα γόρα και είμαι εντάξει.
0: Καλό.
4: Χαρά. Λοιπόν, έκαμε ένα σχόλιο.
0: Όχι κακό, μπαρε.
4: Η μισή που εδώ καμπλούν ως τη γαία την τετράδα, την Ομόνια αν είχαν την έξω την τετράδα.
0: Όχι, όχι, όχι. Και Ομόνια
4: είναι 8 βαθμούς μπροστά.
0: Όχι ρε φίλε, όχι. Οι παραπάνω είχαν την πρώτη.
4: Οι παραπάνω είχαν την πρώτη, αλλά πολλοί είχαν την...
0: δικαίωμα του ενός εκάστου ρε φίλε, είναι να μην
4: αγαπάει. Έτσι ποτέ δικαίωμα τους, αλλά να μην παραπονιούν δεν τα βρίσκουν και να τους δίνουν τα ρέντες χωρίς να τα βρίσκουν.
0: Πάρα μόνο κακούργο μου.
4: Άμα δεν τα βρίσκουν δεν θα τους διασταβέρνες.
0: Όχι, να είμαι ο φιλόπτωχος αδερφότης, να πούμε. Είπαμε να βοηθούμε κόσμο να έχουν πρέπει, ναι.
4: Βέβαια.
0: Αυτά.
4: Αυτά, να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ.
4: Χαιρετώ,
0: γεια. Μάμε ο αρχικακούργο μου, γίγαμε τον πάτη του και είπε πάραν του γυαλιά. Έχουμε κυρένια του αρχικακούργου, είδαμε να κάνουμε. Ο άλλος ο καρούργος της Σαλαμινές όπου κι αν είσαι άκουτο. Έχουμε διακοπή τώρα να πνάσει λίγο. Εντάξει, και να πνάσει και λίγο ο φίλος μου Γιώργκατσος. Να έχει εδώ και ποτούν το, πώς το λες, περιθώριο τώρα τις διακοπές του, είναι που το λαλεί, του ερκαταστρόφα δηλαδή. Αγία μου, Παναγία μου, φίλο μου. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Α, ο φίλο μου έστειλε ένα μήνυμα, ο φίλο σου 611. Δεν μου φταίει δηλαδή για η κόπια την διαιτησία. Εγγύνη που σφυριζού. Ερώτηση. Εντάξει, ναι. Είπα να αγιάσω λίγες μέρες, αλλά έμαθαινατε. Καλά ρε, ποιος που αποφάσισε και ποιος αποφασίζει για η διαιτησία. Όταν συμφέρει κάποιος πας στην ΚΟΠ, η Κυπρέη διαιτητής είναι καλή και πρέπει μέσα μια νύχτα αν αποβάλλαν παίκτες ή αν εδώ κάνω offside ή αν μένα εδώ κάνω offside ή αν μένα αποβάλλαν ή αν εκάμαν ή αν εδώ κάνω πέναρτι ένα φίουσι που τον ερδιπεί οφθαλμού και αν τους εμπιστεύομαστε και ύστερα από ένα μήνα που πιάνουμε νέα πόστα και λοιπά εμπιστεύομαστε τους. Να κάνουμε που το, να παίζουμε που το κουμέρες, δεν παίζουμε. Για όνομα του Θεού. Τα καλά και συμφέροντα. Και ποιος πήρε την αποφασή να ξεκινήσουμε και να εμπιστευτούμε και ακόμα και να πιάσουμε. Είπαμε χίλιες φορές, μακάρι να θεωρούμε και Κύπρους παίκτες μακάρι καλούς, μακάρι να θεωρούμε και Κύπρους διαιτητές καλούς. Και ξεχώρισα που τη διαιτησία να είμαι τέλεια δικαίως. Οι πλήστοι βοηθοί κάνουν τη δουλειά τους, μιλώ για διαιτησία. Έχουμε διαιτητές καλούς οι οποίοι όμως δεν εμφανίζονται φέτος στο γήπεδο. Με την καλή τους τη φορέσια. Δεν εμφανίζονται. Κάνουν πολλά λάθη. Και επειδή τους διορθώνουν πολλές φορές οι βαρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι καλή η διαιτησία. Να μην το εμπλέκουμε. Και για να επιμένουν ο πρόεδρος πάνω με τους λοιπούς ότι ξέρεις να συνεχίσουμε, να πάνε την ευθύνη. Πόσες ομάδες, να το ρωτήσω κύριε 611, πόσες ομάδες δεν διαμαρτυρηθήκαν σε 4 αγωνιστικές για διαιτησία, γιατί είναι πιο λίγες. Που γίνες που διαμαρτυρηθήκαν. Και δεν ξέρω η ομάδα σου, αλλά η ομάδα σου να είναι διαμαρτυρηθήκε. Άρα, με το ζόρι, κάνουμε τα μέκπομπή με τον Στέφανο. Εν δεν καταφέρνει να είναι κοσολάρχης καλός. Σπάζει με τσακράμε. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις. Και έχω την ευκαιρία να φέρω άλλον. Ξέρω εγώ πως θέλω να το φέρω. Στηρίζω το μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, δέκα. Πάει κουμάρι. Είμαι δαμέ. Τόσον καιρό. Μια φορά κάνω ένα λάθος. Δεύτερη φορά κάνω άλλο λάθος. Τρίτη φορά είμαι υπέρ τους πέντε πρώτους και εναντίον των δέκα τελευταίων. Είμαι υπέρ των τριών διαιτητών και εναντίον δώδεκα. Είμαι υπέρ της μιας ομάδας και εναντίον της άλλης. Άμα είναι πέναρτη υπέρ των κάποιων λαλών, πέναρτη. Άμα είναι υπέρ των άλλων των αδύνατων λαλών, πέναρτη. Πού σας φέρω να με συγχωρήσετε. Για όνομα του Θεού. Και σιγά τίποτα μου σκυπρός στις ζητητές ή οτιδήποτε. Με γιους που σε επιβάλλουν που έχει το θέμα. Και μου λες η κόπεν έχει ευθύνη, φίλε μου, 6-11. Κι είναι η παπά, κι είναι η τατά, κι είναι ευκάλλον και τα μοίρα. Συζητούμε τώρα. Είπαμε να έμπω τίποτα. Ένα βρίασαν. Για όνομα του Θεού τώρα. Ας συζητούμε τώρα ιστορίες. Και πάει και στην αθλητική δικαιοσύνη και ιστορίες και καταστάσεις. Έχει 50 χρόνια, 2 μέτρα, 2 σταθμά. Μην τα συζητάς. Ετοιμόρροπες καταστάσεις. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Εφίε. Εν και γελό του που θυμούσα ρε κουμμάρ. Εν και θυμούσα του ανθρώπου. Πέρας πάντ. Λοιπόν. Έχουμε και διάσκεψη εντύπου σήμερα. Έχουμε και παιχνιδάκια. Ένα μου παίζουν και στην Ευρώπη. Παίζουν και στην Ασία. Παίζουν και στην Αφρική. Παίζουν. Ξεκινήσα σιγά σιγά. Παίζει και Σερβία Ελλάδα. 10 παρατέταρτο. Άθρον τερπίποδον τα πάνω σκανδιναβικό χώρο. Νορβηγία, Δανία. Νορβηγία, Δανία. Ωραία παιχνίδια. Έρος πάντα. Κι άμα ανακατοστεί και η Σουηδία. Νομίζω ότι πολλές κόσμος θεωρεί ότι η σκανδιναβική χώρα είναι και η Φιλανδία, ξέρεις το.
5: Όχι,
0: ναι. Ναι, έχει πολλούς που λέω η Σκανδιναβία, αν που είσαι επειδή είναι κοντά δίπλα, ξέρω εγώ, θεωρούν ότι είναι η Σουηδία, είναι η Νορβηγία, είναι η Δανία και η Φιλανδία. Η Φιλανδία είναι η Σκανδιναβική χώρα. Τούτοι τρεις είναι. Απλώς τώρα που το θυμήθηκα.
5: Μοιάζουν λίγο
0: όμως. Ναι, επειδή είναι κοντά, ναι.
5: Είναι κοντά, ναι.
0: Και οι βαλκανικές χώρες ορισμένες φορές συγχύζουν. Και σε μόνοι και βάλουν και ένα και άλλες που είναι βαλκανικές χώρες. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει και Ολλανδία Γερμανία, Παναγία. Ολλανδία Γερμανία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Φίστα.
0: Καλώς τον ευγενέστατα.
6: Αυτό σε δήμωση πάλι. Χαλαρά είπαμε.
0: Όχι, όχι, έστειλε μήνυμα ο φίλος μου 6-11, ξέρει με αγάπη μάντα τα άλλο, δηλαδή μου ήταν που φταίρει για τη διαδικασία που γίνει τους βάλλον, γίνει τους ορίζουν, γίνει εν τους τιμωρούν, γίνει επιμένουν και κάνουν και πιάνουν. Εκεί να μας πελάνουν ρε φίλε, εκεί να μας πελάνουν, ή για τις αθλητικές δικαιοσύνες τους και ιστορίες και καταστάσεις, για όνομα του Θεού.
6: Γιατί όμως επελάνουν, να μας πελάνουν κι άλλο. Όχι, άκουασε, ήθελε το λογόντας που το είπα. Ναι, αλλά έπιανε ο φίλο μου τον Στέφανο τον Κολάνη τώρα και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Αγαπητέ μου Στέφανο. Διότι είδες, συνάφερες ο κύριος Παπαμοησίος, δεν είναι πολύ λογαρκή.
0: Όχι, συνάφερα τον, είμαι
6: παράδειγμα.
0: Ως παράδειγμα, επειδή θα είμαι απέναντι μου και συνάφερα τον εαυτό μου.
6: Ξέρω το ρε φίλε.
0: Είναι το όνομα του Θεού. Να κάνω ένα λάθος και ο 3-5 λάθη την ημέρα να με ανεχτήσεις εσύ για ο ακροατής μου, να με ρωτάω άλλο ας πούμε είναι να πω γίνεν στο παγκόσμιο κύπελλο του τάδε και να μην ξέρω το 82 είναι να πω γίνεν στο τελικό ξέρω τον τάδε, μα να θυμούμε ποιος είναι που σκοράτε μου για να θυμούμε μα ήταν πέναρτη του δεν το είδα ρε φίλε μα κύριο ήταν κοτσιγάτε ξέρεις ο κανονισμός
6: εγώ να σου πω το μόνο πράγμα που είναι εκφράσω παράπονο εναντίον σου χαρικολογώντας είναι στο τέλος της σεζόν μπορεί να σε ρωτήσω με πόσους βαθμούς είμαι πιάσω με διαφορά και ελπίζω να μου πεις λάθος.
0: Να μπορεί να ρωτήσεις.
6: Με πόσους βαθμούς είμαι να το πιάσει η διαφορά και ελπίζω να μου πεις λάθος. Καμία μου πεις λάθος να έχουμε ιστορίες.
0: Κούρτους μου λέγονται, κούρτους τους λέγονται τώρα.
6: Περίμενα που δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Ναι.
6: Το λοιπόν, το παιχνίδι που σε πρόλαβε και είπες το τώρα έχουμε Ολλανδία Γερμανία.
0: Έγκαι θεωρώ έτσι που είναι έχω.
6: Να σου πω κάτι.
0: Βαρκούμε τους κιόλας και όλα τελευταία.
6: Εγώ βαρκούμε τους παραπάνω που σένα. Αλλά ο μόνος λόγος που να κάτσω να τους ζω είναι γιατί είναι ο Κλοπ.
0: Α, εντάξει, εδώ δεχτώ σεβασμό, ναι στον Κλοπ να είναι.
6: Ναι, να δω πέφτει και μόνο καταφέρει και κάνει τους Γερμανούς, όχι να παίζουν μαπά.
0: ναι.
6: Να πέσουν κάτι το οποίο να αρέσει και στον κόσμο.
0: Την Ολλανδία οφείλω να πω ότι συμπάθουν την πάντα, ενώ ειδικά δεκαετία του 70-80 που είχε μπαιχτάει και εφάνηκαν και άτυχοι, οφείλω να το πούν το πράγμα, εφάνηκαν και άτυχοι, γιατί επίεν δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου και επίεν κόντρα στους οικοδεσπότες. Γιατί επίεν με τη Δυτική Γερμανία τότε που ήταν φοβερή ομάδα, εντάξει, παρότι ξεκίνησε εντυπωσιακά, προηγήθηκε και είπε τους καλησπέρα, προηγήθηκε η Ελλάδα της Εδεραντή, και επίεν ύστερα με την Αργεντινή, μετά από 4 χρόνια με την Αργεντινή που έπρεπε να πιάσει.
6: Εντάξει,
0: είναι η γενιά συν των νυπτάμενων μετά τον Φαμπάστεν, τον Γκούρι, τον Ράιχαρ και λοιπά, ήταν οι καλύτερες ομάδες από πλευράς Γερμανίας που είδα.
6: Ήταν και
0: πιάσετε
6: το Euro,
0: που
6: πιάσαν νομίζω πάνω μας,
0: είναι. Πιάνε το Euro το 88, ναι. Όχι, πιάνε το Euro κόντρα στη Σοβιετική Ένωση.
6: Στη Σοβιετική Ένωση, ναι, που το έβαλε που πλάγια ο
0: Φαμπάστεν.
6: Φαμπάστεν.
0: Ναι. Έχασε η Σοβιετική Ένωση πέναλτι και έβαλαν τον Φαμπάστεν και την κολάρα που έμεινε στην ιστορία.
6: Ναι, ναι. Το λοιπόν, και έχουμε και από τότε ξεκινούμε Eurolinka σήμερα.
0: Πέ μου.
6: Ξεκινάμε και Eurolinka σήμερα, ναι.
0: Έκουτσα στραβά, ναι.
6: Α, ελπίζω να μην έχει κανένα άξιο να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, πήγε στο Μολονιά.
0: Α, θέλει να ευχηθώ.
6: Να μην ευχηθεί να πει κανένα καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, κομπαρί.
6: Πήγε στο Μολονιά.
0: Ένα παίζει γραμμή.
6: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Ευγενή μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε ακομένα, κύριο Κυριακά, καλησπέρα. Ο Σωτηρκάς 4.25, ρε κοπέτσι.
7: Ο Σωτηρκάς σου λέγα, ρε φίλε. Πού να μου γίνει ώρα.
0: Είμαστε καλά, Σωτηρκά, με δόξα σε ο Θεός.
7: Είμαι να μην πω, με το Σταγί.
0: Με ποιον εμπούσε.
7: Είμαι αρέστο να φύγει, έχω κάτι παιδές.
0: Ναι.
7: Που έλασε με τα πέφτατο μέσα, να μην αχαιρετήματα από εμάς.
0: Πολλά να του δώσεις, παιδί μας. Είμαστε καλά, δόξα σε Θεός.
7: Εντάξει, τέτοια μην καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
7: Χαιρετήματα στο Κοσολάκι.
0: Ακούεσαι.
7: Έγινε στην Ελλάδα.
0: Να είσαι καλά, Σωτηρκά μου. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε χαιρετώ. Μάνα μου, Σωτηρκά μου, τσάκο μου, ρε. Εννοείς κάτω. Ναι, βέβαια, πιστός στρατιώτης ο Σωτηρκά. Ήρθε Λακατάμια, να πει χειροκυρία, ένα μέρος τη Λάρνακα, ρε κομμάτε.
5: Από πού είναι?
0: Α?
5: Από πού είναι?
0: Σωτηρκάς κοντά στη Γερμασόγια, μου εκεί.
5: Το Σωτηρκάς πού?
0: Εσύ το όνομα του, Σωτηρή, Σωτηρκάς.
5: Νομίζω από τη Σωτήρα, έτσι όπως το είπες.
0: Όχι, όχι Σωτηριάτης, όχι Σωτηρκάτης, Σωτηρκάς. Εντάξει, έτσι είναι. Πω διάλειμμα σε ένδειξη διαμαρτυρία και επιστρέφω.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, κάμπινγκ, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χορηγός CableNet.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's app και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's app. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιορτή του κρασιού 2026. 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου η Λεμεσός γιορτάζει την 65η γιορτή του κρασιού στο Δημόσιο Κήπο. Αναβαθμισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μεγάλες συναυλίες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Γιώτα Νέγκα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου Πάμπης Τσέρτος και Σοφία Παπάζογλου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με την Μαρία Κυλαϊδόνη, το δώρο Δημοσθένους και τη διάσταση.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς, σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Apollo Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
9: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
10: Line. Έλα στο αύριο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
13: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
14: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
15: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό!
16: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
17: Η ώρα είναι 4:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
19: Είτε μέσα στο γήπεδο.
20: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
19: Είτε έξω από αυτό.
21: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
22: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
19: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
24: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
25: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps. Κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
26: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
27: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
28: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
29: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Γεια σου, Δανία. Πιάσε μικρόφωνο. Ο Νίκαρος.
1: Επιστρέψε ο Νίκαρος.
0: Όχι, ένα έρθει ο Σάββατο.
1: Μα πολλές ημέρες.
0: Ναι ρε, ένα έρθει ο Σάββατο. Και πιάνε τηλέφωνο, από δεν να μου κάνουμε, ξέρω, ιστορίες. Εντάξει. Και να μου έρθει η κουβέντα, ξέρω, εγώ πρέπει να ήταν περιβαλλόταν για μένα, ξέρεις, και ο τρεις από τους Ελλαδίδες και λοιπά και να νήμω. Το Σάββατο επιστρέφω. Δανή μου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ας δάμε, οκ, δεν επιστρέφω. Είμαι τώρα στην Μεγαλούπολη, ξέρω δεν μου είπε, και όταν επιστρέψω με το καλό στο χωριό, είναι η καρεκλήσε ρε.
1: Μα πού επίε, ποια Μεγαλούπολη είναι επίε.
0: Έτσι το λέω, για μέσα στην Περοπόννησο λοιπόν. Έτσι το λέω, είναι η καρεκλήσε, άδειμα ρε. Μπορεί να επιστρέψει στο χωριό.
1: Πάντως λείπει από την εκπομπή. Λείπει από την εκπομπή.
0: Ναι, βέβαια. Το χιουμουράκι του. Α, μου το λέει. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την Citavision και την Papa John's του Φυρτάτου του Ανδρέα Ναγκαλά και τον Μάγκαν προκαταβολικά, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό, που σήμερα συμπληρώνει 364 τηλεφωνικές παρουσίες. Καλησπέρα.
2: Καλησπέριζω τους αγαπημένους μου φίλου.
0: Σαλαμής.
2: Αιώνια, και εκείνου που είναι ταρέσκει, ας κόψει το μουστάκι του.
0: Μάλιστα κύριε, αν έχει.
2: Αν έχει. Όχι, μπορείς Ελλάδα. Ετοιμάζουμε να με τώρα έτσι ωραία, να σκέψει η βροχούλα. Ενίχτωσε να έχουμε.
0: Άτε ρε.
2: Έρθε ρώτα ώρα της ώρας.
0: Ναι.
2: Να τα ακούσω να πιω και κανένα μισκούι.
0: Το κανένα δεν μπορούσε να παραλείψεις.
2: Αλλά εξεννοείται, δεν μιλά πολλά, να μας ακούσει. Και θα μου κάνει παρέα με το κοκκούι
0: μου. Ο αελίστας.
2: Σαλαμιδέος πρώτα και ύστερα έλθει.
0: Ναι ρε ναι, κάμνε ψευκές τώρα, άρχεψε ψευκές τώρα.
2: Αφού σε βάζε πρώτα και λαλία έλ.
0: Α, είδες άρα.
2: Εντάξει, δεν είναι αελίστας όμως.
0: Δεν είναι αελίστας ρε κοπέτσι.
2: Καμιά το χατήρι σου σέρα.
0: Πανηγυρίζει τα γόρ της αέλε προχτές που έδερε η άρτη σε λαμένα πανηγυρίζει. Ο κόκος είναι αελίστας λαλή. Ρε ο κόκος έδερες ρε. Χαιρετώ.
2: Περιμένω,
0: έχω κάποιες υποχρεώσεις προς ψηλά, αλλά κάτω.

0: Πάμε να σκεφτείς να γράψεις ένα βιβλίο ακόμα.
1: Ποιο?
0: Με τα ρετρό. Έχεις 363 σελίδες ως σήμερα.
1: 363 σελίδες.
0: Ας σε κάνουν οι 363.
1: Όχι, με κάνουν.
0: Να πρέπει να περιοριστείς. Μια σελίδα είναι ο καθένας. Δυστυχώς.
1: Τα στατιστικά δεν σου εννοάς.
0: Όχι. Την ιστορία
1: του.
0: Τα στατιστικά
1: πάρτα
0: στο τέλος, δεν ξέρω.
1: Να κάνεις
0: βιβλίο
1: 500
0: σελίδες.
1: Ή μπορεί να κάνεις μια σελίδα, να κάνεις αναφορά. Να πω, συνεντεύξεις, έπιανα τους ανθρώπους στον πρώτο νόμο, δεύτερο, τρίτο που έκανα. Ήταν τουλάχιστον 4-5 σελίδες με τις φωτογραφίες τους. Εννοείται, να έχεις φωτογραφίες.
0: Γι' αυτό είπα, πρέπει να περιοριστείς δυστυχώς. Εν κρίμα. Ναι. Ή φυσικά το να επιλέγες τους καλύτερους 100 ή 200 να πω, αλλά
1: έκανα ένα δικία. Μια σειρά του καθένα με στατιστικά του και 5 κουβέντες, 200 παίκτες, ιστορία. Από το 1961 μέχρι το 2021, 60 χρόνια. 200 παίκτες.
0: Φανταζόμαι πολλοί που τούτους που είχαμε στο τέτρο είναι μέσα.
1: Ούτε με από όλες τις ομάδες εννοείται.
0: Ναι, μιλώ για τον κόσμο που είχαμε στο ρετρό τους.
1: Ναι.
0: Κάποιοι που τούτους είναι μέσα μέσα τους.
1: Ναι, μέσα.
0: Εντάξει. Ας σε βοηθά.
1: Κάτι να σκεφτούμε. Καλά να μας τύπω Θεό. Ο φίλος σου Σταύρος που ζήτησε το τηλέφωνο μας ένα πάντα, κύριε Στέφανε.
0: Μπορεί να μας ακούει.
1: Αν ακούει, να ξέρει ότι πιάσαμε τον που σταθερό.
0: Ο κύριος Σταύρος, ναι, τηλεφώνησε πριν από λίγο.
1: Εντάξει, να μην νομίζει ότι δεν τα απαντούμε, να απαντούμε τους όρους. Άμα μας αφήγουν μήνυμα, να απαντούμε τους όρους. Καλησπέρα.
2: Καλό.
1: Ποιος?
2: Καλό.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Επιτρέπετε να μιλήσουμε εμείς, παρακαλώ.
1: Το κόκκινο ντρό είναι ωραίο, κοπέτσι. Παρήθηκε το κόκκινο ντρό μετά από 42 μέρες.
2: Άντε ρε, εμέτρησες το κιόλα, ρε.
1: Και από 40.
2: Άντε ρε, δεν στέγιο.
1: Και δήλωσες πάνω μόνο να βρεθούμε στο ζήνον της 13 του μήνου, το ξέρετε, δήλωσες πάνω.
2: Πότε?
1: Ούτε πήρες χαπάρι.
2: Είναι τα μέρα πέφτει.
1: Τρίτη και 13.
2: Γιατί πρέπει να δηλώσω.
1: Όχι ρε, να έρθεις και να μας πεις με το κόκκινο ντρό και θέλω φαΐν να φάω.
2: Να πληρώσουμε, κύριε, εκείνη πέμπεις.
1: 25 ευρώ, κύριε, είναι όλα μέσα.
2: Πόσα?
1: 25 ευρώ με το φαΐν και το ποτό σου, είναι να μου θέλεις άλλο.
2: 25 ευρώ, κύριε, λέεις.
1: Και πόσα, πότε, πόσα άτομα είναι να έρθεις?
2: Δεν ξέρω, ρε, και τώρα, είναι δύσκολο, δεν ξέρω. Πάω τώρα. Πότε είναι την πληρώνει?
1: 13 το Οκτώβριο.
2: Άκου να δεις, αύριο το Σάββατο να κάνω μια ανακοίνωση, κύριε Στέγκιο.
1: Ναι.
2: Η ώρα 4 το απόγευμα στην Ολόκληνη, η δρόμη οδικού για την ποδόσφαιρο της αθάνατης.
1: Μάλιστα.
2: Να το έχει ο κόσμος όλος.
1: Ξεκινάει τρίτη κατηγορία.
2: Να σκέψουμε, 26 του μηνός, πότε μπορεί 26.
1: Ναι.
2: Η ώρα 4 και έχει ο Θεός.
1: Μάλιστα.
2: Πάντων, ως τώρα πάμε καλά. Δόξα ο Θεός και... Εντάξει κάτω από αύριο ήδες.
1: Όχι, εμπόψε μου να το, αλλά εντάξει για άλλες δουλειές.
2: Και, εντάξει,
1: εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Να είσαι καλά, κόκκινο Αντρένο. Χαιρετώ. Πάμε στο επόμενο, κύριο κυρία, καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα.
1: Ναι.
3: Ποιος θα μεταδώσει, ποια κανάλι θα μεταδώσει τους αγώνες, πόψε.
1: Πόψε ποιον θα μεταδώσει τους αγώνες.
3: Το Ολλανδία, Γερμανία και το...
1: Εμείς να μεταδώσουμε την Ελλάδα με τη ραδιοφωνικά.
3: Θα δούμε τηλεοπτικά.
1: Δεν ήξερα ρε φίλε, τώρα τηλεοπτικά ραδιοφωνικά από το Super Sport διαμέσου Ελλάδα Sports.
0: Να ενημερώσω, η Σερβία Ελλάδα είναι στο ΣΥΤΑ Sports 3, Ολλανδία Γερμανία στο 4 και η Πορτογαλία Ουαλία στο 6.
3: ΣΥΤΑ Sports 3.
0: ΣΥΤΑ Sports 3, 4 και 6.
3: ΣΥΤΑ Vision.
0: Ναι.
3: Α, εντάξει, κατάλαβα. Πες το διαφορετικά για αυτό, ναι.
1: Ευχαριστώ. 3-4-6, δηλαδή σου.
3: Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ.
1: Οκ. Okay. Χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Α, ο φίλος. Το λοιπόν, άκουμε. Ως τώρα δεν κύπρεσε το μεταξύ τίποτε. Μπορεί να ηττάσαι με 7-0. Έχει μια ευκαιρία. Να μην πια Κονγκό. 0-0 ρε κουμπάρε στο 38.
0: Ξαναπετώ.
1: Η Ναμίμπια με το Κονγκό. Ποιος είναι αδέρι.
0: Μόνο το Κονγκό ξέρω. Η άλλη είναι που είναι.
1: Δεν ξέρεις την άλλη.
0: Ξαναπετεί.
1: Επίε και ο Κονγκό. Επίε. Η Ναμίμπια ρε.
0: Sorry.
1: Δεν ξέρεις την Ναμίμπια ρε.
0: Όχι. Όχι. Δεν το ξέρω.
1: Γι' αυτό μόνο δεν είναι να μην πει. Ακούτε, ακούτε, να, να, ακούτε
0: όμως.

0: Ακούτε που γιανίστε
1: το κονγκόν.
0: Ακούτε που γιανίστε το κόρτο.
1: Διπλό δηλαδή.
0: Α?
1: Διπλό.
0: Όχι, ανάσο.
1: Το κονγκό.
0: Το κονγκό είναι παίζει εκτό.
1: Εντάξει. Το κονγκό είναι.
0: Το κονγκό είναι. Μάλιστα. Ω παγκόσμιο διάλειμμα μπορεί να μπει και εγώ. Ρε τελικά είσαι από τον τόν. Πολλά με άλλου κάνετε μισά.
1: Εγώ είχε έτσι.
0: Ή καλά, εντάξει. Σε 6 λεπτά να σου πω.
1: Σε 6 λεπτά τι συμβαίνει, το ημίχρονο.
0: Α?
1: Το ημίχρονο.
0: Είναι στο 39, και είμαι στο 39 okay. Να δέρει το κονγκό. Και 0-0.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Αναμένουμε.
0: Και όλα είναι Ναμίμπια.
1: Με τσίνη, ναι.
0: Ναι, με τσίνη. Ούτε κάνει πω δεν τι ξέρει. Υποτιμάς του ανθρώπου.
1: Δεν την ξέρω. Να,
0: okay.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει. Ευτυχώ που έχουμε 5-6 ακροατέ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέκιο μου.
0: Ποιο?
2: Ομόνια Κύπρος.
0: Άλλες 42 μέρες, ρε κοπέγγια. Άλλες 42
2: μέρες. Έδειλε, απολογού, έτσι φταίω. Πάντως, ακούω σε κάθε μέρα και στο Facebook είμαι για πρώτος, για δεύτερος να στους πω.
0: Το δέχομαι το.
2: Άρα, και ακούω σε, απλώς είναι η δουλειά. Και τώρα έπιασε έτσι, δηλαδή πριν να αρχίσουν να κατεβαίνουν. Με σχόλασα από την πρώτη, ήρθα στη δεύτερη.
0: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες, να που γίνεται, είσαι καλά.
0: Δόξα σε ο Θεός.
2: Οκ, ο απέναντι σου.
0: Είναι ο Στέφανος.
2: Καλησπέρα, Στέφανε μου.
1: Καλησπέρα.
2: Άσε καλά.
0: Έγκαιρο το σε η Αλληλαρνακά, ναι, θα έρθεις, ναι.
2: Άπη μου, δουλεύκω.
0: Ξέρω το.
2: Είναι ψέματα που σου
0: λέω. Όχι, ξέρω ότι είναι ψέματα που λέω, όχι, όνομα του Θεού.
2: Που λέεις, πού να ξαναείνει η Λεμεσόν, να κόψω λεό μου, να βάλω άδεια, ρε κουμπαρέ.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Μιλούμε τόσων καιρών
0: και... Ένα γίνει πάφων κάποια στιγμή στα Κονιά και να σου μην κοντά που για μένα είναι μακριά.
2: Είναι κοντά, είναι μακριά.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είσαι καλά επίσης.
2: Καλών υπόλοιπος της άσχης της οικογένειας.
0: Σε χαιρετούμε, να αντευχόμαστε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Ένα λεπτό. Να πιάω μονότερμα είναι το Στέφανο τώρα. Στο λοιπόν. Στέφανε μου, ακούεις με, ναι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: 0-0-7, ρε.
3: Το τσιπουτί, ξέρεις που είναι?
0: Ο 0-0-7, ρε κοπέτσι.
1: 0-0-7.
3: Το τσιπουτί είναι αερόπι.
1: Ελά σου πω. Ένα βρεθούμενο που τζιαν είσαι.
3: Ξέρω το.
1: Ξέρεις το. Και έβαλε μου και αποστολή. Πρέπει να τη φέρουμε εις πέρας. Τώρα να δούμε.
3: Πέρα μου να δούμε. Ένα αερόπι, ξέρεις που είναι?
1: Όχι, δεν ξέρω.
3: Το τσιπουτί.
1: Ούτε.
3: Τσιβισίλη.
1: Όχι.
3: Αγγλισίδες.
1: Όχι.
3: Απαλάγια. Εγώ με λιάρι μπορώ.
0: Εμείδε με δεν 7, 7 για κάρτον, 7 για κόσμο να σου χτυπήσω.
3: Οκ, εντάξει.
0: Εντάξει, ένα, μπορεί να κοντέψω για μένα πόντο αυτό να σου χτυπήσω. Να ξηγηθούμε.
3: Πάω να βρω μπούκικο να παίξω την Ναμίμπια.
0: Μπράβο, τώρα μιλάς. Τώρα μιλάς. Πήγαινε πριν να τελειώσει το ημίχρονο, πήγαιναν 3 λεπτά.
3: Όχι,
0: δεν το προλαβαίνω. Εντάξει.
3: Δεν
0: ξέρει να μην πει, δεν ξέρει εγώ ακόμη. Μάλιστα. Και ποια είναι του δημήση. Τι λοιπόν να χαζέρε, ρε. Μάλιστα, κύριε.
3: Το λοιπόν είναι να τα βγούμε σε λίγο.
0: Εντάξει, έγινε. Χαιρετώ. Προμαλυμένος να μην πει αυτό. Καλώς.
1: Τώρα να δούμε, την Τρίτη.
0: Όχι απλά την Τρίτη, ρε.
1: Ναι, που να έρθει.
0: Ναι. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία. Καλησπέρα. Έφυγε. Εντάξει. Ρεζοφύλλο, σωστά προς ένα απάντησε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, θεματικό του. Μπορεί να έχει και τις δουλειές του. Να δούμε τι έχουμε άλλο. Α, εντάξει, θα σου πω για Μαυριτανία με την Central Africa Republic κλπ. Δεν θα μας ενδιαφέρει. Εντάξει, ούτε τη Λιβύη με την Ποτσουάνα. Είχε Ανδώρα Μάλτα, ωραίο παιχνίδι.
1: Ποτσουάνα. Αφρική.
0: Η Ανδώρα, ρε.
1: Μποτσουάνα.
0: Μποτσουάνα, ναι.
1: Με τσίνη είμαι.
0: Είχε με Μποτσουάνα.
1: Ναι. Έχω έναν πολύ καλό φίλο να πω.
0: Ένα με Λίβινε, δεν τον παρακάφω.
1: Αναγκαστικά.
0: Με τον Καντάφη. Καλησπέρα.
4: Λαγιοσταλιό.
0: Σούπαρο στρατάρχης δε μεσού περιχώροντα και συνοικισμό να πάντων που ανακατώνε σε αυτήν την τη στιγμή στρατάρχη.
4: Είμαι εδώ στον Ενάριο, κοντά στο Σιφαέλ. Αύριο παίζει Κύπρο στο Μαυροβούνιο. Το 1983, 12 του Φλεβάρι, στο κατάμεστο Τσίριον, 28.000 κόσμων, εφέραμε την σοβαρία με την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, Σκουάντρα Ζούρα και του Μουντιάλ, το 82 στην Ισπανία, από Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Αργεντινή και Πολωνία. Έδωναμε την Ισπανία στο Αντώνης Παπαδόπουλος, επίγεια στον αγώνα Σεπτέμβριο του 98, 28 χρόνια, 3-2, με εγκόν του Σπόλιαρης, Κόγκιτς και Εγκομίτη. Έφεραμε την ισοπαλία με την Γαλλία στο Μαγκάριο, με πέναλτι του Πίτα και η Τρικολό, ένα πια Μουντιάλ. Χάσαμε στο Τσίριον από Ολλανδία 2-0, μας κέρδισε ο Παύλος Σάββατο τον Ρουγκούλη και έγινε τον Ρουγκούλη πίσω 6 μέτρα. Χάσαμε στο Παπαδόπουλος το 8 που την Ιταλία στο 92 με εγκό του την Ιταλία και στο 90 χάσαμε την κλασική ευκαιρία ο Στάθης, ο Αλονεύτης, να δέρει Κύπρος. Αύριο το παιχνίδι είναι στο Μαυροβούνιο, ελπίζω να δέρουμε ή να πιέμε την ισοπαλία. Και απόψε η Ελλάδα να κερδίσει τη Σερβία στο Βελιγράδι και η Ολλανδία τη Γερμανία στο Άμστερνταμ.
0: Μάλιστα. Εντεγάλα.
4: Και τη Βόρεια Κορέα.
0: Μάλιστα.
4: Είναι αφιερωμένη στον πανίκο που το φινεί, σαντουιτσίν, θα είναι στην πυροβεστική, Λεωφόρο Μακαρίου, άρρωστος αερίστας που μου χαίρεσε σάντουιτς για τα 12 και κοαγούλα.
0: Ναι.
4: Η Βόρειος Κορέα έπαιξε στην Γερμανία το 6 με πριν 20 χρόνια που το πιάνει Σκουάντρα Ζούρα στα πέναλτι με τη Γαλλία, το στριγωνό του Ζιντάν, με τη έχασε από Ιταλία 2-1, Ισπανία 3-1 και Γερμανία 2-0. Προπονητής της Κορέας, ο Χίτσικ, Ολλανδία. Έκαναν προπονητή στο Κατάρ, Αυστραλία και Αϊχόβε. Και έπαιξε στον Ιβόριο Σκορέα με τη Σούπερσταρ Ιδανική Εντεγάδα. Περμοφύλακας Ζαν Γιουγιούσι Τσικ, 2 Μπου Γιουγιού Ζιζούκ, 3 Σίσι Γιο Λικ Τσικ, 4 Μπόγιο Μόκ, 5 Γιγι Τσικ, 6 Γι Γιο Σου Λου, 7 Τσου Ζουζου Λι, 8 Γι Σι Τσικ, 9 Ζο Σου Σοκ, 10 Μπόγιο Λου Σουκ Ζικ, 11 Παλιά Αγγλία, Manchester United. Πέμπινες, δεκαετία της 2000, όντο ο Ζαν Σιντσίκ, αύριο την Εθνική Κύπρου, το 83, που παίξε με την Ιταλία και την Ιαπωνία.
0: Μάλιστα, στρατάρχη.
4: Για το απόγευμα.
0: Επίσης, στρατάρχη. Αύριο να έχουμε και ο 11 δελεστήπαν, αλλά να λείπεις αύριο, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να πούμε ακόμα έναν καλησπέρα, να πάμε και σε κανένα ένα λεπτό, να πάμε και σε κανένα μήνυμα, να δούμε που γίνεται, γιατί αφήγαμε τα πίσω τους φίλους μας. Ο φίλος μας 171 χρόνια πολλά στον Άγγελο Ανδρέου από το θείο του τον Μήνο. Μάλιστα. Ο φίλος μου 253, Καντέμογλου, καλησπέρα σας, όρες συστηματικές εταιρείες δεν έχουν στοιχήματα για την Ναμίμπια. Από τη στιγμή που μίλησες, ήταν Καντέμογλου, πειράζεις τον Καντέμογλου. Πετυχημένον Καντέμογλου, έγραψες.
1: Κάποτε επιτυχαίνεται.
0: Όχι, ο Καντέμογλου είναι καλός, σταθερή αξία ο Καντέμογλου, τζέντρεμαν. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους, μη παρευρισκόμενους. Ο 199, δικαιώνται και λύονται, ονειρεύονται, Αντώνης Ομόνια, χαιρετούμεν. Χαιρετούμε Αντώνη Ομονιάτη. Λοιπόν, ο φίλος μου 478 για το σχόλιο μου. Εντάσσεται με εκείνο που είπα προηγουμένως, κομπάρε μου. Για αθλητική δικαιοσύνη. Λοιπόν, έλα. Να σας ασύσει η ώρα 6 και 4, 6 και 5 να είμαστε έτοιμοι για το ρετρό μας, ναι. Εντάξει, να κανονίσεις τις διαφημίσεις σου μέχρι 6. Τι θέλεις δηλαδή τώρα. Πες μου για να ξέρω. Να πάμε για διαφημίσεις, δελτίο και να συνεχίζουμε για 6 και 4, 6 και 5 ακριβώς να βάλουμε τον Αρτέμι τον Ανδρέου. Μάλιστα, άντε.
5: Super Sport 104.

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
5: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
6: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Νικοσία. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
8: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
9: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
10: Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
11: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
12: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
13: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
14: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
15: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
14: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
15: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
14: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
15: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
14: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
16: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
17: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
19: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 5.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
24: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στις 6:30 θα ανοίξει τα χαρτιά του Άκης Μάντζιος για το αυριανό παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, εκτός για την εθνική μας ομάδα των ανδρών, η Λαΐφης και Σέλης. Έτοιμος ο Τόσιτς στην ανόρθωση με την επανέναρξη, ανεβάζει στροφές ο Μπέρκστρομ. Εξετάζουν το ενδεχόμενο έφεση στην κυρία μετά τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής. Επιστρέφουν από εβδομάδα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας στις 2 Οκτωβρίου το φιλικό με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα είναι και κεκλεισμένο των θυρών. Διαθέσιμοι με την επανέναρξη στον Απόλλωνα, η Γκασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν και Όσμπολτ. Ευεργετική διακοπή για τους Ανδρέου και Κολτσόν. Στον Αποέλ, Καρίγιο και Μαντσίνη αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή. Δύσκολα θα προλάβει ο Μαρκίνιος στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Κανονικά στις προπονήσεις της ΑΕΚ Σαμπορή, τα γόνα δρόμου κάνει ο Αμίν. Ετοιμοπόλεμοι με την επανέναρξη στην ΑΕΛ η Μιλοσάβλεβιτς, Ζόκε και Αλμέιδα. Ο Σαπίντος στην Πάφο μετά τη διακοπή θα έχει στη διάθεσή του τους Μπρίτο, Μαμάντοφ και Κορέια. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στις 9:45 τη Σερβία εκτός έδρας για το Nations League. Ζωντανά η αναμέτρηση από τον σταθμό μας. Επίσης απόψε στις 7 Ανδόρα Μάλτα, στις 9:45 Νορβηγία Δανία, Ολλανδία Γερμανία, Πορτογαλία Ουαλία, Αυστρία Ισραήλ, Κόσοβο Ιρλανδία και Λίχτενστάιν Λιθουανία. Την απόφαση να μην επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το παιχνίδι με τη Σακτάρ και να διαμείνει στην Αγγλία μέχρι εκείνο με τη Μάντσεστερ Σίτι σφράγισε η ΑΕΚ Αθηνών. Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε η Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9:15 την Παρή και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στις 9:30 από την Μπασκόνια. Επίσης απόψε στις 7 Ντουπάι Ρεάλ και Χαποέλ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης, στις 9:30 Μπαρσελώνα Ανατολού Εφές και στις 9:45 Βιλερμπάν Μακάπι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Δώσε Πασαμπάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίου, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα από Γιάννη Σάκου Βεντετσίδιε μας, το 77-77-10-20. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σιταβιζιόν και την Παπαντζόου, ντάνε καλά. Πέ μου, ρε Στεφάνε, είχε κανένα quiz τίποτε να χαμογελάσουμε κι εμείς οι φτωχοί?
1: Θέλεις quiz?
0: Ναι, για τους, όχι για τους γλάρους, είπες το, μια φορά, δυο φορές. Για το σήμα των γλάρων.
1: Όχι, εκείνο ήταν προχτές.
0: Ναι, έχει μωράκι.
1: Ένα και άλλον. Σαν τούτον.
0: Πολλά.
1: Πού να ξεκινήσουμε.
0: Από να επανέλθουμε στην. Που να επανεκκινήσουμε. Που να επανεκκινήσουμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Τώρα που πει για επανεκκίνηση, έχουμε τη Φόρμουλα 1 που πάει στον Μπακού για το αγωνιστικό διήμερο. Να υποσχέται ακόμη μια φορά ταχύτητα, στρατηγική και ένταση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 3 παρατέταρτο, κατατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν ενέργειες συνάντησης εκκίνησης για τον Grand Prix. Το Σάββατο, στη μία, ο Μασούρας και ο Γιώκας, μάλιστα, υποδέχονται τους τηλεθεατές στο Φόρμουλα 1 με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν πριν από την εκκίνηση. Και στις 2 παρατέταρτο, μεταδίδει το Omega Channel ζωντανά και αποκλειστικά το Αζερπαϊζάν Grand Prix. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριον ή επόμενη κυρία ή κανέναν παιδάκι μας πάρα πολύ ευγενέστατον όπως πάντα, κύριε Στέφανε. Να πούμε το καλησπέρα μας. Ένα λεπτό. Μα δεν μπορεί. Α! Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριον, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Χριστάκησα εκάρες.
2: Χριστάκη θα εκάρε.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
2: Καταρχήν θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Στέκλε. Σήμερα είναι και η γιορτή του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη.
0: Του Αγίου
2: Σιλουανού του Αθωνίτη.
0: Μάλιστα, κύριε, μάθαμε το και τούτο, μάλιστα.
2: Και η μοναδική εκκλησία στην Κύπρο είναι στα Περβόγια Λάρναγος.
0: Ωχ, ρε, πανηγυρίζει δηλαδή.
2: Όχι, τώρα είτε και ως είναι η εκκλησία,
0: ναι.
2: Το είναι νέος Άγιος, τώρα διεκτήσαμε την εκκλησία, ακόμα έξω, αντέρα, είναι ωραίο να επισκεφτεί ο κόσμος, να δει, είναι όλο πέτρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και να δω εγώ και τα χαιρετίσματα μου στα κομμέκια, στο Βελένικο, στον Ανδρέα και στον Κώστα που δουλεύουν και φορτώνουν το πλοίο.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Ε, τέλειος.
2: Είναι ο μήνος πώς είναι... Μήνυμα πριν λίον, έτσι το άκουσα.
0: Μπέμω.
2: Ο μήνος, πώς είναι μήνυμα αυτό, ο ποδοσφαιριστή, το...
0: Ναι ρε παιδί, είπε χρόνια πολλά στον Άγγελο Ανδρέου από το θείο του τον Μήνο.
2: Ναι, ο Μήνος, ο Ανδρέας είναι ο Μήνος.
0: Α, μάλιστα.
2: Που λέει, είναι δύο γιορτές σήμερα, μεγάλες γιορτές.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Για να μάθει και ο κόσμος.
0: Σωστότατος.
2: Και στα Βερβόγια ήδη βρίσκονται οι Σιλουανές.
0: Ένα να κάτω ο Μάριος να πάει και κάτω να... Ρε μα τώρα πως είπα να είναι τώρα που είπαμε. Για να το βάλετε από τον κράχτη.
2: Τι τα κράχτη τα βάλετε.
0: Ό,τι που λέτε χυμούς, φιστίγια, σάντουιτς, λοκμάδες, ξέρω εγώ ιστορίες. Να φωνάζεις στα Βερβόγια να βγουν στο σίτι.
2: Έτσι μου κάτω. Εφάς.
0: Το φίλο μας, ρε κομπάρε, το φίλο μας.
2: Ελά, το φέρω το πάρτι είναι τα κέντρα να είναι, κύριε Στέγιο.
0: Στην ταβέρνα Ζήνων.
2: Ζήνω, α, ωραία.
0: Ενώ φέρεις τον Μάριο, είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Τώρα το νεύρο να φέρω, θα το πω.
0: Οκ.
2: Το νεύρο είναι Κυριακή.
0: Έγινε.
2: Το λίγο, α, τε αφήνουμε την υγεία.
0: Να σε καλά, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
2: Ευχαριστώ για όλον τον κόσμο.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Πρωταθλητές 26-27.
0: Άλλος αέξι, δεν έχουμε πάρει. Άλλος αέξι.
3: Σκάλα πρωτάθλημα, Ίντερ Μίλαν πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, κύριε. ΑΕΚ, σκάλα πρωτάθλημα και Ίντερ Μίλαν πρωτάθλημα. Μάλιστα.
3: Γεια σου, Στεφάνε μου.
1: Χαιρετώ.
0: Είναι οι συμμαχίες τούτες.
3: Αντιχαιρετώ.
0: Τούτες οι υλικοφιλικές συμμαχίες που δονούν την ατμόσφαιρα.
1: Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε καλοί.
0: Κάμνετε τα χιόνια και γαστρίν, τέλος πάντων.
3: Να δώσω τα χαιρετίσματα μου του Ρούλη του Φορτηγατζή και του φίλου μου του Μιχάλη από το κλίμα.
0: Από το κλίμα, μάλιστα.
3: Ναι, με την Άχνα.
0: Εμένα άχνα. Μάλιστα κύριε. Ναι.
3: Χαιρετούμε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
3: Γεια σας. Επίσης.
0: Επόμενος, καλή να σπέρα.
4: Άλλο μου καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
4: Γεια σου κύριε Στυλιανέ, ο Ανδρέας ο Πελαβάς είμαι.
0: Μάλιστα κύριε Ανδρέα Πελαβά.
4: Μία ερώτηση.
0: Έθαζε χρέος.
4: Ο στρατηγός ο Τσούπαρος ξέρει τα πόξο του τα πουλά ή το ξαδιαβάζει?
0: Ακατάχρωτα, γιατί ξέρει αδιαβάζει ο Τσούπαρος.
4: Θα τον ειδί να πάει μέσα στον Κίνερ, κουμπάρε.
0: Α, στον Ραδαραλή να μην τον κουρτίζουμε. Σήμερα έφαγε σάντου σμούκ, την ήπια για να ψυχτικό του μια χαρά.
4: Μπράβο το άνθρωπο.
0: Την άλλη τρίτη ένα ο μοναδικός που έρθει στην παρέα μας και να κάνει σοου και όλος ο κόσμος να πιω 25 ευρώ ο Σταβαδάκης θα κερδώσει ένα γεμόσι και πούγκα του.
4: Μπράβο, μπράβο του ρε κουμπάρε τον άνθρωπο. Εντάξει ρε Στυλιανε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, χαιρετώσει. Άρεσε μου ένα άλλη φορά έπιασε 2.500 πριν που τον Ρώσον το Άρη, τον Λευκο Ρώσον, που έπιανε το πρόθυμα τον Άρη. Ενέτριντα λαλί μου, εμέτρουντα. Έπιασε έναν πεντάρι, έπιανε το καθαρίστρια ρε. Εν το χωνεύκε ρε. Άιστρια γίνεται στο γιο, έπιασε έναν πεντάρι, είχαμε έπιανε το καθαρίστρια, εντάξει. Επίε με 2.450 πας στην Ποτορούν του. Καλησπέρα.
5: Έλα, Στέγιο μου.
0: Ποιος?
5: Έλα, ο Εύρος ΑΕΛ.
0: Έλα, Εύρο ΑΕΛ.
5: Είμαστε και ο τρεις ΑΕΛΙΣΤΕΣ, ΖΑΧΑΜΗ.
0: Μαζί σε τη χαιρετίσματα.
5: Χαιρετίσματα, ρε.
0: Χουενιάζεται για μένα.
5: Ναι.
0: Γιατί, είχαμε σας κάτι.
5: Όχι. Συζητούμε για τον πατέρα σου.
0: Μάλιστα.
5: Ορισμένοι δεν τον ήξερουν. Και ρωτούμε σε ποια χρονολογία αναγωνίστηκε ο Μακαρίτης ο πατέρας.
0: Εν και αγωνίστηκε στην
5: Ελλάδα. Το Γάσιο.
0: Στο Γάσιο ήταν αθλητής. Γάσι πήγε μετά Γάσιο.
5: Ναι, ναι, πότε όμως.
0: Δεκαετία του 50.
5: Του 50.
0: Ναι.
5: Μάλιστα.
0: Ναι.
5: Γιατί δεν το ξέραν τούτο το πράγμα.
0: Ναι.
5: Λέω τους λέει το και το ενώ τάζει και...
0: Ναι. Επκάλε ένα για να έχεις υπόψη σου, επκάλε ένα, αλλά αφορούσε του η Λευκωσία και τα περίχωρα περισσότερο τους αγώνες και μετά Παγκυπρίους ο κύριος Χατζη Βασιλείου έφκαλε ντόμους ολόκληρους και φαίνονται τα αποτελέσματα καθημερινά που γίνουν το και ήρθε αρκετές φορές πρώτο και στις 5.000 και στις 10.000 στο Γάση Πράξανδρος και Γάση Πήγε λοιπά, ναι. Μέσα καταγραμμένα, μέσα καταγραμμένα και με το χρόνο και με όλο.
5: Το 50 αγωνίστηκε στο Γάσιο.
0: Μετά το Γάση Πή ήταν 20-21. Πιθανόν το 53-54 κάπου για με κοντά.
5: Τότε, επειδή είμαστε όλοι της ίδιας ηλικίας, εγώ επειδή ένα περπατητός
0: ναι.
5: Μου 5-6 χρονών
0: ναι.
5: Το Γάσιο τότε.
0: Ναι.
5: Είμαστε γέννημα το 48 και 3 μας δάχαμε.
0: Ναι.
5: Έτσι θυμούμε κάτι τώρα να μου που πετάχτηκα από τον τοίχο για να το δω, για να δω τους αγώνες
0: ναι.
5: Τότε. Η ομάδα μας τι γίνεται Στέγιο μου?
0: Μια χαρά.
5: Μια χαρά. Περιμένουμε τα καλύτερα.
0: Μάλιστα. Δώσε και χαιρετίσμα στα κοπέλια για μένα.
5: Χαιρετισμούς ρε.
0: Πολλούς χαιρετισμούς Πέτρος.
5: Την ουμπήρες.
0: Ούτε πάει στους μέντους πεις γιατί μπορεί να νομίσουν ότι είναι το εξωτερικό που τους μιλούμε.
5: Είμαστε το τραπέζι.
0: Φαίνεται που κάτω αν έχει τραπέζο μαντήλων, όχι ξαφαίνεται τίποτε.
5: Τίποτε.
0: Κατάλαβα. Στην υγειά σας.
5: Κούνιες, κάμποσες, πασατέμπους.
0: Να σε καλά, Ευρώ μου, με την παρέα σου.
5: Γεια σου.
0: Γεια σου. Εμίδε 07. Αν επρόλαβε στο δεύτερο μήχρο, είσαι τυχερός, κουμπάρε μου. Μόλις ξεκίνησε καλησπέρα, να μην πει μας έβαλε γκολ, κουμπάρε. Ρε, ρίφκι αεροπλάνο του τόσο άνθρωπο, επικίνδυνο στερικά. Έχασαμε κάποιο χύπρο με τον τούτο. Α, μάνα μου. Να πω και το λεπτό. Στο 46 ρε παιδί. Ήταν για να προλάβει ο 007. Τούτη η νεανική ομάδα της Ναμίμπια έβαλε γκολ. Του Κονγκός. Πον την έξερες. Ρε γίνεται ρε. Είσαι επικίνδυνος. Και μετά με ποιον που σε είπες.
1: Να το γυρίσουμε.
0: Μετά είσαι με την Ποτσουάνα. Πρέπει να βάλει 3 κομμάτια Λιβύη. Η ώρα 7 έχει 9 Λιβύη Ποτσουάνα. Πρέπει να δέρει 3-1 η Λιβύη την Ποτσουάνα.
1: Δεν χάνει την Ποτσουάνα.
0: Έχει χάνει την Ποτσουάνα. 0-0 7 άκου αλλού να κουπί. Όχι μου, όχι, είναι πιο επικίνδυνος που τους ακατονόμαστε στούτος. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
6: Έλα κύριε Στέκιο.
0: Ποιος?
6: Ανδρέα Σάιπο, Φορτηγαζής.
0: Έλα Ανδρέα μου, Φορτηγαζή μου.
6: Να πεις στην του Γιάννη, εις ένδειξης διαμαστηρίας μόνο Ρώμα να πεις.
0: Μάλιστα κύριε. Ναι, πέτου, ακούεις. Μπορεί να τον ξαναδείς, να τον πειράξεις, να τον πεις. Να μνήξετε τους βαθμούς σας, δεν θα μας φτάσετε στο τέλος, πέτου. Έτσι να τον πεις. Μάλιστα. Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός. Μην πεις που εμπούσε, γιατί τελικά είναι και τόσο Στέφανος. Να δούμε να μου να κάνουμε και του κανένα ξόρκι στο τέλος της ημέρας, γιατί είναι επικίνδυνος. Μα τώρα μας θυμήθηκα την άλλη εβδομάδα μπορεί να βρεθούμε στη Λάντακα. Εδήλωσε συμμετοχή, όχι. Είναι
6: δήλωσα, αλλά τώρα εδώ. Άρχισε να δω και να.
0: Διότι γεμώνει όλη η κατάσταση, παραγεμώνει. Και επειδή τώρα έκανα κλικ για Λάρνακα και λοιπά, με τον Ιντερ Μίλαν, με τον Λιμπούς. Και άσε τηλέφωνο, πέντε μου, ήταν που γίνεται, γιατί κλείουμε όπου να είσαι. Και ένα έχει τιμόμενους που ΑΕΚ πεζοπορικών επαναλκύν και παράγοντα. Ένα πολλά ωραία εκθήλωση, λάθο σα.
6: Πότε μπουν 13.
0: Ναι, Τρίτη και 13, και ένα έχει μουσική.
6: Οκ, τώρα.
0: 25 ευρώ μόνο.
6: Εντάξει.
0: Έχει ακόμα μια ημέρα να διάσει τη διάθεσή σου. Και ενημερώνει αύριο. Γεια άτομα, χαιρετώ. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
7: Πάνω.
0: Ποιος κύριος?
7: Έλα Χορκανέ.
0: Ποιος?
7: Νίκος Λαγαδάντα, νεκροφάστης Ομόνια.
0: Παναγία μου, πήρω μου ρε κουμπάρε.
7: Τώρα που έμαθα τον τρόπο να σε πιάνω τακτικά.
0: Ρε φίλε, να πιάνε, αλλά είσαι ο καλησπέρα σου, έχει πρόβλημα.
7: Την καλησπέρα μου.
0: Μάλιστα.
7: Από και κάτι έτσι για το μικρές κατηγορίες, αρέσκει
0: μου. Να πεις ό,τι θέλεις.
7: Να πω να ευχηθώ καλή πορεία στον Άπονα Ναγάγιας.
0: Έναν Άγια. Α, έχεις φίλου Τσιμπάνο, έναν πως.
7: Μέζει ο γιος μου Τσιμπάνο.
0: Έτσι γειτόνι, ναι.
7: Έτσι γειτόνι, ναι.
0: Εντάξει. Μακάρι να πας είναι καλά οι άνθρωποι.
7: Ευχηθούμε να πάμε καλά. Και να πούμε και καλή πορεία στην ΑΕΛΑ κατά μιας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
7: Και την ελπίδα να φάνια. Δεν ούτε οι συντοπίτες μας. Και του
0: φόη. Ελπίδα να φάνια, ρε.
7: Ναι, στην αγάπη μου στεγάζονται.
0: Μάνο, δεν μπορεί να τις προπονητήσει ο Βαλεντίνος, δεν μπορεί.
7: Ο Βαλεντίνος,
0: άμα γεννηγός
7: διευθυντής ο Βαλεντίνος.
0: Α, μάλιστα.
7: Μα ξέρεις
0: τον Βαλεντίνο. Δεν τον ξέρω, ρε φίλε. Έχει λα κατά, έχει λα κατά, μην τα σπάντους ξέρω, ρε κομμάρα. Η αφέση ειδάμα σε εδώ να σε καταλάβω. Δηλαδή μου νεκροθάφτης, να κάνω παράνια με το νεκροθάφτης πατωρά, ρε, τι είπα ξύλο.
7: Είμαι ο νεκροθάφτης του Δήμου Λακατάμινα, ρε κουμπάρε, με ξέρεις. Είμαι στο δημαρχείο που υπάγουμε.
0: Είναι θάψα κανένα για μέσα τώρα, τι είπα ξύλο. Να σε καλά.
7: Γεια σας,
0: παιδιά. Ωραίος πολλά. Με ξέρεις, πού να σε ξέρω, ρε κουμπάρε. Το φίλο μου, ρε, το φίλο μου. Αμάν το δώρα 100% δεν ξέρω. Την άλλη φτωχή έχουμε μόνο το live link και αμέ έτσι αλλιώς. Αμάνα μου είναι εμφανιστή. Ένα μου καλό στον αέρα. Ένα γκαράσι κοντά στο σίγιο και αμέ και μπορεί να μιλήσουμε για να μου πει με ο τέχνος που θέλει να σας πει ένα μήνυμα καλό ένας κύριος. Και ας πει και το επάγγελμα του, σας ενδιαφέρει όλους και όλες. Είμαι ο νεκροδάφτης. Είναι η μοναδική στιγμή να ξαφανιστούν όλοι. Καλησπέρα.
8: Ελά μου ρε βάλε, α.
0: Μάλιστα.
8: Το μάλιστα δεν το κατάλαβα, ρε βάλε.
0: Πέ μου παράτσε μέγα.
8: Δεν έχω τίποτε να αναπτύξω, έπιασε να πω την καλησπέρα μου. Που την μια να μην ευκούμε εσείς παράπονο. Δηλαδή πρέπει να έχω κάποιο θέμα.
0: Όχι ρε φίλε, για όνομα του Θεού, να τοποθετήσει γενικώς.
8: Δεν έχω κάτι να τοποθετήσω, ρε
0: φίλε. Έχεις, ανάγκες πριν πέντε λεπτά.
8: Είμαι σε αργία σήμερα.
0: Όχι, όχι, όχι. Σας του έρχεται βαρκώντας ο Κακουλής και το πρώτο, το δεύτερο. Ο Αντωνίου, ρε.
8: Ναι.
0: Επίεν να πει να ανακατωθεί να κάνει να φτιάξει να μου μιλάει. Λάζω δεν άγγευσε το λόγος ο Κακουλής. Και να μου μιλάει. Όχι, έχουμε το διέτο λόγο. Ρωτουρέ, εγεύσαι το λόγο που είναι. Ο ίδιο το λόγο, λέει μου. Αν έδιε το λόγο, ένα κλείσιο είναι οι κλινικέ.
8: Όχι,
0: γεύσαι
8: το
0: λόγο,
8: ένα που εγώ να βάλω
0: με
8: το λόγο να
0: Να μην βάλω σε.
8: Να βάλουμε εγώ να είμαι ο γευστολόγος, ο Κακουλής ο διαιτολόγος και ο Ιωαννίου ο εμπειρογνώμονας.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Εσύ θα είσαι ο διευθυντής του τμήματος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έκανε μέσα με δουλειά μπαλ.
8: Ήβρα το γεντεύρα.
0: Ήβρες το κουμπάρι μου, τέλειος. Όπως θα βρίσκει ο Στέφανος, όποια ομάδα μπια στο στόμα του σύνδη και πάει.
8: Τώρα σου μπορώ να σε κλείσω γιατί χτυπά μου ο Αντωνίου ένας ο κακοφανή.
0: Όχι κουμπάρι μου, κάμετε καλά. Έχω
8: πρόβλημα.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Μάλιστα. Κάτι θέλει να πεις. Πέτω με δικά σου λόγια.
1: Τίποτε. Ακούω σας. Σας τα κάνετε τα μόνοι σας.
0: Είναι που σας ζούμε ρε φίλε. Είναι η κωδική επικοινωνία σου.
1: Είναι κωδική επικοινωνία. Αλλά εν τσίπετε μου και εμένα.
0: Μα η απόψε.
1: Ναι.
0: Να
1: πάει μαζί μας. Είσαι στην Αγία Τετράδα δηλαδή, είναι τα λόγια.
0: Ναι. Ναι. Ναι ρε, διότι δυο κακουλί και δυο εγώ τέσσερις. Και ένας Αντωνίου με τον πάρει έξι και ο μηδέν με δερευτά να πάμε εφτά του παγικά του γης είναι ένας έναν οκτώ. Έμπαγε, είναι έναν
1: τροπή. Κάνουμε δυο τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Πιλότα.
0: Όχι. Τούτον κάνει το χιουμοράκι του Βεντετίδη και ο Τασάρας. Ο Τασάρας έκανε πως έχει δουλειές τώρα τελευταία. Μακάρι αν καλά ο Τασάρα μου και ο Μαθιάτης ολόκληρος. Λαλή.
1: Της πιλότας.
0: Λαλή.
1: Α, έτσι λαλή.
0: Ότι παίζει.
1: Και το τάβλιν του άλλος.
0: Και ο Τασάρα, ναι. Έμπειραζε, άστι, και τούτο να κάνουν τα δικά τους. Να πούμε στην Κύπρο ότι τηλεόραση είσαι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο. Διαφημίσεις έχεις υπόψη σου για να πούμε ακριβώς 6-4, εντάξει. Μετά το δευτείο ακριβώς να πάρουμε τον μάγκα των χωρικών του ειδικού ενθέτου. Και θέλω να πω διάλειμμα τώρα. Εντάξει, άτσι, και επιστρέφουμε.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
3: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
3: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
4: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
3: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
5: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θυρεοειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θυρεοειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
6: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
7: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet.
9: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
11: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
15: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
16: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
17: Παραπαπα.
18: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
19: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
20: GCA Homes.
21: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όρη και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
17: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
22: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
23: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
24: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
25: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
26: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
27: Η ώρα είναι 5:30.
28: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel στη Νέα Υόρκη και στο τέτα τέτ του Προέδρου Χρυστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες. Είναι στραμμένη σήμερα η προσοχή για το Κυπριακό. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Η Μαρία Άγγελα Ολγκίν συναντάται στη Νέα Υόρκη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο τεμαχίο 10 της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χρυστοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Ενώπιον της Βουλής κατατέθηκε ο προϋπολογισμός για το 2027 με τον Υπουργό Οικονομικών να τον παραδίδει στην Πρόεδρο της Βουλής, στέλνοντας μήνυμα για στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών. Συνάντηση με την UNFICIP θα έχει το απόγευμα ο κοινοτάρχης της Δένειας μετά το χθεσινό περιστατικό στην νεκρή ζώνη. Στον πάγο βάζει το Κρεμλίνο μια πιθανή σύνοδο κορυφής τον Δεκέμβριο ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Η επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό έπεσε ανοιχτά πλέον στο τραπέζι μετά και την προειδοποίηση του Συμβούλου του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
25: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με 39 και 99 ευρώ
3: το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
25: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορείς ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Ita Vision και την Papa John's. Να είναι καλά, κύριε Στέφανε. Κάτι θέλει να μου πεις, πέμου το ράδιο, ότι έξι παρακάτι να πάμε με διαφημίσεις μετά ένα χορετρό Αρτέμις Ανδρέου. Είμαι γεμάτος πάλι. Το πάλι τονίζω το.
8: Ναι. Μου έστειλα ένα quiz.
7: Σου έστειλα.
8: Ναι. Για σένα.
7: Για μένα.
8: Ναι. Θέλεις να σου το κάνω στον αέρα?
7: Καλό, έχω πρόβλημα.
8: Να σου τα διαβάσω έναν. Είναι 10 ερωτήσεις.
7: 10 ερωτήσεις.
8: Μάλιστα.
7: Και πόσες πρέπει να βρω?
8: Μίνιμουμ και τις 10.
7: Επέθηκε αυτά τα πράγματα. Ακούει και μωρά τώρα, για όνομα του Θεού, περίμενε. Θα μιλάς ελληνικά ή όχι? Δεν μπορεί να πει μίνιμουμ και τις 10.
8: Ήταν ο τρόπος που λέγει. Πρέπει να τα βρεις ούλα.
7: Ούλα.
8: Ναι. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, πες μου.
8: Λοιπόν, ερώτηση νούμερο. Εντάξει, είναι ελληνικό το quiz.
7: Ναι. Ποδοσφαιρικό.
8: Αφορά την, ναι, στην Ελλάδα, ποδόσφαιρο, ναι.
7: Ναι.
8: Ερώτηση νούμερο 1.
7: Ναι.
8: Τι χρώματα έχει το σήμα του Πανετολικού? Υπάρχουν τρεις επιλογές.
7: Ναι.
8: Κόκκινο και μπλε.
7: Ναι.
8: Μπλε, κίτρινο και λευκό.
7: Ναι.
8: Και κόκκινο, μπλε και λευκό.
7: Το σήμα του Πανετολικού.
8: Μάλιστα.
7: Η κίτρινο έχει μέσα πάντως. Μπλε έχει μέσα, αλλά κίτρινο μπλε έχει. Έχει ομπουλαρή κίτρινο μπλε.
8: Μπλε, κίτρινο και λευκό. Η απάντηση.
7: Ναι.
8: Μάλιστα. Ερώτηση νούμερο 2.
7: Υβράτο.
8: Να σου πω στο τέλος.
7: Μάτι.
8: Πότε ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός?
7: Ένα χρόνο πάνω κάτω είμαι. Πρέπει να είναι 24-25.
8: Υπάρχει το 25, το 37 και το 40.
7: Το 25, ρε φίλε. Εννοείται. Εγώ ήμουν μεταξύ 24-25. 24 είναι η ΑΕΚ, νομίζω. Ναι, 25.
8: Από πού, ερώτηση νούμερο 3, από πού είναι οι ρίζες τη ΣΑΕΚ. Ρίζε.
7: Τη ΣΑΕΚ. Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη.
8: Νούμερο 4. Τον ντέρπι αιωνίων. Και ομάδες αφορά. Α. ΑΕΚ Πανσεραϊκό. Β. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γ. ΑΕΚ Ολυμπιακός.
7: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Γράφει, για... έχει μέσα ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
8: Ναι.
7: Δεν πάει να ΑΕΚ Παναθηναϊκός που εννοεί.
8: Όχι, όχι.
7: ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
8: Ήταν εύκολο, ναι. Ήταν πολύ εύκολο.
7: Άρεσε μου, ναι.
8: Νούμερο 5. Και αν είσαι ομάδας ήταν προπονητής ο Γιώργος Δόνης. Α. Πλατανιά. Β. Όφη. Γ. Παναθηναϊκός.
7: Είχαμε Παναθηναϊκό, ρε.
8: Νούμερο 6. Πότε ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ.
7: Πέμπτε είναι 1900, έτσι του προχείρου λέω το 26. Μέσα το 26.
8: Είναι μέσα.
7: Το 26. Δεν έχω ανάγκη να... Ναι.
8: Νούμερο 7. Τι χρώμα έχει το σήμα του Πας Γιάννενα.
7: Δεν έχω ανάγκη να... Ναι.
8: Νούμερο 7. Τι χρώμα έχει το σήμα του Πας Γιάννενα.

0: του Ηρακλή.
1: Μα σε πολύ. Mm-hmm. Θεσσαλονίκη, εννοείται.
0: Πώς ονομάζεται το γήπεδο του Άρη?
1: Περίμενε, το παλιό ήταν Χαριλάου, τώρα είναι Κλειάθης Βικελίδης. Έξω να είναι το παλιό που εννοούσε, Χαριλάου, στου Χαριλάου. Τώρα είναι Κλειάθης Βικελίδης.
0: Λοιπόν, ναι. Η απάντηση σου είναι 8 στα 10. Η μία ερώτηση που έχασες ήταν...
1: Αφού μου είπες τη 19 εντούτη ρε.
0: Όχι, είπα σου 10.
1: Ναι.
0: Ήταν μπλε και λευκό.
1: Ποιο?
0: Το σήμα του...
1: Πανατολικού.
0: Πας για νένα νομίζω, που ήταν η ερώτηση. Ναι.
1: Ναι.
0: Ήβρες 8 πα 10, η άλλη μου είναι ευκαλή.
1: Για πέντε την είπες.
0: Όχι, είπα σου τι.
1: Για 9 είπες, με 8 και μια 9. Τη 10 δεν την είπες.
0: Είπα σου τι, είπα σου 10.
1: Έρος πάντα, εντάξει.
0: Άξι.
1: Άρα είναι το σήμα του Πανετολικού ή του Πας Γιάννη, να κάνει τέτοιο.
0: Το Πας Γιάννη, νομίζω.
1: Συγγνώμη ρε
0: φίλε. Που
1: έτσι με ο...
0: Είπες κίτρινο, αλλά ήταν τον μπλε νομίζω.
1: Εντάξει. Λαλή μάτσο, φίλο μου Αντώνη, σε βαρέθηκε. Σε καλησπέρα μόνο ομόνια Αντώνη Αυγόρου. Μάνα που ήταν Αντώνη μου, καλησπέρα ρε Αντώνη. Ο 3-14, καλησπέρα κύριε Στέλιο και στον Κοσολάρχη Άρχοντα. Ξέρετε πότε αρχίζουν τα πρωταθλήματα που της έλπεδος. Σε όλοι Αντώνη, ομόνια λαγός, γύρω Παλίνκ Αλέξανδρος, ομόνια Ψιμολόφου. Μάλιστα. Χαιρεμένα στο Ματάμο Νορμίδια, μάλιστα. Γκαντέμογλου, για να μου λαλεί, απέζει το ρεύμα, λαλεί, να μου λαλεί. Πώς να πάει ο Στέφανος, τέλος πάντων. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, μαδάμος από Ορμίδια, μόνο νομόνια χειροδό φίλο μου Αντώνη Αρβόρου. Μάνα τους ρε. Πάμε στο κόσμο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Κιά με πέντε τίδια ρε κοπέκια.
2: Τον το Στέφανο να ογκιώξει και έγκανες, να ογκιώξει μέχρι που να λούμε.
1: Όχι ώρα, ναι, μέντα συζητάς.
2: Χτυπά τηλέφωνο, μιλάτε και ένα πάντα.
1: Ναι.
2: Αν διώξει πρέπει μέχρι ο Στέφανο, το ξέρεις
0: Εμπού είπα για την πιλότητα σου.
2: Κιό?
0: Εμπού είπα για την πιλότητα σου, ξανά ακούσες.
1: Εν άκουσα
2: για την
0: πιλότητα,
2: δεν μου
0: πήγε
2: για την
1: πιλότητα. Φάντα, σου να ακούες ακόμα.
0: Εντάξει,
1: άρεσε το
2: Γιώργο.
1: Αν άκουες μπορούσε να
2: έρθεις
1: δεκάτο λόγια. Όχι, παιδιά, δεν άκουσα. Είχα άλλη δουλειά και... Είναι χαρά, δεν άκουσα. Να μου πέτε, πέμουν. Εγκαλά μου σου είπε, τον 327, και μετά κόλωσες.
0: Σε μια άλλη ερώτηση, εσύ σου είπα τον αριθμό. Θυμούμαι, 10 που σου είπα.
1: Όχι.
2: Το λοιπόν, άρχισε τον 309 τώρα και δέχομαι από σαν Ναμίμπια.
1: Δεν κερδίσει η Ναμίμπια, ρε φίλε. Υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει η Ναμίμπια.
0: Να το γυρίσουμε, είπαμε.
2: Εσύ δεν την λέω, Κονγκό ή Σαπάνο.
1: Ναι, αφού ακούεις, έτσι με την Ποτσουάνα λαλή.
2: Αν είχε μια κοτσακίνη, πως πάει
1: την κοτσακίνη. Ναι, και εμείς είμαστε με την Λιβύη. Έχει 9 η ώρα 7 που να παίξουσει.
2: Αν είχε τσάσει Μποτσουάνα προκριή, εσύ δεν είχε γίνει τον
1: ρόλο. Ναι, ρε, ώρα 7 παίζω. Η Λιβύη είναι Μποτσουάνα. Μπορεί να δέρει 3-0-3 να είναι η Λιβύη. Βλάβε το υπόψη το πράγμα που σου λέω.
2: Είδες με το Κονγκάλα που μπήκα τσεκά τώρα στο 47. Μα αρχίσουν το δεύτερο, εγούνισε το 1-0.
1: Ναι, ρε, δέρνει την 1-0. Στο 77.
2: Άρα, είναι τσίπον κάκτο.
0: Είναι όλα βάση σχεδίου, φίλε.
1: Ναι, έτσι λαρούσαν κι άλλοι, τέλος πάντων.
2: Εκτός κι αν κάνεις κουπόνι και πετύσεις το ότι αλήθεια
1: πετύσεις το αντίδε, πρέπει να κερδίσεις. Ευτυχώς εμπνεύει μόνο, ησυχάσαμε από άλλους, ένας εγώμενες, δεν πας στη κεφαλή μας τώρα. Άρε Πεντετσίδη, ησυχάσαμε από άλλους, ενώ εγώ με πάνω του, δεν πας στη κεφαλή μας τώρα με τα κακτυπίκια.
2: Ναι, έβραμε,
1: αποφύγαμε
0: ένα, έβραμε άλλο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πείτε μου,
2: δεν μου.
1: Okay. Ένα φέρουμε για με κριτή. Αν μάθει να μετρά που ήταν στο 10 σωστά, ένα φέρουμε κριτή.
2: Ναι, αλλά να κάνει δίπλα σου ή δίπλα μου.
1: Που την έννοια του έμπαγε ευρώ ούλα, είπεν είπα σου 10 και όχι το σύστημα εύκολα να το χάσεις μια λαλή και πέμενε ότι πρέπει να χάσεις ακόμα μια. Άκου. Τέλος πάντων. 307, σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ, μάνα. Ευτυχώς ακούν οι ακροατές για μου. Για την
2: ευρειά.
1: Να σε καλά ρε Βενετίδη.
2: Το τραπέζι είναι ο Στεφανός.
1: Πότε?
2: Το τραπέζι στις 13.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πάω, ποιος είναι να πάει.
1: Βέβαια.
2: Σε έναν κλειδί μόνος σου.
1: Ναι.
2: Θα τεγιάσουμε για μένα ένα κομμάτι και σε βάλουμε μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Έγινε.
1: Να σε καλά Βενετίδη μου.
2: Χαιρετώ.
1: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο. Να βοηθεί να πεις τίποτε άλλο.
0: Όχι.
1: Εγώ να σου πω έτσι το πιο απλό ρε. Το μου ήρθε στο νου τώρα. 5 ερωτήματα.
0: Απαναγία μου.
1: 5

0: Πατήματα. Εντάξει. Πότε ιδρύθηκε η Γενική Ομονία?
1: Νομίζω να πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Όχι, πότε ιδρύθηκε η Γενική Ομονία?
1: Κι άπου λες.
0: Η Ομόνια πότε ιδρύθηκε? Αγουάζω από κάτι.
1: Νομίζω ναι. Το 48.
0: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός.
1: Πολλά πιο νωρίς. Δεν ξέρω να το σου πω ακριβώς.
0: Απόλλων. Κοπ. Αποέλ.
1: Το 26.
0: ΑΕΛ.
1: ΑΕΛ Απόλλων ήταν ήταν κοντά στο 50. Όχι, λίγο πιο πίσω από 50. Να σε γελάσω.
0: Άρα έπρεπε ποτέ δίνει για ένα πλάτο από η Ομονία. Εντάξει, οκ, είναι και πολλά σου. Πάω διάλειμμα, είναι να πω. Θέλει να πάω διάλειμμα να προλάβουμε. Είναι να πω διάλειμμα για να με αποφύγει. κατάλαβα το. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 6 και 5 ακριβώς θα έχουμε ένα Αρτέμι Ανδρέου. Στο ρετρό 3-6-4. Και ευχαριστούμε προκαταβολικά τον Μάγκα. Έκανε ένα δεύτερο τηλέφωνο. Ο Δημήτρης. Επέζε τώρα που εφορτίζεται να τον πάρουμε πίσω αμέσως. Μάλιστα. Το 3-14 να ρωτήσω Μαρία Αλεξάνδρη. Να σε ενημερώσω, λεβέντη μου. Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτό, 3-13 επανήρθε. Ένα λεπτό για Ευρώπη. 10 παρατέταρτο Σερβία-Ελλάδα. Να μεταδοθεί από τον Super Sport διάμεσο του Ελλάδα Sports. Είπαμε το. Να τηλεοπτικά από την Σιταπίσιο. Λοιπόν, την ίδια ώρα Νορβηγία-Δανία. Πορτογαλία-Ουαλία. Αυστρία-Ισραήλ. Κόσοβον Ισλανδία, Λίχτενστάιν Λιθουανία. Τούτα είναι τα μάτς που αφορούν στα της Ευρώπης. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 μάτς και εννοείται ολογικά με ένα πράγμα προηγουμένως Ολλανδία, Γερμανία. 7 μάτς, 10 παρά τετάρτα. Έχει προηγουμένως. Προηγουμένως, να δω. Όχι, έχει το Ανδόρα Μάλτα, 7 η ώρα. Ναι, εντάξει.
1: Ο Ατακαδόρος.
0: Πείτε μου, έστειλε μήνυμα ο Ατακαδόρος.
1: Ναι, με ανακηρύσσει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, επειδή είμαι μητσής, μπράβο, έχεις δίκιο, διότι αν ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία 960 μου, να το θυενώθηκε ή να
1: μα, ένα λεπτό.
0: Περίμενε, θυενώθηκε όσο ή να θυενώθηκε.
1: Ναι, ο 960 με ανακηρύσσω, λέει τον Κοσολάρχη, πρόεδρο των Αχάπαρων Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω άλλο τι κάνω σεμινάρια εγώ δάμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τα θέματα μου είναι άλλα.
0: Ναι.
1: Που ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, το μαθαίνω κι εγώ από τούτα που ακούω.
0: Δεν είπε σε τίποτε. Δεν είπε σε ιδρυτή των Αχαπαρών, ούτε επίτιμων προεδρών, ούτε ξέρω.
1: Ο 960 ενάρτη.
0: Απλώ πρόεδρο των Αχαπαρών.
1: Την Τρίτη ενάρτη.
0: Την Τρίτη.
1: Και 13.
0: Τι ένα μα πει. Ένα δηλώσει συμμετοχή είναι όπως πάντα, ένα στήριγε όπως πάντα έναν παρόν. Ένα δίνα που γίνεται. Το λοιπόν, ελπίζω να μην ισοφαρίσει ο Κονγκόν να τον πούμε ότι έξερε ότι να κάνουμε χαράνιο στο 85, στο 88 ας πούμε και να μας ισοφαρίσει. Ελπίζω ότι είναι το πράγμα μόνο.
1: Γυρίσαμε το ξακόμα.
0: Όχι, που κόβουλε είναι βάλετε.
1: Τώρα, όχι, αφού σχεδιασμένο.
0: Τούτο, να ισοφαρίσετε στο 90 ας πούμε.
1: Στο 76.
0: Είναι στο 83, πώς είναι να βρει το
1: πρόσφυγμα. Α, μπορεί να χαλάσει το.
0: Α?
1: 86 καλό.
0: 86, να βάλετε εγώ.
1: 86.
0: Και να βάλετε στο 90 στην 3.
1: Όχι, να το γυρίσουμε στο 93.
0: Με την Ναμίμπια την ισχυροτάτη ομάδα.
1: Την ισχυροτάτη.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Και η Μποτσουάνα από την αρχή.
0: Εντάξει, και η Μποτσουάνα.
1: Που την αρχή.
0: Τι είναι η Μποτσουάνα που να ξέρουν οι φτωχοί τη Μποτσουάνα πώ δεν είναι, πάζει μόψε. Και να διορθούν ένα ρε και πάμε τα σπουλίβι. Και πάμε και τρία κομμάτια. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παπαμοησέως.
0: Καλώς τον φίλο μου τον εκλεκτό.
2: Να μου κάνουμε, ναι.
0: Σεμινάρια του Στέφανο.
2: Μα έτσι άμα θα ψάει άμα θα δώσω Στέφανο.
0: Όχι ρε, είναι διαΐπου σου νεύκο που πάει, μέντος συζητάς.
2: Καλά αν ήταν που τον Ιουγκοσλάβος που τον έντωσε να ήταν Αχαπάροβιτς.
0: Ναι βέβαια.
2: Πολωνός του ήταν...
0: Αχαπαρόφσκι.
2: Αχαπαρόφσκι, μάλιστα κύριε.
0: Ναι.
2: Σου κύριε Στέφανε, χαιρετώ.
1: Χαιρετώ.
0: Αλλά νομίζω πάει το βουλγάρικο.
2: Βουλγάρικο, είναι πιο ωραίο.
0: Αχαπάροφ.
2: Αχαπάροφ πάει. Και βαθμός, θέλω και εγώ την γνώμη του φίλου μας, Στέφανο, διότι ενδιαφέρει με πολλά, να μας πει τι θα γίνει με τη Γερμανία, γιατί το κογκόνε σιρεντός, να πιάνε το τσάμπαν με τη Γερμανία που παίζει να μας
0: πει. Και η Μποτσουάνα θεωρείται από την Χασιμιά.
2: Κύριε Στέφανε, μπορεί να μας πεις, εσύ σε παρακαλώ, τι βλέπεις.
1: Κοίταξε, Ολλανδία-Γερμανία, σωστά.
2: Ναι.
1: Η Ολλανδία είναι αδέρουση, ρε φίλε. Εύκολα, θεωρώ.
0: Πιαν και Ολλανδία, ρε, κάντε μου.
1: Εύκολο το παιχνίδι.
0: Κάντε μου, πιαν και Ολλανδία. Ένα γεμόσουν το γήπονι. Ένα γεμόσουν το γήπονι, το έχει ουράνια και συμπαθούμε εντούς.
2: Μάλιστα, κάλυψαν με, ήταν να παίξω η Γερμανία, αν εφοβούν τώρα, εκάλυψαν με τέλεια.
1: Εκάλυψας, εντάξει, οκ.
2: Το λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια, ρε παιχνιά, δεν να μιλήσουμε.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά. Χαιρετώ. Ωραία, για 60, ωραίο, θα ανακηρύσω τον Κωνσολάκη, πρόεδρο, θα αγαπάρουν κύπρο. Μάλιστα, προλαβαίνω λόγω με κανέναν κύριο, κυρία. Διαλύμα, 6 και 4 ακριβώς, Αρτέμις Ανδρέου. Εντάξει, οκ.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
2: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
7: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμους.
2: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
11: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
15: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
16: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
15: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
17: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
20: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
21: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
20: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
21: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
22: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6.
23: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
24: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη.
0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πετρού. Στις 6:30 θα ανοίξει τα χαρτιά του Άκης Μάντσιος για το αυριανό παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Εκτός για την εθνική μας ομάδα των ανδρών, η Λαΐφης και Σελής. Ανεβάζει στροφές ο Μαρκίνιος στον Αποέλ. Καρίγιο και Μαντσίνη αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή. Έτοιμος ο Τόσιτς στην ανόρθωση με την επανέναρξη. Ανεβάζει στροφές ο Μπέρκστρομ. Εξετάζουν το ενδεχόμενο έφεση στην κυρία μετά τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής. Επιστρέφουν από εβδομάδα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας πλην των 12 διεθνών. Στις 2 Οκτωβρίου το φιλικό με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Διαθέσιμοι με την επανέναρξη στον Απόλλωνα, Ινκασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν και Όσμπολτ. Ευεργετική η διακοπή για τους Ανδρέου και Κόλτσον. Κανονικά στις προπονήσεις της ΑΕΚ ο Σαμπορή, τα αγώνα δρόμου κάνει ο Αμίν για να προλάβει το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδιπού. Έτοιμο πόλεμοι με την επανέναρξη στην ΑΕΛΗ Μιλοσάβλεβιτς, Ζόκε και Αλμέιδα. Ο Σαπίντο στην Πάφο μετά τη διακοπή θα έχει στη διάθεσή του τους Μπρίτο, Μαμάντοφ και Κορέια. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στις 9:45 τη Σερβία εκτός έδρας για το Nations League. Ζωντανά η αναμέτρηση από τον σταθμό μας. Επίσης απόψε στις 7 Ανδόρα Μάλτα, στις 9:45 Νορβηγία Δανία, Ολλανδία Γερμανία, Πορτογαλία Ουαλία, Αυστρία Ισραήλ, Κόσοβο Ιρλανδία και Λίχτενστάιν Λιθουανία. Την απόφαση να ζητήσει την αναβολή της αναμέτρησής της με τον Ατρόμητο πήρε η ΑΕΚ Αθηνών, η οποία θα παραμείνει για μία εβδομάδα στην Αγγλία εν ώψη των αναμετρήσεων με Σακτάρ και Manchester City. Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε η Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9:15 την Παρί και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στις 9:30 από την Πασκόνια. Επίσης απόψε στις 7 Ντουπάι Ρεάλ και Χάπουελ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης, στις 9:30 Μπαρσελώνα Ανατολού Εφές και στις 9:45 Βιλερπάν Μακάμπι. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
5: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Manga's Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
25: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πάν Κυπρίος και πάμε στο ρετρό που σήμερα συμπληρώνουμε 364 φιλοξενίες από Κύπρο, Ελλάδα, ποδοσφαιρικός και όχι μόνο. Και ευχαριστούμε τον Μπάνκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Πάμε αμέσως τηλεφωνικά στον φίλο τον Αρτέμη τον Ανδρέου με σπουδαία παρουσία στην Νέα Σαλαμίνα. Καλησπέρα Αρτέμη.
1: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα και στο κροατές σου.
0: Είσαι καλά καταρχάς?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Πάντα καλά να είσαι. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, έτσι θα σε πάρω λίγα χρόνια πίσω. Δημοτικό γυμνάσιο που ξεκινάς να ασχολείσαι με ποδόσφαιρο και στο τέλος της ημέρας πώς προκύπτει η Νέα Σαλαμίνα?
1: Κοίταξε, οι περιοχές που εγκάθομουν ήταν κόκκινες και κυριερών για με κοντά, δίπλα έκανε η Σαλαμίνα.
0: Άρα είσαι Σαλαμινίος από μικρός?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Και έβλεπες τις προπονήσεις, εννοείς, από μικρός?
1: Ναι, ξεκίνησα από τα 12-13 χρόνια, πηγαίνω στα γήπεδα της Σαλαμίνας που ήταν στα γήπεδα της ΑΕΚ, τώρα το γήπεδο της ΑΕΚ ήταν γήπεδα βοηθητικά και κάναμε προπόνηση και πάνω ξερό γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ξεκίνησα με τον Αντρέα τον Μπουσκάλι. Εντάξει, ξεκίνησα τη χρονιά που ξεκίνησα, έφυγαν πολλοί παίχτες, έφυγαν στρατιώτες που παίζανε στη δεύτερη ομάδα και τράβησε με στα δεύτερα. Εντάξει, έκανα ένας και ο χρόνια προπονήσεις και μετά να ξεκινήσω να αγωνίζομαι στη δεύτερη ομάδα.
0: Πόσο χρόνο ήσουν που πήγες στη δεύτερη ομάδα?
1: 14.
0: Και τι θέση είναι ξεκινήσες?
1: Ξεκίνησα μπακ δεξής.
0: Από την αρχή μπακ δεξής?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Μετά ξεκίνησα να παίζω στη δεύτερη ομάδα. Αγωνίστηκα μέχρι τα 17 μου, μετά πια στρατό διότι πήγε ένα χρόνο πιο μικρός. Απολύθηκα, έκανα λίγες προπονήσεις με τη δεύτερη ομάδα και τράβησε με... Θυμούμαι ο Μάτσαλα, πήγα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Μετά γύρισα πίσω στα δεύτερα και όταν έβαινε την πρώτη ομάδα ο κύριος Ανδρέας, πήγα μαζί του στην πρώτη ομάδα.
0: Μιλάς για ποια χρονιά?
1: Μιλούμε το 88, 89, τσίντες χρονιές, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι, ναι, κοντά στο 88, μάλιστα. Και ξεκίνησες σαν δεξιμπακ μες στην ομάδα τότε, που φτιάχνετουν η δυνατή Νέα Σαλαμίνα.
1: Ναι, ακριβώς. Ξεκίνησα μπακ δεξής. Τον πρόχρονο ένα αγωνίζουμε. Με έβαλε ο κ. Ανδρέας. Ναι. Εντάξει, εγώ έκανα υπομονή. Και ήταν η χρονιά που ξεκινήσαμε, είχαμε προβλήματα, διαβάθμιση, εκλειδώναμε. Μετά ήρθε το κύπελλο, το 89-90. Και χτίστηκε ένα όνομα για τη Σαλαμίνα. Εντάξει, είχε και μια φρουνιά αρκετά καλούς παιχτές.
0: Ναι, βέβαια. Μέχρι πότε έπαιξες στη Νέα Σαλαμίνα?
1: Μέχρι το 98-99 ήμουν στη Σαλαμίνα. Μέχρι τα 32 μου.
0: Το 99 ήσουν 32?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μετά είχε πιες πουθενά?
1: Επία δύο χρονιές στην Ομονία Ραδίπου.
0: Ναι.
1: Επία μια χρονιά στο ΑΣΥΠ και μετά σταμάτησα.
0: Για ασχολήθηκε με προπονητική ή οτιδήποτε, ναι?
1: Ασχολήθηκα μέχρι πέρσι.
0: Πού ήσουν?
1: Κοίταξε, ξεκίνησα από μικρές ηλικίες της Σαλαμίνας. Κάμα προπονητής σε όλες τις ηλικίες. Και κάπα 19, έκανα 4 χρόνια. Είχα αρκετά καλή πορεία, είχα αρκετά καλούς παίχτες. Αλλά δυστυχώς κανένας δεν καταφέρει να παίξει πουλιούσκα. Ορισμένοι καταφέραν να παίξουν, είναι αυτός που τον Κουσουλό και κάποιους άλλους που έπαιξαν σε πιο μικρές κατηγορίες. Ήταν οι παίχτες που προπόνιου για τουλάχιστον 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Επιστρέφω πίσω στα χρόνια που ήσουν ποδοσφαιριστής. Πώς εβίωσες έτσι την χρονιά εκείνη του κυπέλλου?
1: Κοίταξε, για μας ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Επήγαμε μέχρι τον τελικό. Περιμέναμε εκείνη τη στιγμή. Είχαμε τον κύριο Ανδρέα, ο οποίος ψύχωσε μας, έδιαν μας θάρρος. Διότι ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, φοβόμαστε, είχαμε άγχος.
0: Ναι.
1: Μπήκαμε μέσα. Εδώ κάναμε δύναμη, πάθος και καταφέραμε να κάνουμε και όπου κάναμε.
0: Ήταν εντωμεταξύ η Σαλαμίνα από εδώ και τα διαπιστευτήρια της έτσι από την προηγούμενη χρονιά έφτασε στους 4, αποκρίστηκε από την Αρίστο 90 τόσο. Επήραν το κύπελλο την επόμενη χρόνια, έπαιξε στην Ευρώπη. Ύστερα από κάθε δύο χρόνια ήταν πρωταθλήτρια χειμώνα. Έβγαλε πρώτο σκόρερ τον Μπάμπιν. Είχε τη φουρνιά του Ιμπουλέη. Θεωρείς ότι εδικαιώτουν κάτι παραπάνω για σαν να μην έγινε τα χρόνια?
1: Θεωρώ ότι τη χρονιά που εταιρεμαζήσαμε πρώτα στη δεύτερη χειμώνα δικαιούμαστε να πιάνε το πρωτάθλημα.
0: Αλλά είχατε αρκετούς τραυματισμούς νομίζω μαζεμένους.
1: Είχαμε αρκετούς τραυματισμούς και είχαμε και μακροχρόνιους τραυματισμούς. Δηλαδή είχαμε τον Μπάμπιν που σπάσε γνήμη. Ναι. Τον συναγερμό που σπάσε γνήμη. Ο Ηλίας ήταν με μεγάλο χρονικό διάστημα τραυματίας. Εντάξει, είχαμε τις απολύες μας.
0: Μάλιστα. Έπαιξα σημαντικό ρόλο, η αλήθεια λέγεται.
1: Σίγουρα.
0: Ήταν πολλά, πολλά καλή φουρνιά. Θεωρείς ότι εκείνη η ομάδα ήταν η καλύτερη που αγωνιστήκε στη Νέα Σαλάμινα το 92-93 ή το 89-90?
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι η ομάδα του Βούκοζης ήταν καλύτερη.
0: Η ομάδα?
1: Του Βούκοζης.
0: Άρα το 92-93 εννοώς.
1: Ναι, ήταν πιο... είχε πιο ποιοτικό... έπαιζε πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο.
0: Και είχε και περισσότερη εμπειρία.
1: Σίγουρα, ναι, ναι, άλλη μόνο.
0: Μάλιστα. Εσύ σαν Αρτέμις Ανδρέου συνέχισες δεξής μπακ και λοιπά σε μια εποχή που υπήρχε και το Μάτ του Μάν. Ας σε ρωτούσα έτσι δύο-τρεις παίκτες που θεωρείς ότι δυσκολεύκασαι σε περισσότερο ή προβληματίζασαι, ποιους θα μου έλεγες?
1: Μια εποχή Κυπρέους.
0: Ναι.
1: Ο πιο δύσκολος παίκτης ήταν ο Μαλέκος.
0: Μαλέκος.
1: Και ο Ξούρουπας.
0: Ναι.
1: Τούτης πιο ήταν ο Ξούρουπας ήταν αλουμπός, ήταν έξυπνος.
0: Ναι.
1: Ο Μαλέκος ήταν και ο Ζογκλέρ. Δεν ξέρω πότε να σου είχα την πάρει. Για μένα όμως που έπαιξε τον αντίπαλος του, ένας τους πιο δύσκολους παίκτες, αν και ήταν στο χώρο μου, ήταν ο Νίκος ο Νικολάου, που πήγε στην Ορθόση.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Για τους ξένους, να πιάμε τον Κόκκις, τον Πίαλον, τον Τάσος Ζουβάνης, ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος.
0: Είχες και παιχταράες τότε, είχες παιχταράες επιθετικούς, και Κυπρέους και ξένους. Εσένα σαν Αρτέμις Ανδρέου, καλύτερη χρονιά σου στη Νέα Σαλαμίνα, πιο γεμάτη σου έτσι, ποια θεωρείς ότι ήταν?
1: Ήταν η χρονιά των Έγκελ, η πιο γεμάτη μου χρονιά, που έβαλε με ένα διάστημα και έπαιζα στο κέντρο και την χρονιά σκόραρα και τρία τέρματα, τρία νομίζω.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάτι, ένα συνέστημα για μένα ήταν απερίγραπτο.
0: Όχι μόνο να αποκρούεις, αλλά σε ρίχνει και μάρα στα δίχτυα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αποβλήθηκες στην καριέρα σου και πόσες φορές αλλά αποβλήθηκες?
1: Αποβλήθηκα δύο φορές. Τη μια που έπρεπε να φάω κάρτα για να μείνω το επόμενο παιχνίδι έξω.
0: Ναι.
1: Και μια που έκανα φάουλ. Παίχτηκε η μάπα, ξανά έκανα φάουλ και έπεσε με σπίτι μου.
0: Και δύο φορές με δεύτερη κίτρινη κάρτα εννοείς?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Είχες τίποτε προτάσεις από άλλες ομάδες εκείνο το διάστημα για μετεγραφή ή όχι?
1: Όχι, εγώ δεν είχα κάποιες προτάσεις που κάνε μια ομάδα.
0: Μάλιστα. Εν και μετά νιώσεις τίποτε για την καριέρα σου ή ένιωσες, νιώθεις σαν Αρτέμις έτσι γεμάτον με τούντα 11-12 χρόνια που ήσουν στη Νέα Σαλαμίνα?
1: Κοίταξε, δεν μετάνωσα καθόλου που κατάφερα να αγωνιστήκα στη Σαλαμίνα. Είχα το στόχο που μικρός.
0: Ναι.
1: Έθελα να παίξω πρώτη κατηγορία και ο στόχος μου κατάφερα το.
0: Ναι.
1: Είμαι πλήρως ευχαριστημένος και η πιο μεγάλη ευχαρίστηση τώρα είναι που βλέπεις τον κόσμο που πάω ακόμα στο γήπεδο και αναγνωρίζεις εδώ, είναι το μεγαλύτερο ευχαριστώ.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πράγμα. Για να έχουν να πούς για μια καλή κουβέντα, έτσι. Συνεχίζεις και πάει γήπεδο στο αμόχο στο επιστροφή, πάει σε βλέπεις στη Σαλαμίνα.
1: Ασταμάτητα.
0: Ασταμάτητα, καλά κάνετε. Οι παλέμαχοι πρέπει να είναι κοντά στις ομάδες τους κλπ. Το καλύτερο σου παιχνίδι, ποιο θεωρείς ότι ήταν το πιο γεμάτο σου παιχνίδι? Που είπες κύριε, ξεχωρίζω το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι που ξεχωρίζω ήταν το 1-0 με την ΑΕΛ στο Αμόχωστος. Όταν η ΑΕΛ στο 90 και κάτι έφυγε τέτα τέτ, ο Παύλος ο Σάβα και έχασε εντό. Και στο επόμενο λεπτό σκόραρα εγώ με κεφαλιά και γίνηκε το 1-0. Και μέχρι να πανηγυρίσω έπρεπε να ουλήσει παίχτες μου πάνω μου.
0: 1-0 στο Νέα Σαλαμίνα, στο πρωτάθλημα εννοώς.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ήταν το πιο σημαντικό γκολ που επέτυχες, θεωρείς?
1: Ναι, έτσι θεωρώ, ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Αφού έτσι άλλωστε περισσότερο ήσουν στα αμυντικά σου. Εν και ήσουν που τους παίκτες που έβγαινε και μπροστά ή περισσότερο ήσουν από τη μεσιά γραμμή προς την περιοχή σας?
1: Όχι, εύκαινα, επειδή ήταν, ξεκίνησε να παίζει και το overlap των καιρών, mm-hmm. και εύκαινα.
0: Πρόλαβες το,
1: ναι, σίγουρα.
0: Ναι, μάλιστα. Από τους, όταν συνήθως δεν δέχεσαι την μπάλα οτιδήποτε από τον τερματοφύλακα ή τέλος πάντων από κάποιο παίκτη σαν αμυντικό, εκρατούσες την μπάλα, ποιος παίκτης ερχόταν συνήθως στο μυαλό σου να τον τροφοδοτήσεις, με ποιον συνεργαζόσουν περισσότερο από την πλευρά σου?
1: Κοίταξε, τη χρονιά που ήταν ο Πτάχ μες στη Σαλαμίνα, ο πρώτος παίκτης που έδιωνε την μπάλα ήταν του Πτάχ, διότι εξαρτούσε να χάσει από αυτιά του.
0: Ναι, ήταν καλός στήριξης.
1: Ήταν ο Φλόρος. Ήταν μεγάλος παίκτης του Πτάκ, ήταν ο Φλόρος που ήταν κεντρικός αμυντικός, ή ο Μπάμπης του Ζήταν, ο Ηλίας μες στο κέντρο, τούτοι ήταν οι παίκτες που έψαχναν να βρω.
0: Ήταν και παίκτες που ήταν και καλοί χειριστές και ήταν και παίκτες με προσωπικό, ήταν και ξέραν τι να κάνουν, μάλιστα.
1: Μίλαξε, είναι σημαντικό να έχεις έναν παίκτη μπροστά σου που να δώκεις την μπάρα και να ξέρεις ότι δεν θα τη χάσει.
0: Ναι, μάλιστα. Ήσουν παρόν και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια τότε, νομίζω, στη Σκωτία για την Νέα Σαλαμίνα.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Πώς εβίωσες εκείνο, ήταν το πρώτο παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας τότε, πώς το εβίωσες?
1: Κοίταξε, πήγαμε σε ένα γήπεδο το οποίο, εντάξει, έγινε κάτι το τεράστιο, εντάξει, ήταν πρωτόγνωρα για μας. Επέξαμε με την Αμπερτή, μια ομάδα που ήταν πιο ψηλό σίγουρα το επίπεδο τους. Εντάξει, ήταν πολλά πιο γλίωροι που μας, ήταν πολλά πιο προπονημένοι.
0: Ήταν πολλά δυνατή τότε η Αμπερτή, ναι. Ήταν τον καιρό που νομίζω ήταν... Όχι, πρόγραμμα είναι έφυγε ο Φέρκουσον, κάτι τέτοιο, αλλά έπιαν για πρωταθλήματα και λοιπά. Ήταν δυνατή η ομάδα. Ήταν δυνατή τότε η Αμπερτή.
1: Εκεί μου είχε ένα Ολλανδό, Βαχάου, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Ξεκίνησε που η άμυνα πήγε στην επίθεση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι εμπειρίες. Πρώτα σου παιχνίδια στην Ευρώπη, όπως και να το κάνουμε, είναι εμπειρίες, σημαντικές εμπειρίες.
1: Σίγουρα.
0: Ας σε ρωτήσω από ποιον προπονητή είναι βοηθητικές περισσότερο, ποιο θα έλεγες?
1: Κοίταξε, βοηθήθηκα πάρα πολύ από τον κύριο Αντρέα τον Μουσκάλι, που τον Έγκελ, που τον Βούκοτιτς, τούτοι ήταν οι βασικοί μου προπονητές που βοηθήθηκα, ας πούμε, και έπαιξα ποδόσφαιρο.
0: Που τον καθέναν πήρες κάποια στοιχεία, εννοείς?
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Ο πιο επιθετικός προπονητής ποιος θεωρείς ότι ήταν?
1: Εννοάς,
0: που θέλετε Νέα Σαλαμίνα να πιο επιθετική ομάδα?
1: Ο Αντρέας ο Μιχαηλίδης.
0: Ο Μιχαηλίδης?
1: Ναι.
0: Ναι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Επίθεση μόνο?
1: Δεν αγωνίζουν τον καιρό. Εγώ παρακολουθούν τη Σαλαμίνα, αλλά ήταν όμως ο Βαϊσπού ένεπαιζεν Κύπριος που δεν έπαιζε πίσω στην άμυνα.
0: Μάλιστα. Εκπλήττεις με τώρα. Μάλιστα. Ήταν να σε ρωτήσω κάτι που έχει σχέση γενικότερα με το κλίμα που επικρατούσε τότε. Είναι αλήθεια ότι υπήρχε ένα οικογενειακό κλίμα, υπήρχαν παίχτες που είχαν χρόνια που ήταν συμπαίχτες και ευκάλετε μια εικόνα στο γήπεδο ότι είσαστε μια παρέα?
1: Βεβαίως, εντός μου μας έδωκε και την όθηση να πάμε ψηλά, ας πούμε. Τούτο ήταν το πιο σημαντικό. Διότι ακόμα είμαστε φίλοι ακόμα και ακόμα βρισκόμαστε, ακόμα έχουμε σχέσεις. Και... Mm. Να σου πω ένα περιστατικό που είχε με τον Μακνίλ.
0: Ναι.
1: Ευρεθήκαμε με τον Κένι, ήταν ο Κένι ο Μακνίλ που αγωνιζόταν.
0: Ναι, θυμούμαι το σκαρά.
1: Ναι. Και πιάμε τηλέφωνο τον Μακνίλ με ανοιχτό με οθόνη να βλέπει ένα στον άλλο και ο Μακνίλ έκλε.
0: Συγκινήθηκε, να.
1: Συγκινήθηκε και καλύτερα μπορώ, αλλά είναι ένα σκιάγο μετάλλα.
0: Μάλιστα. Ευγήκε και πρώτο σκόρερ τότε Μακρύ.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Ήταν τεράστιο παίκτη, τεράστιο σέντερφορ. Θεωρείς ότι ήταν ο καλύτερο ξένο που έπαιξε στη Σαλαμίνα για την εποχή σου ή όχι?
1: Ο Μακρύλ.
0: Ναι, ή θεωρείς κάποιον άλλο?
1: Κοίταξε, ο Μακρύλ είχε τα χαρίσματα του, ήταν η δύναμη του, ήταν η ταχύτητα του. Αξιτιοβάτσακ ήταν πολύ μεγάλο παίκτη. Θεωρώ ένα από του καλύτερου το Μακρύλ, ναι.
0: Μάλιστα. Και ο Βάτσακ ήταν ωραίο παίκτη. Και ο Πτάκε προσφέρε, ναι.
1: Βεβαίως,
0: βεβαίως. Λοιπόν, από τους έπαιξες μαζί και με Φλόρον και με Μπάμπιν και λοιπά πριν να πάει, ναι, έτσι αλλιώς πήγαινε μεσοπορικό και είπε αν ήρθε ο Φλόρος, ήταν ναι, και ο Μπάμπις ναι. Πριν να πάει στην Αρρώθωση, έπαιξετε τούτη παρέα, έπαιξετε μαζί, είναι η Ηλία.
1: Ναι, είμαστε
0: της
1: ίδιας ηλικίας, είμαστε λίγο
0: κοντά. Είσαστε λίγο κοντά, μάλιστα. Λοιπόν, θυμάσαι κανένα παιχνίδι που θεωρήσεις τον εαυτό σου υπέτειο για ήταν έκαμες γκέλες ή οτιδήποτε άλλο να πεις ότι είναι το χειρότερο μου παιχνίδι, ας πούμε?
1: Να χάσει η ομάδα μου πουλό μου.
0: Οι σχέσεις σου με τον κόσμο της Σαλαμίνας?
1: Είναι άριστες οι σχέσεις με τον κόσμο. Εγώ και τον κόσμο ρούλο δεν έχω κανένα.
0: Ήταν συμπαραστάτες τότε, ήταν από τότε, νιώθαν ότι έγινε του μια προσπάθεια, αλήθεια, λέγεται, παρότι υπήρχαν πάλι τότε πολλά δυνατές ομάδες, δηλαδή φτάσετε την εποχή να ξεκινήσω που παίζω πορηγό, ας πούμε, Ομόνια, Αναποέλ, Ανόρθωση, Απόλλων. Ήταν οι δυνατές οι ομάδες κάθε χρόνο, ναι, κλπ. Και ήταν πάρα πολλά σημαντικό ότι κάποια στιγμή, μια-δυο φορές, εκοντράρετε τους. Εκοντράρετε τους και στο πρωτάθλημα, όχι στο κύπελλο, στο πρωτάθλημα. Και ειδικά το 93 και στη συνέχεια το 95.
1: Κοίταξε, παιδιά μας παραπάνω όθηση, το κλίμα της ομάδας, το πάθος που βάλαμε, έπαιζαμε για τη φανέλα μας. Δεν είχαμε και μεγάλους μισθούς, είχαμε ψυχούλα.
0: Ναι. Η έννοια αγάπη ήταν ακόμα η εποχή του ρομαντισμού προς το τέλος της φυσικής. Για την σημερινή Σαλαμίνα, τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, η Σαλαμίνα βλέπω ότι στα μέτρια, δεν είναι κάτι το εκπληκτικό. Εντάξει, θεωρώ να κινδυνεύσει, αλλά στην Κύπρο όλα συμβαίνουν.
0: Άρα πρέπει έτσι να φορμαριστεί καλά-καλά, να πιάει μια σταθερή ανιούσα για να προχωρά.
1: Έτσι πρέπει, αλλά δύσκολα τα παιχνίδια, δεν έχει εύκολο παιχνίδι.
0: Ένεχει, γενικώς δεν έχει εύκολο παιχνίδι. Μάλιστα. Άρα να συνεχίζει να πρέπει στη Νέα Σαλαμίνα από τα πάει εκτός έδρας ή μόνο να μου έχω στο επιστροφή.
1: Κοίταξε, πάω και εκτός έδρας, αλλά όχι πολλά εκτός έδρας, πάω και στα εκτός έδρας.
0: Μάλιστα. Αρτέμι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: και
1: εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα που τα είπαμε, σε χαιρετώ.
1: Σε χαιρετώ επίσης, bye bye.
0: Αρτέμις Ανδρέου, ήταν στο Ρετρό 364. Κάμε το διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως.
2: Το ένθετο Ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
3: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
11: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
12: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χορηγός CableNet.
13: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
14: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
15: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας. Ο αυθεντικός. Ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?
6: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
18: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
19: Τι λες παραμιλάς.
18: Πέψη.
19: Θέλεις ένα ψυχτικό.
18: Πέψη.
19: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
18: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
19: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
20: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
22: Electroline. Έλα στο αύριο.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματα της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση.
25: Λοιπόν, πάρα προλάβω με τον κύριο Μάντζο, ξεκινά τώρα την διασκέψη του ενόψη του αγώνα με το Μαυροβούνιο.
26: Είμαστε αρχημένοι και συγκεντρωμένοι σε όλα το 90 λεπτό και να πάρουμε, άμα κάνουμε μια καλή απόδοση όλοι οι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο για το θετικό αποτέλεσμα και για μας.
27: We have done our preparation for the match tomorrow. We know that we are playing against a very strong and quality team, a high-level team with players playing in high-level competitions. It will be more difficult because we are playing away in this stadium. But if we are focused for 90 minutes, if we are concentrated, we will have more chances to achieve our targets. So, ερωτήσεις για τον Κάστανο πρώτα, για να τον αφήσουμε να ετοιμαστεί για την προπόνηση και μετά ο προπονητής. Questions for Γρηγόρης Κάστανος.
28: Ναι. Αρχικά, έχουμε 4 παιχνίδια, είναι 2 τώρα εκτός και 2 εκτός. Πιστεύεις ότι είναι ένα κίνητρο για να ζάσεις τους ίδιους τα 2 παιχνίδια τώρα που έρχονται να στείλετε και να μην είναι ξανά στον κόσμο να έρθει στο ύπεδο στην Κύπρο, γιατί ομολογουμένως η Εθνική έχει αλλάξει προσγόρια, αυτό φαίνεται μέσα από τα παιχνίδια και τα τελευταία παιχνίδια.
26: Νομίζω ότι στείλαμε αρκετά μηνύματα στον κόσμο. Η καλύτερη απάντηση που έχουμε να δώσουμε είναι στο γήπεδο. Νομίζω έτσι καγγείται ο κόσμος με τις καλές εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε 4 πολύ δύσκολα παιχνίδια. Αλλά το είπα και πριν ότι το πρώτο παιχνίδι είναι αύριο και είναι ένας τελικός. Κάθε παιχνίδι πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένας τελικός και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο για να ξεκινήσουμε καλά και όπως χρειάζεται σε αυτό το National League.
27: Άλλη ερώτηση για τον Γρηγόρη, για να μεταφράσω. I will translate all the answers
28: later.
27: Okay. Ένα γύρω.
28: Καταρχάς το αφορμό δεν αποτελεί για παιδιά του. Το είπατε εσείς, coach, και όλοι το γνωρίζουμε. Το προηγούμενο διάστημα με τον κύριο Μάντζη και τον Γρηγόρη η Εθνική μας έκανε βήματα, πολλοί πιστεύουν ότι πήγε στο σωστό δρόμο. Πλέον έχουμε απαιτήσεις και εσείς και όλος ο κόσμος. Γιατί περιμένουμε αυτή την οργάνωση που είναι πιο στα μέτρα μας. Νιώθετε πίεση για αυτό το πράγμα ότι νωρίτερα με Βοσνία, Αυστρία δεν ήταν και τόσο. Τώρα όμως θέλετε και εσείς, νιώθετε πίεση ότι πρέπει να αποδείξετε ότι όντως πήγαμε σε άλλο επίπεδο.
26: Νομίζω ότι ο προπονητής μας έφερε μια νοοτροπία που δεν ξαναείχαμε στην Εθνική Κύπρου. Ότι είτε το Σαν Μαρίνο αντιμετωπίζουμε, είτε την Ισπανία εμείς πρέπει να δώσουμε συνέχεια σε αυτά που χτίζουμε και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Άρα δεν θεωρώ ότι έχουμε πίεση. Αντιθέτως, έχουμε πολύ ενθουσιασμό. Ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε αντίπαλο, με οποιαδήποτε τακτική, με το πάθος που μας παίρνουν στα ποδητήρια καθημερινά και από τον καιρό που ήρθαν. Και νομίζω ότι τώρα πλέον βλέπουμε με όποιον αντίπαλο παίζουμε στα μάτια και το αποτέλεσμα είναι δευτερεύον, γιατί πιστεύω ότι με την νοοτροπία που χτίζουμε το αποτέλεσμα θα έρθει από μόνο του.
27: So, if there are any questions for Montenegro journalists, yes.
0: Well, first of all, welcome to Montenegro. Question for head coach. Do you think?
27: Do you have any question for the player? Because we have to release him to go to for the training. And then for the coach.
0: Ah, okay.
27: Yeah, we'll worry, yes.
0: Can you provide something about Stefan Jovic? Because he played in inside.
26: I don't know very good Stefan because I don't play Cyprus, but I know him that he's a big player with a good Galumbar thought.
27: Kalion.
26: For sure, it would be one of the best players of Montenegro, and we respect him.
27: Σεβόμαστε τον Γιώβετης, ξέρουμε τη μεγάλη καριέρα που έχει πίσω του. Προσωπικά δεν τον ξέρω και τόσο πολύ γιατί αγωνίζομαι κυρίως στο εξωτερικό. Όμως έχει μια σπουδαία καριέρα που την σεβόμαστε.
1: Θα τα απαντήσω και εγώ μετά.
27: Οκ.
1: I'm gonna answer you after about you, Stefan.
27: Οκ. Last question for you. Τελευταία ρώτηση για τον Κάστανο και μετά βάλω στο κόσμο.
1: Μαυροβούνιους
27: που παίζουν στην
26: Ιταλία. Έχει δύο βασικούς προσφέρειες.
1: Τρεις.
26: Όπως είπα και πριν, και το είπε ο προβολητής μας, αύριο αντιμετωπίζουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα και πολύ δυνατή ομάδα. Με τέτοιους προσφέρειστες, όπως λέτε εσείς, που είναι στο πιο ψηλό επίπεδο, θα του σεβαστούμε εκτός γηπέδου, αλλά στο γήπεδο δεν υπάρχει πλέον σεβασμός. Υπάρχει μια αντιπαλότητα πάντα στα σωστά πλαίσια και εμείς ήρθαμε εδώ για ένα στόχο.
27: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Ευχαριστώ.
1: Να απαντήσω στο
25: Γρηγόρη. Ήταν ο Γρηγόρης ο Κάστανος που απάντησε αρκετές ερωτήσεις. Ετοιμάζεται ο Μαντζιός. Να τον ακούσουμε.
1: Ας απαντήσουμε στον κύριο τον Στέφαν.
27: Okay, yes, the question for the coach, for Stefan Jovetic as well.
1: Σίγουρα, σίγουρα είναι ένας παίχτης σε πολύ ψηλό επίπεδο.
27: Ναι.
1: Σίγουρα ένας παίχτης ο Στέφαν. Εγώ τον γνωρίζω από τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα που έπαιξε, τον είχα σαν αντίπαλο. Εντάξει, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Έχει τον απόλυτο θαυμασμό και σεβασμό από εμένα και από και από τα παιδιά από την ομάδα μας στα ποδητήρια. Είναι ένας χαρισματικός παίχτης. Νομίζω αυτό το τα λέει όλα, τα καλύπτει όλα.
27: Στέφαν Γιόβετιτς is a high-level player. I know him also from Greece, from Olympiakos. We played as opponents when the coach was working in Greece. He has my respect, my admiration, and of course he's a very gifted and talented player. And all of us in our team, we have a great respect for Stefan.
0: And do you think that Montenegro is favorite
27: for the whole group? Η ερώτηση αν το Μαυροβούνιο είναι το φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας όμιλος ανοιχτός. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αν πρέπει να χρήσουμε ένα φαβόρι, νομίζω ότι το Μοντενέγκρο είναι το φαβόρι.
27: It's an open group with four teams with different characteristics, each one. But if we have to name one team as a favorite, this team is Montenegro for the group.
0: Thank you.
27: Like that. Yes, what?
0: What is good result for you tomorrow? Maybe go.
27: Αυτό για να ακουστεί στο live, η ερώτηση είναι ποια, με ποιο αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιημένος ο προπονητής μας.
1: Με νίκη, πρώτα απ' όλα, και αν δεν μπορέσουμε, είσαι πάλι μετά.
27: First of all, we want to win.
1: Με νίκη, πρώτα απ' όλα, και αν δεν μπορέσουμε, είσαι πάλι μετά.
27: First of all, we want to win.

0: Χτίζει κάτι καινούριο. Το κυριότερο να χτίσει νοοτροπία. Η νοοτροπία δεν χτίζεται με 4 μάτς ένα προβληματικό. Θέλει συνέχεια. Είναι λάθος για μένα να βάζουμε πίεση στην ομάδα. Το κυριότερο είναι πάντα να έχει συνέχεια, να έχει εξέλιξη. Και το κυριότερο ότι έχουν, τα παιδιά έχουν αρχίσει και πιστεύουν σε έναν τρόπο παιχνιδιού και έχοντας απέναντι οποιοδήποτε αντίπαλο, το δείξαμε στα προκριματικά στο Μουντιάλ ότι προσπαθήσαμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και παντού διεκδικήσαμε το αποτέλεσμα. Αυτό.
1: Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση. Yes.
2: I will mention the team here, most representative players like Karapus, like Zionis, Pikas, and Luizu from Red Star Belgrade, all here.
0: Yeah, all of them are here.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Karalambus. Karalambus. Karalambus, you said?
2: Yeah,
0: he said Karalambus. Karalambus is...
2: Yes, he's injured. And another question, you played recently in Bosnia and Slovenia. What exactly level of team you expect tomorrow?
1: Η ερώτηση προ το κόκκινα συγκρίνει το επίπεδο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και τη Σλοβενία που έξανε πρόσφατα με αυτήν του Μαυροβούνιου.
0: Νομίζω ότι το Μαυροβούνιο είναι κοντά στο level της Σλοβενίας. Έχει άλλα χαρακτηριστικά σαν ομάδα, αλλά νομίζω είναι περίπου στο ίδιο level.
1: I think Montenegro may be a little different team compared to Slovenia, but I think that the level of Montenegro is very close to Slovenia. You are almost at the same level.
2: One quick question.
1: Yes.
2: Η
1: ερώτηση είναι αν οι επιτυχίες των ομάδων μας στην Ευρώπη και έκανε αναφορά στην παρουσία της Πάφου και της Ομόνιας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στην νίκη της Ομόνιας επί της Σέλτα, αν οι επιτυχίες σε σωματιακό επίπεδο ανεβάζουν τις προσδοκίες για επιτυχίες και σε εθνικό επίπεδο.
0: Νομίζω είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, το σωματιακό και της εθνικής ομάδος. Σε σωματιακά, η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες έχουν ανέβει και ανεβαίνουν επίπεδο. Βέβαια, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ ξένοι ποδοσφαιριστές. Αυτό κάνει λίγο δύσκολο το κομμάτι των Κύπριων ποδοσφαιριστών για την εθνική. Οπότε νομίζω είναι δύσκολο να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση και σε μια τέτοια σύγκριση.
1: It's two different things, the clubs competitions and the national teams competitions, because indeed the clubs in Cyprus are doing very well. In European competitions, but they have many foreign players, and this makes things more difficult for us as a national team. So it's not easy to compare the two competitions, clubs and national teams. Λοιπόν, ερωτήσεις από τους Κύπριους συναδέλφους. Σε εμάς.
3: Coach, υπάρχει κάτι πρωτόκολλο με 4 παιχνίδια μέσα σε λίγες μέρες με παίχτες που παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στα εγχώρια ή εγχώρια πρωταθλήματα τύπου αγωνίσεων. Είναι πρωτόκολλο όχι μόνο για εσάς, αλλά για όλες τις εταιρείες που κάποιες φορές παραγίνεται. Πώς το έχετε ήδη διαχειριστεί πριν τους αγώνες?
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα πλάνο την αρχή. Να κάνουμε κάποια διαχείριση. Σίγουρα παιχνίδι με παιχνίδι θα μας οδηγεί με το τέλειο ένα παιχνίδι στο άλλο. Πάντα υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Θεωρώ όσον αφορά το κομμάτι το physical, νομίζω ότι αν μας βγει ο σχεδιασμός και έτσι όπως το έχουμε υπολογίσει και δεν έχουμε κάτι απρόπτωτο, οπότε μπορεί να επιβαρύνουμε κάποια παιδιά περισσότερο, νομίζω θα είμαστε καλά.
1: The question for the coach was how do we handle the fact that we have 4 matches in a few days. Coach says that we have our plan and I believe physical will be ready and we hope that we don't have any unexpected issues in the team.
4: Coach,
1: στον Ιωρδούλη
4: έχουμε δύο παιχνίδια για να
0: γίνει το πιο παραπάνω
4: στη
0: σειρά. Δεν το βλέπω έτσι. Και τα μέσα και τα έξω πλέον είναι παιχνίδια τα οποία είτε παίζεις εντός είτε παίζεις εκτός, για μας δεν έχει νόημα.

0: άλλη διαφορά. Θεωρώ ότι πρέπει αυτό που προηγούμενος πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι, να αποφύγουμε τα εύκολα λάθη τα οποία τα πληρώσαμε στην προηγούμενη διοργάνωση και τις δικές μας στιγμές να είμαστε αποτελεσματικοί. Θεωρώ ότι το κυριότερο είναι η νοοτροπία που έχουν πλέον τα παιδιά στα ποδητήρια, πιστεύοντας τον εαυτό τους και πιστεύοντας ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέσα και τέλος.
1: Είστε περίπου σχεδόν 2 χρόνια στην Εθνική. Πόσο τότε δεν έχει δεχθεί η ομάδα μεταξύ της, γιατί είμαστε, τα ξέψαμε, όταν βλέπουμε ένα πάρα πολύ οικογενειακό κλίμα μεταξύ της.
0: Ισχύει.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Νομίζω ήταν από την αρχή ο πρώτος μας στόχος, να έχουμε καλά ποδητήρια. Το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Γίνανε οι κλήσεις από την αρχή με παιδιά έμπειρα, τα οποία και αυτοί βοηθήσαν πάρα πολύ, ενσωματώνοντας και νεότερους παίχτες. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό γκρουπ, με πολύ καλή ηλικία, εξαιρετικούς χαρακτήρες και πολύ καλούς προσφέστες. Και αυτό θα είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον όσο με εγώ, να σπάσει.
2: Άλλη ερώτηση? Thank you. Ευχαριστούμε. See you at our training. It will be open for 15 minutes.
3: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μάντζο, ενώ ψηταγορά με το Μαυροβούνιο αύριο. Κάθε επιτυχία στην ομάδα μου, αρέσει, Στεφάνε. Πες μου τι θέλεις. Μα θέλεις διάλειμμα και να επιστρέψω. Χάτε.
4: Σούπερ Σπορ 104.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς, σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Apollo Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Αλλά να πάμε σε κόλμα, κύριε Στεφανέ. Αν θέλει να μας πει ένας καλησπέρα τώρα, πάμε να πούμε έναν καλησπέρα. Ο ταξιγής μας άρχιζε, ο λεωφορειακής μας. Καλησπέρα.
9: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις, τέλειο μου.
3: Ποιος?
9: Ποιος, ο Σταύρακας σου.
3: Ο Σταύρακας.
9: Ε.
3: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε. Και γνώριμη.
9: Έκοψα το, άκου, επίασε η Αθέκλη. Τσιάψα και άντζερε γυαλό σου που άκουα το πρόγραμμα πριν μια ώρα που πήγα. Τσιάψα άντζερε γυαλό σου, α, έτσι να ξέρεις.
3: Σε ευχαριστώ πολλά πολλά.
9: Άμα είναι ο φίλος μου. Και εγώ μια ώρα έχουν παρέσει χρόνια και ζαμάνια. Γιατί τάση μας ενάρτη να πιένα μια μπαωμένη. Επολύνανε οι δουλειές σου, επολύνανε οι φίλοι σου. Εκτίασε μας.
3: Άρεσε μου.
9: Να σε καλά.
3: Επολύνανε οι φίλοι μας, επολύνανε και οι δουλειές μας. Μάλιστα, κύριε. Να σε καλά πάντως, σε ευχαριστώ.
9: Κλείσιμο του κοφινιού, ρε Στέλιο.
3: Κοντέψαμε, ναι.
9: Άσε καλά και κόπιασε όποτε θέλει, ρε φίλε.
3: Οκ.
9: Άντε ρε,
3: bye. Μάλιστα, κύριε. Σταύρα κάτω μας. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη κανέναν, δεν μου το βαρκάζεις. Υπάρχουμε από Σκόπουλο δικαιώ μετά που κάνουμε τόσο καιρό, ρε.
10: Να σου βάλω το Σκόπουλο.
3: Κάτι κακία να πεις, πέ μου.
10: Δεν έχω καμιά κακία. Καταρχάς το πέ μου το Κόγκο ότι το γύρισε.
3: Παρά τα ρε κομμάρε. Πήγαινε το Κόγκο, πήγαινε το αυτό. Και που κι αν είσαι ξεκινάει και
10: πήγαινε
3: η Μποτσουάνα. Και στερά η Γερμανία με την Ολλανδία. Εν τω μεταξύ εσύ να σύρεις τρεις, να κάνεις άτομικο ρεγόρ. Αύριο είναι και να έρθεις δουλειά, ναι.
10: Όχι, να με γυρεύει.
3: Εγκλήτωσες. Εγκλήτωσες.
10: Εγκλήτωσες,
3: σύζωξα εγώ. Ένα σου στείλω τα μηνύματα που να μου στέλνωσει. Μπαρτώ Βασκόπουλο, για φινάλε.

0: Η επιλογή μου τώρα στο άρεσε σου μετά από λίγες μέρες. Α? Ήταν ωραία. Μάλιστα, ακούσαμε και τον Μάντιο, ακούσαμε και τον Καστάνο. Είπαμε και καλή μας επειδή έχουμε και καλησπέρα από τον Γρηγόρη από Λάρνακα. Είπε μας καλησπέρα. Τώρα λοιπόν, ο φίλος μου 400 ημερομηνίες των 5 που ιδρυθήκαν. Δεν τα δούνε τους το θυκευάσα ακόμα. 48, 31, 34, 54, 26 να μαθαίνει και ο Στέφανος. Συνεχίζει να κάνεις, θα πω η λέξη. 54 είναι από όλο λέμε σούρε. 34 είναι η Κόπρε, 26 είναι το Αποέλ, 31 είναι ο Ολυμπιακός, 48 είναι η Ομονία. Ακόμα 54 είναι η Κόπρε, λέει. Μάλιστα, είχε προαθήματα από 34 είναι η Κόπρε. Τέλος πάντων. Αποχρώνησε τέξη διαμαρτυράς, έρχεται από σήμερα. Πρέπει θα έρθεις, τη Δευτέρα να σε το πιω. Α, ευτυχώς. Τώρα λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους μεγάλους μας χορηγούς και την Citavision και την Papa John's. Ευχαριστούμε τον χορηγό τον, του ειδικού ενθέτου ρετρό, το Manga. Ευχαριστούμε φυρτάδους φυρτάδες. Ευχαριστούμε στους όρους. Θα τα πούμε με τον καλό αύριο. Έναν ο Τάσος. Ναι, με τον Τάσο τον Μιχαλίδη. Ο Στέφανος, ο Στεφάνο. Και εγώ, ο Στέλιος Παπαμουσιός. Σας καληνυχτίζουμε να είστε όλοι καλά.
1: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφερε κοντά σας η Citavision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
8: Καραλάμπους. Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
9: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
7: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.

7 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δεύτερο μέρος του σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Κουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα στο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή. Σε ακούμε και σήμερα με όλα τα θέματα. Τα αθλητικά θέματα που είναι πάντα εμπλουτισμένα. Καλό μουσικό και αθλητικό τρίωρο πρόγραμμα, μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, στέλνοντας και μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Με αυτή την πολύ όμορφη γέφυρα, αλλά Νίκη μου δεν το έχω, δεν ξέρω ποια είναι.

Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα, καλησπέρα στην Κέλλη, καλησπέρα στο Δημήτρη, στον Κωνσταντίνο, στο φίλο τον Γιώργο. Είδαμε και μια φωτογραφία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μαζί με τον Ναντ, ο οποίος έχει επιστρέψει.

0: Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Πριν όμως να σας πω, στην πρώτη περίοδο 5 λεπτά. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 10-5. Χάπο Ελ Τελαβίβ Μπάγερν 8-8. Είναι τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Ξεκίνησε σήμερα η Ευρωλίγκα. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Όλα καλά.
0: Παρακολουθείς Ευρωλίγκα ή όχι?
2: Κοίταξε, το βράδυ θα το δω το μάτς, λίγο, μετά θα δω την εθνική ομάδα.
0: Ναι, γιατί πέφτει πάνω στην εθνική, αυτό είναι το...
2: Ναι, εντάξει, λίγο, βασικά την εθνική ομάδα θα δω, αλλά θα βλέπω και Ολυμπιακό προφανώς.
0: Μια και λες για εθνική ομάδα, τι βλέπεις σήμερα, τι περιμένουμε μάλλον να δούμε από την εθνική μας?
2: Κοίταξε, θέλω να δω την δεκάδα που θα παρατάξει ο Γιωβάνοβιτς, για να έχω μια εικόνα, δηλαδή πώς θα πάει το παιχνίδι. Το πάει συντηρητικά με ένα 4-3-3 όπως ακούγεται, το πάει με 4-3-2-1, να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Πάντως ξέρουμε ότι οι Σέρβοι είναι μια γενιά ταλαντούχα,
0: ναι,
2: αυτή τη στιγμή, άσχετα τώρα αν ξαναγύρισε ο Τάντιτς που είναι 37 του, που εγώ πάντως έτσι όπως τον είδα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Νέιμεγκεν, μάλλον στο δεύτερο παιχνίδι στην Ολλανδία, για τριαντάρις μου έμοιαζε. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της Νέιμεγκεν. Αλλά γενικά είναι μια γενιά που έχει πολύ ταλέντο. Εντάξει, οι Σέρβοι πάντα είχαν ταλέντο. Θα γίνει ένα ενδιαφέρον μάτς, νομίζω ότι θα έχει γκολ.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Το θέμα που έχει η Ελλάδα κατεμένει στο 6, φίλε, εκεί έχουμε το πρόβλημα.
2: Καλά, εκεί είναι.
0: Μπροστά και πίσω δεν έχουμε, και στον τερματοφύλακα δεν έχουμε.
2: Δεν υπάρχει. Έλληνας καλός αμυντικός χαφ δεν υπάρχει δυστυχώς.
0: Ναι.
2: Όπως και να το ψάξουμε, δηλαδή, όπου και να ψάξουμε, δεν βλέπω κάποιον ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη θέση. Αυτό και όλες οι ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, όλοι έχουν σε αυτή τη θέση ξένους παίκτες.
0: Ξένους παίκτες, ναι.
2: Είναι πολύ απλό, δηλαδή δεν θέλει λογική για να το διαπιστώσουμε. Είναι εκεί που υστερεί, στο 6.
0: Ναι, ναι, είναι τεράστιο το πρόβλημα για την εθνική μας εκεί.
2: Ναι, δηλαδή η εθνική μας το 2004 που κατέκτησε το Euro είχε μια τριάδα στα χαφ και στο 6 και γενικά εξαιρετική. Μπορεί να μην είχε το ταλέντο που έχει τώρα η εθνική μας ομάδα, αλλά είχε καλά χαφ. Τώρα δεν έχουμε καλά χαφ. Τώρα έχουμε μια πεντάδα επιθετικών, η καλύτερη ever τα τελευταία χρόνια.
0: Σίγουρα, με πολύ ταλέντο.
2: Ναι, και center forward και extreme κτλ. Καλούς, πολύ καλούς stopper. Υστερούμε στα άκρα.
0: Και στο τέρμα είμαστε μια χαρά.
2: Καλά εννοείται, δεν το συζητάω. Δηλαδή και σήμερα, ας πούμε, και εγώ θα είχα δίλημα αν θα παίξω Ζολάκης ο Βλαχοδήμος. Εννοείται. Αλλά στα back υστερούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αριστερά και δεξιά. Γιατί και ο Τζιμίκας, ας πούμε, που λογικά θα παίξει, δεν είναι βασικό στη Λίβερπουλ. Λείπει και ο Γιαννούλης. Οπότε, αλλά γενικά μπροστά είμαστε πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Και πραγματικά δεν θα ήμουν στη θέση του Γιωβάνοβιτς για να αποφασίσω ποιον από τους... δηλαδή ακόμα και ο Δουβίκας που λογικά θα μείνει εκτός είναι ένας από τους πιο φορμαρισμένους. Δηλαδή στην Ιταλία κάνει τσάψη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Με την Κόμο.
0: Θα ξεκίνησες με κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη.
2: Ναι, εγώ θα ξεκίνησα. Τότε με τι θα κάνει ο Ιωβάνης.
0: Ο Ιβάν.
2: Δηλαδή πώς έχει στο μυαλό του να παρατάξει την ομάδα. Αν θέλει να πιέσει ψηλά, θα βάλει τον Παυλίδη σέντερ φορ και πίσω τον Μπάμπη. Είναι μια σκέψη καλή. Αλλά θα πρέπει να βάλει και τον Τετέ, γιατί και ο Τετέ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Πού να το σχωρέσει όλο τώρα, έχει θέμα.
2: Δεν ξέρω, γι' αυτό είναι προπονητής στην εθνική ομάδα, γι' αυτό πληρώνεται για να βρει λύσεις.
0: Σωστό.
2: Ύστερα μην ξεχνάμε ότι έχει 6 παιχνίδια η εθνική μας ομάδα και προφανώς θα μοιράσει χρόνο.
0: Θα κάνει
2: αναγκές. Έτσι,
0: ναι.
2: Δεν είναι να πεις ότι είναι ένα-δύο μάτς και θα πρέπει να. Ό,τι κάνει να το κάνει το εδώ και τώρα. Έχει μπροστά του 6 παιχνίδια και μάλιστα μέσα σε 11-12 μέρες πόσο είναι να κάνει τις σχετικές αλλαγές, να φρεσκάρει την ομάδα, να παίξουν πιο ξεκούραστοι και τα λοιπά. Νομίζω πάντως ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Περισσότερα στις 10 παρατέταρτο. Με Γιώργο Ολίγκρη στη μετάδοση, να θυμίσω στους
2: φίλους. Ακριβώς. Ο Γιώργος να είναι στις επάλυξεις, όπως πάντα.
0: Όπως πάντα. Ο Ολυμπιακός τώρα, έχει τίποτα.
2: Ο Ολυμπιακός, τώρα μας πω ότι έχει κάτι, θα με κοροϊδέψεις. Το μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του Μανόλ που έχει μείνει με 15 παίκτες στο Ρέντι, και γι' αυτό δεν θα κάνει και φιλικό παιχνίδι, γιατί δεν του βγαίνουν τα κουκιά, ας πούμε, ούτε για φιλικό παιχνίδι.
0: Εδώ δεν του βγαίνουν ούτε για διπλότητα.
2: Μα ναι, μα έχει ανεβάσει ήδη από την ΚΑΠΑ 19 4-5 παιδιά, για να μπορέσει να κάνει προπονήσεις, ας πούμε. Το μυαλό του νομίζω περισσότερο, έτσι όπως το εκτιμώ, είναι ότι θα το έχει στα διεθνή παιχνίδια που ξεκινάνε από σήμερα.
0: Για τους παίκτες που είναι με τις ενδιές ομάδες.
2: Έχει 15 διεθνείς, έχει ρε φίλε, 14 ναι, ναι. Διεθνείς. Δηλαδή έχεις 14 διεθνείς και οι οποίοι θα επιστρέψουν 3-4 μέρες πριν από τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, προφανώς και οι άλλοι έχουν, τα λέω μόνο.
0: Κάπως έτσι και ο Παναθηναϊκός 14 έχει, όλες οι ομάδες, οι μεγάλες
2: έχουν. Ναι, εγώ λέω για τον Ολυμπιακό τώρα. Ναι. Τη στιγμή ο Ολυμπιακός το έχει μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι είναι άγνωστοι μεταξύ τους αυτή τη στιγμή και θα κάνουν καιρό μέχρι να μάθουν ο ένας τον άλλον. Όπως και ο προπονητής θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να καταλάβει τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Είναι μόλις 12 εβδομάδες στον Ολυμπιακό. Οπότε το μυαλό θα είναι στραμμένο, ας πούμε, στα παιχνίδια αυτά και να παρακαλάει να κάνει το σαυρό και να γυρίσουν οι διεθνείς
0: υγιείς. Βέβαια. Γιατί με την επανέναρξη να θυμίσουμε ότι σε 12 μέρες ο Ολυμπιακός έχει 4 μάτς πολύ έτσι κομβικά, ναι, μπορώ να το πω έτσι.
2: 4. Εγώ πάω κατευθείαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και 4 μέρες αργότερα στη Γαλλία με τη Μαρσέγη.
0: Μετά Πανετολικό εκτός και Σπάρτα Πράγας εντός.
2: Εγώ σου πήγα στα δύο πιο πολύ κομβικά.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Αυτή τη στιγμή, όπως λέγαμε, ότι το μάτς με τη Αγγελόνια και το Λεβαδιακό είναι πολύ κομβικά για τον Ολυμπιακό, για να πάρει λίγο τα πάνω του, αν θέλεις, να αποκτήσει ψυχολογία. Αλλά τόσο είναι και αυτά τα δύο που θα έρθουν.
0: Ναι, που δεν τα λες και εύκολα τα μάτς αυτά.
2: Αλλά όμως το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, ξεκινάει η Νορβηγία-Δανία. Ο Πέντερσεν θα είναι βασικός, λογικά. Αύριο έχει Ουγγαρία-Ουκρανία. Ο Γιάρεμσουκ θα είναι βασικός. Το Σάββατο έχει η Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία. Ο Φρόιλες στα 34 του, ο οποίος έχει παίξει 390 λεπτά με τον Ολυμπιακό και είναι ο καλύτερος παίκτης, βασικός. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι το Σάββατο το βράδυ στις 11 η ώρα έχει φιλικό παιχνίδι Μεξικό-Κολομβία. Δηλαδή ο Γκονζάλες εναντίον του Πουέρτα. Και αυτά τα φιλικά τώρα εκεί στη Νότια Αμερική μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας, δεν ξέρω αν θα είναι friendly match, έτσι.
0: Πέφτει ξύλο.
2: Δηλαδή την ταμπέλα την έχει το φιλικό, αλλά από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι τα tackling πέφτουν φωτιά, πέφτουν κορδιά εκεί. Ακόμα και σε φιλικά παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνεις, η ανησυχία είναι μεγάλη για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Το καλό είναι ότι οι δύο παίκτες οι οποίοι έπρεπε να μείνουν στο Ρέντι για να δουλέψουν είναι παρέμειναν, όπως ο Μάριος που δεν πήγε με την εθνική ομάδα του Τσάν, αν και νομίζω ότι δεν είχε επίσημο παιχνίδι και κατάφερε ο Ολυμπιακός να μην πάει, όπως και για τον Μπέιλι που δεν πήγε με την εθνική ομάδα, πήρε άδεια. Ο Ολυμπιακός είναι και καλυμμένος κιόλας, γι' αυτό και δεν τον είχε στην αποστολή στη Λιβαδιά, που είναι τραυματίας, να μπορέσει να δουλέψει αυτές τις 15 μέρες, γιατί είναι μια από τις πιο ακριβές και πιο σημαντικές μεταγραφές ο Μπέιλι για τον Ολυμπιακό. Αλλά θέλει χρόνο αυτός μετά τον τραυματισμό του να επανέλθει, γιατί τον είδαμε στα δύο παιχνίδια που έπαιξε 20 λεπτά, είναι ανέτοιμος ακόμα. Και ο Σα, ο οποίος έχει αρχίσει και επιστρέφει σιγά σιγά να μπει σε ρυθμούς, και να τους έχει όλους στη διάθεσή του με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλοι βλέπουμε διεθνή φιλικά παιχνίδια και επίσημα παιχνίδια στην Ευρώπη αυτές τις 15 μέρες, αναγκαστικά και εμείς. Κοίτα, εγώ το Σάββατο βράδυ, ας πούμε, αν το παιχνίδι Μεξικό-Κολομβία το έχει, υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, θα το δω. Για να σου πω την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Αν παίξουν και οι δύο, μάλιστα, ήταν ένα ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον, δεν το συζητάμε.
2: Παιχνιδάκι. Από εκεί και πέρα, φίλε, για τα μεταγραφικά στα έχω πει. Τη Δευτέρα νομίζω ότι θα επιβεβαιωθώ ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να κάνει άλλη μεταγραφή και ας υπάρχουν στην αγορά ελεύθεροι 4-5 πολύ ελκυστικά ονόματα, ας πούμε. Αν και σε μια συνάντηση, δεν ξέρω, το είπαμε μαζί χθες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε στον προπονητή, αν θέτεις κάποιον πες μου.
0: Ναι, το είπαμε, ναι.
2: Αλλά ο προπονητής δεν είναι διατεθειμένος αυτή τη στιγμή να μπει στη διαδικασία να φέρει ένα παίκτη, ας πούμε, ο οποίος έχει έχει να κάνει προπονήσεις 3 μήνες, δηλαδή όλο το καλοκαίρι καθόταν. Δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς που είναι 32 και 34 χρονών δεν έκανε διακοπές και ήταν τόσο συνεπής να κάνει προπονήσεις για να είναι έτοιμος σε περίπτωση που θα βρει ομάδα. Οπότε να πάρεις ένα παίκτη ο οποίος δεν θα μπορέσει να σε βοηθήσει μετά από 2-3 μήνες, ποιος ο λόγος να κάνει μεταγραφή και να μην κάνεις μια πιο καλή μεταγραφή, μια πιο συμφέρουσα, πιο σοβαρή τον Ιανουάριο. Μεταγραφή περίοδο του Ιανουαρίου. Όπως είναι πολύ πιθανό να γίνει με τον Αθανασίου, ας πούμε, που το συζητήσαμε. Το συζητάνε πολύ στον Ολυμπιακό αυτό, το βλέπουν έντονα, να σταματήσει ο δανεισμός του. Συν και τον τον εξτρέμ του Όφη, ο οποίος έχει υποράξει τον Ολυμπιακό, είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ο Αργεντίνος. Δεν ξέρω αν θα έρθει το καλοκαίρι ή όχι, ή τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι, αλλά θα δούμε. Ο Ολυμπιακός χωρίς μεταγραφές δεν κάνει. Αλλά νομίζω σε αυτό το διάστημα τις 4 μέρες που απομένουν μέχρι τη Δευτέρα, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Και αυτό βγαίνει γενικά.
0: Θα είναι έκπληξη για σένα, φαντάζομαι.
2: Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Ήδη αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, το ρόστερ είναι 28 παίκτες. Δηλαδή και να σου πω και κάτι άλλο. Αν το δούμε και ρεαλιστικά, πού θέλει παίκτη ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να πεις ότι θα πάρω εξτρέμ. Έχει 5 εξτρέμ. Δηλαδή ο Μπέιλι, ας πούμε, σε ματσί πού θα παίξει. Ο Ζέλσον, ο Φορτούνης, ο Ρόκα. Πού θα παίξουν όλοι αυτοί.
0: Για τον νους λέγαμε προηγουμένως του ΟΦ, έτσι.
2: Ναι, για τον νους, ναι, συγγνώμη, αφηρημένος. Εντάξει, εγώ με τα ονόματα...
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, για τους φίλους.
2: Είμαι της σχολής Τσαπαλιάρη. Και θυμάω. Είμαστε και κάποιες ηλικίες.
0: Βρε, είστε και δύο φιλόσοφοι εσείς γι' αυτό.
2: Δηλαδή, ο Ζαχά, ο Μαχρέζ, ας πούμε, που είναι εξτρέμ. Να τους πάρεις, τι να κάνει, ο Γκερέρο είναι αριστερό μπακ. Έχεις 2 αριστερά μπακ. Και πιθανότατα τον Ιανουάριο, ας πούμε, να έχεις και τον Αθανασίου. Δεν νομίζω ότι θα μπει ο Ολυμπιακός αυτή τη διαδικασία. Δεν το βλέπω με τίποτα. Τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Αύριο έχουμε κάτι άλλο.
2: Θα έχουν ολοκληρωθεί επιτέλους, γιατί αυτό το καλοκαίρι ήταν τραγικό από αρχές Μαΐου μέχρι τώρα. Λέγαμε ότι τελείωσε 3 Σεπτεμβρίου. Αλλά όπως βλέπεις κάποιοι συντηρούν με τα γραφικά θέματα γιατί τους βολεύει αν θέλει, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Εγώ πάντως στη θέση μου την έχω ξεκαθαρίσει εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ασχοληθεί με ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Το ρόστερ είναι αυτό που υπάρχει και με αυτό θα προχωρήσει ο προπονητής.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, φίλε.
0: Έχεις χαιρετισμούς από το φίλο τον Παναγιώτη.
2: Τα χαιρετίσματα
0: και
2: μου και
0: επίσης,
2: εμένα.
0: Μισό λεπτό, γιατί το έχασα το μήνυμα από τον Πειραιά, μισό, και μετά να φύγουμε να σε αφήσω. Και από τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Κάθε μέρα σου στέλνει χαιρετισμούς ο Αλέξανδρος.
2: Και εμένα από τον Αλέξανδρο, τον εκτιμώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
0: Θα τα πούμε και
2: εδώ είμαστε, ό,τι προκύψει, τα υπόλοιπα αύριο.
0: Έγινε, φίλε. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, φίλε. Να σε καλά.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
3: Super Sport 104.
4: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
5: Τι λες, παραμιλάς.
4: Πέψι.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό.
4: Πέψι.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
6: και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
7: Pepsis και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
9: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικουδί 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
15: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για...
14: Δέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
15: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
14: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
16: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210 77 77

0: Ευκλείδο Τεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-530. Η ώρα είναι 7:30.

33 λεπτά μετά τις 7. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάγιο Μπουζούνι στο μικρόφωνο. Τον Θανάση Πρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Εδώ, στον 943 Τερβέτε Sports. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης για την Ευρωλίγκα. Είπαμε, έχουμε ξεκίνημα της Ευρωλίγκα σήμερα, 25-30. Επίσης, 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Χάπελ Τελαβίβ Μπάγερν 31-24. Τα δύο μάτς που ξεκίνησαν νωρίς. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρις Κάουνας. Στις 9 και 4, Παναθηναϊκός Παρί, ζωντανή μετάδοση εδώ στον σταθμό μας.

στο μάτς του Παναθηναϊκού. Ο Σέργος Μάτσης θα είναι στην μετάδοση. Και φυσικά στις 10 παρατέταρτο το μάτς της εθνικής μας απέναντι στη Σερβία, ο Γιώργος Λίγκρης. 33 λεπτά στο μάτς της Ανδόρα με την Μάλτα για το τέταρτο γκρουπ για το Nations Link. 1-0 προηγείται η Ανδόρα σε μάτς που είναι σε εξέλιξη. Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη. Καλησπέρα στην Βέτα στο Αγρίνιο. Καλησπέρα και σε φίλη μου τη Μάγδα εκεί. Καλησπέρα στον Πέτρο. Καλησπέρα στην Μαρία και τον Βασίλη στην Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης τους 97,3. Την καλησπέρα μου από και στην Κύπρο και στο φίλο μας τον Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα και στον Μάγδα.

0: από τα θέματα του Παναθηναϊκού με το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις φίλε?
2: Καλησπέρα φίλε Μουσάκη, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που ακούν το βιόμορφο σταθμό της χώρας.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, κοίτα, έχει Ευρωλίγκα, ξεκινάει σήμερα, είναι η εθνική μας και φυσικά βέβαια λόγω της διακοπής δεν έχει πολλά πράγματα, θα μιλήσουμε και για Παναθηναϊκό. Θες έτσι να πούμε δύο λόγια, να πεις μάλλον δύο λόγια για την εθνική και να πάμε και στο μπάσκετ και μετά στο Παναθηναϊκό.
2: Είναι ήσυχο, είναι η τρίτη εβδομάδα διακοπή και ευτυχώς σήμερα ξεκινάει η Ευρωλίγκα, μια απαιτητική και δύσκολη διοργάνωση, αλλά αγωνίστηκε η Εθνική Ελλάδος στο παιχνίδι με τη Σερβία. Νομίζω ότι εντάξει, αυτές οι διοργανώσεις Σάκη πιο πολύ γίνονται για να γίνονται. Βέβαια,
0: ναι, αλλά κοίτα, αν είσαι στο πρώτο γκρουπ, ας πούμε, έχεις και καλύτερες κληρώσεις.
2: Να πούμε ότι αφού γίνονται λοιπόν για να γίνονται και θα πρέπει η Εθνική με μία νίκη σήμερα έτσι παίρνει κεφάλι για να είναι στην τρίτη θέση, που
0: ακριβώς
2: τρίτη θέση θα την οδηγήσει να είναι επικεφαλής στην επόμενη κλήρωση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε πολύ καιρό να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Ακριβώς, και πρέπει, η ομάδα μας έχει πάρα πολύ ταλέντο. Εκεί που πονάει για μένα, πρώτα απ' όλα είναι στο 6. Εκεί έχει ένα θέμα η εθνική μας και λίγο στα μπακ δεξιά-αριστερά θα έλεγα.
2: Εντάξει,
0: αλλά μπροστά και πίσω και στο τερματοφύλακα είμαστε μια χαρά πιστεύω.
2: Έχει ταλέντο, έχει και πλούσιο ταλέντο. Απλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και οι ποδοσφαιριστές, γιατί είναι νέοι τα πιο πολλά παιδιά, ότι χρειάζεται έτσι ολοκληρωμένη προσωπικότητα, προσήλωση και σοβαρότητα, γιατί είναι λίγα τα παιχνίδια και η ζημιά δεν μπορεί να διορθωθεί. Και το ταλέντο αυτό θα πρέπει να το αποδείξουν συμμετέχοντας σε μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή δεν αρκεί να λέμε μόνο ότι υπάρχει ποιότητα, επειδή όλες οι ομάδες πλέον έχουν ποιότητα και όλοι οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται σε πολύ μεγάλο πρωτάθλημα του εξωτερικού, όπως και οι πολλοί Έλληνες διεθνείς. Αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Έτσι.
0: Ακριβώς, για να δούμε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην δική μας.
2: Βέβαια, καλή
0: επιτυχία
2: και δεν είναι. Παίζουμε με τη Σερβία που είναι με την ιστορία που έχει και με το ταλέντο που έχουν οι Σέρβοι πάντα. Αν και δεν είναι σε καλό φεγγάρι και αυτοί, αλλά είναι πάντα επικίνδυνοι. Και μετά βέβαια με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι ένα επίπεδο πάνω από εμάς και εκεί θα πρέπει να υπερβούμε εαυτόν.
0: Και πάμε στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Είδαμε μια φωτογραφία με Ζέλικο Μπράντοβιτς και Νάν, ο οποίος επέστρεψε από την Αμερική. Είχε τέτα τέτ με το Ζότς. Λοιπόν, σήμερα
2: πάνω
0: είναι.
2: Πάνω σε αυτό που είπες ακριβώς, μια ανατελεία. Εγώ θεωρώ ότι με το καλό, όταν επιστρέψει ο Κέντρικ Νάν και είναι υγιής και ενσωματωμένο στο σχέδιο και στην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, νομίζω ότι θα είναι ο καλύτερος Νάν που έχουμε δει από τότε που ήρθε στην Ελλάδα.
0: Και πιστεύω ότι είναι στο χέρι του Ζέλικο να αφήσει το μπάσκετ που είχε μάθει με τον Αταμάν προπονητή. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Εντάξει, ο Νάν είναι ένας φυσικός σκόρερ, μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι με χίλιους τρόπους, είναι αθλητής επαγγελματίας και νομίζω ότι με την καθοδήγηση και με το πλαίσιο της ομάδας που δημιουργεί και όλους αυτούς τους συμπαίκτες να είναι γερός θα διαπρέψει στα χέρια του Ζέλικο και θα είναι ένα υπερόπλο στη βάρετα του Παναθηναϊκού. Και ότι δεν ήταν, πάντα ήταν MVP είναι ο άνθρωπος, αλλά λέμε ότι τώρα είναι η εποχή Ζέλικο.
0: Πρεμιέρα σήμερα.
2: Μετά από 14 χρόνια, ναι.
0: Καλά, πότε πέρασαν κιόλας. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα απέναντι στους επικίνδυνους Γάλλους, από εγώ, απέναντι στην Παρί, με το Ζέλικο να πηγαίνει σωστά πλέον να κάθεται στον πάγκο, θα πω εγώ, και με τον κόσμο του ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, είναι συγκινητικό σάκι τώρα να βλέπουμε τον Μπράντοβιτς πάλι, γιατί τον είδαμε στα πρώτα παιχνίδια, αλλά είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Και ξεκινάει μια Ευρωλίγκα και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό και από ό,τι καταλαβαίνουμε και του χρόνου για τον ΠΑΟΚ, η οποία χρόνο με τον χρόνο είναι πιο απαιτητική, αυξάνεται η πίεση, ο ανταγωνισμός, τα μεγάλα ποσά και τα μπάτζετ που εκτοξεύονται. Και η χρονιά είναι γεμάτη από αγώνες, από διπλούς αγώνες σε πολλές εβδομάδες. Και θα έχουμε όλο τον καιρό να τα λέμε. Καλή επιτυχία σε όλους, να είναι όλοι υγιείς και να δούμε όμορφο μπάσκετ που μας αρέσει.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάμε στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει
2: βέβαια,
0: λόγω της διακοπής βέβαια. 14 διεθνείς είναι εκτός. Αυτό που τώρα το ζητούμενο είναι τα Μπόρδα και Κρίστιανσεν να επιστρέψουν. Ο πρώτος λόγω του τραυματισμού κάνει αγώνα δρόμου να είναι έτοιμος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη. Γιατί μετά τις 11 έχει ένα δύσκολο και απαιτητικό, θα έλεγα, πρόγραμμα Παναθηναϊκός, όπως και οι άλλες ομάδες.
2: Βέβαια, ξεκινάει και η Ευρώπη πάλι.
0: Ακριβώς.
2: Για μας αρχίζει. Ναι.
0: Και δυστυχώς για τους προπονητές η διακοπή δεν τους εξυπηρετεί με την έννοια ότι λείπουν οι διεθνείς. Οπότε δεν μπορούν να δουλέψουν όπως θα ήθελαν να δουλέψουν.
2: Ναι. Ειδικά για τις μεγάλες ομάδες, αυτό είναι πραγματικότητα. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι μένουν δουλεύουν.

0: Ήθελα να πω, Σάκη, τώρα με την ευκαιρία που πες, μου ήρθε στο μυαλό για να καταλάβουμε πόσο ποιοτικό φέτος είναι το ρόστερ του Παναθηναϊκού, γιατί αναβάθμιση έγινε. Έχουμε ξεχάσει ότι σε αυτή την ομάδα δεν υπολογίζονται ο Παντελίδης και ο Ίγκανσον, έτσι.
1: Δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμού, έτσι.
0: Λόγω τραυματισμού, αλλά φαντάζομαι να υπήρχαν και αυτοί, πόσο μεγαλύτερη πληρότητα θα υπήρχε σε όλες τις θέσεις και σε όλα. Εννοείται αυτό.
1: Πάντως, αυτή η διακοπή, πιστεύω ότι για τον Κρίσκεσεν υπάρχει ενδιαφέρον, και το λέω αυτό για να δούμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα σιγά σιγά που θα ενσωματωθεί. Του δίνει δηλαδή χρόνο για να καλύψει.
0: Και αγωνιστή, ίσως, ναι, θα είναι.
1: Ναι, του δίνει χρόνο για να καλύψει το χαμένο έδαφος, χωρίς να υπάρχει πίεση από επίσημους αγώνες. Θα δούμε αν θα γίνει φιλικό με κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον με την ΚΑΠΑ 19 θα γίνει φιλικό. Και πιο πολύ για τον Κρίσκεσεν αυτό. Εντάξει, αγωνιστικά δεν υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι. Απλά θεωρώ ότι, ξέρεις, επειδή πρώτη φορά συμβαίνει τώρα και θα συμβεί και τον Νοέμβριο, τόση μεγάλη διακοπή, τρεις εβδομάδες και άλλες δύο, είναι μετά, δεν θυμάμαι, για τις εθνικές. Νομίζω ότι σε κανέναν ουσιαστικά δεν κάνει καλό, γιατί δεν τους επιτρέπει να βρουν ρυθμό οι ομάδες.
1: Ναι, και πόσο μάλλον στον Παναθηναϊκό, φίλε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε βρει ρυθμό. Και δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, τώρα κάνουμε κουβέντα καφενείου, αλλά θα δούμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά τη διακοπή. Δηλαδή, π.χ. ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, σωστά το λέω, διότι πάντα αυτός που είναι πρωτοπόρος ή έχει 5 στα 5 θεωρεί ότι είναι καλύτερα από τους υπόλοιπους. Οπότε θέλει αυτό το καλό φεγγάρι
1: να συνεχιστεί.
0: Να το συνεχιστεί έτσι και να. Απ' την άλλη βέβαια είναι αυτό που είπες, ότι είναι ευκαιρία για αποκατάσταση στους τραυματίες και να γυρίσει και το ρόστερ μετά πιο ενισχυμένο, αν όλα πάνε καλά και όλοι γυρίσουν από τις εθνικές σε όλες τις ομάδες όπως πρέπει, υγιείς και ετοιμοπόλεμοι.
1: Για όλους τους ποδοσφαιριστές αυτό.
0: Για όλους όμως, βέβαια.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα εγκατασταθεί, φίλε, πέρα από το γήπεδο, θα εγκατασταθεί και η ΠΑΕ. Θα αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις δίπλα στο νέο εντυπωσιακό γήπεδο του Παναθηναϊκού που κατασκευάζεται αυτή την περίοδο. Παράλληλα λοιπόν με την κατασκευή του νέου σπιτιού της ομάδας θα αλλάξει και η διοικητική βάση της ΠΑΕ, και αυτό το λέω γιατί πρόκειται να μεταφέρει τα γραφεία της στην περιοχή του νέου γήπεδου στο Βοτανικό, κοντά δηλαδή. Είναι ένας χώρος, φίλε, που ξεπερνά τα 1000 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι μια καλή κίνηση, θα έλεγα, που εντάσσεται στην προσπάθεια που γίνεται να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση των υποδομών του Παναθηναϊκού και φυσικά να δημιουργεί μια και πιο σύγχρονη καθημερινότητα για το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Εγώ είμαι σε όλους τους τόνους και πολλές φορές έχω πει την προσωπική υποκειμενική μου άποψη. Είχα πει, πάντα το έλεγα, ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, κ. Αλαφούζος, δεν με ενέπνε, δεν με. Έτσι και με όλα αυτά τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν, εμείς του κάναμε πρώτοι από όλους και κριτική και λέγαμε τη γνώμη μας. Οφείλουμε όμως να ομολογήσουμε και να πούμε ότι ειδικά έτσι έχει κάνει μια στροφή που δείχνει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, δείχνει παρόν, πηγαίνει στις προπονήσεις, πηγαίνει στα παιχνίδια, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά να δημιουργηθεί ένα ποιοτικό ρόστερ, συμβαίνει αυτό με το γήπεδο. Και με όλα αυτά που βλέπουμε, τη μάχη των τηλεοπτικών και οι προτάσεις που κάνουν προς το καλό όλες τις αναβάθμισεις του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς.
0: Και δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι παρόν στις εξελίξεις, αυτά που συμβαίνουν, και εντάξει, αυτό θα πρέπει να το κεφαλαιοποιήσει βέβαια ο Παναθηναϊκός και με τίτλους που τόσο του λείπουν τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι αν γίνει η αρχή και συμβεί αυτό από φέτος, αυτό θα, έτσι, με γεωμετρική πρόοδο θα έχουμε καλύτερη στα επόμενα χρόνια που έρχονται για τον Παναθηναϊκό.
1: Και για να το κλείσω αυτό με τα γραφεία τα καινούργια του Παναθηναϊκού, μιλάμε για 1000 τετραγωνικά μέτρα όπως είπα. Εκεί θα υπάρχει πρόβλεψη για ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την υποδοχή των ποδοσφαιριστών. Εκεί θα μπορούν να υπογράφουν τα συμβόλαιά τους, να πραγματοποιούνται γενικότερα συναντήσεις με τη διοίκηση και πολλές διαδικασίες διοικητικού χαρακτήρα. Υπερσύγχρονα
0: μιλάμε. Να κάνω λίγο χιούμορ. Θα πρέπει να φτιάξουν δύο χώρους υποδοχής. Είναι για τα καλά αποτελέσματα και για τα στην Ελλάδα είμαστε σκανοχύμω, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις του Μπακασέτα, ο οποίος μίλησε για το πώς πήρε την απόφαση να πάει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα στον στον ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το.
1: Λέει, του είπα να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, αλλά δεν ήθελα να μείνω στην Ελλάδα, ήθελα να πάω στο εξωτερικό. Καθίσαμε κάτω με τον κύριο Βρίζα, συζητήσαμε και ήρθε η συμφωνία με το ΑΠΟΕΛ. Για το φετινό Παναθηναϊκό, είπε πως ο Παναθηναϊκός έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα, παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο και θεωρώ δίκαιο βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Θα γίνει μάχη για το φετινό πρωτάθλημα, είπε. Είναι πολλά τα χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Θα μου άρεσε να πάρει ένα πρωτάθλημα, το δικαιούται. Είναι πολύ νωρίς, δεν έχω δει όλες τις ομάδες, αλλά δείχνει σταθερότητα φέτος ο Παναθηναϊκός. Και μίλησε και επίσης, Γιώργο, για το. Που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, λέει, δεν νιώθω πικρία που αποχώρησε. Υπάρχουν πάντως κάποιοι, λέει, που αποφασίζουν. Συμβαίνουν αυτά. Από τη στιγμή που δεν εξαρτάται από μένα, δεν μπορώ να έχω πικρία για κάτι. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι αυτός ήθελε να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Ξέρω, λέει, πότε δεν ήμουν καλός, πότε έδωσα περισσότερα από ό,τι είχα. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ πετυχημένο το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό. Μου άρεσε που πήρα το ρίσκο να γυρίσω στην Ελλάδα. Τόνισε ο πρώην πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, και... εγώ ποτέ δεν απαξίωσα τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, γιατί έχει προσφέρει και στην εθνική και είναι ένας ποδοσφαιριστής που είχε και έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πολύ ανεπτυγμένα, όπως το πολύ δυνατό σου, το καλό σου, το απέξω την απειλή αυτή. Απλά ο καιρός περνάει για όλους εκεί και ίσως και αυτός κατάλαβε ότι το ρόλο του αρχηγού, το ρόλο του ηγέτη της οδηγής του Παναθηναϊκού σε τίτλο δεν τον έφερε και πέρας. Δεν έκανε ό,τι μπορούσε, αυτό μπορούσε, αυτό έκανε. Τον ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις και το ευχόμαστε καλή τύχη. Νομίζω ότι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, που είναι υψηλής ποιότητας για όποιον βλέπει αγώνες του Κυπριακού Πρωταθλήματος, ο Τάσος Μπαγκασέτας θα βρει τη θέση του και θα προσφέρει στην ομάδα που είναι. Και με τον Βρίζα εκεί, ο Βρίζας είναι εξαιρετικός παράγοντας.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Πελίστρη, τώρα ξεκινάνε και τα παιχνίδια, έχασε η Ουρουγουάη σήμερα απέναντι στην Ιαπωνία. Δεν ήταν στη βασική ενδεκάδα. Η επιλογή του Φορλάν ήταν να του δώσει μόνο λίγα λεπτά συμμετοχής. Στα τελευταία λεπτά μπήκε και φόρεσε τη φανέλα της εθνικής σου για άλλη μια φορά. Πελίστρη, μάλιστα.
0: Ο Πελίστρη θα πρέπει να βρει και αυτό το χώρο του και την αποδοτικότητά του στον Παναθηναϊκό πρώτα και νομίζω θα είναι και καλύτερα για την εθνική του μετά.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα να πηγαίνουν και να γυρίσουν οι υγιείς για όλες τις ομάδες αυτό. Γιατί είναι μεγάλα ταξίδια, μεγάλες αποστάσεις, σκληρά τα παιχνίδια, είναι εθνικές ομάδες, άλλες υπήρους. Εντάξει. Το σημαντικό είναι να γυρίζουν και να πηγαίνουν όλοι υγιείς.
1: Πάντως, έτσι πριν κλείσουμε, να πούμε ότι ναι, μεν λείπουν 14 διεθνής. Ο Νίστρουπ πάντως έχει αρκετούς βασικούς εδώ για το φίλο που ρωτάει να δουλέψει.
0: Και μιλάμε για παίκτες. Για τα νέα παιδιά, για τον Πινιάρη, ευκαιρία, για τον Κάτρι, για όλα τα παιδιά αυτά.
1: Και φυσικά μιλάω για Πένια, για Ντεφράι, Φραν Τρόκελεν, Καμαρά, Κάγκουα, Λιβάη. Και για τον Κρίσκεσεν που είπαμε νωρίτερα, μάλιστα. Δεν ξέρω, έχουμε ένα λεπτάκι. Θες να πεις κάτι, να συμπληρώσεις κάτι και να σε αφήσω.
0: Εντάξει, είναι τώρα, όχι. Για να περιμένουμε με αναμονή να πηγαίνουμε στον μπάσκετ, θα έλεγα εγώ, που ξεκινάει σε λίγη ώρα. Έτσι, και περιμένουμε και όλους τους τραυματίες για να σχηματοποιηθεί και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Γιατί μπαίνει στη μάχη τη. Δεν πάνε. Σήμερα είναι ξεκάθαρη και δύσκολη και ο Παναθηναϊκός είναι με πάρα πολλές απουσίες εκεί. Όπως ένεσε και πάρα πολύ καλυφθεί στο Super Cup.
1: Και φυσικά κανένα παιχνίδι στην Ευρωλίγα δεν είναι εύκολο, φίλε.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο, είναι νόμος.
1: Πρώτα αυτό είναι το παιχνίδι νόμος. Και μετά πάμε για το Super Cup που αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός το Σάββατο.
0: Βέβαια, πολύ δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Και αν προκριθεί μετά τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι που θα επικρατήσει τη ΣΑΕΚ. Και μετά έχει διπλό παιχνίδι. Έχει αγγελοβδομάδα, θα τη λέω εγώ, γιατί δεν μου αρέσει η άλλη λέξη.
1: Σωστό, αγγελοβδομάδα.
0: Έτσι, έχει άγγελο εβδομάδα. Εντάξει. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Να μην κουράζουμε και τον κόσμο.
1: Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Σάκη μου, καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα που έχει σήμερα και στις ελληνικές ομάδες και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που ξεκινάνε την Ευρωλίγκα.
1: Έγινε. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Σάκη. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ, φίλε.
1: Καλό βράδυ. Γιώργο Τσαμπάς, λοιπόν, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 5 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι. Dubai Real Madrid, ημίχρονο 38-44. Χάπελ Τελαβίβ Bayern 39-44. Μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, θα έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γι' αυτό εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε. Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tangarina City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group, ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group, Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Committee θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Λίγο μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Εδώ, παρέα με όλους εσάς. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

Έγινε μπλε από ό,τι βλέπω η πλατεία Δημοκρατία στο κέντρο του Βελιγραδίου, αφού πάρα πολλοί κόσμος από τον γαλανόρευκο φάρο δίνουν πραγματικά ρεσιτάλ εκεί. Μπορείτε να δείτε και ένα βίντεο από τον Γιώργο Λίγκρι στα social του σταθμού, που οι Έλληνες εκεί έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους πάντως. Θυμίζω, Σερβία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρι.

Επίσης να σας θυμίσω το μάτς του Παναθηναϊκού με την Παρή. Ο Σέργιος Μάτσης θα περιγράψει από το Ολυμπιακό Στάδιο. Το μάτς του Ολυμπιακού, Μπασκόνη Ολυμπιακός στις 9.30, ο Γιώργος Ιωάννου. Μπασκετική αλλά και ποδοσφαιρική βραδιά απόψε. Ξεκινάνε και τα δεύτερα ημίχρονα στις 1:30 για την Ευρωλίγκα. Dubai Real Madrid στις 38-44 ημίχρονο, θυμίζω. Μόλις ξεκίνησαν δηλαδή. Hapoel Tel Aviv Bayern 40-46.

0: συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ομάδας του ΠΑΟΚ, φυσικά με τον Στέλιο Παπαντονίου, που θα μας δώσει ό,τι υπάρχει βέβαια από την ομάδα της στην πρωτεύουσα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, που λέγανε και παλιά.
2: Έτσι, σωστά.
0: Λοιπόν, για πες μου πρώτα απ' όλα, τι καιρό έχει η Θεσσαλονίκη?
2: Έχουμε δροσιά, δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι με ζακέτα δεν φέρεις από το σπίτι.
0: Α, φωνάζει η μαμά, έτσι, πάντα.
2: Ναι, τώρα και να μην φωνάξει, τη βάλεις από μόνος σου.
0: Σωστό αυτό. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με μπάσκετ? Γιατί είχαμε έτσι γιορτινό κλίμα στο Παλατάκι, με πολλούς φιλάθλους, με το Μιστακίδη. Ήταν ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχεις άποψη για όλο αυτό ή να πάμε στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ό,τι θες εσύ.
2: Ναι, να μιλήσουμε και για το μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο του ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι στα
0: πάνω του.
2: Είναι στα πάνω του και αυτό φαίνεται φυσικά και από την έλευση του Τέλη Μιστακίδη στην ιδιοκτησία. Χθες έγινε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ με την ομάδα ουσιαστικά να μην κάνει για προπόνηση, απλά να κάνουν ένα ενδοκρινιακό διπλό και ουσιαστικά να συστήνονται.
0: Ναι, και πιο πολύ να δώσουν χαρά στον κόσμο, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Και να έχουν την ευκαιρία και οι παίκτες να πάρουν έτσι μια μικρή γεύση για το τι θα επικρατεί στην πορεία της σεζόν στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με περίπου 2.500-3.000 κόσμου να βρίσκεται στο γήπεδο. Η κεντρική είσοδος του γήπεδου λίγο πριν την έναρξη της προπόνησης να έχει πραγματικά φρακάρει με πάρα πολύ κόσμο που ήθελε να δει την ομάδα από κοντά. Το παρόν έδωσε και ο Τέλης Μιστακίδης, όπου για πρώτη φορά ήταν τόσο επικοινωνιακός, τόσο να μιλήσει με τους φιλάθλους. Γενικότερα αρκετοί ήταν οι φιλάθλοι οι οποίοι τον πλησίασαν και του μίλησαν για την ομάδα, του εξέφρασαν τον εντυπωσιασμό τους για το γεγονός ότι έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις, γιατί κακά τα ψέματα μια ομάδα EuroCup πήγε και πήρε τον Παναθηναϊκό, τον Τζέντι Οσμάν. Μιλάμε για πολύ μεγάλη κίνηση. Ταυτόχρονα μετά το τέλος της προπόνησης είχε και δύο τετατέτ τα οποία έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, με τον Τρινκέρι αλλά και με τον Νίκ Καλάθη.
0: Και πόσο μάλλον με τον Όσμαν, έτσι.
2: Και με τον Όσμαν, ναι, προφανώς, που είναι το πρόσωπο του φετινού καλοκαιριού με την μεταγραφή αυτή που έκανε. Ο Μιστακίδης, ο οποίος υπομονετικά μετά το τέλος της προπόνησης βγήκε πάρα πολλές φωτογραφίες και οι μικρότεροι παίκτες του ΠΑΟΚ, με μεγάλο πρωταγωνισμό φυσικά τον διεθνή Τούρκο, τον Οσμάν, όπου και αυτός δεν χάλασε χατήρι, πραγματικά τον κυνηγούσαν από πίσω οι μικροί φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία μπασκετική ατμόσφαιρα και νομίζω ότι τα καλύτερα για την ομάδα μπάσκετ έρχονται. Σε ένα παλατάκι, σε ένα ΠΑΟΚ Sports Arena, το οποίο έχει μια μικρή ανακαίνιση, έχει ήδη ολοκληρωθεί η ανακαίνιση στα αποδυτήρια της ομάδας. Είδαμε τις πρώτες εικόνες από τη νέα αίθουσα τύπου του ΠΑΟΚ Sports Arena, που έγινε πολύ πιο σύγχρονη. Ήδη έχουν αλλάξει πράγματα στα VIP του γηπέδου, άλλαξαν πράγματα στα δημοσιογραφικά, βάφτηκε η κεντρική είσοδος του γηπέδου, έγινε ένα μικρό lifting και αναβαθμίστηκε αρκετά το γήπεδο, κάτι το οποίο είχε συμβεί από τότε που ουσιαστικά από το 2000, από τότε που ουσιαστικά ξεκίνησε και την λειτουργία του το συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Μάλιστα, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Έχουμε φιλικό, θα έχουμε μάλλον με το Λεβαδιακό, έτσι, στην ΕΜΕΣ Ιβρία, για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, είναι ένα φιλικό το οποίο ουσιαστικά είναι προπονητικού χαρακτήρα. Θα είναι στην ΕΜΕΣ Ιβρία, θα είναι και κλεισμένο, θα είναι προπονητικού χαρακτήρα και ουσιαστικά έχει ως στόχο τους δύο προπονητές να διατηρήσουν έναν ρυθμό στους ποδοσφαιριστές τους.
0: Την επόμενη Παρασκευή θα γίνει αυτό, στις 12 το μεσημέρι.
2: Ναι, ακριβώς, στις 12 το μεσημέρι. Ουσιαστικά θέλουν να διατηρήσουν έναν ρυθμό και να έχουν έτσι, είναι λίγο ετοιμοπόλεμοι για να μην χαθεί αυτός ο ρυθμός που έχουν αποκτήσει όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και όπως έχουμε πει, ότι ο Αλέσιο Λύση αυτό το διάστημα θέλει να το εκμεταλλευτεί για να δώσει μεγαλύτερη ομοιογένεια και να βάλει και πολλά δικά του χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του δικεφάλου. Τώρα να πούμε ότι ανακοινώθηκε και ένα άλλο φιλικό στις 14 Νοεμβρίου με την Παρτιζάν στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, πάντα τα παιχνίδια με την Παρτιζάν είναι ιδιαίτερα.
0: 14 Νοεμβρίου είπες?
2: 14 Νοεμβρίου, ναι.
0: Είναι Σάββατο.
2: Σάββατο, ναι. Το ανακοίνωσε...
0: Γιατί υπάρχει διακοπή τότε?
2: Μάλλον ναι.
0: Λογικά,
2: λογικά θα έχει διακοπή, γιατί δεν γίνεται να ανακοίνωσε φιλικό και να έχει.
0: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, ναι.
2: Ναι,
0: θα είναι η επόμενη διακοπή για τις εθνικές, νομίζω.
2: Ναι, λογικά θα είναι η διακοπή των εθνικών με την Παρτιζάν στις 14/11 για το στην Τούμπα. Ένα ιδιαίτερο φιλικό, γιατί οι δύο ομάδες, οι οπαδοί των δύο ομάδων είναι αδελφοποιημένοι. Το οποίο προφανώς.
0: Ήρθε και ο Ούγκρισιτς από εκεί, νομίζω.
2: Ο Ούγκρισιτς, ναι, μεταγράφηκε από εκεί. Και ουσιαστικά νομίζω ήταν και μέσα στη συμφωνία των δύο ομάδων για τη συγκεκριμένη μεταγραφή ή διεξαγωγή ενός φιλικού παιχνιδιού.
0: Μάλιστα. Μεταγραφικά, επειδή λίγη τη Δευτέρα η περίοδος των μεταγραφών, δεν βλέπεις κάτι ούτε για τερματοφύλακα, δεν βλέπεις κάτι άλλο?
2: Όχι. Ο ΠΑΟΚ η αγορά των ελεύθερων όσον αφορά τον τερματοφύλακα δεν έχει πάρα πολλές επιλογές και δεν είναι κάτι το οποίο...
0: Κοίταξε ο ΠΑΟΚ ως ελεύθερος ή όχι?
2: Κοίταξε, αλλά δεν είδε κάτι αξιόλογο και δεν κινήθηκε καν, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καιρό ανεργοί, παίκτες οι οποίοι θέλουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να ενταχθούν ξανά και να έρθουν στα φυσιολογικά τους επίπεδα, στα αγωνιστικά επίπεδα που θέλει ο Λέσης Ολύση. Οπότε ουσιαστικά ταυτόχρονα αποφάσισαν να πιστέψουν λίγο περισσότερο και στους ίδιους τους υποχρεώσεις που έχει ο σύλλογος, δηλαδή τόσο στον Αντώνη Τσιφτσή, όπου θα πάει και για ανανέωση, και στον Μοναστηρλή, που είναι η διάδα που ουσιαστικά είναι κάτω από το δοκάρι μετά τον τραυματισμό του Παβλέγκα, αλλά και το δίδυμο των Τάισον, που okay, ο Τάισον έχει και εγώ με ένα χρόνο στην πλάτη του, αλλά είναι πολύ κομβικός και γενικότερα πολύ δραστήριος.
0: Και φέτος πάντως μια χαρά είναι ο Τάισον, ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
2: Μια χαρά είναι και μπορεί να μην μπορεί να βγάλει, να μην μπορεί να βγάλει 90 λεπτά σε τόσο
0: μεγάλη. Αυτό που μπορεί ένταση, πάντως δίνει τα πάντα, τα δίνει όλα που λέμε στο γήπεδο.
2: Ναι, μέσα για μια αλλαγή στα 30 τελευταία λεπτά, ναι. Είναι εξαιρετικός. Είναι
0: εξαιρετικός. Ναι, συμφωνώ,
2: και
0: υπάρχει
2: και ο Σωρετήρη, ο οποίος είναι μια επένδυση, ο οποίος ήρθε από την Manchester United. Νομίζω ότι τώρα, το είπε και ο ίδιος ο Λύσης σε δηλώσεις του παλιότερα, ότι ο Σωρετήρη πλέον έχει φύγει από την νοοτροπία του ποδοσφαίρου ακαδημιών και έχει πει στο αντρικό, στο επαγγελματικό επίπεδο, και νομίζω ότι τώρα μπορεί να προσφέρει και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει και την ευκαιρία του, γιατί είναι μια επένδυση πολύ, πολύ σημαντική για τον ΠΑΟ και ποτέ δεν ξέρει το που μπορεί να σε οδηγήσει. Οπότε δεν θα κινηθεί για άλλη μεταγραφή. Ο ΠΑΟ θα συνεχίσει με αυτούς τους οποίους έχει.
0: Με τους υπάρχοντες, μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο από την ομάδα, φίλε?
2: Υπάρχει και μια επαφή, μια συνάντηση του Ιβάν Σαββίδρου, του μεγαλομετόχου της ΠΑΟΚ, με τα στελέχη των ακαδημιών σήμερα. Ο Ιβάν Σαββίδρης, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξαναενεργοποιηθεί και κάνει αλλεπάλληλα ραντεβού, αλλεπάλληλες συναντήσεις, τόσο στις προπονήσεις της ομάδας πηγαίνει, τόσο με στελέχη συναντιέται. Μίλησε με τα στελέχη της ομάδας, όπου ουσιαστικά τους αποθέωσε εντός εισαγωγικών, είπε πολύ καλά λόγια για την δουλειά την οποία κάνουν και ότι ο στόχος είναι να ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έφτασε σαν κορυφαία ακαδημία στην Ελλάδα, που έχει βγάλει τόσο καλούς ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Τζόλης, ο Τζίμας, ο Κουλιεράκης, ο Γιαννούλης και ο Κωνσταντέλης, να συνεχίσουν στο ίδιο επίπεδο, να συνεχίσουν να παράγουν και τέσσερις ποδοσφαιριστές και να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά την οποία κάνουν. Αλλά ο στόχος πλέον είναι το να μπορέσει ο ΠΑΟΚ, η Ακαδημία του ΠΑΟΚ, να ενταχθεί μέσα στις ακαδημίες, στις κορυφαίες και στην Ευρώπη. Γιατί όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και συμπλήρωσε πως θα υπάρχει και κάποιο μπόνους παραγωγικότητας για τους ανθρώπους που δουλεύουν στις ακαδημίες. Και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη φιλοσοφία των ακαδημίων, λέγοντας πως εμείς δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, διαμορφώνουμε τις μοίρες των ανθρώπων και το μέλλον του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Στέλιος Παπαντονίου, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη, με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 51-48. Επίσης τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, Χάπο Ελ Τελαβίβ Μπάγερν 51-61, για τα μάτια της Ευρωλίγκα που είναι σε εξέλιξη.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 8, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πριν δεν είχε σήμα το κινητό του Χρήστο Παπα-Νικολάου, όμως τώρα τον έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Είδες, για τους φίλους. Τα κάνουν αυτά οι κινητές.
1: Κοίταξε να δεις, η δική μου έχει αλλάξει, να ξέρεις. Έχω τη γνωστή εταιρεία που άλλαξε όνομα.
0: Και εγώ την ίδια έχω που άλλαξε όνομα.
1: Άρα μάλλον είναι η μετάβαση.
0: Ναι, πέσαμε στη μετάβαση, ναι. Πάντως γενικά τα είπα και νωρίτερα και με τον Γιώργο, θα μιλήσουμε για γηπεδικό, τι θες να πούμε?
1: Νομίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εννοείται ότι έχει και έχει ενδιαφέρον και από πολύ κόσμο.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν είναι πλούσιο, είναι πραγματικότητα αυτή. Πολύ λίγο έτσι στο αγωνιστικό επίπεδο επικρατεί ηρεμία. Άλλωστε, την Κυριακή θα επιστρέψουν στο Κοροπή οι αδειούχοι με το πενθήμερο ρεπό, αν το πούμε έτσι, μια μικρή άδεια ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για την επανέναρξη των προπονήσεων.
0: Χρειαζόταν η ξεκούραση, φίλε, έτσι να διάσουν οι παίκτες.
1: Εννοείται, Σάκη μου, εννοείται, και είμαι πολύ υπέρ στην απόφαση, διότι η αρχική σκέψη του Νίστρου ήταν για τριήμερο ρεπό, το οποίο το άλλαξε όμως και πρόσθεσε ακόμα δύο μέρες. Θεωρώ ως προς τη σωστή κατεύθυνση ήταν αυτό, διότι όπως και να έχει, εντάξει, σίγουρα...
0: Ήταν και μια επιβράβευση, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Εννοείται, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πέτυχε όλους τους στόχους του, έτσι. Είναι πρώτος στο πρωτάθλημα μόνος, με 15 βαθμούς. Στην Ευρώπη μπήκε στη League Phase του Conference League, που ήταν και στόχος. Το κύπελλο έχει μπει με το δεξί, οπότε δεν υπήρχε και λόγος, νομίζω, να μην περάσουν και λίγο παραπάνω χρόνο ξεκούρασης οι ποδοσφαιριστές.
0: Το θέμα είναι, που είπα και πριν, το θέμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά το θέμα είναι που το είπα και πριν, το πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός και οι άλλες ομάδες, βέβαια, μετά την διακοπή. Γιατί είχε ένα ρυθμό. Δεν ξέρω κατά πώς θα ήταν, είναι καλό, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, βέβαια, ο Παναθηναϊκός, εννοείται. Αλλά θα δούμε πώς θα μπει στο γήπεδο και έχει ντέρμπι, έτσι. Ξεκινάει με Ολυμπιακό.
1: 11 Οκτώβρη, ναι. Αυτό που θέλω να πω πριν μόνο είναι ότι οι 14 θα λείπουν, επιστρέφουν όλοι πλην των 14 παιχτών που είναι διεθνείς. Τώρα, για αυτό που λες...
0: Πάμε Βοτανικό λίγο.
1: Να πάμε. Λοιπόν, ουσιαστικά τις τελευταίες μέρες είχαμε διάφορες τοποθετήσεις του Χάρη Ντούκα, του Δήμαρχου της Αθήνας, ο οποίος είναι πολύ ενεργός γενικά με όλο το έργο της διπλής ανάπλασης.
0: Είναι δίπλα, είναι κοντά.
1: Είναι κοντά και είναι και απόλυτα λογικό. Είναι ίσως το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην Αθήνα τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Ναι, και θα έχει το όνομά του δίπλα. Και αυτός.
1: Θα έχει το όνομά του, ξεκίνησε επί Μπακογιάννη, αλλά σίγουρα θα είναι αυτός ο οποίος.
0: Ναι, γι' αυτό είπα και αυτός. Ναι.
1: Και αυτός, ναι, έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά.
0: Γιατί και ο Μπακογιάννης προς αυτή την κατεύθυνση ήταν.
1: Ναι, συμφωνώ και έγινε πολύ μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας επί εποχή Μπακογιάννη, ναι, αλλά ναι. Νομίζω ότι ο Δούκας το έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή ο τρόπος που το τρέχει και χειρίζεται το θέμα, πραγματικά νομίζω ότι αξίζει σεβασμού αυτή η κίνηση του Χάρη Δούκα. Θέλω να πω ότι σχετικά με το χρονοδιάγραμμα έχει κάποιο ενδιαφέρον να μιλήσουμε, όπου πλέον ο Δήμαρχος της Αθήνας μιλάει για Σεπτέμβρη μήνα. Αρχικά είχαμε πει όλοι για Μάιο, έτσι. Αυτό έχει αλλάξει. Έχουμε πάει στο μήνα Σεπτέμβρη. Γιατί έχει αλλάξει αυτό? Για διάφορους λόγους και κάποιες μικροκαθυστερήσεις που υπήρξαν. Υπήρξε 15 Αυγούστου που πήραν κάποιες μέρες άδεια οι εργάτες και σταμάτησαν τα έργα και λόγω του καύσωνα. Έτσι.
0: Εντάξει, λογικό ήταν αυτό.
1: Είναι λογικό. Υπήρξαν ημέρες οι οποίες καθυστέρησαν λόγω του πηγαδιού που βρέθηκε στο νότιο πέταλο, όπου εκεί ένα αρχαίο πηγάδι που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των εσκαφών. Και ουσιαστικά έτσι όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις έπρεπε να του φερθούν με την σημασία που πρέπει,
0: δηλαδή,
1: να το εντάξουν ουσιαστικά μέσα σε όλο το έργο, και θα γίνει εκεί ένας μικρός αρχαιολογικός χώρος στο χώρο που βρέθηκε το συγκεκριμένο πηγάδι, που θα μπορούν να το βλέπουν, θα είναι στο πάρκινγκ του γηπέδου.
0: Πάντως κορμοράνους δεν βρήκαν ακόμα, έτσι.
1: Κορμοράνους, δόξα τω Θεώ, μου
0: φύγανε
1: ακόμα, έχουν φύγει και δεν έχει γίνει και κάποια καταγγελία κάποιου που να μένει στην Ετάλη και να ενοχλείται από το βοτανικό, ναι, γιατί είναι και δίπλα ο Σμιστόν αυτά. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Εντάξει, γελά, κάνω πλάκα, αλλά είναι πράγματα τα οποία...
0: Πράγματα που τα είδαμε και αυτά.
1: Τα είδαμε και αυτά, δυστυχώς, ναι. Μακάρι να μην γίνονται, και δεν μιλάω τώρα μόνο για την περίπτωση του Παναθηναϊκού, για καμία ομάδα, έτσι, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι στις καρδιά κάποια στιγμή.
0: Βέβαια, πρέπει να γίνει. Βέβαια. Και ο Ηρακλής, μακάρι να κάνει, τα έλεγα και με το ρεπόρτερ χθες, με το Θωμά, ότι παρόλο που, για τους φίλους, τον έχουμε συνηθίσει στο Καφτατζόγλιο, αλλά δεν είναι δικό του γήπεδο. Και μακάρι να καταφέρει και ο Ηρακλής να κάνει δικό του γήπεδο.
1: Και στην φυσική του έδρα. Ναι. Μακάρι να επιστρέψει και στη φυσική του έδρα. Έτσι,
0: βέβαια, βέβαια. Εκεί που ανήκει ακριβώς.
1: Και ο ΠΑΟΚ και όλοι, είναι πολύ, ανεβαίνει και το προϊόν. Ήθελα να πω λοιπόν ότι το νέο χρονοδιάγραμμα μιλάει για Σεπτέμβρη. Άρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Τα έργα πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα πριν να συνημερώσω. Άλλωστε και καθημερινά πετάνε διάφοροι φίλοι με τα ντρόουν τους πάνω από την περιοχή του Βοτανικού, οπότε υπάρχει καθημερινό update σε βίντεο στο YouTube μπορεί ο φιλαθλός κόσμος να παρακολουθεί.
0: Να τα βλέπει, ναι, ναι.
1: Να τα βλέπει. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία, εγώ θέλω να εστιάσω σε δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε ξεφύγει πλέον από την ποδοσφαιρική αρένα που τον όλο αυτό τον καιρό είχαν δώσει έμφαση μόνο εκεί. Βλέπουμε ότι πλέον γίνονται έργα σε πολύ μεγάλο βαθμό και πέριξη του γηπέδου, όπως οι νέοι δρόμοι, οι λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, οποία θα είναι και ο νέος κεντρικός δρόμος της Αθήνας, γενικά οι δρόμοι τριγύρω, φυσικά οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη που πλέον τις βλέπουμε και αυτές να παίρνουν σάρκα και ωστά δίπλα από την νέα έδρα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Άρα όλα αυτά μας δείχνουν ότι το έργο προχωράει στο σύνολό του και δεν έχουμε αφοσιωθεί μόνο στην ποδοσφαιρική αρένα. Γιατί ξαναλέω και υπενθυμίζω μάλλον ότι τα κλειδιά για το νέο γήπεδο του Βοτανικού θα δοθούν μαζί με τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, μαζί και με τα υπόλοιπα έργα. Είναι ένα έργο που πρέπει να παραδοθεί συνολικά.
0: Ναι, είναι ένα έργο, δεν είναι κομμάτια, δεν θα παραδοθεί ένα-ένα. Αυτά είναι ένα, τελειώσαμε, πάρτε τα κλειδιά και προχωράμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και φυσικά το είπα και νωρίτερα, να προσθέσουμε αυτό που βγήκε σήμερα, ότι θα πάει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκό, στα γραφεία της δηλαδή, πάνω από 1000 τετραγωνικά μέτρα υπερσύγχρονα γραφεία, θα είναι κάπου εκεί κοντά στο γήπεδο, στο Βοτανικό και αυτό.
1: Θα είναι εκεί στην στάση του μετρό, από πάνω αν δεν κάνω λάθος, εκεί κάπου εκεί θα είναι τα νέα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πολύ σωστή κίνηση, το να μεταφέρεσαι εκεί που θα χτυπάει η καρδιά της ομάδας. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Δηλαδή, ιδανικά νομίζω θα έχουν και θα το γήπεδο από τα γραφεία
0: της. Ναι, δίπλα είναι. Δίπλα. Όποιος ξέρει την περιοχή εκεί,
1: δίπλα ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Είναι πάνω από το μετρό, νομίζω, θα είναι εκεί, θα είναι τα νέα γραφεία. Πολύ σημαντικό και αυτό. Επίσης, κάτι νέο που βγήκε και αξίζει να το σημειώσουμε είναι σχετικά με το πρώην Μολ Βοβού, όπου ήταν μια κατασκευή που είχε ξεκινήσει με αφορμή το γήπεδο που θα γινόταν στην αρχή από το 2008.
0: Το 8.
1: Είχε ξεκινήσει, είχαν γίνει κάποιες αρκετές εργασίες, είχε γίνει ένας μεγάλος, αρκετά μεγάλος σκελετός, είχαν πέσει μπετά. Βέβαια μετά σταμάτησε το έργο, σταμάτησαν τα πάντα εκεί όπως το γνωρίζουμε, έμεινε εγκαταλελειμμένη για πολλά χρόνια η περιοχή. Τώρα να πούμε ότι αυτό μετά την προκοπία του κυρίου Μοβού έχει πέρασει στις τράπεζες. Είχε μείνει η απορία όλων του τι θα γίνει τελικά εκεί. Το ρεπορτάζ αρχικά έλεγε ότι εκεί θα γίνουν κάποια γραφεία για διάφορες εταιρείες έτσι που θα μπορούν να κάνουν να αγοράσουν το γραφείο τους εκεί. Καταλαβαίνω, προκύπτει ότι τελικά θα επιμείνουν στην αρχική ιδέα, δηλαδή στη δημιουργία ενός μολ. Τώρα, πού ωφελεί το Παναθηναϊκό αυτό, στο γεγονός ότι εάν και εφόσον ολοκληρωθεί και αυτό το έργο μαζί με όλα τα υπόλοιπα, ο Παναθηναϊκός θα έχει στη διάθεσή του το μολ που θα γίνει στην περιοχή του Βοτανικού, δίπλα ακριβώς από το γήπεδο, για όποιον δεν γνωρίζει, μιλάμε ακριβώς δίπλα, λίγα μέτρα τα χώρια.
0: Ναι, δίπλα, πολύ κοντά είναι.
1: Ακριβώς, θα έχει στη διάθεσή του ένα πολύ πολύ μεγάλο χώρο πάρκινγκ, για να μπορούν οι φίλοι του που έρχονται από οποιαδήποτε
0: μεριά της
1: Αθήνας, και όχι μόνο, μπράβο, να βάζουν το αυτοκίνητο τους να παρκάρουν, συν τις θέσεις που θα έχει το γήπεδο αυτό καθ' αυτό. Έτσι, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να εκμεταλλεύεται και το χώρο στάθμευσης πάρκινγκ του μολ. Που γίνονται και ήδη εισάκτη, να σου πω, εκεί κάποιες πρώτες εργασίες καθαριότητας και προσπαθούν να αφαιρέσουν και το νερό, γιατί ξέρεις, μετά από τα τόσα χρόνια και από τις βροχές και από τις εργασίες που έγιναν στην ποδοσφαιρική αρένα, έχουν πλημμυρίσει τα.
0: Το ξέρω, την περιοχή τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, φίλε.
1: Ναι. Και προσπαθούν τώρα, ξέρεις, να βγάλουν και τα νερά, να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο σκελετός, αν θα χρειαστούν κάποια έργα συντήρησης, λόγω ότι το έργο είχε καταληφθεί για τόσα πολλά χρόνια.
0: Πιθανό,
1: και να δούμε πιθανό. Πιθανότατα, νομίζω σίγουρα, αλλά εντάξει, δεν είμαστε δικοί εμείς προφανώς έτσι, αλλά θα δούμε και αυτό που θα προχωρήσει. Πάντως έρχεται να προσθεθεί, βλέπεις, ένα κομμάτι, έρχονται να.
0: Ένα λεπτάκι έχεις ακόμα να ολοκληρώσεις.
1: Θα ολοκληρώσω. Λοιπόν, αυτό σχετικά με το γήπεδο, νομίζω ότι δεν αφήσαμε κάτι πίσω. Γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ μετά με Σωτήρη Γεωργίου.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Committee θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι, κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι, απογοητεύεσαι, αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Inter. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: μετά τις 8.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9. Θα πάμε τώρα στο Βενιζέλο. Θα πάμε στον Γιώργο Λίγκρη να μιλήσουμε για το μάτς της εθνικής μας. Θυμίζω στις 10 παρατέταρτο ο Γιώργος θα είναι στη μετάδοση του μάτς. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ακούγαμε καλά έτσι, γιατί εγώ κάτι παρεμβολές. Εύχομαι να ακούγαμε καλά.
0: Μια χαρά ακούγεσαι, Γιώργο, μια χαρά ακούγεσαι.
1: Ωραία. Η εθνική ομάδα βρίσκεται στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτς, το οποίο θα την φιλοξενήσει για το πρώτο παιχνίδι του Nations League. Η εθνική ομάδα έχει φτάσει στο γήπεδο, όπως έχουμε φτάσει και εμείς, αρκετές ώρες νωρίτερα από το παιχνίδι. Ένα γήπεδο το οποίο αναμένεται να γεμίσει, παρόλα αυτά θα υπάρχει μια τιμωρία από την UEFA για προηγούμενες αναρτήσεις που έχουν γίνει εδώ, και θα είναι περιορισμένο το κοινό, έχει χωρητικότητα 49.000 θέσεων. Θα υπάρχουν και Έλληνες βέβαια, δηλαδή από 700 μέχρι 1.000 υπολογίζουμε. Το παιχνίδι αναμένει να ξεκινήσει 10 παραδείγματα ώρα Ελλάδος, 9 παραδείγματα ώρα Σερβίας, που είναι ένα παιχνίδι το οποίο η εθνική θα πρέπει να φύγει τουλάχιστον με τον βαθμό της οπαλίας, αν θέλει να πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί στην τρίτη θέση. Μια τρίτη θέση που με τα καινούργια δεδομένα του Nations League της δίνει ισχυρό προβάδισμα να είναι στο group των ισχυρών στην κλήρωση του Euro. Έτσι λοιπόν είναι επιβεβλημένη η τρίτη θέση πλέον, αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες να περάσουμε στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης μετά από 14 χρόνια. Στα αγωνιστικά τώρα αναμένεται μια ενδεκάδα από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς με τερματοφύλακα, τον Τζολάκη δεξιά, τον Παγιανίδη αριστερά, τον αριστερά θα παίξει ο Τσιμίκας στο κέντρο της άμυνας, ο Μαυροπάνος μαζί με τον Ρέτσο. Ζαφίρης, Κουρμπέλης και Τριάντης διεκδικούν δύο θέσεις στα αμυντικά χαφ, με μπροστά τους τον Κοστούλα δεξιά, τον Καρέτσα αριστερά, τον Τζόλι και στην κορυφή τον Παυλίδη.
2: Μάλιστα. Πόσο κόσμο έχει περίπου από την Ελλάδα, Γιώργο?
1: Ορίστε, δεν άκουσα καλά την ερώτηση, άμα θες μου την επαναλαμβάνεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Είδα πολύ κόσμο να έχει έρθει στο Βελιγράδι. Περίπου πόσοι Έλληνες είναι εκεί να στηρίξουν την εθνική μας?
1: Πάλι δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτηση. Λυπάμαι, αλλά την επιστροφή που έχω δεν βγάζει νόημα στην ερώτηση που προφανώς μου έχεις κάνει, αλλά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ναι, δεν πειράζει, για τον κόσμο σε ερώτηση. Εντάξει, okay.
1: Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα στη μετάδοση.
2: Ωραία, ωραία. Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ωραία, θα σας ακούσουμε και πάλι στη μετάδοση, λοιπόν.
0: Θα σας ακούσουμε. Φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Λίγκρης από το Βελιγράδι, ο οποίος θα μεταδώσει το μάτς της εθνικής μας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ.

Σε λίγο πάντως θα έχουμε και την ενδεκάδα. Μας είπε περίπου ο Γιώργος πώς θα παραδάξει την εθνική μας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περίπου σε 10 λεπτά.

σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι. Dubai Real Madrid 65-70, 5 λεπτά πριν από το τέλος. 6 λεπτά πριν από το τέλος. Hapoel Tel Aviv Bayern 61-75. Θυμίζω, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρης Κάουνας. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί. Ο Γιώργος, Στέργιος Μάτσης θα είναι στη μετάδοση του Μάτς, γιατί ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στο Μπασκόνι Ολυμπιακός που είναι στις 9.30. Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές επίσης 9.30 και στις 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στις 10 παρατέταρτο για το Nations League, για το πρώτο γκρουπ Νορβηγία-Δανία, Ολλανδία-Γερμανία, Πορτογαλία-Ουαλία, Σερβία-Ελλάδα. Γιώργος Λίγκρης στη μετάδοση, τον ακούσετε πριν λίγο. Για το δεύτερο γκρουπ Αυστρία-Ισραήλ και Κόσοβο-Ιρλανδία, στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε μάτσα εξέλιξη για το τέταρτο γκρουπ. Ανδόρα-Μάλτα είναι στο 1-1 στο 79 το λεπτό. Ενώ στις 10 παρατέταρτο Λίχτενστάιν-Λιθουανία. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτσα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου, να μιλήσουμε για μπάσκετ, να μιλήσουμε για την έναρξη της Ευρωλίγκα. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, ακούτε και ωραία μουσικούλα, γιατί είμαι εδώ στην εκδήλωση της ΑΕΚ που έκανε για την παρουσία της φανέλας της με την Superbet.
0: Α, ναι, ναι, το είπα νωρίτερα. Για πες μας.
1: Μπράβο, ναι. Μίλησε και ο πρόεδρος ΑΕΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος, και η συνεργασία της ΑΕΚ με τη Superbet. Και ακούω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ακούγεσαι μια χάρη η μουσικούλα.
1: Είναι, είναι και live.
0: Ναι, πίσω, background πίσω η μουσικούλα.
1: Είναι και η παίκτης εδώ παρουσιάστηκε η φανέλα της ομάδας και τα λοιπά. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ γενικότερα. Γιατί η ΑΕΚ είπαμε ότι έχει συμμετόχους οι οποίοι έχουν μπει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Οι οποίοι δεν βάζουν αυτή τη στιγμή τα λεφτά, τα μεγάλα. Γιατί ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι ένας άνθρωπος που παλεύει μόνος του, έτσι λοιπόν. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν στην ομάδα στο επόμενο διάστημα και έχουν μπει, έχουν μετοχικά έχουν μπει. Είναι Ion Group, έχεις ακούσει.
0: Ναι, ναι, τα έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή άλλωστε.
1: Ναι, ακριβώς. Οι οποίοι, εφόσον η ΑΕΚ παίξει στην διοργάνωση NBA Europe ή στην διοργάνωση που είχαν NBA Europe με την Ευρωλίγκα μαζί αναλόγως θα γίνει στο επόμενο διάστημα, θα είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να πρωταγωνιστείς, γιατί σου έχω πει ότι τα χρήματα τα οποία θα μπουν ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια.
0: Μιλάμε για τεράστιο ποσό τώρα, έτσι.
1: Ναι, εγώ το έχω πει το νούμερο. Ξέρεις ότι δεν πέφτω ποτέ έξω. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω και το νούμερο.
0: Κάτι ξέρεις και το λες. Ποτέ δεν λες στον αέρα κάτι.
1: Ξέρω, εντάξει, έτσι. Μαθητός άβαλα στη ζωή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, 250 υπολόγισε, που σημαίνει ό,τι σημαίνει. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι το λέω γιατί το λέω αυτό. Γιατί βλέπεις ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν οπαδοί της ΑΕΚ κάποιοι, οι οποίοι ενοχλούνται από το γεγονός ότι η ΑΕΚ δίνει το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Καταρχήν έχω ξαναπεί να το ξαναπαναλάβουμε. Δεν έχεις το δικαίωμα. Παραχώρησε σε εσένα, γίνεται 49 χρόνια, δεν αποφασίζεις για όλα. Έχει το δικαίωμα ο παραχωρητής να πει ότι θέλω να παίξει και αυτός.
0: Ναι, δεν είναι ιδιοκτησία.
1: Δεν είναι ιδιοκτησία. Και στον Παναθηναϊκό μπορεί να το πει αυτό.
0: Ναι, το ίδιο και στο ΣΕΦ. Και...
1: ο παραχωρητής να πει ότι θέλω να παίξει και αυτός.
0: Ναι, δεν είναι ιδιοκτησία.
1: Δεν είναι ιδιοκτησία. Και στον Παναθηναϊκό μπορεί να το πει αυτό.

0: ή ο Μάκης Αγγελόπουλος έρθει στο γήπεδο στον Ολυμπιακό για να παίξει. Όχι, δεν έρθει στο γήπεδο, έρθει να παίξει. Και ο Ολυμπιακός δεν έρθει σε κανένα γήπεδο. Λοιπόν, στην περίπτωση λοιπόν αυτή, πάρα πολύ απλά να πούμε ότι υπάρχει περίπτωση αυτοί οι οποίοι έχουν μπει στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή σαν, μεγάλο, σαν μέτοχοι και οι οποίοι σκοπεύουν να βάλουν και 200-250 εκατομμύρια να πούνε ότι αν εμείς βάζουμε τα λεφτά μας σε μια ομάδα σε πέτσα κόντρα μεταξύ τους, δεν τα βάζουμε.
1: Ναι, τι να πάμε να κάνουμε εκεί.
0: Σωστά. Ποιος θα χάσει.
1: Η ΑΕΚ εννοείται. Ποιος θα χάσει.
0: Αυτό το λέω για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είμαστε σε ρομαντική εποχή, σε ρομαντική εποχή κάποιος να πληρώνει κιόλας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, αν ο κόσμος ΑΕΚ που διαμαρτύρεται θέλει να πληρώσει, μπορεί να πάει να πληρώσει. Εγώ, αν ήμουν πρόεδρος, ο Μάκης Αγγελόπουλος, για παράδειγμα, είναι πολύ ευγενής. Εγώ δεν είμαι τόσο ευγενής.
1: Γιατί ναι, και έχει ματώσει ο άνθρωπος αυτός για την ομάδα.
0: Ναι, εννοείται. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, θέλει να πάρει την ομάδα, αλλά πληρώστε εσείς. Αλλιώς θα πάει βιντεχνική ομάδα. Ποιος θα πάει. Θα πάει. Υπάρχει καμιά λύση και το ξέρω. Όχι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν έκανε. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο ανάποδα, γιατί έχουμε την Ευρωλίγα σαν από Κυριακή.
1: Όχι, όχι, ήταν κάτι όμως που έπρεπε να το πούμε. Μια και είσαι εκεί.
0: Είναι τωρινό, είναι δυσφορακτικό που λέμε, είναι τωρινό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Ευρωλίγα.
1: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, να τα πάρουμε τη σειρά.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από το τέλος, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 71-75. Μπροστά η Ρεάλ.
0: Περιμέναμε ντέρμπι εκεί.
1: Ναι, με αρκετές διακυμάνσεις ως σκορ από ό,τι παρακολούθησα.
0: Είναι και δύο μάτς να σταθείς γενικά, γιατί έχουν up down και δύο. Εντάξει, δεν μου προκαλεί εντύπωση. Καλές ομάδες και δύο. Μες έχω την εξάδα. Ανοιχτό και, το παιχνίδι.
1: Ναι, και αυτό το αποδεικνύει, φίλε. Τα δεκάλεπτα είναι 20-16, 18-28, 25-18 και τώρα είναι στο 8-13.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο άλλο μάτς. Χάπωελ Τελ Αβίβ Μπάγερν, 4 λεπτά πριν το τέλος, είναι στο 73-77, με τα δεκάλεπτα 21-16, 18-28, 18-24 και τώρα στο τέταρτο 16-9.
0: Χάνει 4 πόντους η Χάπωελ.
1: Χάνει η Χάπωελ, όχι 4, είναι 73-77, ναι 4, ναι συγγνώμη.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό εντάξει, θα πω, εντάξει, άμα με ρωτήσεις, θα σου έλεγα 10 πόντους η Χάπωελ. Η Μπάγκερ δεν είναι μέτρια. Αν η Χάπωελ χάσει από την Μπάγκερ θα είναι βόμβα μεγατόνων. Θα είναι καλό για τις ελληνικές ομάδες και επίσης θα είναι και κάτι το οποίο θα δημιουργήσει και ίσως και θέμα και με το... Όχι θέμα τώρα, αλλά καλά, σίγουρα νωρίς. Θα δημιουργήσει μια αίσθηση και θα δημιουργήσει και μια πίεση και στον Ιτούδη έτσι, σε κάθε.
1: Μάλιστα. Στις 9 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρης Κάουνας.
0: Μπερμπάρα. Μεγάλη, δύο ομάδες, ναι, οι οποίες έχουν στόχο την δεκάδα, ενισχυμένες και οι δύο. Ο Αστέρας έχει την έδρα, η Ζαλγίρης είναι πολύ δυνατή και εκτός έδρας. Πολύ ανοιχτό παιχνίδι, δυνατό, ανοιχτό, ντέρμπι. Δεν ακουμπάς.
1: Δεν ακουμπάς. 9 και 4, Παναθηναϊκός Παρί.
0: Εύκολα Παναθηναϊκός, 10-15 πόντους. Εδώ το Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν πάει. Ας λείπει ο Χέις Ντέιβις, ας λείπει ο Λούκας, ας λείπει ο Ναν. Δεν είναι κανένα θέμα Παναθηναϊκός. Η διαφορά ποιότητας και κλάσης των ομάδων είναι τεράστια. Η Παρί είναι μια μέτρια ομάδα. Με τον Λεφέρ στον πάγκο μετά από 7 χρόνια στο NBA, σαν να ήσασταν κόσμο στη Μινεσότα. Είναι μια μέτρια ομάδα, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι Παρί φέτος γενικά. Οπότε ο Παναθηναϊκός με την έμφαση στην άμυνα και το βάζει το οποίο έχει, νομίζω να κερδίσει εύκολα 10-15 πόντους εκεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω λίγο τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Εντάχει Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο.
0: Δεν μπορώ,
1: ό,τι πεις.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Λοιπόν, πάμε
0: είναι στο... αυτό που λέω, εξής είναι με δημοσιογραφία. Πρέπει να πάει μπροστά κάποια στιγμή. Αυτά τα γραφικά, δηλαδή τα άλλα και στο ραδιόφωνο. Βγάζετε συνεντεύξεις στους παίκτες. Οι προπονητές θα πούνε τι, αυτά που δημόσιες σχέσεις κάνουν, τι θα πούνε. Ή ας πούμε η δωδεκάδα, ή η δεκάδα, ας πούμε και το κάνουν και ήδη.
1: Λόγω των απουσιών.
0: Τι θα μας πεις άλλο, δεν καταλάβω.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. 9:30 Μπαρσελόνα, Ανατολού Εφές.
0: Εδώ δυνατό παιχνίδι. Η Μπαρσελόνα είναι μια ομάδα η οποία κάνει ανανέωση, γενικά. Θεωρώ ότι έχει πολλά ερωτηματικά. Γιατί έχει μειώσει τον Πάντερ, δεν το μειώσει, το εξηγήσαμε χθες ότι δεν έχει πάρει κάποιους παίκτες. Μόνο ο Πάντερ είναι ο ηγέτης. Ο Σέκουλτζ έμεινε στον πάγκο. Είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι θα είναι μέτρια. Θα παλέψει τη δεκάδα. Η ΕΦΕΣ με το Λάσο στον πάγκο πήρε το Σάρις, πήρε το Μάικ Τζέψα του Λάρκιν που είναι μεγάλη απουσία. Απόλυτα δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι η ΕΦΕΣ θα είναι καλύτερη φέτος από πέρυσι που ήταν απογοητευτική. Ντέρμπι θα έχουμε. Ανοιχτό παιχνίδι το βλέπω εδώ. Ανοιχτό και στη νίκη.
1: Και πάμε στον Ολυμπιακό.
0: Προς διπλό στο χάτι και στοιχηματικά.
1: Μάλιστα. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Μπαρτζόκας άφησε έξω τον Καραγιανίδη, μέσα είναι ο Μιλουτίνοφ. Το μάτς αυτό είναι...
0: Όχι, δεν έλεγα σένα.
1: Λοιπόν, Μπασκόνι Ολυμπιακός είναι στις 9:30 το μάτς αυτό.
0: Ο Μπασκόνι Ολυμπιακός, θεωρώ ότι η Μπασκόνια είναι μια ομάδα που θα έχει ένα σέντερ σήμερα. Θα έχει ένα 18χρονο νομίζω το Σόουζα, κάπως έτσι πως το λένε, ένα Βραζιλιάνο, ούτε ξέρει τους παίκτες κάτι, καταρχήν δεν τους ξέρει ούτε εγώ. Και θα έχει και μοναδικό σέντερ το Φάριντ, 37χρονο, που στον Παναθηναϊκό έπαιζε πέρυσι σε 10-15 μετά άδειες από δυνάμεις. Ο άνθρωπος το λογικό είναι. Πού να πάει. Αν συζητάμε τώρα να χάσουμε λιπαγώς από την Μπασκόνια...
1: θα είναι τεράστια έκπληξη, έτσι.
0: τεράστια εκδοχή.

0: όπως το είπες, Κάζου. Εάν τώρα μπήκε στο Ολυμπιακός 5-10 πόντους, θα είναι έκπληξη για μένα. Κανονικά το μάτς είναι 20 πόντους. Αλλά λες εντάξει, δεν είναι Ευρωλίγκα, θα φτάσει τα λοιπά. Παίζουν και άλλοι, έχουν 6 Αμερικάνους, 7 Αμερικάνους τι έχουν εκεί. Θα πάει 8, 10, 7, 10, 15 πόντους. Και ο Ολυμπιακός είναι πλήρη, θα έχει και το Μιλουτίνοφ. Δεν το συζητάμε τώρα διαφορά ποιότητα στη front line. Ο Ολυμπιακός δεν συζητάμε ότι είναι για μένα είναι καλύτερο μάτς στην Ευρωλίγκα. Ένα κλικ πάνω του Παναθηναϊκού είναι πιο έτοιμο.
1: Ναι, και είναι ομάδα, πιο ομάδα τώρα.
0: Πιο ομάδα, είναι ναι. Πιο έτοιμο στον Παναθηναϊκό γιατί είναι έτοιμο, γιατί είναι η ίδια ομάδα με πέρυσι του Άσου, Μακιντάρ και Μοντέρο. Η Μπασκόνια για μένα θα είναι στο 15 με 20, χειρότερη από πέρυσι. Έχασε και την Μπανταλόνα 12 πόντου στο Super Cup. Οπότε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, θα περάσει περίπατο.
1: Και πάμε στο τελευταίο μάτς στις 10 παρατέταρτο, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Η Βιλερμπάν ξεκίνησε με τα όνειρα, θα φτιάξει πάλι 25 εκατομμύρια. Από ό,τι φαίνεται ο Τόνι Πάρκερ δεν είναι καλός σαν επενδυτής, είναι καλός σαν προπονητής. Σαν προπονητής δούμε, ξεκινάει προπονητής φέτος, θα το δούμε. Σαν παίκτης ήταν superstar στο NBA, ok, όλα καλά, αλλά σαν επενδυτής μας είπε ότι θα φέρει τους επενδυτές των εκατομμυρίων, δεν ήρθε κανένας. Οπότε έφτιαξε πάλι 25 εκατομμύρια, έκλεισε υπογραφές και μετά τους αγγίους. Αν σου πούνε σένα, έλα τώρα στο CNN, πάρε 10.000 το μήνα και μετά σου πούνε δεν τα έχουμε τα λεφτά τελικά, πάρε 500 ευρώ. Τι θα κάνεις, για πες μου.
1: Θα φύγεις, θα κάνεις.
0: Θα φύγεις. Άρα λοιπόν που καταλήγουμε ότι ο Πάρκερ που θα είναι προπονητής και είναι και μεγαλομέτωχος, θα έχει μια Βιλερμπάν η οποία θα είναι ουραγός για μένα, θα είναι φαβόρη για την τελευταία θέση. Μακάμπι, η οποία είναι πολύ διαφημισμένη επειδή άλλαξε την διευθυνσία, δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλή όσο νομίζουμε. Η απώλεια του Λόνι Γουόκερ είναι σημαντική. Προσοχή γιατί δεν είναι τόσο καλή η Μακάμπι πλέον στην επίθεση. Εγώ θεωρώ ότι θα έχει θέμα στην επίθεση. Δεν σκοράρει πλέον το τρίποντο. Θα είναι αθλητική βέβαια κτλ. Προσπαθεί να παίξει άμυνα με τον Κάτος για να μπορέσει να μπει στα playoff γιατί καταλάβει ότι χρειάζεται και λίγο άμυνα. Ο Κάτος με την έννοια που έχουμε αναλύσει τη άμυνα στο σύγχρονο μπάσκετ. Οπότε πιστεύω ότι θα πάμε κάπου εκεί σε ένα μάτς το οποίο θα το πάρει Μακάμπι. Σήμερα πιστεύω θα το πάρει Μακάμπι, θα το πάρει και καθαρά πιστεύω. Και θα. Κι άλλο, αλλά γενικά δεν περιμένω πολλά για τη Μακάμπι.
1: Μάλιστα, πριν σε αφήσω να σου πω ένα λεπτό πριν το τέλος, Dubai Real.
0: Ναι.
1: Dubai Real 73-77, δύο λεπτά πριν το τέλος, Χάπο Ελμπάγερ.
0: Πριν με αφήσεις να σου πω ότι θα έχεις, μίλαγα με Μανώλη Μούτσο, έχει χαιρετισμούς, θα έχουμε
1: νεοδοχείο
0: του Ποσειδόνιο. Έτσι είχαμε την πρόβα χθες του φίλου μας στο
1: Δόκτωρ. Α, βέβαια, και βέβαια. Θα παντρέψουμε πάλι μουσική εδώ στην εκπομπή. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα μιλήσουμε για παλιό Φάλτηρο που είναι μέσα, έχει μπει στην ομάδα. Ο Μανώλης είναι παλιός παίκτης.
1: Α, ωραία.
0: Την άλλη ομάδα θα έχουμε παλιό Φάλτηρο το οποίο πάει για άνοδο στην Α2 κατηγορία να επιστρέψει. Τα μεγάλα σαλόνια και χθες ο Θοδωρής έκανε και την τελευταία του πρόβα γιατί σήμερα στη Λάρισα και αύριο ξεκινάει στο Ποσειδόνιο το χειμώνα των 8 μηνών. Θα είναι μόνο έχει πάρει το πρωτάθλημα ήδη.
1: Ναι, παλιές εποχές φίλε. Παλιές εποχές.
0: Αύριο έχει πάρει το πρωτάθλημα ήδη.
1: Γεια σου Σωτήρη, σε ευχαριστώ φίλε. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργίου, με τα θέματα του μπάσκετ και βέβαια και με πλήρη ανάλυση συγγνώμη, των σημερινών αγώνων της Ευρωλίγκα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και φυσικά με τη μουσική του Πινελιά στο τέλος, ο Σωτήρης, όπως πάντα. Λοιπόν, 74-77 Dubai Real Madrid, όπως σας είπα, 2 λεπτά πριν το τέλος, Hapoel Tel Aviv Bayern 79-81. Πάμε τώρα στην εθνική μας. Έχουμε την ενδεκάδα. Πρεμιέρα για το πρώτο γκρουπ στο Nations League για την εθνική μας. Αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο το μάτς αυτό σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη, θυμίζω. Με 4-2-3-1 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα στην άμυνα είναι Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Τσιμίκας, έτσι όπως τα είπε ο Γιώργος νωρίτερα. Στα χαφ Κουρμπέλης και Ζαφύρης. Ο Καρέτσας ξεκινά στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Τζόλης στο αριστερό και τελικά ο Κοστούλας είναι πίσω από τον Παυλίδη που είναι στο 9. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ομάδα μας. Με δύο που αγωνίζονται στην Ελλάδα ξεκινάει η Σερβία και ο Γιόβιτς μέσα και ο Ζίβκοβιτς. Ο Βέλικο Παούνοβιτς επέλεξε τους Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς κάτω από την εστία και τους Σίμιτς, Εράκοβιτς, Παύλοβιτς και Κώστιτς είναι η τετράδα στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν Σεργέι Μιλίκοβιτς, Σάβιτς και Μαξίμοβιτς και η επιθετική τριάδα. Και η επιθετική τριάδα.

9 και 4 pre-game. Θα υπάρχει πάλι σύνδεση στην επόμενη εκπομπή με το Βελιγράδι, με Γιώργο Λίγκρη. 10 παρά 4 η Σέντρα.

άλλη μία την, την εδεκάδα της εθνικής μας. Ζολάκη, Ξάντρο, τα δοκάρια. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Τσιμίκας, η τετράδα στην άμυνα. Κουρμπέλη, Ζαφίρης στα χαφ. Καρέτσας στο δεξιό άκρο της επίθεσης. Ο Τζόλης στο αριστερό. Κοστούλας πίσω από τον Παυλίδη που είναι ο προθυμένος για την εθνική μας.

Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, φίλες και φίλοι, ντέρμπι έγινε. 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 78-77. Στο άλλο μάτς, 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, Χάποε Τελαβίβ, Μπάγερν, 84-83. Ντέρμπι και εδώ.

φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν γεμίσει το πλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων βλέπουν για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια τον Ομπράντοβιτς να είναι και πάλι στο τιμόνι της ομάδας.

Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Από τις 6 μέχρι και τώρα η εκπομπή Sports on Air Live ήταν στα ραδιοφωνά σας, με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Διαβάζω ένα μήνυμα τώρα από το φίλο του Μανώλη. Πολύ τσακουράτος, λέει ο Γεωργίου. Πάντα έτσι είναι ο Σωτήρης. Καλό μου φίλο Μανώλη. Θανάση Πουλόπουλος λοιπόν στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αφήνα ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 6, να είστε εδώ συντονισμένοι. Να σας πω και ένα τελικό για το τέταρτο γκρουπ του Nations League, Ανδώρα, Μάλτα 1-2.

Σας αφήνω. 78-77, δευτερόλεπτα πριν το τέλος του Dubai Real. 84-86, Χάπελ Τελαβίβ, Μπάγκερν. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Το απόψινό βράδυ έχει και μπάσκετ, αλλά έχει και ποδόσφαιρο. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Committee θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας, επιλογή.

0: City of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε εδώ, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 9. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου και πάμε κατευθείαν Σερβία στο Γιώργο Λίγκερ. Έχουμε συνθέσεις της Εθνικής Ομάδας και της Εθνικής Σερβίας. Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις?
1: Λοιπόν, βλέπω Έλληνες φιλάθλους έχουν έρθει πρώτοι από όλους, έχουν μπει. Ακούγεται το Ελλάς ολέ-ολέ, όπως και η ελληνική ομάδα, αλλά και οι Σέρβικοι τώρα μπαίνουν και οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για την σχετική προθέρμανση.
0: Κατάμε στο γήπεδο.
1: Το γήπεδο είναι σχετικά άδειο.
0: Άδειο, δεν πήγανε.
1: Το περιμέναμε γεμάτο, είναι σχετικά άδειο. Πάω γρήγορα στις συνθέσεις. Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, τερματοφύλακας Σερβίας. Ο Παύλοβιτς θα είναι δεξιά, αριστερά. Ο Παύλοβιτς Λεωνάκοβιτς θα είναι τα στόπερο, Σίμις θα είναι δεξιά και ο Κώστης αριστερά. Σιβκοβιτς αριστερό χαφ. Σιβκοβιτς δεξιά. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς είναι ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς μαζί με τον Μαξίμοβιτς θα είναι η ενδιάμεση στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Γιώβιτς και Τάτιτς θα είναι μπροστά σε ένα σύστημα που μοιάζει με 4-4-2 για τον Παύλοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς, δύο Σέρβοι προπονητές από τον αγώνα. Θα έχει τερματοφύλακα τον Τζολάκη, δεξιά τον Βαγιανίδη, Μαυροπάνο Ζέτσο στα δύο, στο περαριστερά Τσιμίκα, Ζαφίρης Κουλμπέλη στα δύο. Αμυντικά χαφ και ο Κοστούρας πίσω από τον Παυλίδη, καλύτερος δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, είπαμε και τη σύνθεση. Στην πιθανή είναι ακριβώς η ίδια που είπαμε και πριν.
0: Ναι, και πάμε για χτες, Γιώργο, το βράδυ. Και χτες το βράδυ τα ίδια λέγαμε, πέσαμε μέσα στη σύνθεση. Δεν είναι δηλαδή ό,τι λέγαμε χτες το βράδυ.
1: Λοιπόν, το γήπεδο φαινόταν, υπάρχει μια τιμωρία για την Γιουγκοσλαβία από προηγούμενο μάτς, θα έχει κάποιες εξέδρες κενές. Οι Έλληνες αναμένεται να είναι σύμφωνα με τις μαρτυρίες που βγήκε και το πρωί στην εκπομπή της ΕΣΤΑΣ, ο πρόεδρος που παρουσίασε το Σοφρέκας είπε περίπου στη 1000. Εγώ 700 μάλλον θα είμαι ευχαριστημένος. Από εκεί και πέρα αναμένονται και οι Σέρβοι που δεν βλέπω να έχει Σέρβους ακόμα, αλλά είναι σχετικά νωρίς. Ένα γήπεδο το οποίο είναι σκαμμένο, δηλαδή ανεβαίνει σε 100 σκαλές και βρίσκεται στο πάνω-πάνω μέρος του διαζώματος του πιο ψηλού. Είναι σαν γούβα, μέσα σε μια γούβα είναι το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα βέβαια, τώρα η Κομίτιτς. Το παλιό Μαρακανά,
0: ναι.
1: Ο Βασίλης, το παλιό γήπεδο στην Σερβία. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν θέλω να
0: με ρωτήσεις καλύτερα. Όχι, Γιώργο μου, όχι, περιμένουμε με τον παιχνίδι να δούμε τελικά αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλό. Έχουμε πάει με...
1: Όχι, επιτακτική ανάγκη να το πω, αυτό είναι σημαντικό. Με την αλλαγή του συστήματος στον Ισραήλ που γίνεται από 4 όμιλοι 3, η Ελλάδα αν τερματίσει την τρίτη θέση θα είναι μέσα στις ομάδες που θα μπουν σε όμιλο ισχυρό στην κλήρωση του Euro.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση. Φεύγεις από εδώ, δεν ήρθες από εδώ, σε αυτό το γήπεδο και έχεις πλεονέκτημα.
0: Ναι, σωστό.
1: Σημαντικό είναι να μην χάσεις.
0: Σωστό. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε αφήνουμε να πάρεις τη θέση σου και εσύ σιγά-σιγά να ετοιμαστείς.
1: Ακούγομαι καλά, έτσι.
0: Μια χαρά. Και όταν χαμηλώσω και τα ηχεία θα ακούγεσαι καλύτερα, πιθανολόγω. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Τα λέμε και πιο μετά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάναμε μια σύνδεση με την Σερβία για το παιχνίδι της εθνικής μας. 10 παρατέταρτο αγώνα, ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports με τον Γιώργο Λίγκρι που τον ακούσαμε πριν από λίγο. Μας είπε τη συνθέση των ομάδων, αναμενόμενη σύνθεση της εθνικής, έτσι τη λέγαμε στο βράδυ, έτσι περιμέναμε να γίνει και έτσι βγήκε η εντεκάδα. Καλή επιτυχία να πούμε στην εθνική μας ομάδα. Το μάτς ξεκινάει περίπου σε 40 λεπτά από τώρα, 10 παρατέταρτο, όπως ξεκινούν και τα υπόλοιπα παιχνίδια 10 παρατέταρτο. Μιλάμε για το Νορβηγία-Δανία, μιλάμε για το Πορτογαλία με την Ιρλανδία και το παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Γερμανία. Ολλανδία-Γερμανία, δύο ομάδες οι οποίες θα είναι αντιμέτωπες της εθνικής μας τις επόμενες μέρες. Και η Ολλανδία και η Γερμανία, με τη Γερμανία μέσα δύο παιχνίδια μάλιστα και στη Γερμανία και στην Τούμπα. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε και Ευρωλίγκα, μην το ξεχνάμε, ξεκίνησε η Ευρωλίγκα. Με τις δύο ελληνικές ομάδες να υποδέχεται ο Παναθηναϊκός σε λίγο, 9 και 4 την Παρί στο ΆΚΑ, Ολυμπιακός σε λίγο αργότερα, 9.30. Θα παίξει με την Μπασκόνια στην Ισπανία. Θα έχουμε συνδέσεις και με το ΆΚΑ και με την για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι full ρυθμή σήμερα, full πρόγραμμα. Τα πάντα όλα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και σπουδαία μάτς. Εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9. Μεγάλη μάχη σήμερα. Πρώτη μεγάλη μάχη της εθνικής μας με την Σερβία σε λίγο, σε περίπου 40 λεπτά, λίγο λιγότερο. Ακούσαμε πριν τον Γιώργο Λίγκρη για τις συνθέσεις των ομάδων. Παίζουν και δύο γνώριμοι στη Σερβία, και ο Ζίφκοβιτς παίζει που είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και ο Γιώβιτς που είναι παίκτης της ΑΕΚ.

Λοιπόν, έχουμε και δύο τελικά αποτελέσματα από την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Εδώ που η Dubai BC, που είναι μια πολύ δυνατή ομάδα φέτος και έχει ρίξει πολύ χρήμα, τελικά κατάφερε, κέρδισε από ό,τι βλέπω την Real Madrid 78-77. Μεγάλο μάτς. Και στο άλλο μάτς έγινε μικροέκπληξη, αν το πούμε. Η Μπάγερν Μονάχου, Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπάγερν Μονάχου 84-86, παρακαλώ. Δύο τελικά αποτελέσματα. Σε λίγο έχουμε τα υπόλοιπα μάτς. Είπαμε ο Παναθηναϊκός 9 και 4 στο ΟΑΚΑ, το κατάμεστο με την Παρή. Ολυμπιακός στην Βασκόνια παίζει με την τοπική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός 9 και 4, Ολυμπιακός 9 και μισή. Εντάξει, βέβαια.

0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ΆΚΑ. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος Στέργος Μάτσης. Να μας πει τα πρώτα στοιχεία για τις πεντάδες και όλα τα υπόλοιπα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στέργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Telecom Center Athens, εδώ ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στην φετινή Euroleague με τον Ντζέλικο Μπράντον που είναι στο πάγκο του Παναθηναϊκού, ο οποίος επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι την παρουσία του Παναθηναϊκού, πριν λίγο πραγματοποιήθηκε αυτή η εμπαρή. Πάμε να δούμε την δωδεκάδα του Παναθηναϊκού που αποτελεί από τον Καλαϊτζάκη, από τον Φρανσίσκο, από τον Ποραήλια, από τον Μπάτιο, από τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος επέστρεψε μετά από έναν τραυματισμό, από τον Τσέρα Γκραντ, τον Λεσόρ, τον Γιακουσελέ, τον Πόκα, τον Ερναγκόμε, τον Μητόγλου και τον Μπαντζούκα. Ενώ η δωδεκάδα της Παρή αποτελείται από τον Βόρεν, από τον Σπίτι, από τον Στάρπεϊ, από τον Καβαλιέρ, από τον Ερέρα, από τον Ρόντεφ, από τον Ευγέν, από τον Γνώση, από τον Φαγί, από τον Μόργαν, από τον Λιώτο και από τον Χόφ. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει τις απουσίες αυτού του Κέντρι Γκνάν, που Κώστα Σλούκα, δύο απουσίες, ο Σλούκα και ο Κέντρι Γκνάν απουσιάζουν. Βασικά τρεις, την πρώτη λύπη και ο Μουσταφά Φάς, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θέλει σίγουρα να ξεκινήσει με μια λύπη, γιατί πέσει στην κέντρα του. Μπροστά στο κοινό του, το οποίο είναι σχεδόν και πάντο το Telecom Center Athens για αυτή την πρεμιέρα και τη μεγάλη επιστροφή του Telecom Prato.
0: Ωραία. Σε λιγάκι έχουμε το πρώτο τζάμπο, έτσι δεν είναι, γεμάτο το γήπεδο, γεμάτο, ε.
1: Σε τρία λεπτά είναι και κάποια κοινά καθίσματα, αλλά πολύ λίγα.
0: Εντάξει, είναι μια πρεμιέρα, την περιμένει πολύ κόσμο. Είναι επιστροφή των Πράδοβιτς, μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό μετά από πολλά χρόνια.
1: Στο γήπεδο ήταν μέσα σε αποθέρωση.
0: Λογικό είναι, λογικό είναι.
1: Εκείνος ήταν πολύ προσγειωμένος και χαίρεται απλά τον κόσμο. Δεν ήθελε να δώσει πανική στο κλίμα γιατί ξέρει ότι είναι πρώτο περίπτωση.
0: Σωστό, σωστό. Και θα δούμε μετά από χρόνια πάλι σε πάγκο ελληνικής ομάδας έναν άνθρωπο ο οποίος πάνω όταν έχει νεύρα αλλάζει χρώμα. Δηλαδή είναι...
1: γίνεται το γνωστό Μελιτζανί.
0: Το Μελιτζανί. Λοιπόν, οκ, Στέργο μου, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με το τζάμπολ. Καλή μετάδοση να έχεις και τα λέμε σε πολύ λίγο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε το καλό συνάδελφο Στέργο Μάτσι. Θα τον έχουμε σε λίγο και πάλι στην παρέα μας για το πρώτο τζάμπολ του Παναθηναϊκού που κάνει πρεμιέρα. Ο Παναθηναϊκός, Ευρωλίγκα έκανε πρεμιέρα νωρίτερα. Είπαμε τα δύο αποτελέσματα. Δεν θεωρώ μεγάλη έκπληξη πάντως το Ντουμπάι να κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτη. Το Ντουμπάι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα από ό,τι φαίνεται φέτος και το δείχνει. Στο πρώτο μάτς κατάφερε, κέρδισε 78-77 την Ρεάλ Μαδρίτη και το άλλο μάτς Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερ Μονάχου. Εδώ είχαμε μεγάλο σκορ 84-86 με το δεξί και ξεκίνησαν οι Γερμανοί. Λοιπόν, πάμε τα παιχνίδια του μπάσκετ, θα παρακολουθήσουμε εδώ και τα δύο παιχνίδια από τον Στέργο Μάτς, το παιχνίδι Παναθηναϊκός Παρί και τον Μπασκόνιο Ολυμπιακός από τον καλοφίλο Γιώργο Ιωάννου. Και βέβαια το μεγάλο μάτς της εθνικής ομάδας που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον, το καταλαβαίνετε, το ποδόσφαιρο, το Σερβία-Ελλάδα. Από τον Γιώργο Λίγκη, ο οποίος είναι ήδη στη Σερβία, ήδη στο Μαρακανά, το γήπεδο, το ξακουστό γήπεδο. Το οποίο ακόμα δεν έχει γεμίσει από ό,τι μας είπε ο Γιώργος. Ήταν και τεράστιο, πολύ μεγάλο. Λοιπόν, έχουμε ένα μάτς εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Αστέρας Ζαλγκίρις είναι 11-21. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για τους Λιθουανούς. Και ακόμα έχει 3 λεπτά και 36 δεύτερα να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο και έχουν βάλει ήδη 21 πόντους οι Ζαλγκίρις.

0: Και πάμε και πάλι στο ΆΚΑ που είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού, Ευρωλίγκα. Ξεκινάει με πολλά χρόνια μετά στον πάγκο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο προπονητής που έχει καταφέρει πολλά πράγματα στην καριέρα του με τον Παναθηναϊκό. Πάμε και πάλι λοιπόν στο Στέργο, μάτς για την περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκός Παρί. Στέργο, λόγος σε σένα.
1: Από τον Τζέριαν Γκραμ, από τον Λευτέρη Ματζούκα, από τον Τίνο Μίτογλου και τον Γιαμπουσελέ. Ιδιαίτερη πρώτη πεντάδα, θα έλεγα, για τον Παναθηναϊκό, με τρεις Έλληνες. Με τον Λευτέρη Ματζούκα να επιστρέφει από το κολέγιο μετά από μια περιπέτεια υγείας που είχε κιόλας. Εύχομαστε να είναι όλα καλά. Σε κάθε Έλληνα, παίχτη, αγωνίζεται σε ελληνική ομάδα. Το Τζάμπολε έτοιμο να ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Επίσης, απουσία για τον Παναθηναϊκό είναι και ο Νάιτζελ Τζέις Ντέιβις. Εννοείται. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι με Τζάμπολ. Με τις δύο ομάδες, ο Μίτογλου είναι στο Τζάμπολ, κερδισμένο για τον Παναθηναϊκό. Ο Τζέραν Γκραντ είναι αυτός που θα πάρει την πρώτη επίδοση για τον Παναθηναϊκό. Θα πασάρει στον Καλαϊτζάκη. Ο Γκραντ ξανά με την μπάλα στα χέρια. Θα οργανώσει μια επίδεση. Ο Ματζούκας από τη γωνία για 3-0 με σκόρερ τον Λευτέρη Ματζούκα, ο οποίος πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και στη μεγάλη του επιστροφή. Ο Σίφη τώρα είναι για την Παρί. Θα πιέσει ο Παναθηναϊκός. Εύστοχος ο παίχτης της Φάρη κάνει το 2-2 ο Ρόντεν. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα είναι ξανά εκείνος που θα κάνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Θα πασάρει στο Καλαϊτζάκι. Εκείνος ξανά στο Τζέραν Γκραντ στη γωνία του τριπόντου. Ο Τζέραν Γκραντ κερδίζει ένα φάουλ από τον ψηλό της Φάρη, τον Φαγέρ, ο οποίος είναι πολύ αξιόλογος ψηλός και θα κάνει πολύ καλά μάτς φέτος για την ομάδα.
0: Γιώργο, μας ακούς? Στέργο, μας ακούς?
1: Ο Καλαϊτζάκης κάνει την επαναφορά για τον Τζέραν Γκραντ. Ο Τζέραν Γκραντ πάντα είναι αυτός που οργανώνει τις επιθέσεις αυτή τη στιγμή για τον Μαϊκό. Ένα προσωπικό σούτ είναι έστρεφο. 5-2 Παναθηναϊκός με τον Τζέραν Γκραντ θα σκοράρει. Ο Χίφη είναι αυτός που παίρνει τις επιθέσεις για την Παρή. Θα πασάρει στον Βόρεν. Ένα τρίποντο για την Παρή είναι άστοχο. Το ριμπάντο για Μπουσελέ. Ξανά στον Γκραντ. Είναι εκείνος που θα οργανώσει για ακόμη μια φορά στο σημερινό παιχνίδι την επίθεση του Παναθηναϊκού. Τζέραν Γκραντ θα πασάρει στον Μίτογλου. Ο Μίτογλου από κοντά στο Σιν. Το rebound έξω για Μπουσέλε στο τρίποντο. Αντί να αποστάρει το Τσίφι, θα πασάρει στον ελεύθερο Μίτογλου. Ένα τρίποντο, ένα άστοχο το rebound. Το Τσίφι προσπαθεί να τρέξει και να κερδίσει το φάουλ από τον Μπουσέλε. Γιατί είναι το πρώτο φάουλ για παίκτη του Παναθηναϊκού. Η Παρή είναι πάντα επικίνδυνη. Έχει τις τελευταίες δύο φορές που έχει παίξει σε αυτό το γήπεδο έχει κερδίσει κιόλα στον Παναθηναϊκό. Έχει δύο διπλά. Ο Τσίφη θα οργανώσει ανά την επίθεση της Παρή. Ο Τσίφη, ο Ρόντεν ένα τρίποντο, είναι εύστοχο. 5-5 το παιχνίδι με τον Ρόντεν. Ο Τζέραν τώρα ξανά στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Τζέραν Γκραντ θα πασάρει στον Τίνο Μίτογλου. Ο Μίτογλου ψάχνει τις επιλογές. Θα πασάρει στον Γιαμπουσελέ, ο οποίος θα στοχεί τις επαφές. Από κοντά ο Μίτογλου κάνει το 7-5 για τον Παναθηναϊκό, κερδίζοντας μια βολή. 7-5 το σκορ για τον Παναθηναϊκό και μια βολή για τον Τίνο Μίτογλου, ο οποίος πάλι το μαριαστό και χίστρι για τον Παναθηναϊκό. Είναι σκληρό το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά και με τις δύο ομάδες ασκουράδες αρχικά. Στις άμυνες θα είναι σκληρές. Ο Ντίνος Μίτογλου είναι στη γραμμή των Βολών. έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει ξανά τη διαφορά στους τρεις πόντους για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός του Τζέλικο Μπράντοβιτς είναι όρθιος αυτή τη στιγμή, δίνοντας οδηγίες στους παίχτες, ενώ ο Τζέλικο Μπράντοβιτς είναι στον πάγκο καθισμένος. Ο Ντίνος Μίτο βλέπει να εκτελέσει την ελεύθερη βολή, συμπληρωματική. Είναι εύστοχος να μοντάσω το 5. Ο Ζήφη τώρα για την Παρή θα οργανώσει την επίθεση. Ο Ζήφη, ο Γόραν κάνει κίνηση, ο κίνημα στον Μακάρι, ο Καλαϊτζάκης, όπου του κάνει τώρα φάουλ το δεύτερο διαπαίχτη του Παναθηναϊκού. Πάλι πραγματοποιεί και γρήγορα τρεις αλλαγές. Είναι το μπάσκετ που προσπαθεί να παίξει η Παρή, το έπαιξε και η Βαλένθια πέρσι, συνεχείς αλλαγές, ώστε να μην πέφτει ο ρυθμός της ομάδας. Ο Τσίφ είναι αυτός που έκατσε στον πάγκο. Τώρα ο Ρόντεν θα οργανώσει την επίθεση για την Παρή. Ο Φαγέ. Ο Ρόντεν θα πάρει ξανά την μπάλα, τον μαρκάρει ο Γκραντ, ο Μίτογλου στις αλλαγές. Πάλι ο Ρόντεν, τάπα από το Τζέρια Γκραντ και τέλος χρόνος επίθεση. Πραγματοποιήσε μια συμβουλή αμήνα, η μπάλα έμεινε στα χέρια των παιχτών της Μαρή. Και το σκόρ είναι 8-5. Την μπάλα είναι ξανά από τον Παναθηναϊκό. Μια λεπτομέρεια που υπάρχει πλέον στο Παναθηναϊκό είναι πως δεν είναι αυτά τα παιχνίδια που έκανε επί Αταμάν, όπου ήδη στο πρώτο τρίλεπτο ήταν στο σκορ πίσω με 3 και 4 πόντους. Πλέον η ομάδα του Τζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να είναι αυτή που καθορίζει το παιχνίδι. Ο Μπατσούκας τώρα ένα τρίποντο από τη γωνία. Το φως είναι στα 2 τρίποντα από το Λευτέρη Μπατσούκα από την κύρια αγωνία. Και το σκόρ είναι 15 με το Λευτέρη Μαντζούκα να είναι πρώτο σκόρ του αγώνα και του Παναθηναϊκού με 6 πόντους. Ο Γόρεν τώρα ξανά για την Παρή θα οργανώσει την επίθεση. Μπάλα στο Φόμς. Με άμυνα από τον Παναθηναϊκό, το κλέψιμο είναι από τον Γιαμπουσελέ. Ο Λευτέρη Μαντζούκα τώρα έχει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και λίγο πιο μπροστά. Θα πασάρει στον Τζέραν Γκραντ. Ένα σκριν από τον Τίνο Μίτογλου. Ο Τζέραν Γκραντ απομονώνεται. Θα πάρει ένα προσωπικό τρίποντο, όχι, διστάζει, πασάρει δίπλα στο Καλαϊτζάκι. Ξανά ο Τζέραν Γκραντ. Ξανά ο Τζέραν Γκραντ, στη στιγμή παίρνει ένα τρίποντο. Ο Τζέραν Γκραντ είναι άστοχο. Το rebound από τους παίχτες της Παρή και τον Ντόκοση. Ο Φόμψε κάνει την μπάλα τον Καλαϊτζάκι. Νέο κλέψιμα του Παϊκό. Να πει, έχει τρία κλέψιματα ο Παϊκό αυτή τη στιγμή. Ο Λευτέρης Μαντζούκας είναι στην επίθεση. Κρατάει την μπάλα λίγο της από το τρίποντο, παίρνει μια προσωπική ενέργεια, τη γραμμή των βολών είναι εύστοχος. Ο Λευτέρης Μαντζούκας κάνει το 13-5 σε ένα πολύ δυνατό πεντάλεπτο για τον Έλληνα. Ο Παναθηναϊκός έχει 8 πόντους, 13-5 ο Παναθηναϊκός. Ο Φόμς τώρα θα καρφώσει, εντυπωσιακό κάρφο από τον παίχτη της Παρή. Βρήκε τον φόρο και κάρφωσε. Ο Λευτέρης Μαντζούκας έχει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, θα κατεβάσει εκείνος. Θα πασάρει ο Τζέραν Γκραντ αφού περάσει το κέντρο του γηπέδου. Ο Τζέραν Γκραντ θέλει να πάει κατά μέτωπο. Ο Μίτογλου βάζει πλάτη τον αντίπαλο ψηλό. Μίτογλου κάτω από το καλάθι θα σκοράρει. Όχι, άστοχος. Αστόχησε κάτω από το καλάθι. Διεκδίκησε το rebound και τελικώς πήρε εκείνο στην κατοχή. Μια κατοχή κατά το Παναθηναϊκό με 13 δευτερόλεπτα. Έξω. Έξω για τον Παναθηναϊκό. Ο Μαντζούκας και ο Μίτογλου και περνάνε μέσα σε αποθέωση ο Ματίας Λεσόρ, ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Μπόγκα. Ο Φρανσίσκο και ο Μπόγκα και ο Μπάντιο. Αυτοί οι τρεις πραγματοποιούν τον ντεμπούτο τους με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Και από τους τρεις περιμένουν πάρα πολλά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού αλλά και οι προπονητές. Ο Φρανσίσκο τώρα θα επαναφέρει στον Μπάντιο. Ο Ματίας Λεσόρ είναι έξω. Θα το τρίποντο, θα πάρει την μπάλα ο Φρανσίσκο. Από το σκριν του Λεσόρ ένα τρίποντο από τον Φρανσίσκο. Ένα στο πόντο rebound ο Λεσόρ. Επιθετικό rebound στη γωνία για τον Γιαμπουσελέ. Για τρεις ο Γιαμπουσελέ.
2: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
1: Συγγνώμη, θα κάνει ένα φάουλ αυτή τη στιγμή. Επιθένει καλάθι και φάουλ η Παρή, κάνοντας το σκορ 16-9. Και πάμε σε ένα τηλεοπτικά time out.
0: Ωραία. Ωραία, Γιώργο μου, περιμένεις τη γραμμή σου. Επανερχόμαστε μετά το time out. Εμείς θα θυμίσουμε μια φορά την, για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, δεν έχετε ακούσει την εθνική μας ομάδα, τη σύνθεση της εθνικής ομάδας, τι προτιμά ο Γιωβάνοβιτς για την Σέντρα, για το πρώτο μάτς της εθνικής με τη Σερβία. Στη Σερβία, Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Τζόλης, Καρέτσας, Κοστούλας και Παυλίδης σαν 11 που θα ξεκινήσει το παιχνίδι σε λίγο. Ξεκινάει σε λίγο, σε περίπου 30, σε περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά ξεκινάει το μάτς. Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος παίζει πρώτη φορά στην εθνική ομάδα σαν βασικός ποδοσφαιριστής, λογικό είναι μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έχει κάνει με την ομάδα, με την ομάδα του, την Brighton, επιστρέφει πρώτη φορά στην δεκάδα της εθνικής μας ομάδας. Στον πάγκο, να πούμε, βρίσκονται ο Βλαχοδήμος, ο Μανδάς, ο Κουλεράκης, ο Μασούρας, ο Ιωαννίδης, ο Δουβίκας, ο Ανδρούτσος, ο Τετέι, ο Σάλιακας, ο Μιχαηλίδης, ο Κυριακόπουλος και ο Μουζακίτης. Σε λίγο θα πάμε και μια πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Ιωάννου για να μας πει τα πρώτα στοιχεία για το άλλο μάτς της Ευρωλίγκα, εκεί που παίζει η άλλη ελληνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός βέβαια παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε και τον Γιώργο Ιωάννου. Έχουμε ξεκίνημα δεύτερης περίοδου στην Σερβία. Σερβία Ζαλγκίρις 23-28. Είπαμε Παναθηναϊκός Παρί 16-9. Σε λίγο ξεκινάνε ακόμα δύο μάτς. Είπαμε Μπαρσελόνα Ανατολού και Ολυμπιακός Μπασκόνια Ολυμπιακός, πιο σωστά. Πάμε πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί στον Στέργο Μάτση, για τη συνέχεια του παιχνιδιού Παναθηναϊκός με την Παρή, ο οποίος Παναθηναϊκός ξεκίνησε αρκετά καλά και με το Μαντζούκα σε εξαιρετική μέρα τουλάχιστον μέχρι τώρα. Στέργο.
1: Καλησπέρα από το Telecom Center ξανά. Ο Πόντια θα σκοράρει και ο κίνος του πρώτου του πόντου. 18-9 είναι το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Είχαμε δύο άστοχες επιθέσεις και για τις δύο ομάδες. Ένα τρίποντο τώρα από την Παρή είναι εύστοχο. Ο Γόρεν ευστοχή κάνοντας το σκορ 18-12 για τον Παναθηναϊκό. Λάθος επαναφορά από τον Παναθηναϊκό. Ένα βίαστο λάθος. Προσπαθεί να κλέψει ο Φρανσίσκο, δεν τα καταφέρει. Ο Γόρεν είναι τώρα προς τα μέσα.
0: Μαρία,
1: να κλέψει το λεσόρ τελικά.
0: Μπορείς να μου βάλεις ένα... κάπου τον Ολυμπιακό.
1: Έχουμε ένα άνθρωπο αυτή τη στιγμή.
0: Από τον Ολυμπιακό εκεί αν θέλεις. Εκεί αν γίνεται. Ή όπου θέλεις, όπου θέλεις.
1: Ο Μπόγκ αυτή τη στιγμή, ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ είναι με την πάρα, θα πατάρει στο Φρανσίσκο. Εκείνο πολύ όμορφα στο πόδι, σαν το καλάθι και είναι ένα καλάθι και φάουλ, κάνοντας το σκορ 20-12 ετών του Παναθηναϊκού. Έχοντας μια συμπαθητική βολή.
0: Να πότε ξεκινάει και αυτό να πάω
1: στην. Και την ευκαιρία να ανεβάσει κι άλλο διαφορά του Παναθηναϊκού. 9 πόντου. Ο Παναθηναϊκό είναι δεδομένο ότι φέτο θα κοιτάει παραπάνω από αυτέ τι τρει. Θα είναι σίγουρα το βασικό χαρακτηριστικό. Ο Άντρε Παγκόπεν θα περάσει στη θέση της αποσέντας. Μέσα σε αποθέωση για τον Ισπανό του Παναθηναϊκού. Ο Ιζακ Μπόγκα θα είναι αυτός που θα εκτελέσει τη συντηρηματική βολή για το 21-12 του Παναθηναϊκού. Σωστή είναι νέα πλέον ο Παναθηναϊκός, 21-12 το σκορ.
0: Και ψηλό, και Στέργο, σε Γιακώπη, ψηλό σκορ για πρώτη περίοδο, έτσι, και πρεμιέρα, 21 πόντους.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλει... λίγους πόντους.
0: Ναι, ναι, αυτό λίγος, λέω.
1: Ίσως ο σκορ να ήταν 21-24 πέρσι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα 21 πόντους ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει. Είναι...
1: τώρα σε ένα lay-up.
0: Θα πάει σε 30 πόντους λογικά και 27-28 πόντους το ημίχρο, το δεκάλεπτο. Ναι, ναι. Ψηλά
1: ο
0: πολύ.
1: Ο Πάτζο κερδίζει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Και απλά το σχόλιο μου είναι πως πέρσι ίσως το σκορ θα ήταν 21-24 υπέρ της Παρή.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός άφηνε πολύ σκορ στις αντίπαλες ομάδες.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Συνεχίζεις.
1: Ενώ τώρα είναι πολύ σφιχτός. Ο Φρανσίσκο τώρα από τη στιγμή που έχει μπει αυτός που οργανώνει σε τη θέση του Παναθηναϊκού, ένα σκρίν από το Λεσόρ θα μπει προς τα μέσα, θα πασάρει στη γωνία στον Μπόγκα, ο οποίος είναι άστοχος. Ο Ματέας Λεζόρ επιθετικό rebound, το Κουάντσο. Η μπάλα στη γωνία στο Φρανσίσκο είναι ελεύθερο για τρεις έψεις. Το 4-12 και όπως πολύ σωστά έπες, ο Παναδυνακός πάει να σκοράρει 30 πόντους εύκολα στην πρώτη περίοδο. Αυτή είναι την τάπα του Λεσόρ. Όπως ο Κίφη να ξαναβρει την μπάλα στα χέρια του μετά από μια καραμπόλα, τον μαρκάρει ο Μπόγκα. Πολύ σκληρή άμυνα από τον Μπόγκα. Θα πασάρει στη γωνία ο Κίφη. Είναι εύστοχος ο παίχτης της Φαρή. Και το νούμερο 7 είναι ο Ερέρα που είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Σκόρερ, ο Μπόγκα τώρα είναι στην επίθεση. Προσπαθεί να παίξει πλάτη έτσι όσο ο Χουάντσο στη γωνία. Ένα σφύριγμα, νομίζω ότι θετικό φάουλ πρέπει να έδωσε στο Ματίας Λεσόρ. Ο ένας διαιτητής. Ίσον Μπάντιο δεν είδα καλά. Πάντως... είναι για τον Μπάντιο, ναι, και είναι ένα από τα πρώτα λάθη του Παναθηναϊκού. Ο Ιζακ Μπόγκα που σκόραρε πριν έχει 5 φόντους για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο σκόρερ και του αγώνα και του Παναθηναϊκού παραμένει ο Λευτέρης Ματζούκας. Όποιος θα το έλεγε αυτό πριν από το παιχνίδι, ίσως μας έλεγε τρελούς.
0: Λοιπόν, Στέφο Ηλιακόπτου, να πάμε και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Ξεκινάει και αυτό σε λίγο. Πρώτη σύνδεση με Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Βαθέλη. Καλησπέρα και στου φίλου ακροατέ του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Σπορτ. Θα επιστρέψουμε όμω σε σένα γιατί έχουμε ενό λεπτού υγιή.
0: Ενό λεπτού υγιή έχουμε λοιπόν στο παιχνίδι τη Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Πάμε να πάρουμε ακόμα μία έτσι, εικόνα τι γίνεται στο ΆΚΑ και ξαναρχόμαστε και ω ένα σε λίγο. Στέργο, συνεχίζει.
1: Δεύτερο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά ο Ιζακ Μπόγκα πάσαρε στη γωνία χωρίς να είναι κανένας. Νόμιζε ότι θα είναι ο Φρανσίσκος. Προσπαθούν να βρεθούν οι παίχτες τώρα μεταξύ τους, διότι αυτή τη στιγμή πεντάδο του Παναθηναϊκού είναι με τρεις καινούριους παίχτες. Είναι ο Φρανσίσκο.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
3: Ξεκίνημα λοιπόν στο παιχνίδι. Εύστοχο τρίποντο από την Μπασκόνια. Με την πρώτη κατοχή μάλιστα με τον Σίμονς και πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκινάει τη φετινή Ευρωλίγκα από ένα πολύ γνώριμο γήπεδο. Καλάθι από τον Σάσα Βεζέγκο που πήρε το διαγώνιο διάδρομο. Μειώνει στο 3-2 ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ γρήγορα. Σίμονς. Η προσπάθεια τώρα από τους Ισπανούς με ένα άστοχο σουτ από τον Ντουάρτε και ο Ολυμπιακός με την κατοχή. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με τον Τόντα Χολ στο 5, παρότι ο Μιλουτίνοφ είναι στη δωδεκάδα, κατά πόσο φαίνεται είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί, πιθανότατα να τον δούμε. Ντόρσεϊ σταματάει από μέση απόσταση, εκτελεί, είναι εύστοχος μπροστά ο Ολυμπιακός, πρώτο ερυθρόλευκο προβάδισμα στη Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα. Διαχειρός Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έρχεται από μια κακή εμφάνιση στο Super Cup, δεύτερο τρίποντο από τους Ισπανούς. Εύστοχο και αυτό από τον Γιοξίμοβιτς, όχι από τον Σεντεκέρκης. 6-4 η Μπασκόνια μπροστά. Ο Ολυμπιακός αυτή την ομάδα την έχει αντιμετωπίσει με όλα τις τα πιθανά ονόματα, και ως Ταού και ως Κάχα Λαμποράλ και ως Λαμποράλ Κούτσα και ως Μπασκόνια. Η μπάλα τώρα με ένα άστοχο σουτ του Ward περνάει εκτός και κατοχή για την Ισπανική ομάδα. Τα 8 και 26 για την πρώτη περίοδο. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι η Μπασκόνια είναι σήμερα μόνο με ένα πεντάρι. Μόνο με τον Κένεθ Φαρίντ. Ο Σεντεκέρκης δίνει στον Σίμονς, ανεβαίνει ο Κούρουξ. Ο Σίμονς, μία πάσα, ένα σουτ για δύο, εύστοχο, 8-4 για την Μπασκόνια, από μέση απόσταση και από τη γωνία τον Ντουάρτε. Ντόρσεϊ, κρατάει την κατοχή, δίνει στον Χολ. Μακιντάιρ, στη γωνία, ο Τάισον Γουόρντ που εκτελεί ελεύθερος, είναι άστοχος, από τα χέρια του Ντόντα Χολ, η μπάλα περνάει εκτός από την πλάγια γραμμή, κατοχή για τους Ισπανούς και την Μπασκόνια. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι εκτός από το δεκάδο του Ολυμπιακού έμεινε ο Καραγιαννίδης, ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στο EuroLeague Super Cup.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω, Γιώργο, να πάμε να δούμε το τέλος πρώτου δεκαλέπτου στο ΆΚΑ. Πώς πάει το μάτς, Στέργο?
1: Καλησπέρα ξανά από το Telecom Center Athens. Το σκορ είναι 29-15. Επιβεβαιώνεσαι πλήρως με τους 30 πόντους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σχεδόν 30 αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή εκτελεί βολές η Παρή, κάνοντας το σκορ 29-16. Ο Σιλβέρ Φρανσίσκο ήταν αυτός που έκανε ένα άστοχο τρίποντο σε επιβεβαιασμό στην προηγούμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Etienne είναι αυτός ο παίκτης Παρή που εκτελεί τις βολές, κάνοντας το σκορ 29-17 πλέον στο συν 12 πανεκκλήσεων στην πρώτη περίοδο. Με πολύ καλή άμυνα και πάρα πολύ καλή επίθεση, έχοντας σκοράρει 29 πόντους. Ο Φρανσίσκο θα τρέξει γρήγορα, φτάνει προς το καλάθι. 31-17 μετά από ένα γρήγορο λέει από τον Φρανσίσκο που πρόλαβε κοιμόμενη την άμυνα της Παρή. Η Παρή αυτή τη στιγμή δεν θυμίζει τις περσινές ομάδες. Άστοχος ο Ρόντεν για την Παρή. Ο Φρανσίσκο θα πάρει στα χέρια του την μπάλα για να πραγματοποιήσει την τελευταία επίθεση Παναθηναϊκού. 13,1 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Φρανσίσκο είναι στο κέντρο του γηπέδου. Ο Λεσόρ κάνει ένα screen. Ο Φρανσίσκο πάντα με την μπάλα πάει προς τα μέσα. Θα πασάρει στο Λεσόρ. Άστοχος ο Λεσόρ. 31-17 είναι το σκορ πρώτης περίοδου. Μα σκόρανε 31 πόντους.
0: Ωραία. Στέγος αφήνουμε. 31 πόντους ο Παναθηναϊκός. Πολύ μεγάλο σκορ για πρώτο δεκάλεπτο, για πρεμιέρα 31-17. Να πούμε τα άλλα δύο μας πριν πάμε στο Γιώργο Ιωάννου και πάλι. Αστέρας Αλγκύρης 29-31, γίνεται ντέρμπι εκεί. Μπαρσελόνα Ανατολού, ξεκίνησε πολύ καλά Ανατολού, 4-17. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μπασκόνια. Μπασκόνια Ολυμπιακός, Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
3: Βασίλη, τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί καλά για τον Ολυμπιακό που βρίσκεται πίσω 14-6 από τους Ισπανούς που έχουν μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Συνεχίζουμε τώρα, επέστρεψαν και πέστα από το time out που κάλεσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να αφυπνήσει τους παίκτες του. Ο Μακιντάιρ τώρα θα οργανώσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Δίνει στον Ντόρσεϊ που βγήκε από τα screen. Ο Ντόρσεϊ είναι στο λόγο. Πήρε ένα screen αριστερά από τον Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ για τον Τόντα Χολ και αυτός για τον Γουόρντ. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Γουόρντ δίνει στον Τόντα Χολ. Πρέπει να σηκωθεί αυτός και θα σκοράρει. Ο Τόντα Χολ μειώνει στους 6. Παίζει σε πολύ γνώριμο γήπεδο τον Ταχόλ, έχει περάσει από την Μπασκόνια. Μαζί φυσικά και ο Μακιντάιρ, που έχει περάσει και αυτός από την ομάδα της χώρας των Βάσκων. 16-8 στο μεταξύ από τους Ισπανούς και ξανά η κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Γουόρντ. Γουόρντ, μια πάσα, Βεζένκοφ, φάουλ κερδίζει ο Σάσα Βεζένκοφ στην ρακέτα. Στη ρακέτα των Ισπανών. Το φάλτζο έχει κάνει, αν έχω δει σωστά, ο Λόουσον. Όχι, ο Στιούαρτ, συγγνώμη. Ο Στιούαρτ.
0: Και Γιώργο, είναι και η κυρία, ακούω κι εγώ πίσω την κυρία εκεί που είναι πάντα στην Μπασκόνια, στην ομάδα της Μπασκόνια, που φωνάζει, ουρλιάζει. Καταλαβαίνεις ποια κυρία λέω εκεί στην, στην Μπασκόνια που έχει πάντα μια φωνή διαπεραστική. Περνάει και τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων.
3: Θέλοντας και μη καταλαβαίνω ποια λες.
0: Χρόνια τώρα.
3: Γιατί εντάξει, την έχουμε συνηθίσει αλήθεια.
0: Ναι, ναι, σωστό.
3: Εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται στη Φερνάντο Μπουεσαρίνα. Έχει δει η ίδια την ομάδα της με πολλά διαφορετικά ονόματα.
0: Σωστά. Αλλά παραμένει εκεί όμως, παραμένει πιστή.
3: Ακριβώς. Στο μεταξύ 16-10 με το ζευγάρι βολών του Σάσα Βεζένκοφ, 6-18. Βασίλη, να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι η 7η φορά που αντιμετωπίζει την ομάδα από τη Βασκονία στην πρεμιέρα της EuroLeague. Λάθος στο μεταξύ από τον Κούρουξ. Και ο Ολυμπιακός μετά το 16-16 ευκαιρία μειώσει ακόμη περισσότερο. Βεζένκοφ πάει προς τα μέσα, καλάθι, αλλά το φάουλ είναι χαμηλά. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι διαιτητές. Θα δούμε, καθώς ο Βεζένκοφ είχε πάρει τα βήματα. Θα χρειαστεί ένα replay αν μας το δώσουν οι Ισπανοί στο Τιουμπ. Στο μεταξύ έχει υπάρξει μια παύση. Αλλαγές. Στο παρκέ ο Σεντεκέρσκης.
0: Λοιπόν, αφού έχουμε αλλαγές, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Στέργο. Να μας πει τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, αν συνεχίζει να προηγείται με διαφορά που αφήσαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Στέργο.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Telecom Center. Άδερς, η πρώτη επίθεση είναι άστοχη. Η πρώτη επίθεση και από τις δύο ομάδες. 31-17 το σκορ, τώρα στόχησε ο Μπάντιο για το Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός έχει την ίδια πεντάλα, ο Χίφη πάει προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπόγκα και θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων μπολών. Παναθηναϊκός έχει την ίδια πεντάλα, ο Χίφη πάει προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπόγκα και θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων

0: 31-19 με τις δύο βόλες του Χίφη.
1: Λοιπόν, 31-18, πάμε πάλι στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
2: Ο Γουόρντ κερδίζει φάουλ από τον Φαρίντ, το πρώτο φάουλ του Κένεθ Φαρίντ, αν δεν έχω κάνει λάθος. Βέβαια η Μπασκόνη έχει συμπληρώσει τα ομαδικά της, 4 φάουλ έχει κάνει. Ο Γουόρντ πήρε το φάουλ του Κένεθ Φαρίντ. Να αναφέρουμε επίσης ότι και ο Μακιντάρ πριν λίγο αυτό, ξένο Γουόρντ βάζει την πρώτη βολή. 16-11 στα 5 και 37. Να αναφέρουμε λοιπόν, Βασίλη, ότι μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός δεν τα έχει πάει καλά από την περιφέρεια. Δηλαδή ο Μακιντάιρ είναι και αυτός αστόχησε πριν και γενικότερα δεν έχει βρει στόχο η ομάδα του Πειραιά. 16-12 με το ζευγάρι βολών του Tyson Ward. Και τώρα η προσπάθεια από τον Χάουαρντ, όχι, ένα σου τριών πόντων και αυτό μέσα από το Σεντεκέρκης. 19-12, έχει πάρει φωτιά η Βασκόνια από τα 6-75. Ο Σεντεκέρσκης με αυτό το τρίποντο ξεπερνάει τους 1002 πόντους στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα. Ντόρσεϊ θέλει να πατήσει, το κάνει. Είναι ο μόνος που ξεκινήσει καλά από την περιφέρεια, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. 19-15, συγγνώμη. Με τον Μακιντάιρ αν ήταν καλά να κάνει φάουλ. Ο Σεντεκέρσκης εδώ κατάφερε να βρει στόχο από τις 45 μοίρες. Τώρα ο Χάουαρντ έδωσε πάσες, πάνε δύο παίχτες πάνω στον Σπανιόλο. Για να τη δούμε τώρα στα 10 δευτερόλεπτα. Σου τριών πόντων από τις 45 μοίρες ξανά Βλασκόνη, αν είναι δυνατόν. Τα βάζουν όλα οι Ισπανοί. 22-15 από τον Λόουσον. 22-15 στα 4-35 και ο Μακιντάιρ δίνει την μπάλα στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ για τον Μακιντάιρ ξανά. Μακιντάιρ πήρε σκρίν από τον Τόντα Χολ. Του υψώνει την μπάλα κάρφωμα από τον Τόντα Χολ. Αλεϊούπ κάρφωμα από τον Ολυμπιακό. 22-17. Φανταστική φάση από τους Πειραιώτες. Στα 4-10 για την πρώτη περίοδο. Και φάουλ από τον Τόντα Χολ πάνω στον Φαρίντ. Πολύ ωραία η φάση νωρίτερα από τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες που μειώσαν στο 22-17 και κάναν το πρώτο τους φάουλ.
1: Λοιπόν, ναι. Γιώργο Ιωάννου, σε αφήνουμε. Μένεις πάντα στη γραμμή σου. Θα έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι. Θα βγαίνουμε από τα χρονικά διαστήματα και από το ΆΚΑ και από το γήπεδο του Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα κατευθείαν στη Σερβία, εκεί που ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Σε πολύ λίγα λεπτά το παιχνίδι, το μεγάλο μάτς της εθνικής μας. Πρώτο πρεμιέρα για το National League Σερβία. Με την Ελλάδα έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Λίγκρι. Γιώργο.
3: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ναι, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι της Σερβίας με την Ελλάδα. Η εθνική μας ομάδα παρατάσσει στον αγωνιστικό χώρο με Τσολάκη, Βαγιανίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Κουντεράκη, Τσιόλη, Κοστούλα, Παυλίδη, Καρέτσα, Ζαφίρη και Τσιμίκα. Η Λίγκοβιτς Σάβιτς, ο Βάνια Μιλικόβιτς Σάβιτς, ο τερματοφύλακας Σερβίας, με τον Παύλοβιτς, Μαξίμοβιτς, Γιώβιτς, Τάντιτς, Κώστιτς, Σίμιτς, Ζίφκοβιτς, Ράκοβιτς, Σβέτκοβιτς, Κέμι, Λίγκοβιτς, Σάβιτς, τον Σεργέη. Ένα σύστημα 4-4-2 για τον Παύλοβιτς, ένα σύστημα 4-2-3-1 για τον Γιωβάνοβιτς. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το μάτς. Να πω εδώ ότι ο Νίπερκο Σουηδός είναι ο διαιτητής του αγώνα και γρήγορα για ένα σύντομο σχόλιο από Μάνο Σαλαμόπουλο. Μάνο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ από το στάδιο Ράικο Μίτης του τρίλου των γηπέδων της Σερβίας, του κορυφαίου εξτρέμ που γνώρισε το σερβικό ποδόσφαιρο, του γηπέδου του Ερυθρού Αστέρα, όπου αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος στο τέταρτο Νήσιος Λίγκ με αντίπαλο τη Σερβία, όπου είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες, καθότι τα προηγούμενα παιχνίδια όσες φορές είχαν βρεθεί αντιμέτωπες οι δύο εθνικές ομάδες ήταν φιλικά παιχνίδια. Και από την ημέρα βεβαίως που η Σερβία έγινε αυτόνομη χώρα, μετά τη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας, είναι το πρώτο επίσημο φιλικό

0: παιχνίδι ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. 4-4-2 και οι δύο εθνικές ομάδες. Η Σερβία με τον Βάνια Μιλίκο, η Σάρι Στροφύλακα, δεξιά το Σίμιτς, τον Νεράκοβιτς, τον Παύλοβιτς, τον Κώστιτς. Μια έκπληξη εδώ, ο Κώστιτς που είναι επιθετικογενής ή περισσότερο επιθετικός. Τον έχει βάλει αριστερό μπαχάμ σήμερα ο Βέλκο Φαούνοβιτς στη μεσαία γραμμή. Ο Ζήκοβιτς δεξιά του ΠΑΟΚ, ο Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς, ο Βαξίμοβιτς και ο Σβέτκοβιτς, το μεγάλο αστέρι, το μεγάλο ταλέντο του σερβικού ποδοσφαίρου, στην επίθεση ο Τάντιτς με τον Γιώβιτς. Και βεβαίως από την πλευρά της Εθνικής Ελλάδος, και ο Λάξτρα Φύλακας Βαγιανίδης δεξιά, Μαυροπάνος, Ρέτσος, στο δύο στόπερο της Μίκας αριστερά. Στη μεσαία γραμμή ο Καρέτσας, ο Κουρμπέλης, ο Ζαφύρης και ο Τζόλης και επιθετική ο Κοστούρας και ο Παυλίδης. Επιστροφή το μικρόφωνο στο γερό Λίγκρι. Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Παιχνίδι που δεν έχει προϊστορία, δύο φιλικά παιχνίδια, όπως έστωχα σας είπε ο Μάνος Αδαμόπουλος. 0-1 το ένα με τον Σολβικίδη, 0-2 το άλλο για την Σερβία, η νίκη. Μάλιστα, ο Στέλ, το δεύτερο τέρμα της Σερβίας, ο Μπούντελ είναι και στο απόψινο μάτς. Όλα έτοιμα, ξεκίνησε το μάτς, διανύουμε το πρώτο λεπτό. Η εθνική μας ομάδα έχει βγει μπροστά για να πιέσει. Οι Ιουγκοσλάβοι προσπαθούν να αναπτυχθούν από τα αριστερά. Καρέτσα στη θέση του σαν έξω δεξιά. Έξω αριστερά ο Τζόλης που τώρα τρέχει να μαρκάρει. Ακούγεται Ελλάδα, Σερβία, Ορθοδοξία και κατακυρωθείται το σύνθημα του Γαλανόλευκου Φάρου, επαναλαμβάνω. Ελλάδα, Σερβία, Ορθοδοξία, το σύνθημα του Γαλανόλευκου Φάρου που κατακυρωθείται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Μιλίνκοβιτς Σάβιτς είναι ο τερματοφύλακας της Σερβίας, ο αριστερά, ο περισσότερο παρκοκός που τώρα ετοιμάζεται να επαναφέρει. Έχει πάει κοντά του ο Μαξίμοβιτς, η παραγύρισε πίσω στον Παύλοβιτς, ακόμα περισσότερο πίσω στον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Αυτός ο Νεράκοβιτς πιέζει την Κίτσουλα, ο Γιώργης πιέζει, ο Παυλίδης πιέζει. Έχει έξω ο Νεράκοβιτς όπως όπως την μπάλα φτάσει στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς βγάζει δεξιά τον Σίσκοβιτς. Συνεργάζονται οι δύο παίκτες που έχουν στήθεια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Γιώβιτς πάλι για τον Τάντιτς και τώρα ο Ζήφκοβιτς προσπάθησε να βγει στην εκεί γύρω την μπάλα. Στη γραμμή πάνω και ο Λάκης έδιωξε η μπάλα να καταλήξει κόρνερ. Καλή στιγμή αυτή για την ομάδα της Σερβίας. Χωρίς όμως βέβαια να απειλήσει ο Τζολάκης θα πέσει και ήταν στη γωνία του, έδειξε πολλά σε κόρνερ πρώτο στιγμένο στον αγώνα με τους Σέρβους να είναι όλοι στην περιοχή εκτός από δύο. Η μπάλα πέρασε, ο Παυλίδης σε επίκαιρο πόστο απομάκρυνε την μπάλα. Επιμένουν όμως οι Σέρβοι με Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και Μαξίμοβιτς, η μπάλα έχει πέρασει δεξιά, είναι και ο Ζήφκοβιτς εκεί. Θα προσπαθήσει ο Τάβιτς και θα ταλαιπωρήσει κάπως. Το Τσιμίκας η μπάλα πέρασε, αλλά οι Έλληνες δεν έχουν απομακρύνει. Τώρα θα γυρίσει ακόμα δύο πίσω. Οι Σέρβοι μένουν ψηλά, έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού και πολύ ωραία αλλαγή μπάλας που γίνεται αυτή τη στιγμή από τον Ζήφκοβιτς, ο οποίος ήταν στην αμυντική ισορροπία. Τώρα τη στιγμή λίγο για την σερβική ομάδα είναι ο Ζήφκοβιτς και θα ζητήσει την μπάλα από τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Ο Ζήφκοβιτς θα πάρει την μπάλα. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς θέλει να φύγει ο Ζήφκοβιτς από εκεί για να γυρίσει τα στόπερ του. Έτσι λοιπόν γυρνάει και ο Παύλοβιτς και ο Ράκοβιτς ανακατανομή θέσεων. Οι Σέρβοι παίρνουν τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά του αγώνα την παράτη κατοχή αν θέλετε, χωρίς όμως να έχουν μπει μέσα στην περιοχή μας. Επιμένουν τώρα από τα αριστερά με τον Κώστιτς. Ο Κώστιτς αναδόθηκε τον Κοστούλα, γύρισε την μπάλα πίσω, αυτός ακόμα πιο πίσω στον Παύλοβιτς, ποιος γυρνά την μπάλα, είχε που κινεί τον Ράκοβιτς. Τώρα με το νούμερο 20 έχει γυρίσει ο Μιλίνκοβιτς πίσω, ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς γυρνάει πάλι στον Παύλοβιτς. Είναι καθαρή πρόθεση των Σερβών να κρατήσουν την μπάλα. Τώρα γίνεται μια πολύ ωραία παλιά για τον Τάντζης μέχρι την περιοχή. Τάντζης γύρισε και θα έχουμε τον γκολ, ναι! Το
1: γκολ, η μπάλα γύρισε από τον Τάντζης και τον Τζίφκοβιτς και αυτός να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Οι Έλληνες εμπνευστήκαν και μένουν πίσω στο σκορ. Ένα υπέροχο τέρμα. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα του replay, ο Βασίλης την έχει.
2: Ναι, ένα πολύ ωραίο γκολ, Γιώργο, όπως το είπες και εσύ. Ένα...

0: παλιά το έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ένα και μια πολύ ωραία σέντρα και εντάξει, ένα εύκολο γκολ για Ζίφκοβιτς. Αμαρκάριστος, εκτέλεσε στην ουσία τον Τζολάκη. Κακό ξεκίνημα για την εθνική μας. Και μπήκε και νοθρά. Φάνηκε ότι μπήκε νοθρά, Γιώργο.
0: Μπήκε νοθρά, δεν ακολούθησε ο Τσιμίκας. Η εθνική ομάδα της Σερβίας έριξε το σκορ και πολύ νωρίς μάλιστα. Δεν είχαμε συμπληρώσει τα 4 λεπτά αγώνα. Έδειξε την πρόθεσή της από την αρχή. Η εθνική δεν πήγε καλά. Πρέπει να δείξει όμως χαρακτήρα. Θα δούμε.
1: Σωστό.
0: Σέντρα Παυλίδης.
1: Γιώργο, σε αποδεσμεύω, σε αφήνω για λιγάκι, μην είναι στην γραμμή σου να πάρουμε τι γίνεται στο παιχνίδι Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Γιώργο, ένα πρώτο, ένα σκορ να μας πεις και πόση ώρα θέλει ακόμα να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Τελείωσε, δεν ξέρω, Γιώργο.
2: Λοιπόν, Βασίλη, αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί λίγο, καθώς ο Ολυμπιακός είναι στο συν 7, 33-26 στα 28 δευτερόλεπτα.
1: Για πάμε,
2: 28,7 για την ακρίβεια.
1: Πάμε στο Βελιγράδι. Γιώργο, Γιώργο.
0: Άρθιος ο Μιλιτοβιτσάβιτς, την πάρει να καταλήγει στο αριστερό του δοκάρι και να περνάει out.
1: Λοιπόν.
0: Η εθνική απάντησε, Βασίλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε στο σχόλιο του Μάνου Σαραβόπουλου.
3: Είναι γεγονός ότι η εθνική πήγε λάθος στα πρώτα λεπτά, στο 4 και 13, με τον Αντρίγα Ζήκοβη στον άσο του ΠΑΟ που κατάφερε να βρεθεί εκεί που έπρεπε και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Τζολάκη, δίνοντας προβάδισμα στην εθνική ομάδα της Σερβίας, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι που οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες. Γιατί μέχρι τώρα, όσο παιχνίδια έκανε τόσο δύο ομάδες, Σερβία και Ελλάδα ήταν φιλικά μετά το διαμελισμό, επαναλαμβάνω τώρα, της πρώην Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, όπου στο παρελθόν βεβαίως με την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία η Ελλάδα είχε παίξει αρκετά παιχνίδια και είχε γνωρίσει περισσότερες φορές συντριπτικές ήττες. Λίγο αργότερα όμως, το 5 λεπτό μετά από ωραία ενέργεια του Τζόλι και θαυμάσια παλιά στον Καρέτσα, ο άσος του Ντόρτου με το δεξί αυτή φορά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβης. Έτσι λοιπόν η Σερβία προηγείται 1-0 στο 6 και 14 και γυρίζουμε το μικρόφωνο στον κύριο Λίκρη.
0: Η δική μάλλον θέλει να ισορροπήσει το παιχνίδι, επιβάλλεται να ισορροπήσει το παιχνίδι και θα το ισορροπήσει το παιχνίδι. Κρατά μπάλα τώρα και προσπαθεί με τον Μαυροπάνο να αναπτυχθεί και τώρα τον Βαγιανίδη. Θα πάρει μπάλα Βαγιανίδη, θα πάρει μπάλα Βαγιανίδη από τον Κουρπέλια. Αναπτύσσεται το Κωστήλας μέσα στην περιοχή. Κωστήλας γύρισε την μπάλα. Το σουτ μπορεί να έχουμε πέναλτι εδώ. Ανατρέπεται μέσα στην περιοχή ο Τζόλης, επιμένει η εθνική μας όμως με τον Τσιμίκα. Με κοντά το προβλήμα, ο Τσιμίκα θα κάνει 4, η μπάλα θα περάσει. Θα φύγουν τώρα οι Σέρβοι, αλλά βγαίνει πολύ δυνατά ο Ρέτσος πάνω στο γεγονός και θα τον σταματήσει, θα του πάρει την μπάλα και την γυρίσει πίσω στον Μαυροπάνο. Αυτός θα την δώσει στα αριστερά του, εκεί που κινείται ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη κρατάνε μπάλα. Η εθνική είναι πίσω στο σκορ, επαναλαμβάνω, από το 4 λεπτό με τον κόλ του Ζήμκοβιτς. Όμως η εθνική αναπτύσσεται σε μια περιοχή των η κάθε την παλιά του Κοστούλα για τον Παυλίδη, δεν πήγε στην μπάλα. Παυλίδης, ο Ζήμκοβιτς Σάβιτς θα μπλοκάρει τώρα και θα προσπαθήσει να παίξει γρήγορα για να δούμε. Η εθνική μένει ψηλά για να πιέσει. Εκτιμώ ότι ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς μπορεί να κάνει βολέ, όχι. Τώρα δεν έχει δικαίωμα να μπλοκάρει, θα πρέπει να παίξει την μπάλα. Θα κάνει βολέ βεβαίως. Ωραία κεφαλιά από τον Γιώβιτς, προσπάθησε να βρει γρήγορα τον Τάντιτς, αλλά βγήκε πάλι ο Ρέτσος και έκοψε. Και τώρα ο Ζαφίρης προσπαθεί να δώσει και δίνει στον Τζόλι αυτό που δύο παίκτες πάνω του. Όμως ο Ρίμπερ που δεν θα δώσει τίποτα, θα αφήσει το παιδί να εξελιχθεί γιατί πάλι ήταν σε ελληνικά πόδια. Τζολάκης παίζει γρήγορα.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Είμαστε εν αναμονή της αρχής της δεύτερης περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 36-29 της Μπασκόνια στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
1: Ωραία, Παναθηναϊκός Παρή είναι 40-23. Ερυθρό Αστέρα Ζαλγκύρης 43-41. Μπαρσελόνα Ανατολού 18-25. Πάμε στο Γιώργο Λίγκ. Γιώργο. Πάμε. Γιώργο.
0: Ναι.
1: Σε ακούμε.
0: Α, ωραία. Δεν ξέρω αν ακούγαμε προηγουμένως, αλλά είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα με τον Κωστούλα να κάνει το σούτ. Η μπάλα πέρασε από πολλά πόδια μέχρι να καταλήξει. Α, όχι, πέρασε και από τα πόδια του Παυλίδη. Η εθνική χάνει δεύτερη καλή ευκαιρία με το χρονόμετρο να είναι μόλις στο 1 λεπτό, 8:48 δείχνει. Η εθνική πατάει καλύτερα, αλλά έπρεπε να δεχτεί πολύ πρώτα.
1: Έχουμε ισορροπήσει το.

0: Έχουμε ισορροπήσει πάρα πολύ. Έχουμε ισορροπήσει το μάτς πάρα πολύ, Γιώργο, αλλά ήταν, φάγαμε τον γκολ, ήταν κακιά στιγμή εκεί.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Κακιά στιγμή είναι και το καθένα μας.
0: Σωστό.
1: Και στιγμές, και εσείς κακιά στιγμές.
0: Όλοι μας, όλοι μας.
1: Είμαστε κακιά στιγμή. Είμαι χαρακτήρα μου.
0: Ναι. Αλλά όμως αρχίζει και πιέζει.
1: Θα επιβάλλεται αυτή τη στιγμή στο χώρο και τώρα αυτή να βγει αριστερά με τον Τσιμίκα να δίνει προσπαθήσει την μπάλα για τον Ζαφέρη και αυτός για τον Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος αλλάζει πορεία για να δώσει και τον Βαγιανίδη. Ο Βαγιανίδης ήθελε το στήριγμα του Καρετσακή, δεν το βρήκε, γύρισε την μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο και θέλει τα πετύχει και παράλληλα από εδώ στην εθνική μας με τον Μπρέτσο να κάνει. Να μην δίνει μπαλά, να εφορμά κάθετα και να δίνει τώρα για τον Τζόλιο. Ο Τζόλιος αλλάζει την μπαλά με τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης για τον δεν βρίσκει στήριγμα, έχει κοντά τον Τζόλιο, ο Τζόλιος ζητάει μπαλά και ο Ζαφίρης ζητάει μπαλά. Ο Ζαφίρης, ο Τζόλιος θα μείνει στην αριστερή πλευρά. Ο Ζαφίρης άλλαξε παιχνίδι, κακό κοντρόλ από τον Καρέτσα, ήταν και κακιά η πάσα του Βαγιανίδη, ο οποίος ήταν η ωραία παλιά, δεν θα περάσει όμως. Πλάγι out για την εθνική μας, έλαβε ο Κώστιτς και απομάκρυνε σε πλάγι out. Ο Κωστούρας πετάει μπάλα, δίνει πολύ ωραία για τον Καρέτσα. Καρέτσας παράλληλα πέταξε, κερδίζουμε corner, ναι. Στημένο για την εθνική μας ομάδα, βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό. Η εθνική μας ομάδα έχει κερδίσει ένα corner με τη μόνη τώρα ο Καρέτσας να το εκτελέσει. Ένα corner που θα φιλοξενήσει αρκετά άτομα μέσα στην περιοχή του Μιλίκου Μετσάβιτς με τον Κωστούλα, τον Παυλίδη, τον Κουρμπέλη, τον Τζόλι, τον Ρέτσο και τον Μαυροπάνο. Μόνο τρεις κάθονται έξω στην περιοχή. Είναι ο Τσιμίκας, είναι ο Βαγιανίδης και είναι και ο Ζαφίρης. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Η μπάλα στην περιοχή βγήκε ο Ξάβιτς μπροστά από τον Παυλίδη. Έζηξε με το ένα χέρι, απομάκρυνε την μπάλα. Τσιμίκας με τον Τζόλι. Άλλαξε μπάλα. Τζόλις. Αλλάζει πολύ ωραία παιχνίδι από την άλλη πλευρά που είναι ο Ζαφίρης. Ζαφίρης που λαμβάνει την μπάλα και να γυρίσει τον Καρέτσα. Καρέτσα είναι μόνο του. Θα κάνει ατομική προσπάθεια. Καρέτσα θα γυρίσει την μπάλα στον Ζαφίρη. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Η σέντρα όμως έκοψε Ράκοβιτς. Κουρμπέλης για τον Τζόλι. Πιέζουμε. Τζόλι στο σουτ. Νέα κόντρα. Η μπάλα που μακρύνεται εκεί όπου κινείται ο Τσιμίκας. Ο Τσιμίκας αφήσει την μπάλα κινήσει κόρνερ και έχουμε δεύτερο κόρνερ για την εθνική που πιέζει. Πιέζει. Παραλαμβάνω για τους φίλους ακροατές ότι η εθνική ομάδα της Σερβίας προηγείται. Το γκολ που έχει πετύχει ο Σίφκοβιτς, ο Αντρίγια Σίφκοβιτς από το 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ για την εθνική μας ομάδα πάλι με αρκετούς παίκτες μέσα στην περιοχή. Τσιμίκας, Ζαφίρης και Βαγιανίδης παραμένουν έξω από αυτήν. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι δεν θα περάσει, απομάκρυνε πολύ ωραία την μπάλα. Στο πρώτο δοκάρι ο Γιώβιτς, ο Λούκα Γιώβιτς. Βγήκε πάντα της να πιέσει τον Τσιμίκα, ο οποίος γύρισε τώρα πίσω στον Τσολάκη. Φαίνεται ξεκάθαρα η εθνική θέλει να ισορροπήσει το μάτς γρήγορα, να ισοφαρίσει γρήγορα. Ο Κωστούλας πιέζει και φέρνει την μπάλα μέσα από δύο σερβούς και δίνει στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης θα δώσει πίσω την μπάλα στον Μαυροπάνο και αυτός στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κινείται κάθετα και δίνει τώρα αριστερά εκεί που κινείται ο Τσιμίκας, Ζαφίρης. Ζαφίρης ζητάει στήριγμα στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Βαγιανίδη. Ο Βαγιανίδης δεν παίζει στο πλάι, παίζει περισσότερο, συγκρίνει προς το κέντρο. Με τον Κουρμπέλη να δίνει παράλληλα για τον Ρέτσο, ο οποίος βρίσκεται τα μυαλοκαριά μέτρα στην περιοχή αυτή τη στιγμή, το στόμα της εθνικής μας, έδωσε και τον Τσιμίκα. Πάει στο ένας μέρα με τον Ζεύκοβιτς. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Τζόλι. Ο Τζόλις αντέχει στο μαρκάρισμα, γυρνάει στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης εκεί όπου κινείται ποιος. Προσποίηση από τον Βαγιανίδη και την μπάλα πίσω στον Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος αναπτύσσεται παράλληλα του ο Ρέτσος. Τώρα βγαίνει ο Ζεύκοβιτς πάνω του να τον μαρκάρει. Θα δώσει πάλι για τον Μαυροπάνο εκεί που δεν υπάρχει μαρκάρισμα. Βγήκε τον Οτάντιτς, έδωσε στον Βαγιανίδη. Τώρα βγαίνουν πιο ψηλά οι Σέρβοι και τώρα υπάρχουν χώροι για την εθνική μας. Πολύ ωραία ενέργεια. Για να δούμε. Ο Καρέτσος έχει την περιοχή. Καρέτσος πάνω, Καρέτσος στο σουτ. Δεν βγάλε ο Μιλίκοβιτς. Τρίτη ευκαιρία για την εθνική μας. Πάλι ο Καρέτσας, μπαίνει στην περιοχή. Θα δώσει την πάρα προσπάθεια για τον Κωστούλα, όμως έγινε ο Κώστιτς. Επιμένει η εθνική με τον Κουρμπέλη για τον Ζαφίρη και αυτός για τον Τσιμίκα. Τρεις ευκαιρίες είχα στην εθνική, μία κόρνερ για την εθνική μας. Τρεις ευκαιρίες, τρία κόρνερ. Γρήγορα το μικρόφωνο στον Μάνο Σαραβόπουλο για ένα σύντομο σχόλιο.
2: Η Ελλάδα μετά τον κόλπο δέχτηκε στο 4ο λεπτό για την ακρίβεια 4 και 13 έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, έχει δοκάρει. Με τον Καρέτσα ελέγχει και τη μεσαία γραμμή και την επίθεση, δημιουργεί ευκαιρίες. Τελευταία ήταν αυτή με τον Καρέτσα που δεν έκανε το ιδανικό πλασέ. Ιδανώς δεν θα μπορούσε να το αποκρούσει ο τροφυλάκας. Ο Μιλικοβισάδης εντούτοις έχει τον έλεγχο του αγώνα, δημιουργεί ευκαιρίες. Να δούμε τώρα πώς θα είναι η συνέχεια επιστροφή στο γύρο.

0: Ολίγκρι. Ο Μιλίκοβιτς άρχισε πρώτα για ακόμα μια φορά την μπάλα πάνω από Μαυροπάνο, πάνω από Ρέτσο, πάνω από Παυλίδη. Είναι ένας πανύψιλος τερματοφύλακας. Η Εθνική όμως κρατά την μπάλα. Δεν αφήνει τους Σέρβους να κρατήσουν καθόλου μπάλα. Έτσι λοιπόν με Ρέτσο και Τσιμίκα τώρα από τα αριστερά προσπαθεί Τζόλης. Τζόλης πάει, κινείται παράλληλα. Άφησε για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας αφήνει την μπάλα δεξιά τώρα εκεί που κινείται ο Βαγιανίδης. Έχει τον Καρέτσα κοντά. Το Καρέτσα τώρα από το πλάι δεξιά. Κινείται ο Βαγιανίδης μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα. Τη γύρισε. Κοστούλας! Απίστευτη ευκαιρία! Απίστευτη ευκαιρία για τον Κοστούλα και μπορεί να υπάρχει και πέναλτι εδώ. Θα έχουμε βάρ. Έχουμε βάρ. Ο Κοστούλας έχει πέσει. Θα ήθελα να δω το replay. Ο Κοστούλας έχει προλάβει και σουτάρει από πλεονεκτική θέση.
1: Δεν μας έχει δείξει ακόμα, ωραία. Γιώργο, δεν μας έχει δείξει ακόμα να δούμε αν υπάρχει κάποιο μαρκάρισμα. Πάντως είναι κάτω ο
0: παίκτης. Δεν έχω replay εγώ.
1: Ναι, θα σου πω.
0: Βασίλη μου, θα μου πεις.
1: Τώρα μας δείχνει. Ναι, ναι. Για να δούμε τώρα το κοντινό. Μισό λεπτάκι να το δούμε. Όχι, νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι.
0: Περίμενε, λέει. Όχι, παίζουμε, λέει.
1: Ναι, νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει. Γιώργο, σε αφήνω λίγο να πάμε στο... Όχι, συνεχίζει κανονικά, Γιώργο, συνεχίζει κανονικά.
0: Ωραία, λοιπόν, Τζόλης προσπάθησε να περάσει, Κουρμπέλης έχει την μπάλα. Τζόλης αγάζει την μπάλα εκεί που κινείται ο Βαγιανίδης. Η ειδική ομάδα έχει καταρχήν τους έργους, αλλά επαναλαμβάνω εις όλοι που προηγούνται με ένα 0 από τον τέταρτο λεπτό του γκολ του Ζίφκοβιτς. Από εκεί πέρα βλέπουμε μόνο ελληνική ομάδα, βλέπουμε μόνο ευκαιρίες, τέσσερις ευκαιρίες έχουμε γράψει και το μάτς είναι στο 15. Οι τελικές που έχουμε κάνει είναι τέσσερις, είναι μία προς την εστία και τρεις εκτός. Με τον Μιλίκο Βιτσάβιτς την τελευταία να βγάζει μεσού του Καρέτσα.
1: Γιώργο, να σε διακόψω λίγο να σου πω ότι έχουμε ημίχρονο στο Ολυμπιακό, στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Παναθηναϊκός Παρί 45-31, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Πάμε λίγο στο Γιώργο Ιωάννα να μας πει χρόνο και πόσο είναι το σκορ στο Ολυμπιακό, στο Μπασκόνιο Ολυμπιακός. Γιώργο.
2: Έλα, Βασίλη, εντάξει, ο Ολυμπιακός παραμένει μπροστά στο σύν 7 αυτή τη στιγμή. 43-36.
1: Ωραία, ωραία.
2: Στα 6 πάμε, και 10.
1: Πάμε, Γιώργος Λίγκρης, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα παραλίγο θα δημιουργήσει και άλλη ευκαιρία τώρα να κάνει την τελική μετά από ένα λάθος που έγινε, όμως δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τελική, ο Παυλίδης τελικά δεν μπόρεσε να εξελίξει τη φάση και έτσι λοιπόν η Εθνική επιμένει να έχει την κατοχή της μπάλας, τώρα έχουν εκεί ψηλά εισένει για να πιέσουν.
1: Γιώργο,
0: αυτός καθυστέρησε, έχει την μπάλα.
1: Πάντως, Γιώργο, μια εθνική η οποία μπορεί να έφαγε γκολ νωρίς, αλλά δεν πανικοβλήθηκε. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τις ευκαιρίες. Ναι.
0: Και
1: εγώ αυτό, ο ίδιος σκέφτηκα.
0: Ήταν συγκυριακή, συγκυριακό εκείνο το 2-3 που πήγαν δυνατά οι Σέρβοι, δεν πέτυχαν τον γκολ. Αλλά δεν ξέρω αν και παίζει ρόλο να μας έχουν δώσει και οι Σέρβοι το χώρο αυτό για να παίξουμε. Ναι. Για να δούμε τώρα τι ομάδα με τον Τζόλι. Ο Τζόλις κινείται πέρα στο Ζήφκοβιτς. Τζόλης παράλληλα δεν θα κάνει σουτ, κλείνεται από 3 και από 4, γύρισε την μπάλα στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρι εκεί που κινείται ο Τσιμίκας. Τσιμίκας παίζει ωραία για τον Τζόλη, γύρισε την μπάλα με την περιοχή. Δεν έφτασε ο Κοστούλας όμως, θα ήταν πολύ ωραία, αλλά ο Κοστούλας δεν πήγε δυνατά, τρέχει όμως για να μαρκάρει. Η Σερβία έχουν πρόβλημα ανάπτυξης, υπάρχει φάουλ, έχει δώσει φάουλ στον Κοστούλα. Το φάουλ που έγινε από τον Κοστούλα στον Τσβέτκοβιτς. Και τώρα ανασένουν οι Σέρβοι μετά από 10 λεπτά σφυροκοπήματος. Χρειάστηκε η Εθνική μας να κάνει 5 τελικές προσπάθειες για να μπορέσει να απειλήσει πάντα. Απείλησε, πήρε τα ενία του αγώνα, αλλά παραμένουν μπροστά στο σκορ οι Σέρβοι με τον κόλ που έχει πετύχει ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς από εξαιρετική παλιά του Κάντιτς. Η Ράκοβιτς τώρα, οι δύο στόπερ των Σέρβων, οι Παύλοβιτς και Ράγκοβιτς αλλάζουν την μπάλα, τώρα βγαίνουν ψηλά οι διεθνείς για να πιέσουν. Γίνεται ο Ζαφίρης πολύ καλά, μαρκάρι. Ο Μαξίμοβιτς υποφέρει εκεί και αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα στον Μιλίνκοβιτσάβιτς. Αυτός θα αναγκαστεί να απομακρύνει, ελεγχόμενα όμως, και τώρα υπάρχουν υποδέσεις για την εθνική ομάδα της Σερβίας με τον Τάτιτς. Ο Τάτιτς θα κινηθεί παράλληλα, όπως ο Γιώργος δεν θα κινηθεί την μπάλα, εκεί βγήκε και ο Μαυροπάνος και καθάρισε τη φάση. Και τώρα θέλει προσοχή γιατί οι Σέρβοι πιέζουν. Η μπάλα θα γυρίσει έξω από την περιοχή του. Θα περάσει μέσα στην περιοχή. Έχουμε ανατροπή. Παίζεται, λέει, ο Λυκής ο Μαξίμοβιτς ήταν. Ο Ρέτσος έβαλε το κορμί του. Δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Η μπάλα κίνησε out. Είναι εξαιρετική η προσοχή.

0: προσπάθεια και λάθος βέβαια που έχει γίνει από την ελληνική άμυνα στη πίεση που έκαναν οι Σέρβες. Βλέπεις ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη Βασίλη. Νίκο Βιτσάβιτς μπήκε μέσα στην περιοχή, μείωσε την ταχύτητά του με το κορμί του ο Ρέτσος και μάλλον με το κορμί του τον σταμάτησε. Ήταν κάθετος ο Σέρβος διεθνής ο Νίπερ από την αρχή. Δεν υπάρχει φάουλ, το κορμί του Ρέτσου σταμάτησε τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Και ο Μαυροπάνος για τον Ρέτσο. Πάλι η Εθνική προσπαθεί να πάρει μέτρο στο γήπεδο, παίζοντας παράλληλο ποδόσφαιρο της Σερβίας. Για να δούμε τώρα αν οι Σέρβοι πίεσαν, γιατί προηγουμένως πίεσαν και τα κατάφεραν. Τζαφίρης. Πολύ ωραία κίνηση, δεν μπόρεσε όμως να αφήσει την μπάλα, άφησε μάλλον την μπάλα κατά τα πόδια του ο Τζόλης, αλλά δεν πέρασε για τον Τσιμίκα. Τώρα οι Σέρβοι υποφέρουν για να διώξουν την μπάλα. Ο Τζόλης μαρκάρει και γίνεται το λάθος και η εθνική μας ομάδα τώρα με τον Τζόλη κινείται μέσα στην περιοχή. Τζόλης γύρισε την μπάλα. Παυλίδης το σουτ, το πρώτο, το δεύτερο, το σουτ, κόρνερ. Δεν έκανε με το δεξί το σουτ ο Παυλίδης, προτίμησε, κλείστηκε, τα κλείστηκε από δύο και τώρα τα βάζει με τον εαυτό του. Πρέπει να είναι το τρίτο, το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει η εθνική μας ομάδα. Παράλληλα έχει κάνει 5 τελικές, 6 τελικές. Αλλά γκολ δεν έχει βάλει, είμαστε στο 20 λεπτό του αγώνα. Παραμένουν εκτός, παραμένει με εκτός περιοχής ο Τζόλης, προσπάθησε ο Ρέτσος για την κεφαλιά, δεν πέρασε. Ο Τσιμίκας έχει την μπάλα, νέα σέντρα στην περιοχή, θα διώξουν όπως με τον Γιώβιτς. Οι Σέρβοι, η μπάλα θα γυρίσει πίσω, εκεί που κινείται ο Βαγιανίδης, έχει χώρο και ο Ζαφίρης που βγαίνει τώρα την μπάλα έχει χώρο. Η μπάλα πάει στον Ρέτσο, τώρα επιστρέφει ο Μαυροπάνος. Ο Ρέτσος για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης για τον Κουρμπέλη, όχι. Θα δώσει την μπάλα στον Βαγιανίδη που κινείται από τα δεξιά. Ο Βαγιανίδης ψάχνει στήριγμα στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Βαγιανίδη και αυτός πιο πίσω. Τώρα σιγά σιγά ρεβαίνουν οι Σερβοί. Παίρνουν μέτρα για να πιέσουν πιο ψηλά την εθνική μας ομάδα. Ο Μαυροπάνος έδωσε στον Ρέτσο. Αυτός τώρα στον Ζαφίρη. Ο Ρέτσος πάλι στον Μαυροπάνο, η Εθνική παίρνει μέτρα στο γήπεδο και αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται μετά το κέντρο. Η παλιά του Ρέτσου είναι για τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας κατέβασε την μπάλα με το στήθος και έδωσε στον Τζόλι. Ο Τζόλις για τον Ζαφίρη, Ζαφίρης για τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας, όχι, ο Ζαφίρης δεν ακολούθησε. Καλή η σκέψη του Τσιμίκα να πετάξει την μπάλα στον κενό χώρο για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης όμως δεν είχε το σκοπό να γυρίσει πίσω και όχι να τρέξει την μπάλα και καλύτερα θα ήταν ο Τζόλης. Τώρα ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς κάνει συστάσεις αμυντικούς προφανώς για να κερδίσει περισσότερο χρόνο. Μετράει τα δευτερόλεπτα ο Νίμπερ. Δεν έχει χρόνο τώρα για να παίξει άλλο ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και θα κάνει βολέ, πολύ δυνατό βολέ. Θα αφήσει την μπάλα ωραία με το κορμί του ο Ρέτσος, εμποδίζοντας το
1: γεγονός. Γιώργο, να σε ενημερώσω και σένα. Νορβηγία-Δανία 2-0 και Σερβία-Ελλάδα είπαμε 1-0. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0 τα παιχνίδια που έχουμε για τις εθνικές ομάδες. Μόνο η Πορτογάλια ανοίγει το σκόρ 1-0 μόλις τώρα. Και Νορβηγία-Δανία 2-0.
0: Πώς πάει και το παιχνίδι του άλλου, το μήνυμα...
1: 0-0, ναι, 0-0...
0: Έτσι λίγο τα στατιστικά τους, ποιος πιέζει και λοιπά, θα ήταν ευχής εγώ.
1: Τώρα θα σου πω αμέσως.
0: Μπορείστε.
1: Θα σου πω αμέσως Γιώργο. Ολλανδία είναι... το παιχνίδι είναι μοιρασμένο πάνω κάτω.
0: Ναι. Τελικές.
1: Τελικές η Ολλανδία έχει δύο, αλλά καμία στην αιστεία. Καμία στην αιστεία. Και κατοχή όλα οι Γερμανοί έχουν, αλλά μικρή κατοχή, 58-42.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ δεν είναι τόσο κλειστό το μάτσο, όπως βλέπεις έχουμε γκολ, παρότι είναι στο 1-0 έχουμε και πολλές τελικές. Υπάρχει παίκτης Έλληνας στο έδαφος, αλλά διάκοπτε το μάτσο, τώρα το διακόπτει ο Νίτερ. Και καλή και φορείο. Δεν έχω εσύ, σηκώνα πρώτα είναι ο Κουρμπέλης.
1: Ο Κουρμπέλης, όχι.
0: Ο Κουρμπέλης.
1: Ναι. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε συνέχεια του παιχνιδιού, να πούμε και τα μπασκετάκια, γιατί έχουμε και την Ευρωλίγα, η οποία ξεκίνησε σήμερα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις δύο ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, στο ποδοσφαιρικό κουπόνι είπαμε τις αλλαγές, δεν έχει. Ο Φέλιξ έβαλε γκολ για την Πορτογαλία, η οποία προηγείται 1-0. Από εκεί πέρα όλα τα μάτς είναι στο 0-0 τα υπόλοιπα. Αυστρία-Ισραήλ 0-0, Κόσοβο-Ιρλανδία το ίδιο. Νορβηγία-Δανία 2-0 εδώ είμαστε. Λοιπόν, να δούμε και το μπασκετάκι, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και στο μπάσκετ. Αστέρας Ζαλγκύρης 45-43, έχουμε ημίχρονο. Παναθηναϊκός πάρει ημίχρονο 42-31.

0: Μπαρσελόνα Ανατολού 31-36 δεύτερη περίοδος. Μπαρσελόνα μάλλον Μπασκόνια Ολυμπιακό 42-52 1,5 λεπτό πριν τελειώσει το ημίχρονο και Βιλερμπάν Μακάμπι 19-19. Γιώργο, ο λόγος και πάλι σε σένα.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 24-25 λεπτό μπήκαμε. Είχαμε μια διακοπή για τον τραυματισμό του Τζόλι, του Κουρμπέλη, όπως είπαμε στην αρχή. Αυτός μένει έξω από τον αγωνιστικό χώρο, όπως προβλέπετε, και η μπάλα είναι στην κατοχή των Σέρβων για μικρό χρονικό διάστημα. Θα αναγκαστούν να παίξουμε με 10 ποδοσφαιριστές. Με 10 είναι όμως και οι Σέρβοι. Έτσι, υπάρχει και ποδοσφαιριστής Σέρβος εκτός αγωνιστικού χώρου. Οπότε η εθνική παρατάσσεται αμυντικά. Δηλαδή στο Μιράκοβιτς τώρα που θέλει να παίξει λίγο κάθετα με τον Μιλίνκοβιτς Άβιτς και στον Παύλοβιτς. Τον Εβάλα πέρασε εκεί που κινείται ο Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς έκανε τις έδρες στην περιοχή. Προσπάθησε ο Τάντιτς με τον Γιώβιτς. Η μπάλα γύρισε σε Μιλίνκοβιτς Άβιτς από την περιοχή. Προσπάθησε να περάσει έχασε την μπάλα από τον Παυλίδη και τώρα φεύγει ο Τζόλες. Θα την πετάξει ο... Όχι, δεν είναι ότι δεν έκανε με την πρώτη και έκανε με τη δεύτερη. Ο Τζόλες είναι πιο γρήγορος. Θα περάσει. Θα κάνει τη σέντρα, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας. Έχουν περάσει, έχουν γυρίσει γρήγορα οι Σέρβοι. Ο Ράκοβιτς πρόλαβε. Όμως η κατοχή παραμένει στον Τζόλι, ο οποίος υποδεικνύεται σε θέση offside. Ήταν καλή στιγμή για την εθνική μας. Δεν ακολούθησε κανένας όμως Έλληνας ποδοσφαιριστής στην παλιά του Τζόλι. Θα μπορούσε και αυτός, ενώ ήταν πιο μπροστά, να κάνει. Να κρατήσει μπάλα, να περιμένει κάποιον. Ο Καρέτσας είχε τρέξει, είχε φτάσει, αλλά ήταν πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν το offside αυτό που υποδείχθηκε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, αν θέλετε τώρα, από τον Μιλίνκοβιτς Άβιτς, θα πάρει την μπάλα, δεν μπορείς να πάρει την μπάλα. Ο Κουρμπέλης, ο Βαγιανίδης, πέφτει δυνατά, αλλά γύρισαν την μπάλα, κόρνερ, όχι, πλαγιά, ότι το γύρισαν με τον κόσμο την μπάλα οι Σέρβοι. Παλινευρίθη όμως ο Κουκουμπέλης και η μπάλα είναι πέγια ότα αριστερά όπως επιτύχει μια ομάδα της Σερβίας. Η Σέρβια με τον Τσέντοβιτς και τον Κώστιτς έφερε πολύ ωραία την μπάλα. Ευτυχώς που εκεί ήταν ο Κουκουμπέλης. Ήταν επικίνδυνη στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Ο Κοστούλας δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα εκεί. Ο Ράκοβιτς πήγε και έκοψε την μπάλα σε πέγια ότα. Ο Κοστούλας είχε χαθεί λίγο στο παιχνίδι. Βέβαια δεν είναι η θέση που παίζει, παίζει πίσω από τον Παυλίδη, αλλά και ο Παυλίδης προσπαθούμε να παίξουμε περισσότερο με το πλάκι, τις περισσότερες κερδικές μας τι κάνει ο Καρέτσας ή ο Τζόλης και ο Σταφόρ. Μιλίνκοβιτς Άβιτς τώρα, αναπτύσσονται λίγο οι Σέρβοι, προσπαθούν να πάρουν μέτρο στο γήπεδο και τώρα με τον Ράκοβιτς και κατεβαίνει και ο Κώστιτς να υποδεχτεί μπάλα από τα αριστερά. Όμως ο Ράκοβιτς γυρνά την μπάλα πάλι στο τερματοφυλακά του. Τώρα ανεβαίνουν οι Έλληνες και πιέζουν. Κοντά είναι και ο Παυλίδης, κοντά είναι και ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας θα τρέξει να παίξει πάνω στον Ράκοβιτς. Πάει ο Καρέτσας πάνω στον Κώστιτς. Ο Κώστιτς υποδέχεται την μπάλα. Υπάρχει πλάγιο για την εθνική μας. Όχι, δεν βγήκε η μπάλα πλάγιο. Ο Μαξίμοβιτς Άλεξ πήρε μπάλα, γύρισε πίσω στον Κώστιτς, ο οποίος διώχνει όπως όπως. Πρόλαβε και έβαλε την μπάλα ο Μαυροπάνος, ο Ζαφύρης. Διώχνει όπως όπως ο Παύλοβιτς, ο Τζόλης πέρασε μπάλα για τον Μαξίμοβιτς. Έγιναν μάχες στο χώρο του κέντρου για να καταλήξει πάλι η κατοχή της μπάλας στους Σέρβους που τώρα θέλουν να αναπτυχθούν από αριστερά με τον Τάντιτς. Τάντιτς έδωσε πολύ ωραία την μπάλα στον Μιλίνκοβιτς Άβιτς, αλλά βγήκε ο Βαγιανίδης πιο γρήγορα και πέταξε την μπάλα στο play out. Πολύ καλή προσπάθεια του Έλληνα αμυντικού εδώ. Επικίνδυνα να αναπτύχθηκαν από αριστερά. Αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και οι Σέρβοι. Δίνω μικρόφωνο σε Μάνο Σαραμόπουλο για σχόλιο.
2: Η Ελλάδα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, τώρα βέβαια είναι η Σερβία αυτή που έχει την μπάλα. Έχει δημιουργήσει ευκαιρίες εθνική Ελλάδος, αλλά η τελική προσπάθεια κάτι δεν πάει καλά, κάτι ίσως χαλαρότητα, προσεξία, αμέλεια. Πάση περιπτώσει το παιχνίδι παραμένει 1-0 υπέρ της Σερβίας με τον γκολ που πέτυχε ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ο εξτρέμ και αρχηγός του ΠΑΒ, στο 4ο λεπτό, με εκείνη την πολύ ωραία παλιά του Τάντιτς. Η Ελλάδα τώρα είναι μπροστά με τον Τσιμίκα, προσπαθεί να αποφύγει έναν αντιπαλό του. Ελίσσεται, χάνει όμως την μπάλα, επιστροφή στο Ιδρυολίδη.
1: Βγαίνει πολύ ωραία έμπνευση του Κουρμπέλη να βγάλει τον Τσιμίκα που κινήθηκε μόνος από τα αριστερά. Προσπάθησε, αλλά εκεί ο Σιμίτσι πήρε την μπάλα καθαρά. Και τώρα βγαίνουν 3-3. Οι Σέρβοι βγαίνουν απειλητικά με τον Ζίσκοβιτς που γύρισε την μπάλα στον Τάντιτς. Βγαίνει από τα αριστερά επικίνδυνα ο Παύλοβιτς, το στόπερ. βάλω σωστά της να περάσει μέσα στην περιοχή, κρατάει μπάλα, είναι πυριώδης, γύρισε, έκανε σουτ και μεγάλη ευκαιρία για τη Σερβία. Δεν υπάρχει offside και είναι απίστευτη ευκαιρία που χάνουν οι Σέρβοι αυτή τη στιγμή. Ήταν η προσπάθεια του Παύλοβιτς να γυρίσει την μπάλα προς τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς από εξαιρετικά ευνοϊκή θέση και αμαρκάριστος έστειλε την μπάλα πάνω από τη ζωή του αγωγού του Τσολάκη και αυτή τη στιγμή θα βλέπετε δεύτερο γκολ, θα είχαμε μεγάλο θέμα. Δίνω μικρόφωνο στον Μάνο Σταραβόπουλο να μου σχολιάσει την αδράνεια της ελληνικής άμυνας. Παρακαλώ κύριο.
2: Είναι γεγονός ότι όπως και στην προγραμματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Ελλάδα, αποκλειστικό όπως και η Σερβία βεβαίως, είχαν φανεί ότι στο κέντρο άμυνας ειδικά δεν μπορεί να σωληθεί καλά. Δεν ξέρουμε, ενώ και είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, δεν έχουν βρει ακόμα τη χημεία. Πρέπει να είναι πιο δυνατοί, πιο κοντά στον αντίπαλο. Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα center back τα τελευταία χρόνια παίζουν από μακριά τον αντίπαλο. Έτσι, όταν στη μικρή περιοχή παίρνει ο φορ την μπάλα, είναι αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν. Και αυτό θα πρέπει να το δει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και όλοι οι προπονητές των ελληνικών ομάδων. Γιατί την παλιά εποχή, να πούμε, πριν μερικά χρόνια, μάλλον εγώ τον Χουντουκίδη να πω, ή τον Σιόκο ή τον Γκλέζο ή και τον Μανουέλα και άλλους που επιτηρούσαν τον αντίπαλο σχεδόν ανάστατε μπορούσε να πάρει και έτσι δεν μπορούσε να δημιουργήσει και κινδύνους. Όμως τα πράγματα δεν ξέρω για τον λόγο άλλαξαν και τώρα τα center back έχουν αρκετό χώρο δίνουν στον αντίπαλο επιθετικό με αποτέλεσμα να μπορεί να γίνεται πιο εύκολα και να δημιουργεί ευκαιρίες. Μικρόφωνο στον κύριο Λίγρη.
0: Γιώργο, να σε πριν πάρει στο μικρόφωνο από Μπασκόνια. Μπασκόνια Ολυμπιακό 46-56 ημίχρονο. Από εκεί πέρα αν έχουμε κάποια γκολ. Μειώνει Δανία 2-1 με την Νορβηγία. Κάτι άλλο δεν έχουμε όπως τα έχουμε αφήσει. Γιώργο, συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, ενώ βρέχει στο Ray Committee, η εθνική ομάδα της Σερβίας έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Οι συνθήκες ευρώνουν περισσότερο το Σέρβις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας τραυματισμός του Μαξίμοβιτς, έχει βάλει επίθεση στο κεφάλι. Συντραυματισμός του προσπάθεια από τον Κουρμπέλ εκεί που βρεθήκαν και οι δύο εκτός αγωνιστικού χώρου για τη σύγκρουση που είχαν. Τώρα αυτή τη στιγμή η θελήνη το κόρνερ των Σέρβων, η μπάλα μέσα στην περιοχή ήταν Καμπρούν Ματσολάκης να παίξει γρήγορα για να δούμε. Θα δώσει για Καρέτσα, ο Καρέτσας έφυγε. Είναι ο Καρέτσας που φεύγει από τα αριστερά. Έχουν αλλάξει θέση με τον Τζόλι. Έχει έρθει και ο Τζόλι πολύ γρήγορα πίσω. Έπεσε ο Μαξίμοβιτς η σέντρα. Δεν πέρασε μέσα στην περιοχή για τον Κοστούλα. Πρόλαβε την τελευταία στιγμή σωτήρια εκείνη ήταν ο Κοστούλας μόνος του να διώξει Ράκοβιτς και τώρα όχι έκανε κακή μεταβίβαση ο Τζόλης, έτσι λοιπόν πήρε την μπάλα ο Αντρίγιας Ζήφκοβιτς και θέλει να περάσει, θα κάνει τη βαθιά μπαλιά, δεν έχει κανένα πρόβλημα και κλείστηκε από ο Βαγιανίδη και Τζόλη, ο Τζόλακης πήρε γρήγορα την μπάλα. Πρέπει να σοφαρίσουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι και να βρεθούμε τουλάχιστον στο χείο ημίχρονο. Είμαστε καλύτερη ομάδα, έχουμε καλύτερα πατήματα, έχουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές εκτιμώ και στον αγωνιστικό χώρο είμαστε πιο γεμάτοι, πιο συμπαγείς. Αν μπορέσουμε να σοφαρίσουμε πριν το ημίχρονο, θεωρώ ότι έχουμε μεγάλη τύχη στο μάτς. Αν δεν σοφαρίσουμε το ημίχρονο, τότε το χρόνο θα κυλάει αγχωτικά για την ελληνική ομάδα.
0: Και λίγο προσοχή στην άμυνα χρειάζεται παραπάνω, Γιώργο. Και λίγο παραπάνω προσοχή στην άμυνα χρειάζεται, γιατί βλέπεις ότι κάποια φορά οι Σέρβοι βγαίνουν μπροστά και δημιουργούν κάποιες φάσεις. Επικίνδυνο.
1: Είναι γενικό, η Σερβία είναι εδώ.
0: Ναι, ναι, σωστό. Θέλουμε λίγο προσοχή στην άμυνα.
1: Προσοχή, βεβαίως. Λοιπόν, Τζόλης έχει έρθει από τα δεξιά. Αλλάζει με τον Κοστούλα. Αυτός έδωσε τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Τζόλη. Είναι από την άλλη πλευρά ο Τζόλης. Γύρισε την μπάλα. Παυλίδης δεν μπόρεσε να χωράσει. Ο Τσιμίκας έπαιξε την μπάλα τελευταία στιγμή. Ο Σίλιτς σε πλάγια out. Πολύ ωραία παλιά. Δεν πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Παυλίδης. Έξυπνη παλιά από τον Τζόλη. Τώρα αλλάζει θέση με τον Καρέτσα. Παίζει και ο Καρέτσας με τον Τζόλη από εδώ. Για να δούμε. Κορμπέλης πολύ ωραία για τον Καρέτσα. Κόλλησε την μπάλα ο Καρέτσας με τη μία και τον Τζόλη δίπλα του. Θα γυρίσει το Βαγιανίδη. Γύρει πάνω του Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς ακολουθεί να δούμε την μπάλα. Ο Κορμπέλης μέσα στην περιοχή γύρισε την μπάλα για τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης προσπάθησε για τον Κοστούλα. Δεν έχει σούταρ με τη μία κοστούλα. Σε αφήνει στο σουτ κοντράρι μπάλα. Επιμένει δική. Τσιμίκας σέντρα στην περιοχή. Ο Παυλίδης δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα μένει πάλι στην περιοχή. Με τον Καρέτσα, να λες για τον Τζόλι που έχει κοντά του για στήριγμα. Κουρμπέλης πάτησε την μπάλα. Όχι, εδώ τελείωσε μια πολλά υποσχόμενη επίθεση για την εθνική που κινήθηκε εδώ δεξιά έχοντας και Τζόλι και Καρέτσα την ίδια πλευρά. Ο Παυλίδης δεν μπόρεσε σε πολύ καλό πόστο, σε πολύ καλή θέση να βρει την μπάλα και να τη στείλει στα δίκτυα τον Μιλίκο Βιτσάβιτ. Μόνο. Και πάλι στην επίθεση εθνική ομάδα βεβαίως υπήρχε τις ευκαιρίες, ωστόσο όμως στην τελική προσπάθεια κάτι στραβά, κάτι δεν πάει καλά, δεν καταφέρουν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του Βάνια Μιλίκο Βιτσάβιτ. Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί αυτή το έλεγχος του ποδοσφαίρου, της μπάλας από την ελληνική ομάδα και βεβαίως να προσέξουν ιδιαίτερως κάθε φορά που επιτίθεται οι γηπεδού και οι Σέρβοι, μην κάνουμε αδυναμίες, μην δείχνουμε στο κέντρο άμυνας εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, στο Γιώργο Νίκη επιστροφή. Λοιπόν, η Σερβία προηγείται, είμαστε στους 35, με ένα 0, με τον κόλπο Αντζέγια Ζήφκοβιτς. Για ένα λάθος, που έγινε στην αρχή του παιχνιδιού.
0: Παιδιά, σας διακόπτω. Ανοίγει το σκόρ Γερμανία, Γιώργο και Μάνο. 0-1 το παιχνιδάκι. Στο 35ο λεπτό, Ολλανδία-Γερμανία 0-1 με γκολ του Μέντσα, Φέλιξ Νέντσα.
1: Μάλιστα. Οι Γερμανοί προηγούνται δηλαδή των Ολλανδών. Μάλιστα. Γιατί το επόμενο ταξίδι θα πάει σε αντίθεση με την Γερμανία.
0: Βέβαια.
1: Μ' αρέσει. Αλλά να πάρουμε κάτι από αυτό το πάτσο που βλέπουμε τώρα γιατί το δικαιούμαστε. Θα δούμε τώρα. Προσπάθησε ο Κώστης να περάσει με τον Τάτσι, προσπάθησε να παίξει. Πολύ ωραίος και ο Κώστης και ο Τάτσι δημιουργούν προβλήματα. Αλλά ο Βαγιανίδης ακόμα καλύτερος. Πήρε παλικαρίς και την μπάλα, έδωσε την μπάλα όμως ο Μαξίμοβιτς. Δεν έκανε καλή πάσα ο Βαγιανίδης. Ενώ μάρκαρε δύο Σέρβους. Η παλιά του ήταν η κατευθείαν στα πόδια του Μαξίμοβιτς. Τώρα ο Μαξίμοβιτς την κίνηκε στον Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Όπως κινείται από τα αριστερά που και συγκλίνει. Ράκοβιτς για τον Τάντιτς. Η Ράκοβιτς και παλά. Πάλι έχει τον Παύλοβιτς δίπλα του. Αλλάζει πολύ ωραία με τον Μιλίκο Βιτσάβιτς. Υπάρχει φάουλ εκτός φάσης από τον Καρέτσα τώρα στον Κώστιτς. Εντάξει. Ο κύριος Νίμπερτ δεν έχει δώσει 2-3 τέτοια φαουλάκια στην εθνική μας ομάδα. Και το εκλαμβάνω ότι ανέχεται το σκληρό παιχνίδι. Τώρα εδώ τη σφίριξη. Επειδή του φύγει το σφίριγμα μάλλον το έδωσε, γιατί δεν ήθελα να το σφίριξει πιστεύω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κώστιτς. Αριστερά επιτίθονται οι Σέρβοι. Άλλαξε πολύ ωραία με τον Τάντιτς. Γίνει όμως πολύ ωραία ο Ζαφίνης, παίρνει την μπάλα και κερδίζει και φάουλ. Δεν μπορεί να το δώσει αυτό κύριε Νίπερ. Εντάξει, δεν θα δώσει και τέμι. Θα κάνει συστάσεις όμως. Και ζητάει και συγγνώμη ο Κώστιτς στο Ζαφίνη. Βέβαια θα μπορούσε, δεν την έδωσε όμως.
0: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο μήχρο στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός κάνει πάρτι μέχρι τώρα. 48-31 Παναθηναϊκός Παρί. 48-31 Γιώργο, ο λόγος σε ένα και πάλι.
1: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας και στο 37ο λεπτό. Έχουμε 8 λεπτά για το εμίχρονο. Ευχής έργο να εσωφαρίσουμε πριν από αυτό. Θα ήθελα. Όπως όλοι θα θέλαμε. Τζολάκης βρήκε τον Τζόνι, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Όπως έχει ταχύτητα, διορθώσει το λάθος του. Πιέζεται, γυρνάει την μπάλα παλικαρίσια στον Ρέτσο και αυτός στο Μαυροπάνο. Μαυροπάνος κινεί το Παυλίδης, ο Κοστούρας σταμάτησε την μπάλα, έκανε το στήριγμα, έδωσε πίσω στο Βαγιανίδη. Μαυροπάνος για τον Ρέτσο. Τώρα τρέχει πάνω του, εντάξει, να τον μαρκάρει, με πίεση ο Τσιβέτκοβιτς, ο οποίος έχει γυρίσει από τη δεξιά πλευρά, ενώ ξεκίνησε ωραία παλιά από τον Ρέτσο για τον Μαυροπάνο, ξεζετέρωσε και τον Γιώβιτς και τον Τάντιτς και τώρα η Εθνική αναρτήσεται με μέτρα από τα δεξιά. Πολύ ωραίο ο Βαγιανίδης για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης, όχι συγγνώμη, τον Κοστούρας. Τώρα είναι ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης τώρα για τον Καρέτσα. Παρέτσας. Έχει πολύ ωραία για τον Κοστούρα και αυτός για τον Καρέτσα και πάλι. Παρέτσας θα αλλάξει παιχνίδι. Ναι, αλλάζει παιχνίδι πολύ ωραία εκεί όπου κινείται ο Τσιμίκας. Τσιμίκας, προσποίηση. Τζόλης για τον Καρέτσα. Παρέτσας για τον Τσιμίκα. Τσιμίκα στη σέντρα. Θα περάσει, έχει ο Κώστη τσέκοψε. Και πάει να πάρουν και τη δεύτερη απόκριση. Όχι, ο Ζαφίρης θα πάρει την μπάλα. Πολύ ωραία. Η εθνική πιέζει. Την πήρε πολύ όμορφα από τον Τάντιτς την μπάλα. Ο Ζαφίρης και τώρα άλλαξε με τον Βαγιανίδη. Η εθνική μείνει ψηλά. Κοστούλας βγαίνει αυτό για στήριγμα. Δίνει στο Ζαφίρη. Και αυτό κινείται εκεί που κινείται ο Τζόλης. Δεν θα δώσει στον Τσιμίκα. Είναι μόνο ο Τσιμίκας. Ο Έτσος. Τζόλης. Πέφτουν περισσότεροι πάνω στον Τζόλη και μένει περισσότερο ελεύθερο ο Τσιμίκας. Η παλιά είναι κακιά από τον Ρέτσο. Πρόλαβε ο Ζαφίρης την τελευταία στιγμή. Και ήταν βάθος ο Μαυροπάνος για να πάρει μπάλα. Κατέχουμε την μπάλα, την κρατάμε την μπάλα, κινήσεις κάνουμε, τελικές κάνουμε, τον γκολ είναι το μόνο που μας λείπει. Πρέπει κάποια στιγμή να έρθει γι' αυτό. Ρέτσος, κάθετα, Τσιμίκας, τώρα βγαίνει πάνω τον Ζήφκοβιτς. Τσιμίκας, θα πάει στον Ασμέναν. Πάει. Τον πέρασε. Όχι, δεν θα τον πέρασε. Θα πέσει στον Τζόνι που κινείται προς το κέντρο και συγκλίνει. Τώρα θα πάει στο πλάι. Τώρα μπορεί να μείνει offside. Όμως και γι' αυτό μαζεύεται. Ρέτσος τώρα για τον Τζόνι. Τζόνι πάει στον Αμέναν με τον Μαξίμοβιτς. Τον πέρασε. Θα γυρίσει την μπάλα. Θα διώξει ο Παύλοβιτς. Πως αφήνεις πολύ ωραία γυρνά την μπάλα στον Καρέσα τώρα, τα δεξιά. Προσπίτω πάνω στον Γιαννίδη. Θα αφήνεις, θα κάνεις ούτε όχι. Θα το κάνει ο Τζόνι στο σουτ. Γκολ, όχι, το έκανε κι αυτό. Το έκανε κι αυτό. Ο Μιλούκα Αλεξάνδρης λέγεται συγχαρητήρια από την ομάδα, από όλους τους παίκτες της ομάδας της Σερβίας για την εξαιρετική απόκριση που έκανε. Τι έβγαλε πάλι τώρα, τι έβγαλε το
0: Βασίλη τόσο εδώ
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, φοβερή απόκριση. Δηλαδή είναι η εθνική δικαιούται ένα γκολ βάσει ευκαιριών, αλλά έχει πέσει σε τερματοφύλακα σήμερα ο οποίος είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλή βραδιά. Πω, πω, πω, τι έβγαλε τώρα. Η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι. Στο παραθυράκι. Στο παραθυράκι πήγαινε, φίλε. Φοβερή, φοβερή απόκριση. Φοβερή.
1: Η μπάλα πέρασε, δεν μπόρεσε κεφαλιά. Ο Ρέτσος θα κάνει σούτ. Ο Τσιμίκας προσπίπτει, ο σούτ κρατά με μπάλα. Καρίζα και Τζόλια από την ίδια πλευρά. Καρίζα προσπίπτει. Η καλή της έδρα με στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται από τους έρμους που έχουν μαζευτεί και η Δέβε και ο Πάγκος μέσα στην περιοχή έχει μείνει. Μπήγε να απομακρύνει την μπάλα. Καρέτσας μαζί με Τζόλι. Καρέτσας. Νέα έδρα στην περιοχή. Απομακρύνουν με τον Μιλίκο Βιτσάβιτς. Και τώρα θέλει να βγει ο Γυναιλάδο ο Τσιμίκα. Και πάει να κάνει από μακριά το. Δεν θα προλάβει, θα ήταν ολέθριο το λόγο του Τσιμίκα εδώ τώρα. Ο Αντρίγιας Ζήφκοβιτς σκέφτηκε σαν παλαδόρος, δεν εκτέλεσε σαν παλαδόρος όμως και η μπάλα δευτικώς για την εθνική μας κατέληξε out γιατί ήταν και ο Τσολάκης εκτός. Λοιπόν, η εθνική επιμένει, μας έχει δείξει η Σερβία ότι μπορεί να κάνει ζημιές. Οπότε θέλει μια προσοχή παραπάνω. Πιέζουμε με Τζόλι και Καρέτσα. Η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά, out, δεν πέρασε πάλι για τον Παυλίδη, μπορεί και να το χάλασε τώρα ο Κοστούλας. Μικρόφωνο σε Μάνο Σαραμόπουλο, παρακαλώ Μάνο μου.
2: Τι έζει η Ελλάδα ξανά, έχει τον έντοπο του αγώνα, δημιουργεί ευκαιρίες, τον γκολ λείπει, είχαμε και το πολύ ωραίο φαλσαριστό δεξιό σου του Άσο της Άρσαν του Χρήστου Ζιόλη, όμως ο γραφλάκας της Νάπολη, ο Βάνια Μιλίγκο Βιτσάμιτς, με εξαιρετική εκτίνα, ξέδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Πιέζει η Ελλάδα, αλλά πρέπει να βρει και τον γκολ. Είχε και τον Παλίδη σε δύο ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να βάλει σωστά το πόδι του. Μας ελπίσουμε στη συνέχεια, γιατί φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, να καταφέρει να ισοχαρίσει η Ελλάδα και να πάει από εκεί πέρα να διεκδικήσει τη νίκη. Και ας δούμε και το τι λέει και ο ύμνος των Σέρβων που λέει «Μπόζε πράβδε» που σημαίνει ο Θεός της δικαιοσύνης, και σε ελπίσουμε να μιλήσει και εδώ, γιατί η Ελλάδα όπως τουλάχιστον έχει παίξει δικαιούται την νίκη. Έχουμε όμως αρκετό δρόμο μπροστά μας. Μικρόφωνο στο Γιώργο Λίγκρη.
0: Λοιπόν, έχουμε Γιώργο τραυματισμό από ό,τι βλέπω. Έχουμε τραυματισμό. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια που έχουμε. Νορβηγία-Δανία 2-1. Ολλανδία-Γερμανία 0-1. Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Σερβία-Ελλάδα 1-0. Και Κόσοβο-Ιρλανδία 0-0. Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-0. Και Αυστρία-Ισραήλ 0-0. Λίγα γκολ για πρεμιέρα. Λίγα γκολ έχουν μπει. Γιώργο, συνεχίζει.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 43. Υπάρχει ένα φάλ που κερδίσει η Σερβία από τα αριστερά που συμπληρώνεται. 3-20 μέσα στην περιοχή. Εκτελέστηκε μέσα στην περιοχή. Έκοψε πολύ ο Μαυροπάνος και άλλαξε ο Τζόρτζ μαζί με τον Καρέτσα που κάνει λάθος. Ο Καρέτσας δεν κάνει φάουλ. Η μπάλα μένει όμως σε Σέρβικα πόδια με τον Ζίβκοβιτς να περνάει. Την μπάλα πολύ ωραία μέσα στο μίσο του Βουτσάβιτς. Η μπάλα θα καταλήξει out και έδωσε ανώδυνα η στιγμή αυτή για την εθνική μας, γιατί πάλι κάναμε λάθος. Πάλι κάναμε λάθος. Όταν μας πει...
3: Super Sport 104. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: 1-0 με μια δράση της ελληνικής άμυνας και στο γύρισμα του Τάντιτς ο Ζήφκοβιτς έφυγε την μπάλα στα δίκτυα. Και έχουμε αλλαγή. Ο Κώστιτς έπαιξε με τον χρόνο. Ο Μίμπερτ έχει κανονισμούς. Αφού δεν εκτέλεσε κύριε Κώστιτς μου το play-out, θα το εκτελέσουμε οι Έλληνες. Και το πήραμε εμείς το play-out, θα το εκτελέσουμε γρήγορα με τον Παγιονίδη για να την μπάλα στον Μαυροπάνο και αυτό το Ρέτσο. Ο Ρέτσος θέλει στήριγμα. Λύση στον Τζόλι. Ωραία την παλιά του για την κατοχή της μπάλας τώρα από το Μέλι.
2: Κουρμπέλης κινείται, ο Βαγιανίδης θα πάρει πάλι, ο Βαγιανίδης δεν έχει γίνει στην πάλα, όχι, πάλι κόπηκε. Ο Καρέτσας παραλίγο να τρέψει την πάλα. Προσπαθεί ο Μιλίνκοβιτς να περάσει πλάγια από την εθνική μας ομάδα, να μην υπερφέρει σωστά. Γιατί τις επαφές της Έλληνες φέρνους, δεν τις έδινε όμως τις Έλληνες. Για να δούμε τώρα. Ο Τσιμίκας με τον Τζόλι τώρα κινούνται από τα αριστερά. Ο Τσιμίκας αναγκάζεται να γυρίσει πάνω στο Ρέτσο. Ρέτσος για τον Μαυροπάνο. Αυτός για τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Κακ. Όχι, γύρισε πάνω στο Κοστούλο. Ο Καρότσας έδωσε στον Τζόλι. Πιέζεται. Γύρισε την πάρα στον Τσιμίκα παράλληλα το παιδί της εθνικής μας. Τώρα που θα δει ο Τσιμίκας. Δίνει στον Τζόλι. Ο Τζόλι θα γυρίσει στον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης έχει τον Βαγιανίδη. Δουλεύει την πάλα. Ζητάει ο Παυλίδης. Βαγιανίδης. Κινείται κάθετα ο Κουρμπέλης. Κινείται την πάλα ο Παυλίδης. Παυλίδης θα γυρίσει την πάλα στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης αυτός θέλει να περάσει. Κόπηκε. Δεν πάρεσε ο Παυλίδης. Και τώρα ο Μαυροπάνος έκανε πολύ καλή επαφή με την πάλα και έχουμε ευκαιρία να προλάβουμε τους Σέρβους στη μετάβαση. Τσόλις, δώσ' την περιοχή. Τσόλις, πέρασε. Τσόλις, ξανά. Ο Στούλας, δεν θα σου τάρει. Ο Στούλας, θα κάνει το σουτ. Κοντράβεται και τώρα είναι 3-3. Τώρα φεύγει. Γιάνγκοβιτς, Γιάνγκοβιτς, Γιάνγκοβιτς. Υπάρχει πάλι που δεν δίνεται. Μπορεί να έχει κίτρινη ο Στούλας εδώ τώρα, αργότερα από τον Ιντερ. Και τώρα ο Τάντιτς. Τάντιτς έχει στήριγμα τον Κώστιτς. Ο Κώστιτς θα γυρίσει στον Εράκοβιτς. Πάνε να σβήσουν το ημίχρονο, αφού υπάρχει ένα λεπτό καθυστέρηση. Οι Σέρβοι δεν θα παίξουν για να κάνουν επίθεση, γιατί θα την πάρουν οι Έλληνες και θα κάνουν αυτοί. Οπότε θα κρατήσουν την κατοχή της μπάλας, δεν θα πιέσουμε. Θα τελειώσει το ημίχρονο με μπροστά τους Σέρβους με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Ζίφκοβιτς από το 4ο λεπτό, από την παλιά του Τάντιτς. Τώρα που η εθνική μας θα πιέσει, νομίζω πως δεν υπάρχει χρόνος. Για να δούμε την προσπάθεια του Εράκοβιτς, θέλησε να περάσει, πέρασε και γύρισε την πάρα στον Μιλίνκοβιτς Τάντιτς. Αυτός για τον Τάντιτς. Ο Εράκοβιτς υπάρχει φάουλ που κάνει και τσαντίζεται ο Βαγιανίδης για το φάουλ που κάνει ο Τάντιτς. Τους λήξε ημίχρονο όμως. Ο Νίπερ και έχουμε τελικό αποτέλεσμα ημιχρόνου, 1-0 για την ομάδα της Σερβίας με το κόλπο έτσι στο Ζήφκοβο. Σχόλιο και κλείσμα ημιχρόνου από Μάνος Παραμέτυλο. Είναι γεγονός ότι το πρώτο ημίχρονο ανήκει στην Εθνική Ελλάδος, αλλά ωστόσο το αποτέλεσμα γράφει Σερβία-Ελλάδα 1-0. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας. Δεν επιτρέπονται τέτοια λάθη που έδωσαν την ευκαιρία του Ντάντης να δώσει μια μάσα παλιά στον Ζήφκοβιτς και αυτός ο Άρτιπαου να ανοίξει το σκορ για τους Σέρβους. Η Ελλάδα βεβαίως είχε αρκετές ευκαιρίες μετά, είχε για να λοκάρει με τον Καρέτσα. Η ουσία είναι όμως ότι γκολ δεν επιτεύχθηκε. Και επίσης τώρα να σημειώσουμε ότι είναι καιρός από τις ακαδημίες και από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να αρχίσουν οι προπονητές να δίνουν έμφαση στο τομέα των δεξιοτήτων, στις τρίπλες που έχουμε ξεχάσει πλέον ποιος περνάει ποιον. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα ένας δελικάρης, ένας σπούδας, ένας για να μην πω Χατζηπαναγής έτσι. Και για να μην πάμε και στους ξένους, στους Γιωβάνι, τον Καλέτη, όλα αυτά τα αστέρια, τον Βερό, τον Τζόρτζεβιτς, όλα αυτά τα αστέρια που θα βάζαμε στα ελληνικά γήπεδα. Βασίλη,
0: ωραία.
2: Επιστροφή σε εσένα.
0: Ωραία παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για το μεγαφή του πρώτου μηχρόνου. Η Ελλάδα είναι 1-0 πίσω στο σκορ, βέβαια, παίζει καλά. Αυτό είναι η αλήθεια, ότι παίζει πολύ καλά. Δεν παίζει άσχημα. Μπορεί να έφαγε ένα γκολ νωρίς, αλλά το παιχνίδι το πήγε στα μέτρα της. Δεν έχει καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Ελπίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα να πάνε καλύτερα και να ισοφαρίσουμε ή και να κερδίσουμε. Να πούμε τα μάτια στο μπάσκετ πρώτα που είναι σε εξέλιξη. Να πούμε μετά τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου και να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε αφήσει κάποιες διαφημίσεις πίσω λόγω των αγώνων. Λοιπόν, έχουμε Αστέρα Ζαλγκίρης. Έχουμε τρίτη περίοδο, είναι 55-55, ματσάρα ντέρμπι. Παναθηναϊκός Παρί, το έχει κάνει, Παναθηναϊκός κάνει πλάκα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, είναι 60-35, 25 πόντους διαφορά. Μπαρσελόνα Μπασκόνια με την Ανατολού, μάλλον Μπαρσελόνα Ανατολού, 45-46, εδώ ντέρμπι γίνεται, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και στο Μπασκόνια Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός προηγείται σταθερά. Τώρα έχει πάει διαφορά στους 12 πόντους. Καλή εμφάνιση για τον Ολυμπιακό. Είναι στο 9 πόντους. Τώρα 51-60 Μπασκόνια Ολυμπιακός. Ξεκίνησε πριν από 3 λεπτά περίπου το τρίτο δεκάλεπτο. Και Βιλερμπάν Μακάμπι, είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο, 42-28. Πάμε στα παιχνίδια του ποδοσφαίρου να δούμε την εξέλιξή τους. Έχουμε Αυστρία-Ισραήλ 1-0, λίγο πριν το ημίχρονο. Κόσοβο-Ιρλανδία 0-0. Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-0. Νορβηγία-Ελλάδα, Νορβηγία-Δανία 2-1. Ολλανδία-Γερμανία 0-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Και Σερβία-Ελλάδα 1-0. Πάμε στο διαλυματάκι μας, 3-4 λεπτά, για να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε με ο Άκα και με Γιώργο Ιωάννου για το Μπασκόνια Ολυμπιακός. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια, διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports, είμαστε σε Σερβία, η εθνική μας δεν τα καταφέρνει τουλάχιστον στο σκορ, γιατί η εμφάνιση είναι πολύ καλή. Για πρώτα 3, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports, είμαστε σε Σερβία, η εθνική μας δεν τα καταφέρνει τουλάχιστον στο σκορ, γιατί η εμφάνιση είναι πολύ καλή.

0: Την Μπασκόνια είναι στο 55-53 και εδώ γίνεται ματσάρα. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο παιχνίδι τη Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός προηγείται μετά το πρώτο έτσι, πεντάλεπτο εξάλεπτο στο ρόμπι στο παιχνίδι και είναι η διαφορά εκεί στου 10-12 πόντου κυμαίνεται. Γιώργος Ιωάννου, Γιώργο.
1: Ο Φουρνιέ τώρα δίνει την πάσα στον Βεζένκοφ. Αυτός από μέση απόσταση εκτελεί για 2. 67-55 Ολυμπιακός στο συν 12 στα 4-45 για την τρίτη περίοδο. Τώρα ο Σίμονς έδωσε την μπάλα. Κρατούν την μπάλα και Σίμονς και πάλι. Κούρουξ. Η τρίπλα του ο Σίμονς από την κορυφή της ρακέτας εκτελεί για 3. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Βεζένκοφ πήρε το rebound και δίνει την μπάλα στον Εβάν Φουρνιέ. Τόρσεϊ. Η τρίπλα του από μέση απόσταση και αυτός για 2. 69-55 και σπευσμένα time out από τον Πάολο Γκαλμπιάτη.
0: Γιώργο, μένει στην γραμμή σου. Ωραία, μένει στην γραμμή σου. Ολυμπιακός συν 14. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός κάνει πάρτι στην πρώτη του Μπράντοβιτς. Έτσι δεν γίνεται, Στέργο.
2: Καλησπέρα από το Τελεκομπέντερ Άθεν. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι 25 πόντους μπροστά. Με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μόλις 42 πόντους που έφαγε. Δηλαδή ακόμη και στο δεύτερο δεκάλεπτο που δεν ήταν καλός. Έφαγε πολύ λίγους πόντους. Ο Γιαμπουσέλ είναι πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, έχοντας σκοράρει 13 πόντους. Από κοντά είναι ο Φρανσίσκο με 12. Ο Μπαρτζούκας έχει μείνει στους 10. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν σκοράρει σχεδόν όλοι οι παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί από το Ζέλικο Μπράτσου. Μόνο ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν έχει σκοράρει. Ο οποίος όμως είχε εκείνος ευκαιρία να σκοράρει. Δηλαδή είναι μια ομάδα που χρήσιμοποιεί τον Παναγιώτη, ότι η μπάλα περνάει από όλους. Και θα έχουν ρόλο στο νέο Παναθηναϊκό. Και μένει φυσικά να δούμε και τη χρησιμοποίηση του Κέντρικ Ναν όταν θα επιστρέψει στην ενεργοδράση. Ο Λεσόρ τώρα έχει κάνει το σκορ 69-42 πέρα του Παναθηναϊκού. Ο Χίφη είναι στην επίθεση για την Παρή. Ο Χίφη θα σκοράρει κάνοντας το 69-45. Απογοητευτική είναι η εμφάνιση της Παρή. Δεν ξέρω αν Σε αυτό έπαιξε ρόλο η εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Θα φανεί στις επόμενες αγωνιστικές. Ο Σιλβέρ Φρανσίσκο τώρα έχει την επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ματίας Λεσόρ θα βγει έξω να κάνει ένα screen. Ο Φρανσίσκο πάντιο κάνει κίνηση δίπλα. Το Φρανσίσκο φαντάζεται την μπάλα στα χέρια. Πάει για ατομική ενέργεια. Θα πασάρει στη γωνία στον δεύτερο Μπόγκα. Δεν προλαβαίνει. Η μπάλα έμεινε στα χέρια του Παναθηναϊκού, μένει 0,02 για τη λήξη και της τρίτης περίοδου. Μάλλον οι παίχτες Παρή απλά θα πετάξουν την μπάλα απευθείας. 69-44 είναι το σκορ για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. 0,02 για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος για τον Παναθηναϊκό. Η Παρή κάνει την επαναφορά με τον Γόρεν Πανσάρη στο Χιφί. Έχει φύγει ένα σούτ από το κέντρο, είναι άστοχο. 69-44, τέλος τρίτης περίοδου εδώ στο Telecom Center Athens.
0: Ωραία, ωραία, Στέργο. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είπαμε κάνει πάρτι. Νομίζω ότι η νίκη είναι εξασφαλισμένη. 69-44. Πάμε και στο Γιώργο Ιωάννου. Και εκεί ο Ολυμπιακός πάει πολύ καλά. Έχει μεγαλώσει τη διαφορά του. Θα μας πει ο Γιώργος παραπάνω. Γιώργο.
1: Μπασκόνι Ολυμπιακός 55-72 με τρίποντο πριν από πολύ λίγο από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στο συν 17 ο Ολυμπιακός αρχίζει και παίζει άμυνα και παίζει και σκληρή άμυνα, όχι τίποτα άλλο. Τώρα ο Σίμονς κρατάει, σηκώνεται για δύο άστοχος, rebound ο Ντόντα Χολ. Κάνουν ό,τι θέλουν οι πυρεώτες αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Η πάσα στον Βεζένκοφ από τον Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ κρατάει την μπάλα με δυσκολία, Μακιντάιρ. Βεζένκοφ, Φουρνιέ, στις 45 μοίρες, στα περίπου 8 με 9 μέτρα. Φουρνιέ, κάνει την τρίπλα, εκτελεί από τα 7, άστοχος.
0: Γιώργο, να σου πω, γίνονται ματσάρες σε δύο γήπεδα, στο Βελιγράδι, Αστέρας, Ζαλγκύρης, 8 λεπτά να τελειώσει το μάτς, 64-64. Μπαρσελόνα, Ανατολού, εδώ θέλει πολύ ώρα ακόμα, θέλει ακόμα 3 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο, 58-57, σπουδαία μάτς και τα δύο.
1: Και μάλιστα, Βασίλη, να σου πω, σημείωσε τη Ζαλγκύρης Κάουνας, γιατί δεν είναι τυχαία ομάδα αυτή τη στιγμή. Φέτος ειδικά είναι ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Και Φουρνιέ από τη γωνία για τρεις, άστοχος.
0: Και η Βιλερμπάν με τη Μακάμπη, εδώ γίνεται ψιλοεκπληξούλα. 32-32 μπροστά οι Γάλλοι. Γιώργο, συνέχεια.

0: Στου τριών πόντων από τι 45 μοίρε από του Ισπανού, συγκεκριμένα από τον Στιούαρντ, άστοχο. Rebound από τον Φαρίντ. Η Μπασκόνια είχε μειώσει πριν λίγο στο 72-57, στο μείον 15 πλέον. Πήρε το rebound το Φαρίντ και πήρε το φάουλ. Νομίζω δεν μπορεί να σφυριχτεί. Δεν έχει δοθεί καλά στο κεφάλι. Στα 2-0-1. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Στο Μπασκόνια Ολυμπιακός. 72-57 η Ερυθρόλευκη μπροστά. Μια πάσα λάθος. Λάθος από τον Λόουσον. Αν έχω δει σωστά. Κατοχή για τους Ερυθρόλευκους. Οι πρωταθλητές Ευρώπης μόλις προσαρμόστηκαν στις συνθήκες και στο ρυθμό του αγώνα πήρανε μπροστά, πήρανε το προβάδισμα και από τότε έχουν χάσει τον ορίζοντα. Βεζένκοφ, καλάθι και φάουλ. Ο Σάσα Βεζένκοφ κάνει απίστευτη εμφάνιση απόψε και είναι και σε σχετικά, να το πω, χαλαρή κατάσταση. Δεν θέλω να φανταστώ τι θα κάνει στην καλή του βραδιά. Δείχνει πάντως ότι του βγαίνει το παιχνίδι σήμερα. Θέλω να πω ότι και τα φάουλ του μπορεί και τα παίρνει και τα καλάθια του τα βάζει. Βεζένκοφ τώρα στην πληρωματική βολή είναι εύστοχος. 75-57 στα 107 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μέσα ο Εντζάι στη θέση του Βουλγαρου Forward στους 22 πόντους ο Βεζένκοφ με 8-9 ετός παιδιάς και 6-6 βολές.
1: Σπουδαία εμφάνιση.
0: Άλλη μια πάσα, άστοχο λέει η από τον Φαρίντ, την πάσα του Μπάουκ. Και τώρα ο Ντόρσεϊ παίρνει φάουλ από τον Μπάουκ. Στο 75-57 το σκορ στο 1-28 για την τρίτη περίοδο. Οι Πειραιώτες έχουν ελέγξει το παιχνίδι στον απόλυτο βαθμό.
1: Ωραία, Γιώργο, θα τα πούμε πάλι σε λίγο και με σένα και με το Στέργο. Θα πάμε πάλι στο Βελιγράδι τώρα. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα στο Βελιγράδι για το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Θα μας τα πει ο Γιώργος Λίκης, ο Μάνος Θαλαμόπουλος που είναι στο Βελιγράδι. Γιώργο, Μάνο, καλησπέρα και πάλι.
1: Βλέπω αλλαγές για τους έργους. Το 22 έχει πει στον χώρο.
0: Ο Λούκης.
1: Αυτό βλέπω, δεν βλέπω.
0: Ναι, ναι, και βγήκε ο Ζεύκοβιτς.
1: Ναι. Ο Ζεύκοβιτς βγήκε και μπήκε ο Λούκητς.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω, δεν έχω δει κάτι άλλο.
0: Ναι, και εγώ.
1: Που αρχίσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δίνει για τον Τζόλι. Τζόλι στα αριστερά. Τζόλι θέλει να περάσει, δίνει για τον Τζιμίκα. Προλαβαίνει ο Τζιμίκας, γύρισε την μπάλα Τζιμίκας. Πέρασε μπάλα όμως εκεί, είναι η στάση Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Αυτό ο Βάνια Μιλίνκοβιτς Σάβιτς παλιός είναι, Μάνο. Που δώσε ένα σχόλιο πρώτο για το τι θα περιμένεις εσύ ο ίδιος να δεις στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Είναι γεγονός ότι πρέπει να δούμε εις βάθος τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καταρχήν πρέπει οι αγαπημένες να επιστρέψουν τα παιδιά στο τομέα των δεξιοτήτων, γιατί χρειάζονται οι τρίπλες όταν είναι κλειστές οι άμυνες. Αν δεν καταφέρει κάποιος να τριπλάρει όπως παλαιότερα, υπήρχε τι να πούμε. Ο Κούβας, ο Δελικάρης, ο Χατζηπαναγής και όλοι αυτοί οι σούπερ αστέρες, γιατί με ταχύτητα και συνεχής αλλαγής μπάλας δεν μπορεί να ανατρέψει κλειστές άμυνες. Ας ελπίσω το δεύτερο ημίχρονο τώρα, η εθνική ομάδα είναι πιο σοβαρή, πιο πειθαρχημένη, γιατί είδαμε και τα λάθη στο κέντρο της άμυνας εκεί που φέρανε και τον γκολ του Αντρία Ζίχοβιτς, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και δημιουργεί άσχημες καταστάσεις για την ελληνική άμυνα. Ας ελπίσουμε την ομάδα του ποδοσφαιριστές του Γιωβάνοβιτς να καταφέρουν να ισορροπήσουν το παιχνίδι καταρχήν στο σκορ και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο να γίνει, μακάρι να πάρουμε και τη νίκη επιστροφή στο Γιωβάνοβιτς.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μάνο Θαλαμόπουλο για το πώς περιμένει το δεύτερο ημίχρονο, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να πετύχουμε δύο γκολ. Και να πετύχουμε δύο γκολ, θα πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Τι φτιάξει έχουμε κάνει. Θα πρέπει όμως να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτό είναι το δύσκολο στο ποδόσφαιρο. Να πρέπει να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα από την νίκη. Ξέρετε, δεν έχουν κάνει τις ηλικίες που κάναμε εμείς, αλλά προηγούνται. 1-0 με τον κόλπο του Ζήφκοβιτς από τον 4. Κουρμπέλης. Δίνει πάρα στο Βαγιανίδη. Κινεί το καλύτερα στο πλάι. Ο Βαγιανίδη συγκλίνει για τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλη για τον Ζαπίρη. Ζαπίρη παίρνει μέτρα στο γήπεδο, κινείται παράλληλα και δίνει την μπάλα στον Τζόλι. Ο Τζόλι έχει βγει μόνο του από τα αριστερά. Τζόλι θέλει να περάσει. Προσπαθεί 2-1-2-3 να του περάσει όλου. Εδώ κερδίζει φάουλ και το πήρε το φάουλ και είναι φάουλ. Ναι, είναι η αλήθεια που στην αρχή η προσπάθεια του Σίμιτ ήταν πάνω στην μπάλα, αλλά στη συνέχεια μόνο τα κορδόνια δεν του έλυσε κατά το παπούτσι του Τζόλι. Και οι διαμαρτυρίες φεύγουν γρήγορα, το παπούτσι ήταν στον αέρα αυτός. Ευχαριστούμε τις διαμαρτυρίες. Λοιπόν, είμαστε στο 48. Υπάρχει ένα φάουλ που έχουμε κερδίσει πολύ κοντά στην περιοχή, πολύ αριστερά όμως, που ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο Τσιμίκας. Ο Τζόλις δεν είναι το παπούτσι. Το παπούτσι που βγήκε πριν από λίγο και έδωσε και το φάουλ. Λοιπόν, υπάρχει σχετική καθυστέρηση για να δέσει το παπούτσι του. Ο Τζόλις, ο οποίος δεν πάει καλά με το παπούτσι και θέλει αλλαγή. Οπότε ο Τσιμίκας θα εκτελέσει το φάουλ και ο Τζόλις δεν θα μπορέσει να παίξει. Τώρα βγαίνει εκεί ο Νίπερ και πηγαίνει στο Τζόλι να δει τι γίνεται. Καλά, για να δούμε. Ο Τσιμίκας θα δώσει, όχι, θα εκτελέσει προς την περιοχή. Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, μπάλα πέρασε, σουτ κάποιος, τον γκολ, όχι. Η σουτ από τον Παυλίδη, η μπάλα στα χέρια, είναι ο Παυλίδης, ωραία, σωστά, στα χέρια του Μιλίνκοβιτς, υπάρχει τραυματίας Σέρβος στο έδαφος, αλλά τι χάθηκε εδώ τώρα, πρέπει να το δω αυτό. Πρέπει να δούμε τη φάση, υπάρχει ένα τηλέφωνο, πλάι, εκεί το είχε ο Παύλος Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει replay. Δεν ξέρω αν με βοηθήσεις και εσύ, Βασίλη μου, ποιος...
0: Ναι, ήταν καλή
1: στιγμή.
0: Δεν μας δείχνει, θα το δούμε. Ήταν καλή στιγμή πάντως, γιατί ο Ρέτσος δεν μπορούσε να κάνει καλά το σουτ. Ήταν μόνος του, αλλά δεν έπιασε αέρα που λέμε και πήγε μπάλα πάνω στο ματοφύλακα της Σερβίας. Ήταν και αυτή μια καλή ευκαιρία για την εθνική μας.
1: Ναι, ο Ρέτσος ήταν μόνος του, σούταρε έτσι μπάλα κέλαρε στο έδαφος.
0: Δεν το πιάσε γεμάτα που λέμε.
1: Βλέπεις ποιος βγαίνει.
0: Όχι, μισό λεπτό, όχι, δεν έχω. Ένας παίκτης της, όχι, δεν έχει ματώσει.
1: Μισό λεπτό. Ο Ιράκοβιτς είναι. Ο Ιράκοβιτς
0: είναι. Ναι, τώρα μας τον δίνει και εμάς.
1: Ο Ιράκοβιτς αυτός που δημιούργησε και τη θέση με τον Ιούβιτς προηγουμένως.
0: Ναι, χτύπημα στο κεφάλι έχει. Βγαίνει προς τα έξω τώρα. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Ο Ιράκοβιτς φαίνεται να τραυματίστηκε. Είπαμε και για αλλαγή, δεν ξέρω. Γιατί απομακρύνεται, θα πάει γύρω-γύρω στο κέντρο για να μπει μέσα.
0: Γιώργο, βρέχει ακόμα, έτσι έγινε.
1: Αστυνομικό πλεονέκτημα για την εθνική μας αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε συνεχώ αγωνιστικού χώρου. Και ο Ζήλκοβιτς κάνει απλά μια ύωμα για να κάνει. Ο Μαυροπόλος είναι σήμερα στο τζολάκι, την έδωσε τσιμή, καθώς κοντρόλαρε, κράτησε, απομάκρυνε. Ο Τζούρης προσπάθησε για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης θέλει να περάσει, δεν προλάβε την τελευταία στιγμή. Υπάρχει κράτημα από τον. Το κράτημα το έκανε ο Σίμιτς, αλλά γιατί δεν έδωσε τίποτα. Στη συνέχεια η μπάλα ήρθε στην κατοχή της εθνικής μας ομάδας. Τώρα ποιος έχει σηκώσει, είναι ο Κυριακόπουλος, είναι ο Μασούρας, είναι ο Τετέι, είναι ο Αδρούτσος,
0: Γιώργο,
1: ο Ιωαννίδης.
0: Γιώργο, η βροχή συνεχίζεται, έτσι έγινε, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, και ο Δουβίκας, έχουν σηκωθεί τρεις φόρες, όλοι οι φόροι έχουν σηκωθεί. Η βροχή συνεχίζεται βεβαίως, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Κάνει μια καταπληκτική μέρα και φαίνεται ότι θα έχει μια πανάσχημη νύχτα το Βελιγράδι σήμερα, αλλά μακάρι να την κάνει πιο όμορφη η εθνική μας. Θα μπορέσει όμως. Τσόλης. Παυλίδης δεν πάει χαμηλά. Δίνει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης αλλάζει παιχνίδι εκεί που κινείται ο Μαγιανίτης. Μαγιανίτης θέλει να πάρει μέτρα. Μαγιανίτης κοιτάει τα κινητή κάθετα. Γύρισε την μπάλα στον Κοστούλα. Αυτός θέλει να ξεφύγει. Δεν τα κατάφερε. Κρατάει την κατοχή της μπάλας και φέρνει και πλάγι out. Κοστούλας εκτελεί το πλάγι out αυτός και δίνει στο Μαυροπάνο. Μαυροπάνος θα δώσει την μπάλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος από τα αριστερά όπως έπαιξε την εθνική μας. Έχει στηρίγματα Τζόλη και Τσιμίκα. Τώρα θα κινηθεί παράλληλα και θα συγκλίνει προς το κέντρο για να δώσει την μπάλα στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης παίρνει μέτρα, δίνει Βαγιανίδης. Βαγιανίδης κάθετα κινείται ο Καρέτσας. Καρέτσας δεν πάρει την μπάλα. Πάει πίσω ο Παυλίδης, γύρισε στον Κοστούλα. Κοστούλας δεν πρόλαβε να κάνει την μπάλα στον Τζιόλη. Ο Τζιόλης τώρα για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας θα κάνει τη σέντρα, πέρασε την μπάλα. Δεν πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Βαγιανίδης. Πρέπει να ήταν. Εντάξει, ήταν εξαιρετικά δύσκολο και με τέτοιο τερέν. Τα προλάβει αυτή την παλιά. Δεν ήταν η προσπάθειά του όμως. Η μπάλα και δέχεται και συγχαρητήρια για την προσπάθεια από τον Καρέτσα. Η εθνική ομάδα με το πόδι στο γκάζι παίζει όπως τελείωσε το δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να προσέξει γιατί είναι ο δεύτερο γκολ. Θα την απογοητεύσει πάρα πολύ άμα βοηθηθούν οι Σέρβοι. Θα πρέπει να προσέξει να μην δεχτεί γκολ. Δεν πρέπει να δώσει στη μένα, θα πρέπει να κρατήσει μπάλα όπως τώρα που πήρε πολύ όμορφα την μπάλα και θέλει να παίξει με τον Τζόλι. Η παλιά που έγινε τον Μαυροπάνο. Ο Τζόλι δεν μπόρεσε να περάσει. Πολύ ωραία ο Σμιτς βγήκε και τον έκλεισε και του πήρε και την μπάλα και απομάκρυνε ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Εδώ υπάρχει κεφαλιά Ρέτσου, πρόλαβε στον Τσιμίκα, πρόλαβε ο Κουρμπέλης, έδωσε στον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας καθυστέρησε, δεν ξέρω, κάτι ψάχνει προς τα πίσω. Τσιμίκας για τον Κουρμπέλη, όχι. Δίνει στον Ρέτσο. Ρέτσος για τον Μαυροπάνο. Έχουμε πλεονέκτημα, τουλάχιστον στην κατοχή της μπάλας. Εδώ η κάθετη είναι καλή, μπαίνει ο Παυλίδης, είναι οψάρι, το Παυλίδης θα πλασάρει, θα πετύχει το κουλ, υπάρχει υπόδειξη οψάρι, ενδεχομένως να είναι και οψάρι. Αυτά θα μας τα πει ο φίλος μας ο καλός τώρα, ο Βασίλης, ο Γερασίνου, ο οποίος έχει μπροστά του.
0: Ναι, ναι, φαίνεται ότι είναι λίγο μπροστά ο Παυλίδης, το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ναι, ήταν οψάρι και ήταν και αρκετά.
1: Το, λοιπόν, το η εθνική λοιπόν σκοράρει στο 53ο λεπτό, αλλά το κουλ δεν θα μετρήσει γιατί ο Παυλίδης, όπως μου λέει ο Βασίλης, γιατί μου μόνο αυτόν πιστεύω, είναι offside. Έτσι λοιπόν κυλάει το δεύτερο ημίχρονο και το 8ο λεπτό του με την εθνική ομάδα να βρίσκεται πίσω στο σκορ από 10ο λεπτό με το κουλ του Ζίφκοβιτς. Ο Λούκιτς πέρασε. Έγινε η αλλαγή. Ο Τάντιτς για να προλάβει ο Βαγιανίδης. Θα προλάβει ο Βαγιανίδης. Ο Βαγιανίδης βάζει το κορμί του και παράζεται στην περιοχή. Έσβησε όμως η μπάλα πολύ γρήγορα και υπάρχει κεφάλαιο από τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς που αν δεν δεχτεί κάποια στιγμή κάρτα, ό,τι θα δεχτεί, εδώ συνεχίζει. Τώρα θα τον καλέσει. Όχι, κάνει συστάσεις του. Μόνο. Πάστε. Μόνο. Μόνο συστάσεις ο κ. Ζίμπερ. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Θα παίξουν και με τον χρόνο τώρα οι Σερβοί. Είναι λογικό. Πάμε στο Μάνο Σαραμόπουλο.
2: Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα πρέπει να δίνει τις προσπάθειές της. Πρέπει να γίνει πιο γρήγορη, πιο ουσιαστική πάνω απ' όλα. Γιατί είναι μεν μπορεί να πέτυχε ένα γκολ που ήταν ο Σερβίς offside, το Βαγγέλης ο Παυλίδης. Που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα έχει πετύχει 14 γκολ και είναι πρώτο σκόρ. Αλλά το θέμα είναι τι κάνει σήμερα με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Που αυτό το παιχνίδι μετράει περισσότερο από εκείνα τα παιχνίδια της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. και πρέπει η Εθνική Ελλάδος σήμερα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην εξαιρετικά δύσκολη προσπάθειά της στην πρεμιέρα του Nations League, καθότι την Κυριακή δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει να παίξει το Άουσμπουργκ απέναντι στην αναγεννημένη, όπως λένε τα πράγματα, Εθνική Γερμανίας με προπονητή τον Κλοπ, που παίζει απέναντι σε επίσης μια νέα Εθνική Ολλανδίας που έχει προπονητή τον άλλο διάστημα της Μπαρσελόνα, τον Τσάβη, επιστροφή στον Γιώργο Λίγκρι.
3: Λοιπόν, οι καθυστερήσεις υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και κανονισμοί. Έτσι λοιπόν, άλλα τα πράγματα που είχαν κερδίσει η Σέρβια αλλάζει χέρια. Πηγαίνει στο Τσιμίκα για να εκτελεστεί ότι υπάρχει μετά δευτερόλεπτα. Και αφού οι Σέρβοι επιμένουν να καθυστερούν στο play-out, τότε θα το παίζουμε εμείς στο play-out. Και μας χαλάει. Γιωβάνοβιτς είναι όρθιος. Ζητάει κάποιους να πάνε προς τον πάγκο, θα έχουμε αλλαγή σε λίγο. Μιλίκοβιτς Άβιτς καθυστέρησε, κατέβασε μπάλα, έπαιξε με τον Τάντιτς, αυτός γύρισε, τρεις Σέρβοι εκεί πέρα με τέσσερις Έλληνες και καταφέρει να φτιάχνουν φάση, όμως ο Μαυροπάνος κράτησε μπάλα, να πάρει την μπάλα, ο Τάντιτς δεν μπόρεσε να πλησιάσει. Το ίδιο κάνει και ο Εράκοβιτς που είναι πολύ πιο ψηλός από τον Κοστούλα, του πήρε την μπάλα, οι Σέρβοι μένουν ψηλά και θα εκδηλώσουν με επίθεση. Παραλαμβάνω ότι τώρα παίζουν με το χρόνο, μια ωραία παλιά για τον Τάντιτς. Γύρισε την μπάλα, υπάρχει φάουλ και μπορεί να υπάρχει και κάρτα από το Κουρμπέλι. Πάλι στο Λούκιτς. Μάλιστα. Ένα στημένο που έχουν κερδίσει οι Σέρβοι. Είναι καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την περιοχή του Τζολάκη και από τα αριστερά όπως εκτίθεται. Ένα προχειρό τείχος θα φτιαχτεί. Με δύο ποδοσφαιριστές θα είναι ο Κοστούλας μαζί με τον... Βλαχής όμως, Κοστούλας. Ψηλός, αλλά Ζαφίρης είναι ο άλλος. Οπότε 3-7 Σέρβοι θα απειλήσουν η άμυνα της εθνικής μας πάνω στη γραμμή της περιοχής, της μεγάλης περιοχής. Οπότε θα παίξουν με όριο τη γραμμή την άμυνά τους για να βγάλουν κάποιους ενδεχομένους Σέρβους offside. Εκτελέστηκε η κεφαλιά από τον Παυλίδη, έδιωξε. Οι Σέρβοι επιμένουν. Η μπάλα δεν θα πάει στο Ζίβκοβιτς, θα πάει στο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Ο Ζίβκοβιτς γίνει από τα δεξιά για να εκπαιδευτεί μπάλα και ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς θα προσπαθήσει να κάνει μεγάλο γέμισμα. Καθυστερεί και τώρα βγαίνει ο Κοστούλας πάνω του. Τώρα καθυστέρησε Μικάκη, δεν έχει ανεβεί ο Καρέτσας, πρέπει ο Παυλίδης. Έχουν χρόνο οι Σέρβοι. Η κεφαλιά από τον Μαυροπάνο, ο Βαγιανίδης έδιωξε. Αλλά πηγαίνει προς το κέντρο. Οι Σέρβοι δεν χάνουν τις μονομαχίες. Η παλιά είναι καλή για τον Αντρίγια Ζήφοβιτς που έχει κοντά στον Τσιμίκα. Γύρισε την μπάλα στον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Αυτός δεν σούταρε με τη μία. Γύρισε προς τα πίσω. Δεν του άφησε ο Ρέτσο στα περιφέρεια. Η παλιά για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς τώρα στην περιοχή θα διώξει. Όχι και πάρα πολύ καλά ο Μαυροπάνος. Πέρασε ο Ζήφοβιτς. Κάνει τη σέντρα. Και παλιά τον Καρέτσα για να απομακρύνει. Αν είναι δυνατόν. Πιέζουν τώρα οι Σέρβοι με Ράκοβιτς. Ο Ράκοβιτς κάνει κάθε την προσπάθεια και ζητάει μπάλα. Έγινε σέντρα στην περιοχή. Προσπάθησε σε πρώτο χρόνο ο Κουρμπέλης. Σε δεύτερο Τσιμίκας πιεζόμαστε και τώρα έρχεται ο Τσούλης για να πάρει μπάλα και τώρα να βγάλουμε εμείς αντεπίθεση. Μπορούμε. Η παλιά είναι καλή για Παυλίδη. Θα πάει στην μπάλα Παυλίδης. Όχι. Έκοψαν πάλι οι Σέρβοι με Σίμιτς και τώρα ο Ζίφκοβιτς. Η Λίγκοβιτς Σάβιτς. Έρχεται Τάντιτς να ζητήσει μπάλα. Ο Γιώβιτς μόνος του μέσα στην περιοχή. Τάντιτς. Γύρισε πίσω. Στον Λούκιτς. Ο Λούκιτς φαίνεται πιο δραστήριος από τον Τσβέτκοβιτς, αλήθεια είναι. Οι Σέρβοι προηγούνται, είμαστε στο 58, είναι ένα 0 το σκορ. Ο Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα και κρατάει και πέκτα. Τώρα η εθνική μας βγαίνει ψηλά να πιέσει. Υπάρχει μια σύγκρουση αδικαιολόγητη, πρέπει να είναι ο Παυλίδης μαζί με τον ο Κοστούλας μαζί με τον Εράκοβιτς. Στη σύγκρουση, θα δω replay και θα πω, ο Κοστούλας είναι πεσμένος στο έδαφος, ζήτησε διακοπή ο Μίμπερτ, ο Σουηδός, κάνει συστάσεις στον Κουρμπέλι, προφανώς γιατί διαμαρτυρήθηκε, φάουλ για τους Σέρβους είναι αυτό, εκτελέστηκε γρήγορα, η μπάλα πέρασε από τον Ράκοβιτς για τον Παύλοβιτς. Η βαθιά παλιά είναι για τον Μαυροπάνο. Έκοψε ο Μαυροπάνος, έδωσε ωραία για τον Κοστούλα που ήταν προσποίηση. Για να δεις την μπάλα στον εαυτό του Παύλοβιτς δεν μπόρεσε να προλάβει τον Παύλο Ράκοβιτς. Ο πλέγγαρος είναι για την εθνική μας. Πρώτο στον Κοστούλα που κυνήγησε μια χαμένη παλιά για να πάρει την μπάλα και να πάρει την κατοχή η εθνική ομάδα. Τώρα Βαγιανίδης. Άλλαξε μπάλα. Κουρμπέλι και αυτός για Ρέτσο.
4: καθυστήριγμα που βρίσκει στο Κουρμπέλι. Και τώρα είναι ο Καρέτσας. Γύρισε στο Βαγιανίδη. Αυτός ακόμα πιο πίσω στον Μαυροπάνο. Ρέτσος. Ευκαιρίες θα έχουμε. Το θέμα είναι να τις τελειώσουμε καλά. Ο Ρέτσος για τον Κουρμπέλι. Καρέτσας πέρασε. Πολύ ωραία. Απέφυγε το Κώστα Τσάβιν. Υπάρχει. Έδωσε την καρέτη παλιά μέσα στην περιοχή. Γύρισε. Πολύ ωραία. Ο Τσόρις δεν έκανε με τη μία το σουτ. Κι όμως το σουτ γίνεται τώρα. Όμως ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς από το σουτ που έκανε ο Καρέτσας. Και διαμαρτύρεται γιατί δεν έγινε με τη μία το σουτ. Η μπάλα κατέληξε στο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Και άλλη μια τελική για την εθνική μας. Μια καλή προϋπόθεση για γκολ. Δεν τα καταφέραμε και φτάσαμε στο 60 και νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσει αλλαγές. Και τι εκτιμά ο Μάνος Θεραμόπουλος.
5: Θεωρώ ότι πρέπει να μπει ο Τετέ καταρχήν που είναι ένας σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Είναι ένας διεμβολιστής, ένα δυνατό παιδί που μπορεί να προβληματίσει την άμυνα των Σέρβων. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε τι άλλες αλλαγές έχει στο μυαλό του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είναι και ο υπεύθυνος εκλήκτορας της εθνικής ομάδας, πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να φτάσει στην ισοφάριση. Βλέπουμε τώρα το Μαυλίν γιατί μας δεσάρει, αλλά το πιασε ο Σάβιτς, ο Ποπιέρε της Νάπολη.
4: Ακούω για την δική μας ομάδα, για μια χαμένη παλιά, πήραν ψηλά, κερδίσανε, έκανε την προσφύγηση ο Μαυλίδης, έκανε το σύντο, μιλήκο Βιτσάβης.
0: Γιώργο και μάνα να σας πω, Νορβηγία-Δανία γίνεται 2-2, ισοφαρίζουν Δανή, παραμένει το Ολλανδία-Γερμανία 0-1, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0, αυτά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, το 63 βρισκόμαστε.
4: Λίγο Βιτσάβιτς έδωσε για τον Αντρίγια Ζήσκοβιτς, τώρα οι Σέρβοι προσπαθούν να ισορροπήσουν το παιχνίδι, να παγώσουν, προηγούνται, θέλουν να ηρεμήσει ο ρυθμός, και αυτό είναι λογικό. Ο Λούκιτς είναι στο χώρο του κέντρου, κατά μπάλα δεν δέχεται πίεση, να δούμε αν θα πάει τώρα, πέφτει ο Κουρμπέλης πάνω του, θα γυρίσει την μπάλα, θα τη δώσει στο Μαξίμοβιτς που έβγαλε τον επίδεσμο, προς επίδεσμο στο πρώτο μέρος. Πίσω στον Ιράκοβιτς για τον Παύλοβιτς. Ο Παύλοβιτς γυρνά την μπάλα, θα τη δώσει στον Κώστιτς, έπεσε πάνω του Γιαννίδης. Θυμάστε Γιαννίδης, μου λένε. Ο Γιαννίδης θα μπει. Ο Γιαννίδης θα είναι η πρώτη αλλαγή του Γιωβάνοβιτς. Η μπάλα μένει στον Παυλίδη. Ο Παυλίδης θα χάσει. Τώρα ο σκληρό μαρκαρίσμα και δεν έχουμε κάρτα. Εδώ έχουμε κάρτα και εδώ και η κάρτα. Και πρέπει να είναι ποιος είναι ο Κώστιτς. Ο Τάντιτς.
0: Είναι δύο.
4: Ο Τάντιτς πήρε κάρτα για το μαργαριό στο Βαγιανίδη. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη αλλαγή. Η αλλαγή είναι μία και είναι φυσιολογική. Βγαίνει με το νούμερο 11 ο Σουλάς. Βγαίνει ο Φώτης Ιωαννίδης. Αναμενόμενη η αλλαγή, έτσι μάλλον μου, όχι
5: γάλλη. Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι έπρεπε να βγει ο Κοσκουλιάς. Εγώ αυτό θα βγάζω Μαυλίδη να σου πω. Τον Μαυλίδη. Αλλά δεν θα βάζω όπως τον Ιωαννίδη, θα βάζω τον Τετέ. Ο Ιωαννίδης δεν είναι ακόμα βασικός του σπόρτη, αλλαγή μπαίνει και δεν μπορώ να πω ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Σε πάση περιπτώσει, δεν αποφασίζουμε εμείς, ο Γιωβάνοβιτς αποφάσισε το Φωτιοάννηδη αλλαγή του Κοστούλα, Γιώργο.
4: Λοιπόν, ο Φωτιοάννηδης έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο, θα παίξει τώρα ο Παυλίδης. Ο Φωτιοάννηδης φαίνεται προσανατολίζεται να παίξει τον τόρλο του Δεκαριού. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Τζόλι, όπως πήρε την πάλα ο Ζαφίρης. Έδωσε στον Τσιμίκα. Αυτός άλλαξε πάλι με τον Ζαφίρη. Δεν βγήκε δυνατά στην πάλα, παρά λίγο να υπάρχει φάουλ εδώ, Κουρμπέλης ηρωικά πέφτει, κερδίζει μπάλες, υπάρχει φάουλ αυτή τη στιγμή για τον Κουρμπέλη και μήπως είναι και κάρτα, δεν ξέρω, υπάρχει φάουλ από το Λούκιτς και υπάρχει πεσμένος έδαφος ο Παύλοβιτς για τους Σέρβους. Είμαστε στο 64, το παιχνίδι αγριεύει και δεν αγριεύει γιατί έχουμε αγωνιστικό ρυθμό, αγριεύει γιατί πλέον οι Σέρβοι θα παίξουν με τον χρόνο, υπάρχουν σφυρίγματα, υπάρχει αντιπαλότητα, όλοι θέλουν και νίκη, όλοι θέλουν να πετύχουν τον αγωνιστικό χώρο και σίγουρα η κούραση θα επηρεάσει. Φάλι για την εθνική μας, πολύ μακριά από τα κάρε του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, εκτελείται με τον Κουρμπέλη να γυρνά την μπάλα πίσω στον Μαυροπάνο και αυτός στον Ρέτσο. Κουρμπέλης πάλι, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης.
6: από τα δεξιά εθνική μας. Ο Βαγιανίδης δεν θα πάει στην μπάλα και δεν θα πάει ο Καρέτσας. Και τώρα αυτή τη φορά βγαίνουν με προποθέσεις. Είναι 4-4. Τώρα γυρνάει γρήγορα ο Ιωαννίδης πίσω, η μπάλα δεν θα περάσει το Μαυροπάνο. Αυτή η ωραία μπάλα που πήγε να γίνει από τα δεξιά των Γιώβιτς. Μαυροπάνος όμως είναι στάση εκεί, ειδικά όταν η μπάλα σηκωθεί από το εδάφος, δεν είναι πολύ εύκολο να περάσει από το κεντρικό. Στόπερ της εθνικής μας, Τζόλης τώρα. Κάθε τι παλιά είναι καλή για τον. Για τον Ιωαννίδη, ο οποίος πήγε πρώτος στην μπάλα, κατάφερε, έκοψε, το πλάι όμως είναι. Ο Παύλοβιτς είναι πολύ καλός σήμερα και ο Παύλοβιτς είναι πολύ καλός και ο Ράκοβιτς. Το πλάγιο είναι για τους Σέρβους. Υπάρχει χρόνος πλέον, αναγκάζει το Ζίβκοβιτς να εκτελέσει όπως το πλάγιο. Θα κατεβάσει την μπάλα πολύ ωραία, Βαγιανίδης, θα την γυρίσει πίσω στον Τσολάκη. Ο οποίος δεν έχει χρειαστεί να επέμβει ούτε μια φορά. Δεν ξέρω αν
0: Βασίλη θυμάσαι εσύ
6: άλλη στιγμή που... Όχι, καμία φορά. Τώρα αυτός ήταν στα χέρια, στο κέντρο της ουσίας και στα χέρια του Μιλίνκοβιτσάβιτς. Λοιπόν, η εθνική άλλη μια τελική που κάνει, αλλά γκολ δεν βάζει. Τώρα βγήκε πολύ ωραία και διαμαρτύρεται, ο Μαυροπάνος είναι στο εδάφος. Έχει χτυπήσει, δεν ξέρω γιατί. Ο Μαυροπάνος έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς είναι αυτός ο οποίος δεν ξέρω αν έχει έτσι σε επαφή με τον Μαυροπάνο, αλλά επειδή έχουμε διακοπή, Βασίλη, πες κάποια αποτελέσματα γιατί δεν βλέπω τον
0: Μαυροπάνο. Λοιπόν, να πούμε τα αποτελέσματα. Μέχρι τώρα στο 65 βρισκόμαστε. Αυστρία-Ισραήλ 1-1 με 10ο Ισραήλ. Ο παίκτης που έβαλε τον γκολ αμέσως μετά αποβλήθηκε. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να έκανε. Κόσοβο-Ιρλανδία 0-0. Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Νορβηγία-Δανία 2-2. Ολλανδία-Γερμανία 0-1. Πορτογαλία-Ολλία 1-0. Και η Σερβία με την Ελλάδα είπαμε στο 1-0. Μπασκετικά να πούμε, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το δεξί. Κερδίζει 91-70 τους Γάλλους της Παρί. Από εκεί πέρα στα υπόλοιπα μάτς, Αστέρας Αργύρης 77-82, τελειώνει το μάτς σε 10 δευτερόλεπτα. Μπαρσελόνα Ανατολού 77-77, Μπασκόνια Ολυμπιακός 78-98 και Βιλερμπάν Μακάμπι είναι στο 62-57. Γιώργο, συνεχίζεις.
6: Λοιπόν, ο Μαυροπάνος με χελικά βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Υποχρεωμένος άλλωστε, δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει ή όχι. Ο Γιωβάνοβιτς θα λέει με τον Τζόλι στη γραμμή του ΑΟΚ, η μπάλα είναι για τους Σέρβους και σε θέση στόπερ τώρα έρχεται ο Κουρμπέλης, από ό,τι βλέπω. Οπότε η εθνική παίζει με παίχτη λιγότερο μέχρι να επιστρέψει ο Μαυροπάνος και οι Σέρβοι έχουν την κατοχή της μπάλας και αναπτύσσονται από τα αριστερά. Δεν ξέρω αν θα έχουν πρόθεση να παίξουν, να δημιουργήσουν ευκαιρία που έχουν παίχτη παραπάνω. Τι θα χρονοτριγούν μέχρι να μπει ο Μαυροπάνος μέσα, γιατί ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι εναντίον τους, εγώ όσο θέλουν να παίζουν με παίχτη παραπάνω. Οπότε κάθισαν, έχασαν την μπάλα όμως και γύρισε την μπάλα ο Βαγιανίδης για τον Τζολάκη, ο οποίος απομακρύνει. Ο Τζόλας προσπαθεί, ο Παυλόβιτς όμως είναι εκεί, έδιωξε την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να τη διώξει και σε δεύτερο να πετύχει το Τζόλι για να γυρίσει το πλάγιο. Του στέλνει και λιγάκι, έτσι. Του στέλνει και λιγάκι. Πέσα τον χρόνο που κυλάει το πλάγιο του, εκτελείται γρήγορα από τον Ζεύκοβιτς. Δεν θέλει να την πατήσουν, την έχουν πατήσει δύο φορές με αλλαγή οι Σέρβοι στο παιχνίδι. Τώρα εκτελούν γρήγορα τα πλάγια out και αναπτύσσονται από τα αριστερά τώρα, εκεί όπου κινείται ο Λούκιτς τώρα. Με λίγο Μιτσάβιτς υπάρχει και ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Η μπάλα γύρισε πίσω, εκεί που είναι ο Σίμιτς, εκεί που είναι ο Παύλοβιτς, το στόπερ δηλαδή, εκεί που είναι ο Ράκοβιτς εδώ. Μπάλα από τον Λούκιτς στον Ράκοβιτς και τώρα στο Σίμιτς. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς ζήτησε μπάλα, έκλειψε ο Ρέτσος. Και τώρα προσπαθεί μόνο στο αλλεντικό συγκρίβο να κάνει καλή παλιά. Ο Ρέτσος όχι. Είναι δυνατή παλιά του Ρέτσου. Δεν πρόλαβε ο Καρέτσας. Τον ακολούθησε ο Κώστιτς. Κατοχή της μπάλας περνάει σε σέρβικα πόδια και είναι ο Μιλίνκο Μιτσάβιτς, ο τερματοφύλακας, ο Βάνιαμιν Μιτσάβιτς που καθυστερεί για να παίξει γρήγορα τώρα με τον Παύλοβιτς. Με τον Εράκοβιτς, συγγνώμη. Μπαθιά παλιά. Στο πουθενά. Οι Σέρβοι παίρνουν με γιόμες. Και καλά κάνουν, κερδίζουν. Θέλουν να απομακρύνουν την μπάλα την περιοχή του. Τώρα ο Λούκιτς τώρα γύρισε την μπάλα πίσω στον Παύλοβιτς. Πέρασε, γύρισε την μπάλα στον Λούκιτς και τώρα ο Κώστης βγαίνει από τα αριστερά. Γύρισε τώρα προς το κέντρο και που είναι ο Μαξίμοβιτς για τον Εράκοβιτς. Μαξίμοβιτς έχει γυρίσει πίσω Τάντιτς. Περιμένει μόνο στο μαρκάριστο από τα δεξιά ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Θα ζητήσει μπάλα από το Σίμιτς και θα την πάρει. Παρακινείται προς τα πίσω και θα γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Θέλουν να ανεβάσουν την εθνική μας να πίεση. Δεν θέλουν να παίξουν οργανωμένη άμυνα και αυτό κάνουν γυρνώντας την μπάλα προς τα πίσω αφού κερδίζουν. Οι Σέρβοι τώρα επιτίθενται από τα αριστερά. Θα βάλουν δύο από τα τσεχνιά στην περιοχή. Όχι, η μπάλα έχει περάσει ως offside στον Κώστιτς. Οπότε η κατοχή περνά στα ελληνικά πόδια με τον Βαγιανίδη να θέλει να παίξει γρήγορα. Έχουμε αλλαγές. Έχουμε και αλλαγές για τους Σέρβους. Θα περάσει με το νούμερο 17 τον αγωνιστικό μόνο ο Τάντζιτς και θα περάσει και με το 9 ο Γιώβελιτς. Είχε. Βρήκε ψύχη ο Γιώβελιτς. Και ένα ζήτημα Κώστιτς. Γιώβελιτς στη θέση του Γιώβελιτς και πέρασε και ο Τέρζιτς στη θέση του Κώστιτς. Πάμε με τους Σέρβους να προσπαθούν να πέρασουν πάλι μπροστά. Πολύ ωραία ο Έτσος έκοψε. Να δούμε το Ζαφύρι. Πέρασε πολύ ωραία στον Βαγιανίδη. Παίζει 2-1 τώρα από την πλευρά του Τέρζιτς. Ο Τέρζιτς πάνω στον Καρέτσα. Πέρασε ο Καρέτσας στο Ζαφύρι, γύρισε την μπάλα, κοντράρεται, δεν έχει βγει, τώρα ο Καρέτσας, όλο χέρι έχουμε εδώ, υπάρχει και επικίνδυνο φάουλ και δεν ξέρω τι κάρτα θα είναι. Υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Τέρζιτς, δεν ξέρω πόσο χτύπησε ο Καρέτσας, θα σηκωθεί ο Καρέτσας θέλω. Εντάξει. Για Βασίλη, σηκώνεται.
0: Είναι κίτρινη κάρτα, βγήκε κίτρινη κάρτα, είναι σκληρό φάουλ. Του παίκτη της Σερβίας και κίτρινη κάρτα, ναι, ήταν αναμενόμενη. Α, το χτύπησε δυνατά.
6: Βρήκε την πόλα με τα χέρια, νομίζω. Με τα πόδια,
0: ναι, ναι, και τα πόδια, πόδια του Καρέτσα βρήκε. Ναι, ναι.
6: Σαν η εθνική ομάδα με τον Καρέτσα, νομίζω. Να το δείξουμε το κάνει. Ο Καρέτσα νομίζω να το κάνει, γι' αυτό πήγε εκεί. Πέντε παίκτες η εθνική μέσα στην περιοχή. Ο Καρέτσα το εκτέλεσε καλοτραβηγμένα, η μπάλα δεν θα περάσει. Η απόκρουση θα πάει στο Καρέτσα. Πήγε. Καρέτσας και πάλι. Καρέτσας κατά μπάλα γύρισε στον Παυλίδη. Δεν μπόρεσε ο Παύλος να απομάκρυνε. Όπως όπου πάει έφτασε στο Τζολάκι μπάλα. Πάμε για σχόλιο Μάνου Σαλαμόπουλου.
7: Το γεγονός ότι κάτι πρέπει να αλλάξει το σύστημα που παίζουμε. Πρέπει να γίνουμε πιο γρήγοροι, πιο αποτελεσματικοί. Πρέπει να πραγματοποιούμε σούτ έξω από την περιοχή και δεν ξέρω αν οι ποδοσφαιριστές είναι σε θέση αυτό να το πραγματοποιήσουν. Δεν ξέρω τι κάνουν στους προπονήσεις. Το θέμα είναι ότι με το ρυθμό που παίζει το παιχνίδι δύσκολα θα φτάσουμε στην ισοφάρη τουλάχιστον. Θα δούμε Τζόλις τώρα.
6: Τώρα από το Γιόνι πήρε την πέρα από τον Παυλίδη, κινήθηκε από τα αριστερά, έτσι όπως ξέρει ο ίδιος και με τα αριστερά του πόδι άκουσε όρθιο τον Μιλίνκο Σάβιτς αφού δεν μπόρεσε με το αριστερό του πόδι να δείξει μπάλα. Την μπάλα έφτασε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίκτυα για την προηγούμενη φορά το πλασί του Καρέτσα. Δεν μας έκανε το χατήρι στην πρώτη δικιά μας φάση. Είμαστε στο 1-1. Δεν ξέρω, κάνει και άλλες δύο αλλαγές τώρα. Και άλλες δύο αλλαγές και βάζει μέσα και του Βίκα και Τεφέρι. Και ποιος βγάζει.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω, ο Δήμος Σαπαλιάρης μου είχε πει ότι μετά το 62-63 μέχρι το 73 θα έχουμε βάλει γκολ, και το βάλαμε. Δεν ξέρω αν το έπαιξε ο Δήμος.
6: Γίνει ο Καρέτσας, θα παίξει από και το Τεφέρι και στη θέση του Παυλίδη θα πάει ο Βουδίκας ή δεν ξέρω αν θα πάει, μάλλον ο Βουδίκας θα πάει και θα παίξει όπως έπαιξε ο Ιωαννίδης. Η ελληνική ομάδα ευτυχώς,
0: ήταν και ωραίο γκολ, Γιώργο.
6: Και έτσι
8: Εξαγχωθήκαμε λιγάκι. Τα δούμε σε συμπεριφερθούν τώρα οι Σέρβοι.
0: Γιώργο, και ωραίο γκολ, και ωραίο συνδυασμό, ωραίο γκολ.
8: Αφού ήμασταν ισοπαλία, τα ξεκινήσαμε δηλαδή στο 0-0, δεν καταφέραμε να καβήσουμε τα δύο μπάλα. Και τι πέρασε, και τι είναι δυνατό. Και τι κατήγορησε την μπάλα για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη στην πάλι δεν είχε πολύ κοντρά, ρε η μπάλα, ούτε τι όμω προλαβαίνει τον Μαξίμοβιτ. Τον πρόβλημα Μαξίμοβιτ πάει και φάουλ. Δεν δίνει τίποτα αν υπέρ. Έκοψε ο Ζαφίρης ηρωικά όμως την μπάλα από τον Παύλοβιτς και το πλάγιο του είναι για τους Σέρβους. Ο Πετέι ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Παραλαμβάνω, τρεις διαλεγητές για την εθνική μας. Στη θέση του Καρέτσα πέρασε ο Βίκας, στη θέση του Παυλίνη ο Πετέι, θα φέρει τον Παλάβολο και ο νωρίτερα έχει γίνει αλλαγή ο Ιωαννίδης και πάρει τη θέση του Κοστούλα. Και παραλαμβάνω, δεν έχω δει τους Σέρβους αφού προηγήθηκαν νωρίς να δω πώς θα παίξουν όταν το μάτς είναι στην ισοπαλία. Τα παλιά είναι πολύ καλή. Εγώ τιμήθηκε η ελληνική άμυνα για να δω τώρα η κυβέρνηση που στην περιοχή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα πλάδι. Είναι έργο Ρέτσου, το μαρτάρισμα έχει κλέψει την μπάλα, τα φαρά. Μπράβο στο Ρέτσο. Μπράβο στο Ρέτσο. Και η μπάλα καταλήγει στο Διτέι. Για άλλο, η εθνική γίνεται ροδέο το παιχνίδι. Σαφής. Αλλά είδες τι μπορεί να κάνει, μάνο μου, η απροσεξία. Είδες πως βγήκαν τώρα. Λοιπόν, είμαστε ένα-ένα παιδιά. Δεν είναι και το καταστροφικό αποτέλεσμα. Θέλουμε τη νίκη. Αλλά κοιτάμε και για να μην χάσουμε. Όλοι μπορεί να κερδίσει κανείς, δεν χάνεις. Λοιπόν, Ρέτσος. Ξυμίκας. Τσιμίκας για το Ρέτσο. Είναι επικίνδυνη. Η Σέρβη είναι επικίνδυνη. Ασφάλως και είναι επικίνδυνη. Η παλιά από τον Μαυροπάνο για τον Τετέι που γύρισε πολύ ωραία με το κεφάλι την μπάλα. Εδώ Δουβίκα. Δουβίκας κατέβασε. Έδωσε στον... Η Εθνική έχει αυτή τη στιγμή 7-8 ποδοσφαιριστές παράλληλα προς την περιοχή του Μιλίνκοβιτσάβιτς. Η μπάλα φτάνει τώρα από τον Τσόλιο που ίσως έχει πάει από τα δεξιά και παίζει. Παίζουμε καθαρά με δύο φορ. Ω, πέρασε! Πέρασε ο Τετέι! Ο Τετέι θέλει να πέρασει για να κάνει το σούτ, το έκανε κόρνερ! Το πρόλαβε ο Ελάκοβιτς και πέρασε την κόρνερ και παίρνει και η σκαρδίδα. Μπράβο! Παίρνει από τον Μιλίνκοβιτσάβιτς ο Ελάκοβιτς, ο οποίος είναι τραβάδιξε από μόνο του. Πολύ ωραία προσπάθεια ο Τετέι. Παίζει με το κορμί του, παίζει με τη δύναμή του. Το αριστερό σου κόπηκε. Κόρνερ για την εθνική μας. Ρωτήρα το μάτς γιατί και οι Σέρβοι μπορούν να... που μας έδειξαν 4 λεπτά μας προλήξαν να θέτηκαν γκολ. Βέβαια δεν ξέρω τι θα επιλέξουν να κάνουν τώρα. Εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Τσιμίκα στο δεύτερο δοκάρι. Πάλα δεν πέρασε και τώρα βγαίνει σε επίθεση με Αντρίγια Ζεύκοβιτς και βγαίνει από τα αριστερά. 3-3. Θα ακολουθήσει κάποιος, ο Τσιμίκας θέλει να επιστρέψει. Η παλιά είναι καλή για τον Αντρίγια Ζεύκοβιτς, όμως έχουν επιστρέψει οι Έλληνες. Το σούτ είναι κακό. Είναι κακό το σούτ που έγινε όμως ευτυχώς. Ευτυχώς. Δυο μελίτσες έκανε το σούτ. Αλλά η μπάλα, έκοψε η μπάλα μένει στον Μιλίνκοβιτσάβιτς. Αυτό θα κάνει τις Έλληνες στην περιοχή. Η προβολή που έγινε στη συνέχεια από το Τάντιξ ή για πρόγραμμα Τσολάκης να μπλοκάρει την μπάλα. Επαναλαμβάνω, ο Τσολάκης δεν έχει πέσει στο έλαφος. Λοιπόν. Εξάς και αν δεν θυμάμαι καλά πάνω μου. Λοιπόν, είμαστε στο 79. Αντιλαμβανόμαστε ότι παιχνίδι κατοχής για να παίξεις θα πρέπει να έχεις τα χέρια ότι έχεις επιστροφές. Αλλιώς μου παίξεις. Έτσι δεν είναι μάνο.
9: Ναι, ακριβώς. Είναι γεγονός που πρέπει να δίνουμε στις προσπάθειές μας αφού έχουμε την ισοπαλία αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κυνηγήσει η Εθνική Ελλάδος και τη νίκη και να πάει μετά με άλλον αέρα στο Άουσβιτς και να πάει στην Γερμανία.
8: Αλλά δεν είναι καταστροφή ισοπαλία, δεν θα φύγω στεναχωρημένος μάνο άμα φύγω ισοπαλός από εδώ. Έτσι δεν είναι. Έχω ένα πλεονέκτημα γιατί τους έχω συνέδρα με αυτούς. Αν υποθέσω ότι οι άλλοι δύο είναι καλύτεροι. Δεν ξέρω. Λέω. Λοιπόν. Πάμε στο παιχνίδι μας, είμαστε στο 80. Πήγαμε στο 80. Ρέτσος. Κάθε τα παίζει ίδια το Δουβίκα. Αυτός βάζει καλά το κορμί του δίνει στον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας βγάζει τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης παίζει και αυτό με πλάτη. Ο Ιωαννίδης θέλει να γυρίσει. Ο Ιωαννίδης, ο
6: ώρες συγκράτησε την μπάλα, ενώ στο Σοτζενίκα ήρθε στο Λεπέι. Επαναλαμβάνω ότι ο Τζόλης παίζει, αλλά δεν έχει πάρει μπάλα ο Τζόλης. Ο Τζόλης παίζει, κύριε. Παίζει όμως από τα δεξιά και εμείς δεν παίζουμε καθόλου από τα δεξιά. Για να δούμε. Ο Τζόλης φοροπηδάει και ζητάει μπάλα. Λοιπόν. Υπάρχει φάουλ για την εθνική μας τα... το ανάμεσα στην περιοχή και στο κέντρο, πολύ μακριά για ελεύθερο σουτ. Αλλά είναι μια αναστημένο και έχουμε αλλαγή για τους Σέρβους. Θα βγει στόπερ. Όχι. Θα βγει στόπερ. Θα βγει με το νούμερο 13 ο Σίμιτς στο δεξί πακ. Και μπήκε με το νούμερο 6 ο Κούτελικ. Ο Κούτελικ που παίζει και μπακ και στόπερ. Αλλά εκτελώ ότι βάζει στόπερ. Ο Κούτελικ παίζει και μπακ και στόπερ. Τι δεν έχει βάλει τώρα. Θα παίξει με 3 στόπερ. Λοιπόν, το φοβάται και αυτό και πάνω από τις φοβάται το μάτς. Εσφάλιστο το φοβάται. Το Κούτελικ το βλέπω παίζει με 3 στόπερ, φίλε. Άρα θα πάει ο Ζίφκοβιτς να παίξει την πλευρά. Θα το δούμε τώρα. Όχι. Τον Παύλοβιτς βλέπω. Ή τον Εράκοβιτς. Για να δούμε. Η μπάλα κάθετα, η εθνική μας κινείται παράλληλα έχοντας την κατοχή της μπάλας με τον Τζόλι. Θα δίνει την μπάλα στον Κουρμπέλη που έχει γίνει ο αρχηγός. Ο Ζαφίρης γύρισε την μπάλα στο Μαυροπάνο. Μαυροπάνος για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης κάνει παλιά για τον Δουδίκα. Μπόρεσε ο Δουδίκας να κρατήσει την μπάλα. Προσπάθησε να κάνει ανάποδο ψαλίδι. Ζητάει φάουλ. Αλλά ζητάει και ύστερο φάουλ. Το θέμα είναι ότι ήταν αποτυχημένη προσπάθεια του Βίτα. Εκεί θα μπορούσε να δει ότι ο αντιπαλός ήταν στο έδαφος να κοντρολάρει την μπάλα για να βρεθεί απέναντι στον Ελληνικό Μητσάβιτς. Δεν το έκανε. Οπότε η κατοχή περνάει στους Σέρβους και δεν θέλουν να χτίσουν ποδόσφαιρο. Φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι οι Σέρβοι θέλουν να διώξουν την μπάλα από την περιοχή τους. Παίζουν καλύτερα στο δεύτερο μισό και αυτό είναι αλήθεια. Ενώ στην αυτοκίνητα δεν μπορούσε ο Ρέτσιος, δεν πέρασε ευτυχώς ο Γιαννίδης έκοψε. Ο Ρέτσιος έχασε την κεφαλιά τώρα να την πάρει όμως και ο Ζαφίρης γύρισε ωραία για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης δεν έκανε το λάθος, πιέστηκε. Πιστεύει πιέζουν ψηλά γιατί ξέρουν ότι εδώ που έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν την μπάλα. Και το κάνουν όμως ο Κουρμπέλης έδωσε για τον Τζόλι. Η εθνική θέλει να βγει μπροστά, δεν τα κατάφερε. Ήταν ευκαιρία εδώ για τον Ιαννίδη, έκανε άτσαλο κοντρόλ και έχασε αδικαιολόγητα από εδώ την μπάλα. Αντρίγια Ζεύκοβιτς έκανε την προσποίηση στον Τσιμίκα και τον πέρασε πολύ εύκολα. Δεν έκανε φάουλο για φίλες, έπαιξε πολύ καλά από τον Αντρίγια Ζεύκοβιτς. Έπαιξε θέατρο, οπότε δεν έκανε καλό. Ενώ κάνει λάθος ο Κουρμπέλης, υπάρχει φάουλ και κάρτα στο Ζαφίρι, αλλά ο Κουρμπέλης έχει κάνει το λάθος. Ο Ζαφίρης έκανε υπερέκταση του κοντιού του για να κάνει το κοντρόλ. Ασφαλώς γλίστρησε. Ήταν κοντά του ο Αντρίγια Ζεύκοβιτς, ο οποίος θέλει συγγνώμη προηγουμένως για το φάουλ που προσποιήθηκε.
10: Γιώργο και Μάνο, σας ενημερώνω ότι η Ολλανδία με τη Γερμανία παραμένει το 0-1 στο 81. Τρίτο γκολ για την Νορβηγία με τη Δανία. 3-2 στο 83 το μάτς αυτό. Προηγούνται και πάλι οι Νορβηγοί με δύο γκολ του Χάλαντ. Το δεύτερο γκολ και ο τρίτο τα έχει βάλει ο γνωστός Χάλαντ. 3-2 Νορβηγία, Δανία. Συνεχίζεται.
6: Ματσάρα δηλαδή. 5 γκολ.
10: Ματσάρα, ματσάρα.
6: Ο Ιωαννίδης ήταν πρόσεξος. Δεν πήγε στην μπάλα και τώρα εδώ η Σερβία επικίνδυνα στην περιοχή. Είναι ο Κουρμπέλης. Ο Ιωαννίδης. Θέλει να παίξει τον άξονα, δεν έγινε το λάθος που έλαβε ο Ράκοβιτς και έκοψε. Και παραμένει τώρα ξανά με τον Παύλοβιτς οι Σέρβοι. Τώρα δεν πέρασε με το στήθος πολύ ωραία ο Μαυροπάνος για τον Τζολάκη. Αν παίξουμε, δεν έχουμε τον Μπόι για να παίξουμε με τον Παραλίγα, γίνει το λάθος. Ευτυχώς δεν έγινε, απρόσεκτος ο Τζολάκης για τον Ρέτσο. Πρόλαβε ο Ρέτσος, έδωσε στον Τζαφίλη και αυτό στον Τσιμίκα. Πέρασε, τον κρατάει αλλά πέρασε. Ο Τετέι εδώ ο Ιαννίδης κάνει πολύ εύκολα την μπάλα. Λύθησε. Ο Ιαννίδης δεν έχει σταθεί στις συνθήκες του αγώνα ακόμα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Εδώ πέρασε η μπάλα για τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Απλά για την εθνική μας δεν μπορούσε να την κρατήσει ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς πάνω στη γραμμή. Έκανε δύο τρίπλες. Είναι και λίγο μόνος του. Πάμε για να συντομιστούμε σχόλιο να μπαίνουμε στο 85 από τον Μάνο Στραμόπουλο.
11: Όπως είναι τα πράγματα τώρα, οι Σέρβοι θέλουν να κρατήσουν για το μισό παλαβοντέρισμα, τους ευνοεί, καθότι όπως μας έλεγαν και οι Σέρβοι συνάδελφοι,
9: αυτή η ομάδα είναι απογοητευμένη που έχει αποφυστεί από το 23ο παγκόσμιο κύπελο και από πλευρά ταλέντου θεωρείται χειρότερη εδώ και.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Τσάβιτς, ο Ρέτσος ηρωικά έπεσε και την αντικατακή για την ελληνική ομάδα. Γίνονται μεγάλες μάχες γιατί είναι πολύ δυνατή και πολλά ψηλά κορμιά. Τα σερβικά η αλήθεια είναι. Έτσι ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς κύριος, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και αρκετά επικίνδυνος. Κόβει και από τον Ρέτσο, ο οποίος μάλλον θα αποδειχθεί την μπάλα τώρα από τον Μαυροπάνο. Ναι, ο Ρέτσος έχει την μπάλα και θέλει να παίξει, αλλά δεν μπορεί να παίξει. Πλέον δεν έχουμε τον Τζόλι από τα αριστερά. Κάνει παράλληλο παιχνίδι ο Ζαφίρης, τώρα προσπάθησε να περάσει. Υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται. Το φάουλ δεν δόθηκε. Ποιος είναι ο Τζόλις? Ναι, δεν δόθηκε το φάουλ και είναι εκτεμισμένο με τον επόπτη. Ο Τζόλις αυτή τη στιγμή που πήγε δεξιά χάθηκε. Και τώρα βγαίνουν πολύ δυνατά οι Σέρβοι. Έκανε την κόντρα, δεν μπόρεσε ο Ζαφίρης, δεν μπόρεσε κανένας, όμως δεν υπάρχει κανένας Έλληνας εκεί. Αντρίγια Ζεύκοβιτς, Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, μπαίνει μπροστά του ο Ρέτσος, τον κυνηγάει, δεν τον αφήνει να πάει πουθενά και να του πάει την μπάλα. Λουβίκας, πετάει, ο Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, θα βγάζει τον διαιτητή, πετάει, δεν δίνει την μπάλα, πετάει, θα δώσει τώρα στο Τζόλι, θα το κάνει, όχι, η μπάλα περνάει out, σούταρε. Αλλά η μπάλα πέρασε out. Καλή πάσα, καλή προσπάθεια για την εθνική μας. Ο Τζόλις έπαιξε το δεξιά. Δεν είναι καλή το ιδανικό σου. Και πάμε σε αλλαγή για τους Σέρβους. Θα βγει ο Τάκητς. Και θα βγει με το νούμερο 2 για την Σερβία. Ο Σοκάτσεφ. Ο Τάκητς βιάζεται. Οπότε οι Σέρβοι δεν είναι ικανοποιημένοι με το 1-1. Αυτό που βλέπετε λοιπόν που κάνει η εθνική μας το κάνει. Αλλάζουμε και περιγραφή μου γιατί κάτι ήταν πέρα έγινε ο Παύλο της αρχηγός. Οι Σέρβοι βιάζονται. Παρ' όλα αυτά δεν έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ακόμα. Με το νούμερο 2 είναι ακόμα ο Σουτάτσεφ έξω. Οπότε κάτι έγινε και βγήκε ο Τάντιτς, παίζουνε 2-4, παίζουνε λιγότερο παίκτη οι Σέρβοι. Και βγήκε γρήγορα, έπαιξε μετά ο Τάντιτς, ο Σουτάτσεφ θα φάει την ποινή για το λεπτό. Λοιπόν, παίζουμε με παίκτη παραπάνω για κάποια δεύτερα λεπτά ακόμα, εκτιμώ ότι σε λίγο θα πει ο Σουτάτσεφ. Ρέτσος πήρε μέτρα. Ρέτσος έχει ξυπνήκα. Ρέτσος συγκλίνουμε στην εκεί. Ρέτσος πέρασε. Σούτα ράιτ. Η προσπάθεια αυτή από το Ρέτσο αν έκανε και το τέλειο σου. Ωραία να φτιάξουμε θέση. Προσποιήθηκε ότι θα δώσει στον Τσιμίκα. Η αλήθεια είναι εξωτερικό, ναι, ναι, ήταν εσωτερικό. Λοιπόν, ευκαιρία τελική. Τελική προσπάθεια, καλή, κακό τελείωμα. Βρέθηκε σουτ μέσα στην περιοχή, μάλλον. Προσφυγήθηκε τώρα πολύ ωραία από τον Γιώβελιτς την κεφαλιά και αυτή την μπάλα πέρασε στο Τσοράκη που έδωσε γρήγορα την Βαγιανίδη. Βαγιανίδης περιμένει να δώσει την μπάλα στο Μαυροπάνο. Σαν να συμβιβάζονται οι δύο ομάδες, έτσι νομίζω Μάνο. Για πάρε το λόγο.
13: Το θέμα είναι ότι η Εθνική Ελλάδος που κίνηση χωρίς την μπάλα δεν κάνει και δεν μπορεί να κάνει, δεν ξέρω. Προσπαθεί ο καθένας να δώσει την μπάλα στα σίγουρα, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει την μπάλα να φέρει πιο γρήγορα στους ποδοσφαιριστές και να κάνουν συνέχεια αλλαγές. Τώρα βλέπουμε τους Σέρβους στην επίθεση πραγματοποιήσουν το πιάρι. Ω, Γιώργο.
9: Λοιπόν, οι Σέρβοι κάνουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία των αγώνα. Έχουν δοκάλει και στη συνέχεια μια εξαιρετική απόκριση από τον Τσολάκη
14: Λέγαμε ότι ο Λέγκης δεν έχει πέσει. Έπεσε στο ροκάρι των Σέρβων και ήταν εξαιρετική απόκρουση στην κεφαλιά που ακολούθησε με το πόδι, παρακαλώ. Κράτησε το 0, μάλλον το 1 μόνο γκολ που έχει πετύχει ο Ζήφκοβιτς για την ελληνική αιστεία. Παραμένει το 1-1, ελέω δοκαριού, στην ίδια φάση, θα το χειρούσε το μικρόφωνο και μια φορά και μπήκε γκολ από τον Γκάλλο. Και τη δεύτερη, ευτυχώς είναι αγωνία, σαν περίεργα φαγωγό, θα το είχαμε φάει να ξέρει. Λοιπόν, αλλαγές, όχι, αλλαγές για την Εθνική 2, αλλά υπάρχει σύσταση σε ποιον πάγκο.
10: Πρέπει να είναι στον πάγκο της εθνικής μας, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ή της Κροατίας. Όχι, της Κροατίας, της Κροατίας είναι. Κάτι λέει. Της
14: Σουηδίας
10: εννοείς. Ναι, ναι, της Σουηδίας, έχεις δίκιο. Της Σερβίας.
14: Ο Μαυροπάνος βγαίνει γιατί θα παίξει ποιος. Βγαίνει, μπαίνει ο Μιχαηλίδης στη θέση του Μαυροπάνου και μπαίνει και ο Ανδρίτσος στη θέση του Ζαφίρη. Αυτά. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει ό,τι έχει γίνει στον πάγκο της Σερβίας. Προφανώς καμίες διαμαρτυρίες.
10: Λοιπόν, παραμένει το 0-1 στο Ολλανδία-Γερμανία, Γιώργο. Ολλανδία-Γερμανία 0-1, παραμένει στο 90.
14: Αδιαμαρτύρητο. Από το Google. Υπάρχουν 5 λεπτά καθυστερήσεις. Κακή μεταβίβαση από τον Τζόλι, πήρε την μπάλα όμως στη συνέχεια και την κράτησε για να κερδίσει το πλάγιο. Το πλάγιο δεν είναι για την μας ομάδα ο Γιάννης, το πλάγιο είναι για τους Σέρβους, νόμιζα πως ήταν για μας. Το πλάγιο είναι για τους Σέρβους, έκοψε ο Ανδρούτσος. Οι Σέρβοι έχουν βγάλει πάλι καταρχήν νέο πλάγιο. Κερδίζουν μέτρα με πλάγια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε από τον Μιλίνκοβιτς στην κεφαλιά ο Ρέτσος. Εδώ υπάρχει φάουλ, τραυματισμός. Και όχι, δεν σηκώθηκε. Θα έχουμε κίτρινη κάρτα στο Ρέτσο. Θέλω να δω το χρώμα της κάρτας. Πάντως η αλήθεια είναι πως ο Ρέτσος με τον Ελίκο Βιτσάβη θα εισάβηξε το αγωνιστήκια. Δεν ξέρω αν έχει δώσει κάρτα. Ο Βασίλης
10: Όχι, κάρτα δεν έχει βγάλει. Δεν έχει βγάλει κάποια κάρτα. Ήταν μια εκδίκηση μπάλας. Χτύπησαν κεφάλι με κεφάλι. Και κάρτα. Ναι.
14: Φοβήθηκε μήπως έπαθε κάτι ο Μιλικοβιτσάβιτς. Ευτυχώς γιατί δεν θα βρεθούμε να γίνει καμιά κάρτα. Δεν ξέρω τι έγινε. Μήπως χρησιμοποίησε το χέρι του ο Ρέτσος.
10: Δεν φάνηκε κάτι από το replay. Από το replay δεν φάνηκε κάτι.
14: Το παιχνίδι συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμα κάποια λεπτά που έχουν καθυστερήσει σίγουρα. Παραλίγο γίνει το λάθος εδώ. Έγινε. Ο Ροδουγίδας πρόλαβε. Κράτησε μπάλα. Όχι. Την έχασε στη συνέχεια. Αλλά και πάλι είχε χαθεί σε αυτό το χρόνο ο εκκλησιασμός. Η ευκαιρία είχε που απομακρυνθεί ο Ροδουγίδας. Οι Σέρβοι αυτή τη στιγμή, μάλλον δεν πήρε ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Ο ένας γίνει την μπάλα για να βρει τον άλλον στην επίθεση. Τακτική δεν παίζεται. Υπάρχει φάουλ τώρα για την ελληνική ομάδα. Offside δίνει ο επόπτης. Ωραία. Δεν παίζει παιχνίδι. Παιχνίδι δεν παίζει από κανέναν. Λοιπόν, Κουρμπέλης. Αλλάζει την μπάλα με Ρέτσο να καταλήγει και τώρα ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης που έχει στέσει μαύρο πάνω. Μιχαηλίδης πάντα. Για τον Ρέτσο. Έχει το Βαγιανίδη δίπλα του. Μιχαηλίδης δίνει στο Τσιμίκα. Τσιμίκα για τον Μιχαηλίδη. Δίνουμε μέτρα στους Σέρβους για να μας μαρκάρουν. Ο Τσολάκης αναγκάζεται να διώξει την μπάλα όπως ψάχνοντας το ΔΕΤΕΙ. Αφήνει ΔΕΤΕΙ, δεν προσπαθεί καν το πλάγιο για τους Σέρβους. Θα με βοηθήσεις αν έχεις χρόνο, Βασίλη, πόσο σου απομένει ακόμα.
10: Λοιπόν, ακόμα μένουν 2 λεπτά.
14: Είμαστε στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων.
10: Ναι, 2 λεπτά ακόμα.
14: Ωραία. Λοιπόν, Κουρμπέλης, καλό σήμερα. Κουρμπέλης πέρασε. Άμπλος έλα την μπάλα για τον Τζόλι. Τζόλις, πάει κάθετα. Θα πάει μόνος του. Πέρασε ο Βαγιανίδης, όχι. Πολύ ωραία προσπάθεια του Λούκιτς που τον έκοψε. Όχι, ήταν ο Φίστερς, ο Σουκάτσεφ. Ρέτσος, Μιχαηλίδης, βγαίνουν ψηλά οι Σέρβοι. Η παλιά είναι καλή, Τσιμίκας. Ο Λίκος Σάρτς βγαίνει. Τσιμίκας όλαβε. Τσιμίκας έχει την μπάλα. Θα κάνει τη σέντρα. Στην κεφαλιά. Η εθνική ομάδα πετυχαίνει αυτό που θέλει και πρέπει να είναι ο Ρουβίκας. Είναι ο Ρουβίκας. Η εθνική πετυχαίνει γκολ.
10: Ναι, ο Ρουβίκας.
14: Σε ποια λεπτά
0: Ένα λεπτό ακόμα, 50 δευτερόλεπτα. Τόπο Δήμος, τόπε. Τόπο Δήμος, ένα δύο ανατροπή.
15: Οι Σέρβοι θα κάνουν σέντρα και το μάτσα λήξη. Η εθνική ομάδα πήρε το παιχνίδι όπως το πήρε εδώ, γιατί ψάχναμε νίκη. Παραπέζαμε. Πάντα βάζαμε. Λοιπόν, βάλαμε δύο γκολ σε ένα ημίχρονο, μάλλον σε ένα τέταρτο θα πω, και φεύγουμε από εδώ και περιοχή. Το να πετύχουν γκολ πλέον οι Σέρβοι στο χρόνο που απομένει, που δεν απομένει, γιατί εκτιμώ ότι τα 5 λεπτά περάσανε.
0: Περάσανε από 5 λεπτά, τώρα λογικά,
15: για να κάνει επίλογο, γιατί εκτιμώ ότι ο Νίκος δεν θα της πάρα πολλά λεπτά.
16: Η Ελλάδα λοιπόν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο τέταρτο τέσιο σλίτ απέναντι στην Σερβία εδώ στο Ράικο Βίτιτς. Κατάφερε τάξη και ο παράγων τύχη όταν φτάνει στο 90 και πλέον σίγουρα θέλει τύχη που δεν είχε στο πρώτο επίχρονο.
0: Μάνο να σε διακόψω. Μάνο Μακούς.
16: Με εκείνο τον γκολ του Αντρία Ζίπκοβιτς.
0: Αν μ' ακούτε, παιδιά, Μάνο.
16: Η τύχη τελικά ήταν σε αυτή την τελευταία σέντρα που πραγματοποίησε ο Τσιμίκας, ο άσος της Λίβερπουλ, και πετάχθηκε ο Φόρτης Κόμπο. Ο Τάσος Δουβίκας πραγματοποιεί θαυμάσια καριέρα στη Σέρια και δίνει τη νίκη στην Εθνική Ελλάδος με 2-1 στο ξεκίνημά της.
0: Λοιπόν,
16: και πρέπει να συγχράμω ότι τώρα πάει την Κυριακή στο Άσβουργο να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, η οποία Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή εκτός έδρας με την Ολλανδία.
0: Λοιπόν, Μάνο και Γιώργο, να σε ενημερώσω ότι η Ολλανδία ισοφαρίζει τη Γερμανία 1-1 στις καθυστερήσεις.
16: 1-1,
0: είναι το πάνε. 1-1. Ότι η Ολλανδία ισοφαρίζει τη Γερμανία 1-1 στις καθυστερήσεις.
16: 1-1, είναι το πάνε. 1-1.

0: καλέσαμε τους βοηθούς τους πιο ορθόδοξους Σέρβους. Ήμασταν καλύτεροι, δικαιούμασταν την νίκη. Τη βγήκαμε, αλλά μας έβαλαν την πίστη. Η εθνική ομάδα φεύγει, νικήτρια, και φτάνει στο Ράουλιγκο για να παίξει με την ομάδα στην Γερμανία. Ποια είναι πάνω στον όμιλο?
1: Η Ελλάδα. Πάμε σαν πρωτοπόροι. Να είσαι καλά, γεια σου Γιώργο μου, για χαρά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λίγκη και τον Μάνο Σταραμόπουλο. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Δήμο Τσαπαλιάρη, ο οποίος μου το έλεγε από την αρχή το παιχνίδι θα γίνει 1-2 στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά έπεσε μέσα. Δεν ξέρω αν το έχει παίξει στο στοίχημα. Αν ακούει ο Δήμος, να μπει σε λίγο στο στούντιο. Θα μας κάνει το σχόλιο ότι και ο Δήμος Σαμπαλιάρης και μετά θα ακούσουμε και τη συνέντευξη τύπου και ό,τι υπόλοιπο υπάρχει. Λοιπόν, καλώς στο το Δήμο. Καλώς ήρθες. Τι έγινε, τα πες. Πώς
2: ναι,
1: τα είδες?
2: Ναι,
1: καλή είπα. Εθνική.
2: Καλή εθνική, καλή εθνική και έδειξε τέτοιο. Βέβαια, οι Σέρβοι ήταν κατά το αναμενόμενο.
1: Δεν είναι ομάδα του παρελθόντος.
2: Δεν είναι καμία, καμία σχέση.
1: Αλλά προηγήθηκαν νωρίς, όμως μας έβαλαν δύσκολα.
2: Προηγήθηκαν εκείνο με το.
1: Με το Ζίλκοβιτς.
2: Ναι, εκείνο ήταν τελείως.
1: Παγωμένο.
2: Από ένα λάθος. Ναι, ναι.
1: Παγωμένο.
2: Εν πάση περιπτώσει τώρα με το 1-1 της Ολλανδίας με τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή με μία νίκη εμείς. Μία νίκη εμείς. Ακόμα με τη Σερβία εντός.
1: Ελλάδος. Έχουμε καπαρώσει τρίτη θέση.
2: Έχουμε καπαρώσει τρίτη θέση. Δηλαδή ή ένα χ. Ή ένα χ. Με μία. Στους τέσσερις αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία.
1: Σωστό,
2: έχουμε τέσσερις αγώνες με Ολλανδία.
1: Ναι, γιατί οι Σέρβοι λογικά
2: και Γερμανία.
1: Δεν μπορούν να κάνουν διπλό με τη Γερμανία.
2: Βέβαια, ασφαλώς. Από εκεί πέρα λοιπόν, αν πάρουμε ένα βαθμό να πάρουμε στους τέσσερις αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία.
1: Είμαστε και, το καλό
2: και χ να πάρουμε με την Σερβία. Είμαστε στη τρίτη θέση.
1: Είμαστε καλά. Εθνική, πώς φάνηκε σήμερα? Τον είχαν καλύτερη από το δεύτερο για μένα.
2: Πολύ κινητική, πολύ κινητική. Και το καλό είναι ότι δεν το έβαλε κάτω. Ναι. Βλέπω μια κινητικότητα αρκετά καλή σε σχέση με άλλα χρόνια. Πιστεύω ότι και η απουσία του Μπακασέτα έδωσε πιο πολύ πιο πολύ κίνηση στην εθνική.
1: Και βάλε και τον Κωνσταντέλια, άμα το παιδί γυρίσει.
2: Αν ήταν και ο Κωνσταντέλιας, αν ήταν και ο Κωνσταντέλιας εδώ θα ήταν. Αλλά μου κάνει εντύπωση.
1: Καλή χρονιά.
2: Μπράβο στα παιδιά.
1: Φίλε,
2: συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Πολύ καλή χρονιά.
2: Χαίρομαι που τα παιδιά σαν τον Τζόλι, σαν τον Κοστούλα, σαν τον Δουβίκα έφυγαν από την Ελλάδα την ψεροκόστενα.
1: Το Τζολάκι, έφυγαν
2: από την Ελλάδα και βρήκαν. Το δρόμο τους. Ναι, βρήκαν το δρόμο τους. Για φαντάσου όλα αυτά τα παιδιά να ήταν εδώ.
1: Θα είχαν μείνει στάσιμα.
2: Έτσι.
1: Όπως πολλά παιδιά.
2: Επειδή ο ένας είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις τα γίνοντα.
1: Έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά, Δήμο.
2: Είναι καλή η φουρνιά αυτή. Αν είχαμε και στο κέντρο ένα καλό αμυντικό χαφ, θα ήταν.
1: Εκεί το εξάρι που λέμε.
2: Ναι,
1: το
2: θα ήταν τέλεια η κατάσταση.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω έχουμε ένα παιδί το οποίο έρχεται, το Ολυμπιακό, το φίλι. Το πιστεύεις αυτό,
2: ναι,
1: αν το παιδί
2: ακόμα,
1: αυτό προσεχθεί, είναι ένα παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει πράγματα.
2: Σήμερα είχαμε τριπλή επιτυχία και ο Παναθηναϊκός με 19 πόντους διέλυσε την Παρή
1: και
2: ο Ολυμπιακός με 17 πόντους διέλυσε την Πασκόνια.
1: Περίπατο και οι δύο ελληνικές ομάδες.
2: Έχασε η Ρεάλ.
1: Έχασε από την Ντουμπάι, η οποία από Ντουμπάι είναι μια ομάδα.
2: Έχασε ο Ερυθρός Αστέρας από την Ζαλγκύρης και επίσης η Μακάμπι. Η Μακάμπι Τελαβίδ.
1: Η Μακάμπι.
2: Πόσο ήρθε?
1: Χάνει, φίλε, χάνει 84-74, τελείωσε.
2: 84-74. Κοιτάξτε πόσες εκπλήξεις είναι αυτές.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Ποιος περίμενε ότι η Ντουμπάι θα κέρδιζε τη Ρεάλ?
1: Ντουμπάι περιμένανε γιατί δεν είναι πολύ δυνατή φέτος.
2: Ναι, αλλά ποιος το περίμενε?
1: Ναι.
2: Δηλαδή η Ρεάλ που πριν από λίγες μέρες κέρδισε τον Ολυμπιακό και πήρε το Super Cup.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
2: Άρα απεδείχθηκε ότι η Ρεάλ δεν ήταν
1: σωστό,
2: στα καλύτερά τη. Βέβαια έλειπε και ο Γιούλ.
1: Μεγάλη νίκη έκανε και η Μπαρσελόνα με την Ανατολού, 89-82.
2: Η Μπαρσελόνα, ναι. Κέρδισε και την ΕΦΕΣ. Την κέρδισε
1: βέβαια,
2: την ΕΦΕΣ. Καλά, η Μπαρσελόνα δεν νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει φέτος.
1: Όχι, όχι.
2: Είναι χαμηλού.
1: Εντάξει, πάντως η παιδιά έδειξαν πολύ δυνατές. Η Ζαλγκύρης, ο Παναθηναϊκός.
2: Η Βιλερμπάν.
1: Κερδίζει.
2: Μακάμπι,
1: 84-74. Τελείωσε.
2: 84-74.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι οι εμφανίσεις μεγάλες σήμερα ήταν του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Τα δικά μας εδώ για την Ελλάδα, οι δύο ελληνικές
2: ομάδες. Ναι, βαδίζουν όλοι ταχώς. Φαίνεται ότι έχουν ένα ρόστερ και ένα πολύ δυνατό μπάτζετ. Γιατί έχουν και δυνατά μπάτζετ. Δεν
1: βέβαια,
2: είναι.
1: Και είναι καλή Ζαλγκύρης. Πολύ καλή Ζαλγκύρης. Και διπλώμες στον Αστέρα.
2: Ο Γόκαπ στη Μακάμπη πόσο έπαιξε?
1: Δεν ξέρω, θα τα δούμε μετά.
2: Ναι.
1: Θα τα δούμε μετά.
2: Αυτά λοιπόν, σήμερα είναι μια ευτυχισμένη μέρα
1: για όλες.

0: Και για την Ελλάδα και για τις ελληνικές ομάδες που έπαιζαν στο
1: μπάσκετ. Τώρα πάμε για την Κυριακή με το πάλι Γιώργος Λίγκρης.
0: Γιώργος Λίγκρης την Κυριακή, τώρα από τη Γερμανία.
1: Άουγσμπουργκ. Και θα έχουμε για πολλούς Έλληνες.
0: Για κάτσε γιατί σήμερα με το σημερινό, η Ολλανδία με τη Γερμανία.
1: Το 1-1.
0: Ο κύριος Κλοπ, τι γίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Θα του κάνω.
0: Τι γίνεται, ναι.
1: Μια κριτική θα γίνει.
0: Θα γίνει κριτική, βέβαια.
1: Δεν έχω το μηχανή πώς έπαιξε η Γερμανία.
0: Αλλά αλλάζοντες ήταν οι Γερμανοί με την πρόσληψη του Κλοπ. Να δούμε τώρα.
1: Την Κυριακή πάντως θα έχει και όχι 500.
0: Κοίταξε, το γερμανικό ποδόσφαιρο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μεγάλη πτώση.
1: Μεγάλη πτώση. Είναι που κρατάει ακόμα η Bayern.
0: Ναι, η Bayern λίγο κρατάει, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη πτώση το γερμανικό ποδόσφαιρο. Εμείς, εγώ λέω ότι μπορούμε να κάνουμε και νίκη επί της Ολλανδίας.
1: Και μέσα στη Γερμανία τώρα θα έχουμε.
0: Δηλαδή, εγώ προβλέπω από τώρα μια νίκη στους αγώνες με την Ολλανδία.
1: Τότε πάμε για δεύτερη θέση.
0: Καταλαβες.
1: Πάμε για δεύτερη θέση τώρα.
0: Προβλέπω μια νίκη.
1: Ναι.
0: Μία νίκη με τις μεγάλες ομάδες, ναι, με τις Γερμανία, Ολλανδία.
1: Πάντως στη Γερμανία τώρα δεν θα είναι 500 άτομα, θα είναι πολλοί Έλληνες.
0: Βέβαια, γιατί τώρα είναι.
1: Θα έχει πολλούς Έλληνες.
0: Έχει πολλούς Έλληνες η Γερμανία.
1: Βέβαια.
0: Θα είναι, οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Ευχαριστούμε τον Δήμο Τσαμπαλιάρη. Παιδιά, εμείς είμαστε πάλι σε λίγο παρεούλα. Να βάλουμε το διαλυματάκι μας, να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα και θα επανέλθουμε με τελικά αποτελέσματα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και θα ανοίξουμε γράμμες μετά τις 12 και θα ακούσουμε και συνεντεύξεις τύπου. Εδώ όλα θα τα ακούσετε. Συντονισμένοι πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε στο διαλυματάκι μας, μια ανάσα και για μας. Και επανερχόμαστε σε λίγο, σε 3-4 λεπτά και θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 9 λεπτά πριν τις 12. Πάμε τώρα να πούμε τελικά αποτελέσματα και από ποδόσφαιρο και από μπάσκετ. Ξεκινάμε πρώτα με το ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Εκεί που είχαμε τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας, 1-2 με ανατροπή. Χάναμε στο πρώτο ημίχρονο 1-0 με Γκοντζίφκοβιτς στο τέταρτο λεπτό. Ισοφάρισε ο Τζόλης 1-1. Ο Βουδουδίκας στο τέλος έκανε το 1-2. Μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα. Πάμε να πούμε τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια που είχαμε της Ευρώπης και μετά αργότερα θα πούμε και τα παιχνίδια από την Αφρική. Λοιπόν, είχαμε Ανδόρα Μάλτα 1-2. Αυστρία Ισραήλ 3-1 με 2 γκολ καθυστερήσεις από ό,τι βλέπω. 90 και 93 πήραν την νίκη η Αυστριακή. Κόσοβο Ιρλανδία 1-0. Και αυτό το γκολ στο τέλος το 83 μπήκε. Λιχτενστάιν Λιθουανία 0-2 για το Λιχτενστάιν, για τη Λιθουανία. Νορβηγία Δανία 3-2 τελικά. Η Νορβηγία τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες. 2 γκολ ο Χάλαντ για τους Νορβηγούς. Ολλανδία Γερμανία 1-1. Ισοφάρισαν με τον Γκάπκο, τον παίκτη της Λίβερπουλ, στο 92 οι Ολλανδοί. Σερβία Ελλάδα είπαμε 1-2 με 2 γκολ του Τζόλι και του Ντουβίκα. Τη μεγάλη νίκη. Η εθνική τώρα πάει στη Γερμανία, στο Άγκρουμ, να παίξει με τη Γερμανία σαν πρωτοπόρος του ομίλου. Πάμε και στα παιχνίδια του μπάσκετ να δούμε αν έχουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα. Τα περισσότερα τα έχουμε λογικά. Λοιπόν, τα παιχνίδια των 7, Dubai BC, Real Madrid, τελικό, μεγάλη νίκη για την Dubai BC, 78-77, Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπάγερ Μονάχου, 84-86, μεγάλη νίκη για τους Γερμανούς. Και πάμε στα βραδινά μάτς, Αστέρας Ζαλγκίρης, 77-83, Παναθηναϊκός Παρί, 91-72, Μπαρσελόνα Ανατολού, 89-82, Μπασκόνια Ολυμπιακός, 89-106 και Βιλερμπάν Μακάμπι είναι 84-74. Μεγάλη νίκη Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ολυμπιακός η μόνη ομάδα στην πρώτη αγωνιστική. Ακόμα έχουμε τρία μάτς αύριο που έχει βάλει 100 ποντούς, 106 για την ακρίβεια. Και σήμερα, μάλλον αύριο Παρασκευή, έχουμε ακόμα τρία μάτς, τα υπόλοιπα τρία μάτς για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα που ξεκίνησε με το δεξί για Ζαλγκίρις, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Μπαρσελόνα. Πάμε να πούμε και τα παιχνίδια από την Αφρική. Κάποιοι φίλοι έχετε παίξει και αυτά τα παιχνίδια. Ναμίμπια Κονγκό 1-0. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, η σημερινή Γουινέα 2-0. Λιβύη Μποτσουάνα 2-2. Μαυριτανία Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 3-1. Και λίγο πριν το φινάλε στα μάτς των 10, Ακτέλε Φανταστού Γκάνα 2-0 στο 93. Καμερούν με Κομόρες 3-1 στο 90. Τελικό Σιέρα Λεόνε Ζιμπάμπουε 2-3. Λίγο πριν το φινάλε Τινησία Ουγκάντα 1-1. Εδώ γίνεται έκπληξη.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Τεράστια νίκη της Εθνικής και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι, ήταν πολύ καλή η Εθνική γενικά σε όλο το παιχνίδι. Παρόλο που βρέθηκε έτσι με ένα κρύο γκολ που λέμε νωρίς να είναι πίσω στο σκορ με το τέταρτο λεπτό, με το Ζίβκοβιτς, κατάφερε το μάστο ισορρόπησε, το φέρε στα μέτρα της. Έχασε πολλές ευκαιρίες πρώτο ημίχρονο. Ήταν σε καλή βραδιά ο τερματοφύλακας των Σέρβων. Τελικά στο τέλος όμως κατάφερε, έβαλε δύο πολύ ωραία γκολ και του Τζόλ ήταν πολύ ωραίο γκολ με ασίστ του Παυλίδη και ασίστ του Τσιμίκα και φαλιά του Βίκα. Το 1-2, μεγάλο αποτέλεσμα για την εθνική μας με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και τώρα εκεί που λέμε διάφορα για το Γιωβάνοβιτς και αυτά και τώρα και τα υπόλοιπα, πρέπει να πούμε σήμερα ότι είχε στήσει την ομάδα πολύ καλά, έπαιξε πολύ καλά η εθνική μας, μεγάλη νίκη, προχωράμε την Κυριακή στο Augsburg με τη Γερμανία.

Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μετά τις 12 θα ακούσουμε κάποιες συνεδεύξεις ποδοσφαιριστών, προπονητών. Και μετά τις 12 θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα για όσους θέλετε να βγείτε να πείτε ό,τι θέλετε για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο. Είχαμε σήμερα αρκετά πράγματα. Όλα αυτά μετά τις 12. Τα τηλέφωνα είναι γνωστά, 210-220-5943, 215-215-5943. Μηνύματάκια μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού, δωρεάν, 69-39-943-943 και το email μας, onearpapaki943.gr. Ώρα πλησιάζει 12, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, θα είμαστε και πάλι μαζί παρεούλα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2, είναι τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα.

0: Λοιπόν, θα περιμένει και το διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε Τάσο Δουβικά, απευθείας στο Βελιγράδι, το χρυσό σκόρερ.
1: Για μένα τρομερό ρόστερ, γι' αυτό και όπως είπα πριν, κοιτάμε, δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση στο αντιναντίον Γερμανίας, Ολλανδίας. Εγώ για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί.
2: Σήμερα παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ήμασταν επιθετικοί καθ' όλη τη διάρκεια, χάσαμε ευκαιρίες. Πιστεύεις ότι ο Θεός της μπάλας ήταν μαζί μας, τουλάχιστον δικαιωθήκαμε στο τέλος, γιατί πήγαμε πίσω στο σκορ για πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Εντάξει, δεχτήκαμε ένα πολύ κρύο γκολ. Νομίζω ότι μετά χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω δικαίως ήρθε η νίκη στο τέλος.
2: Πες μας λίγο συναισθήματα στο τέλος που έβαλε τον γκολ, που ήρθαν και παίξες από τον πάγκο, τρέξανε μέχρι σε σένα.
1: Εντάξει, είναι τρομερό συνέστημα να βάζεις γκολ στα τελευταία λεπτά και να δίνεις την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
2: Όταν θα κεράσεις τον Τζιμίκα, είμαστε και εμείς, θα μας καλέσεις.
1: Εννοείται.
2: Τι θα του κάνει τώρα εκεί?
1: Δεν ξέρω, τι θέλει. Ένα βραδινό.
2: Αγγλί, τελειά. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Χρυσό Σκόρερ της Εθνικής, τον Δουβίκα, ο οποίος κάνει και ένα φοβερό πρωτάθλημα με την Κόμο και έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ με γυριστή κεφαλιά μετά που φοβερή σέντρα του Τζιμίκα παρεβάλε και πήραμε τη μεγάλη νίκη μέσα στο Βελιγράδι, Ελλάδα-Σερβία 1-2. Πάμε να πούμε τώρα μερικά μηνυματάκια πριν πάμε σε υπόλοιπες συνεντεύξεις. Θα ακούσουμε και τον Ιωβάνοβιτς λογικά σε λιγάκι από τη συνέντευξη τύπου. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Μανώλης έστειλε μήνυμα. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάρα. Ποτέ δεν ήταν όλη η Ελλάδα τόσο χαρούμενη όπως απόψε, που κερδίσαν όλοι, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Όλοι χαρούμενοι. Ο Σπύρος, Μπιλ, καλησπέρα. Πολλά χρόνια ακροατή σου. Είσαι νούμερο ένα, αλλά που πήγαν τα ωραία ελληνικά τραγούδια? Παιδιά, δεν έχουμε πια ελληνικά τραγούδια. Δεν πειράζει, φτάνει που ακούμε εσένα. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να βγούμε στον αέρα, και αν υπάρχουν συνεντεύξεις θα διακόπτουμε τον φίλο που θα είναι εκείνη την ώρα στον αέρα του σταθμού. Τώρα πια λέμε καλημέρα, πέρασε η μέρα, είναι Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη.

Ο φίλος ο Κώστας Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Καλή εκπομπή να έχεις, φιλαράκο. Χαρούμενοι σήμερα όλοι μας, και Παναθηναϊκός όπως είμαι εγώ, και Ολυμπιακός, και όλοι οι Έλληνες λόγω της εθνικής. Ναι, σωστό. Σήμερα είναι χαρά για όλους γενικά τους Έλληνες και τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που ξεκίνησαν με εντυπωσιακές εμφανίσεις, με Παρί και με Μπασκόνια. Αντίστοιχα, βέβαια, δεν είναι και οι ομάδες που θα πάνε ψηλά, η Παρί και η Μπασκόνια, αλλά πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κατάφεραν να τις αποφύγουν και να κερδίσουν εύκολα και με πολύ καλές εμφανίσεις.

0: Να πούμε τελικά και στα παιχνίδια από την Αφρική. Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια των 10. Ακτή Ελεφάντος του Γκάνα 2-0. Καμερούν Κομόρες 3-1. Σιέρα Λεόνε με τη Ζιμπάμπουε 2-3. Και την Ισία με την Ουγκάντα 1-1. Εδώ πληρώνει το Χ 4-35. Φαβορεί την Ίση στο 1-35. Αλλά δεν έγινε άσος και έγινε Χ. 4-35 η απόδοση για την ισοπαλία της Ουγκάντας με την Τινησία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Χρήστο Τζόλι, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος της οφάρισης της εθνικής μας.
1: Δημιούργησε με την μπάλα 51 επαφές με την μπάλα.
2: 51 στις 60 εύστοχες πάσες.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Χρήστο Τζόλι που έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και πέτυχε και τον γκολ. Γενικά η εθνική ομάδα είχε παίχτες πολλούς που ήταν σε καλή κατάσταση και ο Κουρμπέλης ήταν πάρα πολύ καλός και ο Ζαφίρης. Γενικά όλα τα παιδιά το πάλεψαν όσο μπορούσαν και πήραμε τη μεγάλη νίκη. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Τζόλι.
1: Ο Άγγελος Ηλιάδης, σε απολαμβάνουμε και όλοι οι Έλληνες είναι περήφανοι για σένα και για όσα κάνεις για την Ελλάδα στο εξωτερικό με την ομάδα σου, όλα φυσικά και για σήμερα. Λίγο έτσι τα πρώτα συναισθήματα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που γυρίσαμε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί αν και δεχτήκαμε πολύ γρήγορα τον γκολ που ήταν δύσκολο συνέδρο του αντιπάλου να το διαχειριστούμε, νομίζω ότι δεν παίξαμε με άγχος να δημιουργήσουμε και να κάνουμε βιαστικές πάσεις και ενέργειες. Νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, αν και ήρθε στο τελευταίο λεπτό. Νομίζω ότι αξίζαμε λίγο πιο πριν να διαχειριστούμε καλύτερα το αποτέλεσμα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε το Nations League με μια νίκη, με ένα γκολ δικό μου που βοήθησε την ομάδα. Αλλά ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια από όλα τα παιδιά σήμερα.
1: Και τώρα Γερμανία, τι γίνεται, αρχίζει και ανοίγει η όρεξη, τι γίνεται, για πες.
3: Εντάξει, σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός αντίπαλος, θα παίξουμε εκτός έδρας. Η Γερμανία είναι πιο ποιοτική ομάδα σίγουρα από τη Σερβία, οπότε θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το άλλο παιχνίδι. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, πάντα παίζουμε με αυτοπεποίθηση και έχουμε πολύ ποιότητα και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε γήπεδο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ και μπροστά μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές φάσεις και να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί.
0: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα λόγια του Χρήστο Τζόλι για τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας με την Σερβία, το 1-2, με σκόρερ τον Τζόλι, είπαμε, στο 1-1 και το δίκα στο τέλος το 1-2. Μια εθνική η οποία θα παίξει την Κυριακή στη Γερμανία, στο Augsburg συγκεκριμένα, εκεί που προβλέπεται να έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Είχε 500-600 άτομα στη Σερβία, τώρα θα έχει πολύ περισσότερους. Θα μιλάμε για πάνω από 2-3.000 και μπορεί και παραπάνω κόσμο στο παιχνίδι της Γερμανίας με την εθνική μας, η οποία η Γερμανία περιμένει την εθνική σαν πρωτοπόρο του ομίλου. Είμαστε πρωτοπόροι του ομίλου, βέβαια άλλο, όπως είπε ο Τζόλις, άλλο παιχνίδι. Εντάξει, καμία σχέση Γερμανοί με τους Σέρβους, αλλά τρώγοντας ανοίγει όρεξη που λέμε. Μια εθνική η οποία έχει όντως πολύ ποιότητα, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Παίκτες που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό και όχι παίζουν απλά, είναι σε ομάδες του εξωτερικού. Παίζουν και είναι από τους καλούς παίκτες των ομάδων τους, και ο Τζόλις και ο Καρέτσας και ο Τζολάκης και ο Κοστούλας και ο Δουβίκας και ο Παυλίδης. Είναι παίκτες οι οποίοι παίζουν και κάνουν εμφανίσεις καλές στις ομάδες τους. Και τα δικά μας παιδιά εδώ που είναι στην Ελλάδα, που δεν έχουν φύγει ακόμα στο εξωτερικό, που είναι στην Ελλάδα, παίζουν σε ελληνικές ομάδες και αυτοί είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Έχουν μια φουρνιά πολύ δυνατή. Φίλε, όχι την μπασκετάκια, δεν τα είδα πολύ γιατί έβλεπα πιο πολύ την εθνική μας στο ποδόσφαιρο. Χάζευα και το μπασκετάκι, αλλά ήταν πολλά με λίγα. Δεν είχε και έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρχει κάποια κόντρα από την Παρή ή από την Μπασκόνια αντίστοιχα. Οι ομάδες μας οι ελληνικές κέρδισαν πολύ εύκολα, κάνοντας πολύ καλές εμφανίσεις και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αλλά πιο πολύ χάζευα, να σου πω την αμαρτία μου, την εθνική στο ποδόσφαιρο.

Ναι, εντάξει, ήταν, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο γιατί η Εθνική ήταν καλύτερη ομάδα από τους Σέρβους στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Βέβαια, χρειάζεται και η τύχη γιατί εκεί μας γύρισε την πλάτη στους Σέρβους. Στο τέλος, εκεί την διπλή ευκαιρία, το δοκάρι και την παραφορά που έπιασε το σουτ, την προβολή του Σέρβου με το πόδι Τζολάκη. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα. Τελικά χρειάζεται και στο ποδόσφαιρο, παιδιά, χρειάζεται και τύχη. Όσο καλός και να είσαι, αν δεν έχεις τύχη, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Η Ελλάδα ήταν πολύ καλή, είχε τύχη με το μέρος της στο τέλος και κατάφερε και πήρε τη μεγάλη σημαντική νίκη από την Σερβία 1-2 μέσα στο Βελιγράδι, στο θρυλικό Μαρακανά.

Ένα Μαρακανά το οποίο δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, από ό,τι μας είπε ο Γιώργος Λίγκρης. Μάλλον προτίμησαν οι Σέρβοι να πάνε να δουν τον Ερυθρό Αστέρα με την Ζαλγκίρις, γιατί αν πήγαν εκεί 18.000 κόσμος, είναι πολύ. Στο μπάσκετ πήγανε πολλοί κόσμος, αλλά και εκεί όμως ήταν ήττα. Ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ζαλγκίρις.

Μια Ευρωλίγκα η οποία συνεχίζεται και σήμερα για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική με τρία μάτς έχουμε σήμερα. Το 1-8 Μπεσίκτας, η πρωτάρα Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν με το Μιλάνο στις 10 παρατέταρτο. Τρία παιχνίδια σήμερα για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική για την φετινή Ευρωλίγκα.

0: πέσω. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να τα πούμε στον αέρα. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Πάμε να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις πρώτες δηλώσεις μετά τον αγώνα. Τον ακούμε, πάμε.
1: Από την εθνική, πολύ επιθετική, ανατροπή, είναι από τα παιχνίδια που αποκτά συνοτροπία νικητή.
2: Νομίζω ότι είναι τα συνηθισμένα παιχνίδια που κάναμε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά σήμερα καταφέραμε να στο τέλος να κερδίσουμε. Ότι ήμασταν επιθετικοί, ήμασταν και παρότι νωρίς το παιχνίδι χάναμε 1-0. Νομίζω στο υπόλοιπο διάστημα παιχνιδιού μέχρι τα τελευταία 10-15 λεπτά ελέγχαμε απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού, δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες. Επιμέναμε, καταφέραμε και να ισοφαρίσουμε και στο τέλος να κερδίσουμε και να ξεκινήσουμε καλά την διοργάνωση.
1: Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείτε τόσους πολλούς ποιοτικούς παίκτες που έχουμε πλέον?
2: Είναι η δουλειά του ομοσπονδιακού προπονητή, γιατί είναι οι καλύτεροι παίκτες που έχουμε στην χώρα. Αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε ένα διαφορετικό γκρουπ ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία 2 φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να μπορούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση.
1: Τώρα μήπως κοιτάμε και λίγο ψηλότερα μετά από αυτή τη νίκη? Είμαστε και πρώτοι στον όμιλο.
2: Okay, εντάξει, δεν αλλάζει κάποια πράγματα η μία νίκη. Είναι σίγουρα καλή, είναι χρήσιμη, ξεκινήσαμε καλά με μία νίκη εκτός έδρας. Αλλά δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Έχουμε να κάνουμε άλλα 5 παιχνίδια και μέσα σε αυτά τα παιχνίδια κάτι παιχνίδι έχει δικές τις δυσκολίες. Τα δύσκολα σίγουρα έρχονται για μας τώρα σε αυτά τα 3 παιχνίδια. Και το καλό αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα μια πολύ καλή ψυχολογία μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση και νίκη.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις πρώτες δηλώσεις και κρατάει την μπάλα χαμηλά και καλά κάνει. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας από ό,τι είπε. Πάντως είναι μια σημαντική νίκη και για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την εθνική μας ομάδα. Και ξαναλέω να πούμε και ένα μπράβο και στον Ιβάν, γιατί ακούει κατά καιρούς διάφορα μετά από κάποιες αποτυχίες της Εθνικής. Όχι μόνο ο Ιβάν, και τα υπόλοιπα παιδιά σήμερα ήταν όλοι άψογοι και έκαναν το μεγάλο αποτέλεσμα, το διπλό με τους Σέρβους.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, μεγάλη μέρα για την εθνική μας ομάδα. Σπουδαίο ποδόσφαιρο, πολύ ωραία μπάλα, μεγάλη νίκη και πολύ, με πολύ ταλέντο αυτή η εθνική. Ναι, παιδιά, είπαμε, αυτή η ομάδα έχει πάρα πάρα πολύ ταλέντο και είναι και παιδιά που έρχονται για πίσω. Και στον πάγκο έχει πολύ καλούς παίκτες. Δεν είναι ότι έχει μια εντεκάδα και τελειώσαμε. Έχει και στον πάγκο πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έβαλε ο Ιωαννίδης σήμερα, έβαλε Τετέι. Εντάξει, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Το μέλλον είναι να πάνε, προσοχή θέλει. Το κεφάλι κάτω, πολλή δουλειά. Το μέλλον στα παιδιά αυτά τους ανήκει και στις ομάδες που παίζουν και στην εθνική. Που να κάνει πράγματα, να πάει σε μεγάλες διοργανώσεις, σε Euro, σε Mundial.

και όπως είπε και ο Βάντι, η μπάλα πρέπει να την κρατάμε χαμηλά όλοι μας, και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και εμείς σαν φίλαθλοι, γιατί θα έρθει ένα κακό αποτέλεσμα. Εντάξει, παίζουμε και με Γερμανία και με Ολλανδία. Φοβερές ομάδες και οι δύο, μεγάλες ομάδες, μεγάλες σχολές ποδοσφαίρου. Θα έρθει και μια αποτυχία, μην τα κάνουμε πάλι όλα γυσματιά. Αρχίσουμε πάλι, δεν κάνει αυτό, δεν κάνει ο άλλο, γιατί βάζει αυτόν, βάζει τον άλλον, βάσει οπαδικών που έχουμε στο μυαλό μας. Θα έρθει και ήττα, δεν μπορεί η εθνική. Είμαστε εθνική Ελλάδα. Είμαστε, δεν μπορούμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Δεν γίνεται. Εδώ πέρα δεν κερδίζουν ομάδες και άλλες ομάδες. Άλλες χώρες που είναι τεράστιες ομάδες δεν κερδίζουν ο Αταμάτς. Αυτό λέω. Σε κάθε μια αποτυχία πιθανόν να έρθει. Εντάξει. Μην αρχίσουμε πάλι να κράζουμε τους πάντες και τα πάντα.

Στα άλλα παιχνιδάκια, φιλαράκο, νομίζω δεν υπάρχει κάποια έτσι μεγάλη έκπληξη αυτά που έγιναν. Δηλαδή η Μάλτα πέρασε από την Ανδόρα με 1-2. Εντάξει, okay, δεν είναι και κάτι έτσι. Φαβορή ήταν η Μάλτα στο 2-32. Κάποια μεγάλη έκπληξη πάντως δεν είναι αυτή. Στα υπόλοιπα είχαμε δύο μάτς για Άντερ 21, προκληματικά και εδώ. Βέλγιο Λευκορωσία 1-0 και Σαν Μαρίνο Κόσοβο 0-3. Και τα βραδινά μάτς και εδώ δεν είχαμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Νομίζω ότι ναι, δεν είχαμε κάτι πολύ μεγάλη έκπληξη. Η Αυστρία κέρδισε το Ισραήλ με 3-1. Κόσοβο Ιρλανδία ήταν μοιρασμένες οι αποδόσεις. Το Κόσοβο κέρδισε 1-0. Η Λιθουανία πέρασε εύκολα 0-2 από το Λιχτενστάιν. Η Νορβηγία που την περίμεναν πολύ άσο, τελικά τα κατάφερε. Πήρε το μάτς, εκεί προηγήθηκε 2-0. Δέχτηκε 2 γκολ από τους Δανούς και στο τέλος ο Χάλαντ έκανε το 3-2. Ολλανδία-Γερμανία φυσιολογικό το 1-1. Πορτογαλία πέρασε και αυτή δύσκολα 1-0 την Ουαλία. Σερβία-Ελλάδα και εδώ δεν είχαμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα πριν ξεκινήσει ο αγώνας ήταν φαβορή στο 2-55, αντίστοιχα με τους Σέρβους που ήταν στο 2-80. Άρα ήταν μοιρασμένο με το μάτς. Άρα δεν υπάρχει κάποια έκπληξη στα σημερινά παιχνίδια.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα με παιχνίδια έτσι από εθνικές. Αρμενία, Λετωνία και Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία. Τα παιχνίδια αυτά είναι στις 7. Έχει παιχνίδια από την Αφρική αρκετά. Παιχνίδια για Under 21 και εδώ αρκετά παιχνιδάκια. Σήμερα Παρασκευή. Και το βράδυ έχουμε Ιταλία Βέλγιο, σπουδαίο μάτς. Μαυροβούνιο Κύπρος, Ουγγαρία Ουκρανία, Πολωνία Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σουηδία Ρουμανία, Τουρκία Γαλλία. Τα μάτς αυτά είναι το βράδυ στις 10 παρά τέταρτο. Η εθνική μας παίζει, πάμε, Κυριακή βράδυ με την Γερμανία στο Augsburg. Έχουμε τρία μάτς να παίξουμε, με Γερμανία μέσα έξω και με την Ολλανδία.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάκη από εμένα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Μπράβο στην νική μας, μπράβο Ολυμπιακέ, μπράβο Παναθηναϊκέ για τις νίκες στην Ευρωλίγκα. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό Σάββατο Κυριακό. Να σε καλά φιλαράκο. Ο φίλος ο Στάτης έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Ο φίλος ο Κυριάκος από το Βόλο. Καλημέρα και στα παιδιά από την Κύπρο, τα φιλαράκια μας. Μας ακούτε από τον Super Sport Κύπρου 104.

Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μιλάμε μια εθνική να την πιει στο ποτήρι. Μετά από πολύ καιρό, χάσα για την εθνική και την είδαμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και εσύ, Φιλαράκο, και πολλοί κόσμος. Έχω αρκετά μηνύματα που ήταν μια εθνική και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η εθνική. Να πω την αμαρτία μου, δεν περίμενα να παίξει τόσο καλά, αλλά έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και είναι μια. Και... πώς να το πω. Και βρέθηκε και νωρίς το σκορ πίσω. Συνήθως οι ομάδες που δέχονται γκολ νωρίς τους παίρνει λίγο από κάτω μέχρι να στρέφουν, περνάει η ώρα. Η εθνική αμέσως συνήλθε. Εντάξει, μπορεί να μην έβαλε κάποιο γκολ στο ημίχρονο που δικαιούταν ένα γκολ. Έπαιξε πολύ καλά, είχε πολλές ευκαιρίες. Τελικά έβαλε δύο γκολ στο τέλος. Το ίδιο είναι και πήρε τη μεγάλη νίκη. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Είπαμε τα γκολ. Ο Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό. Κρύο γκολ. Τζόλις το 1-1 και στο τέλος καθυστερήσεις ο Δουβίκας με φοβερή κεφαλιά, ωραία κεφαλιά. Μετά από ασίστ του Τσιμίκα έκανε το τελικό 1-2.

0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, παραχόμαστε 4-5 λεπτάκια. Και ό,τι υπάρχει, θα το βγάλουμε κατευθείαν στον αερά από, το, από τη Σερβία. Να πούμε καλημέρες πριν πάμε στο διάλειμμα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα, πιντάκια από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά που είναι χαρούμενη και για τον Ολυμπιακό και για την εθνική ομάδα. Ο φίλος ο Μάριος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, για τον Μπέο που με ρωτάς φίλο, όποιος σκάβει το λάκκο, το αλουνού, θα πέσει μέσα ο ίδιος. Πήγε για μαλλί ο κύριος Μπέος και βγήκε κουρεμένος. Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για αυτά που είπε. Τώρα πρέπει και ο κύριος Μπέος να τα αποδείξει αυτά που είπε, γιατί είπε χοντρά πράγματα, είπε για συστήματα, είπε για διαιτητές οι οποίοι είχαν παίξει στοίχημα και τα υπόλοιπα. Πρέπει αυτά τώρα να τα αποδείξει, γιατί καλό είναι να μιλάς, να λες, αλλά όταν χρειάζεται σε φωνάζουν να πεις γιατί τα είπες αυτά, πρέπει να υπάρχουν και αποδείξεις. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Κάποιες φορές αυτά που λες μπορεί να σου γυρίσουν και μπούμεραγκ αν είναι αναλυθείς. Για πάμε στη γραμμούλα, έχουμε ακόμα 4-5 λεπτάκια πριν το διάλειμμα. Για πάμε στο φίλο μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή βραδιά.
0: Και καλό μήνα, κοντεύει.
1: Επίσης.
0: Καλή βραδιά ήταν, πολύ καλή και για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ακριβώς, για αυτό την είπα.
0: Τι κάνεις φίλε.
1: Όπως είπε και ο Δημοσθένης, και ο Ολυμπιακός κέρδισε, ο Παναθηναϊκός μου είναι αδιάφορο. Και η εθνική κέρδισε. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, γιατί και εγώ το ποδόσφαιρο έβλεπα και έρχομαι και εδώ που τα λέμε και πολύ πινελική. Για τις ευκαιρίες που χάναμε, γιατί το φοβόμουν.
0: Ναι, ήταν όμως η ομάδα ήταν πολύ καλή.
1: Ήταν πολύ καλή.
0: Δηλαδή να πούμε και, να πούμε και ένα μπράβο στον Κουρμπέλη. Έκανε φοβερό ματσιό Κουρμπέλης που έχει ακούσει πολλά το παιδί αυτό. Όταν δεν έπεσε καλά, ακούγε πράγματα. Ήταν πάρα πολύ καλός μαζί με τον Ζαφίρι. Ήταν πολύ καλή.
1: Πάνω σε αυτό που λες, θα διαφωνήσω. Ναι, σε κάποιο σημείο από το δεύτερο ημίχρονο, ναι, ανέβηκε. Αλλά εκεί πέρα που τρώγαμε τις επιθέσεις, ειδικά από αριστερά, ναι, το ίδιο πράγμα έκανε και στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πάρε παράδειγμα τον Σιώπη ή πάρε παράδειγμα τον Έσε.
0: Δεν φάγαμε καμιά επίθεση, Βασίλη. Τι επίθεση φάγαμε. Μια φάση κάνανε οι Σέρβοι στο τέλος με τον Τζολάκη. Τι επίθεση φάγαμε.
1: Δεν ανέβηκαν, εκεί πέρα παρέμενε το.
0: Εντάξει, τον ανέβη,
1: το center back.
0: Τον ανέβη το center back. Δεν λέει ότι είναι και επίθεση. Δεν κάνανε μια φάση. Δεν κάνανε μια φάση όμως, φίλε.
1: Εκεί πέρα πρέπει να πάει το αμυντικό χαφ.
0: Δεν μπορεί να πάει
1: ο
0: παντού.
1: Ο Κουρμπέλης το είχε αυτό και στο Παναθηναϊκό. Δεξιά-αριστερά δεν μπορούσε να πάει προς την άκρη. Κάζαν όλο στον άξονα και έβησε πάνω στα στόπερ. Αυτό το έχει το ελάττωμα ο Κουρμπέλης. Έτσι.
0: Εγώ δεν έχω δει πάντως αμυντικό χαφ να πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό λέγεται αμυντικό χαφ, γιατί είναι στο κέντρο του γηπέδου. Πρέπει να πηγαίνουν άλλοι παίκτες σαν δεξιά αριστερά, το εξτρέμ και τον μπακ.
1: Όχι, φεύγει το αμυντικό χαφ.
0: Θα μείνει κενό.
1: Θα μείνει που ανεβαίνει.
0: Θα μείνει κενό το κέντρο, ρε φίλε. Θα μείνει και το κέντρο κενό, ρε φίλε.
1: Είναι οι άλλοι παίκτες.
0: Δηλαδή θα πηγαίνουν κουρμπέζι δεξιά αριστερά και θα κάνουν δουλειά οι άλλοι παίκτες.
1: Πάρε παράδειγμα, ρε παιδί μου, σου είπα τον Έσε, πάρε το Σιώπη. Θυμίσω τις σκηνές.
0: Ναι, τι.
1: Πώς φεύγανε. Πάρε τον Πέρες, Πέρες πώς τον έλεγαν, του Παναθηναϊκού πάλι. Έτσι σου λέω κλασικά με την Καχάφ. Τι σου λέω τσάκ τώρα γιατί δεν θυμάμαι κάποιον έτσι
0: να είχατε. Τι έκανε δηλαδή ο Έσε και
1: ο Γιόνσον. Ο Γιόνσον το έκανε.
0: Ναι, τι έκανε ο Σιώπης. Γιατί ο Σιώπης που έκανε που λες πέρυσι, ο Παναθηναϊκός είχε φάει 35 γκολ από το κέντρο του γηπέδου. Από τον άξονα. Γιατί έλειπε από εκεί.
1: Όχι.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα να λείπει, να πηγαίνει παντού.
1: Φεύγει εκεί πέρα το αμυντικό χαφ. Τέλος πάντων, να μην το. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερον, δικαιώνομαι απέναντι στο Γιωβάνοβιτς που επιμένει για τον Παυλίδη και δεν βάζει τον Δουβίκα. Ο Δουβίκας.
0: Βασίλη, σήμερα η ομάδα κέρδισε και πάλι παράπονα κάνεις, φίλε. Δηλαδή, πουθενά δεν σας πιάνουμε.
1: Πουθενά δεν με πιάνεις, όχι.
0: Πουθενά. Δηλαδή, κέρδισε η ομάδα σήμερα, δηλαδή, άμα έχει χάσει. Θα άκουγε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Θα κατέβαινε ο Θεός χάμου, άστο.
0: Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε ρε Μπιμπιλάρε. Καλή επιλογή ήταν ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης είναι το γκολ του Τζόλια τον Παυλίδη μπαίνει.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Τότε. Αλλά εκεί πέρα στο πρώτο ημίχρονο που χάσαμε τις 3-4 ευκαιρίες, αυτό το ξεπέταγμα του Δουβίκα δεν το έχει.
0: Να πούμε ένα μπράβο όμως που τον έβαλε το Δουβίκα και ήταν ο χρυσός σκόρερ. Να το πούμε και αυτό. Τον έβαλε.
1: Εκεί πέρα πρόκειται να δεις τώρα. Το λάθος του Γιωβάνοβιτς, έτσι. τα ανακάτεψε, τα έκανε αχταρμάς. Και ευτυχώς που τον έβαλε. Ο Ιωαννίδης, παράδειγμα. Πρέπει να είναι τρίτη επιλογή. Τι μου τον βάζεις πρώτη αλλαγή. Μετά βάζεις τον Τετέι και παίρνει λοιπόν τον Τζόλι από αριστερά που ήταν καλός. Έκανε το παιχνίδι όλα λοιπόν και από εκείνη η μεριά βάζει τον κόλ και μου τον πάει δεξιά και εξαφανίζεται ο Τζόλι. Και μετά μου τον είχε και πίσω από τον Σεντερφόρ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ήταν τρελά αυτά που έκανε.
0: Να σου θυμίσω εθνική κέρδη.
1: Έτσι, όπως και τον Ιωαννίδη μου το είχε βάλει εξτρέμ μετά. Ήταν τρελά αυτά που έκανε.
0: Άρα κερδίσαμε
1: από... το παιχνίδι. Δεν μία τηρήση, χαίρομαι που κερδίσαμε, αλλά πρέπει να λέμε και αυτά τα τρελά που έκανε στο τέλος.
0: Το παιχνίδι το πήρε ο Γιωβάνοβιτς, φιλέ. Ό,τι και να μου λες τώρα, εσύ το παιχνίδι το πήρε ο Γιωβάνοβιτς. Οι αλλαγές που έκανε ήταν χρυσές. Όλες και ο Ετέι ήταν πολύ καλός και ο το Βίκας έβαλε τον κόλλα. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, να σπατιά να καταπιένει ένα ευχαριστημένο Βασίλη.
1: Εγώ σου είπα να καταπιεί.
0: Τι μου λες, έκανε αυτό, ότι τρελά πράγματα.
1: Εγώ σου λέω λοιπόν ότι έκανε λάθος. Απλά μας βγήκε το παιχνίδι εκεί πέρα. Εκεί πέρα μας βγήκε. Και να σου πω την αλήθεια, εσύ τους Σέρβους δεν τους περίμενα τόσο. Μιλάμε, είναι επίπεδο Μάλτας έχουν κατατήσει.
0: Ναι, δεν ήταν καλή, καθόλου καλή.
1: Έτσι δηλαδή, σαν να βλέπα τη Μάλτα. Δεν τους περίμενα για τόσο χάλια ομάδα. Στο κήπεδο τους παίζουνε ρε παιδί μου. Εντάξει, η Εθνική Ελλάδος, ταλέντο, χαιρόμαστε όλοι τους παίζα, αλλά να τους παίζουμε μονότερμα. Δεν ξέρω εγώ διαφωνείς αυτό που λέω.
0: Όχι, ήταν πολύ καλή εθνική μας. Εγώ δεν βάζω τους Σέρβους Μάλτα. Γιατί αν βγάλεις τους Σέρβους Μάλτα, λες ότι η εθνική ομάδα είναι της πλάκας. Η εθνική ομάδα έκανε την Σερβία να μοιάζει Μάλτα. Να τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα γίνει το ίδιο πράγμα.
1: Στο γήπεδο της, ρε παιδί μου.
0: Άμα γίνει το ίδιο πράγμα, κανένα μεγάλο αποτέλεσμα την Κυριακή, θα μου λες πάλι η Γερμανία παίζει σαν την Λίχτενστάιν.
1: Σαν το Λίχτενστάιν.
0: Έτσι θα μου λες. Δεν γίνεται όταν κερδίζει η Ελλάδα ή άλλη είναι καφενεία.
1: Μην υποτιμάμε. Περίμενε τους Ιγκοσλάβους να μην ακουμπάνε την μπάλα.
0: Όχι, δεν περίμενα την εθνική τόσο πολύ καλή μπάλα να παίξει. Γιατί παίζει και ο αντίπαλος.
1: Εντάξει, παίζει και η εθνική.
0: Γιατί όταν ο αντίπαλος παίζει καλά, φαίνεται η άλλη ομάδα που την έχει κακή. Δεν είναι κακή από μόνη της η Σερβή. Την κάναμε κακή ομάδα σήμερα.
1: Ρε, αυτοί δεν μπορούσαν να αλλάξουν μπάλα. Παλιά. Εδώ που τα λέμε.
0: Τέλος πάντων, δεν σε βλέπω πολύ ευχαριστημένο για την εθνική. Εντάξει, μάλλον δεν χάρηκε σε πολύ.
1: Όχι, χάρηκα με το αποτέλεσμα που πήραμε την νίκη.
0: Βγάζεις άχρηστη.
1: Εγώ όταν βλέπω μπάλα, και σαν καλά και σαν κακά, κάνω κριτική.
0: Δεν είχε κακό σήμερα. Κακό δεν είχε σήμερα εθνική. Που μου βγάλε τη Σερβία Μάλτα, ρε Βασίλη. Μου βγάλε τη Σερβία Μάλτα.
1: Έτσι φαίνονταν.
0: Υποτιμάς την εθνική τότε. Τι μου λες τότε.
1: Όχι, δεν υποτιμώ καμία
0: εθνική. Όταν παίζουμε με τη Μάλτα, θα κερδίσουμε.
1: Περίμενε, εσύ τη Σερβία την είχες για τόσο χάλια ομάδα.
0: Όχι, δεν περίμενα όμως τόσο πολύ καλή την εθνική. Η εθνική την έκανε χάλια τη Σερβία. Όχι η Σερβία από μόνη της.
1: Καλά. Δεν είναι έτσι. Μέχρι ένα σημείο, εντάξει. Αλλά δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει, διαφωνούμε, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, διαφωνούμε. Αλλά σου λέω, εκεί πέρα που έκανε τις αλλαγές, τα έκανε αχταρμάς ο Ιβάν. Τα έκανε αχταρμάς. Δηλαδή, ανακάτεψε την εθνική πάρα πολύ. Και ευτυχώς που βγήκε αυτή η παλιά του, πώς το λένε, του Τσιμίκα, και πετάχτηκε ο Δουβίκας και το βάλε. Για μένα ο Δουβίκας πρέπει να παίζει center forward. Και ας πω το εξής. Ο Παυλίδης μπορεί στην Μπενφίκα να κάνει hat-trick κάθε Κυριακή, σε κάθε παιχνίδι της Μπενφίκα. Εδώ πέρα στην Εθνική όμως δεν το παστελώνει. Πώς θα το κάνουμε. Κάνε λοιπόν μια δοκιμή, βάλε λοιπόν το Δουβίκα 2-3 παιχνίδια να δεις τι γίνεται. Αυτό το έχεις παρατηρήσει. Βάζει γκολ στην Εθνική ο Παυλίδης. Με το σαγωνόμετρο. Διαφωνείς αυτό που λέω.
0: Διαφωνώ. Εντάξει, ήταν ο Δίκας σήμερα ήταν χρυσή αλλαγή.
1: Δεν μιλάω τώρα για το σημερινό παιχνίδι. Γενικώς εγώ το παίρνω.
0: Ο Παυλίδης είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Δίκα. Σκοράρει κατά ρηπάς.
1: Στην Δίκα.
0: Πού και άλλος παίζει, στην Κόμο.
1: Στην Εθνική. Εκεί. Ναι, ρε παιδί μου, στην Εθνική.
0: Δεν έχει βάλει γκολ. Θα βάλει και ο Δίκας γκολ.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον Δίκα.
0: Για τον Παυλίδη. Ο Δίκας πόσα γκολ έχει βάλει στην Εθνική, ένα σήμερα.
1: Ένα. Γιατί πώς έχει παίξει.
0: Έχει βάλει και ένα τριανταριάκι, μου λες ότι να βάζει το 12 και οι δύο καλοί ποδοσφαιριστές είναι.
1: Ρε, δεν διαφωνώ. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι ο Παυλίδης δεν το βάζει τον κόλ στην εθνική, κάνεις την αλλαγή σου. Βάλε τον Δουβίκα.
0: Εντάξει, τον έβαλε.
1: Παράδειγμα.
0: Τον έβαλε και
1: τον
0: βάλε τον κόλ. Μπορεί να τον βάλει την Κυριακή. Βάλε τον Δουβίκα. Είναι και αναλόγως.
1: Και σε αυτή την εθνική, δικιά μου άποψη τώρα, έτσι. Όπου παίζουν, ας πούμε, ο Τσόλης, ο Καρέτσας και με το στυλ αυτό που παίζουν, ταιριάζει κατά τη γνώμη μου περισσότερο ο Δουβίκας. Έχει το ξεπέταγμα που δεν το έχει ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης είναι πιο.
0: Είναι αναλόγως στην ομάδα που παίζει, αντίπαλο. Αναλόγως στον αντίπαλο που έχεις.
1: Δεν είναι ανάλογο στον αντίπαλο, είναι και ανάλογο το παιχνίδι που παίζεις εσύ. Παράδειγμα, ο Κοστούλας, έτσι, που έπεσε πίσω από τον διαφορετικός από τον Κωνσταντέλια. Έτσι, δεν περιμένεις από τον Κοστούλα να πάρει την μπάλα, αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας, παράδειγμα, και να τριπλάρει κάνει δυο τρεις και να μπουκάρει με την μπάλα ή να δώσει την ασίστ. Έχει άλλο στυλ. Θα πει κρυφός
0: πίσω από τον,
1: έτσι, και τον είδες.
0: Κακός ήταν.
1: Ο Κωνσταντέλια δεν το κάνει αυτό που ας πω.
0: Ήταν κακός ο Κωστούλας. Κακός. Ήταν αγχωμένος το παιδί, αγχωμένο πολύ. Ήταν πρώτο ο Κωστούλας. Ήταν πρώτο μάτς βασικός. Ήταν αγχωμένος.
1: Αλλά τον είδες ότι έφυγε σφαίρα 2-3 φορές από την αντίπαλη περιοχή όταν χάσαμε την μπάλα.
0: Και μάρκαρε, ναι.
1: Και πήγε στο κέντρο και μάρκαρε και έκοψε μπάλα. Παράδειγμα, ο Κωνσταντέλια δεν το έχει αυτό.
0: Ναι, ήταν αγχωμένος ο Κωστούλας. Φάνηκε το παιδί, ήταν αγχωμένο. Εντάξει, λογικό είναι πρώτη φορά να παίξει την εθνική βασικός. Αγχώθηκε λίγο παραπάνω. Οκ, θα το βρει και αυτός. Και αυτός
1: ναι, παιδί μου, εντάξει, δεν διαφωνώ. Συγγνώμη λοιπόν για τον Κωστούλα. Για τον Κωστούλα, έτσι κάποιες διαφορές που έχει, ας πούμε, με τον Κωνσταντέλια. Αυτό σημαίνει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι κακός και ο Κωστούλας είναι καλός. Αλλά στην παρούσα φάση που λείπει και ο Κωνσταντέλιας, τον Κωστούλα τον εβάζει από πίσω. Το Τετέι, παράδειγμα, έτσι. Καλώς έκανε που τον εβάζει αλλαγή. Ο Τετέι έχει αυτό το οδοσρωτήρας, του Σιντέρι, το παλιό. Δηλαδή, τους παίρνει όλους απάρτιζα και παίρνουν με την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό για να το κάνεις, δεν μπορεί να το κάνεις στο πρώτο λεπτό. Μπορεί να το κάνεις σαν αλλαγή στο 70, που είναι οι άλλοι κουρασμένοι, παράδειγμα, στο 80.
0: Κατάλαβες. Κάτσε γιατί με παίρνει ο Γκαγκάτσης. Ναι, που μου λέει το Βασίλη προπονητή, τον χρειάζομαι. Αν διώξω τον Γιωβάνοβιτς.
1: Να τον διώξει.
0: Ναι.
1: Να έρθω εγώ πες.
0: Ναι, βέβαια. Να πάρει με ό,τι. Όχι λιγκοάν, λίγα ψού θα πάμε με σένα προπονητή.
1: Ωμέγα.
0: Ναι. Και ωμέγα που δεν έχει πιο κάτω. Γεια σου, Μπιλάρα μου. Γεια.
1: Έγινε, γεια.
0: Τα λέμε, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλημέρα. Τι ακούμε από τον Βασίλη, λέει σήμερα. Τρελά πράγματα. Λέει ο Βασίλης και όχι ο Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας έχει την γνώμη του, όμως τον Βασίλη είπα, διαφωνώ στα περισσότερα που είπε. Ειδικά στο η Σερβία είναι Μάλτα, διαφωνώ, το είπα κιόλας στον αέρα, ότι διαφωνώ, γιατί η εθνική, η δικιά μας εθνική έκανε τη Σερβία να μοιάζει Μάλτα. Όχι η Σερβία είναι Μάλτα, γιατί άμα κάνουμε κανένα διπλό με τη Γερμανία, που λέει ο λόγος, τι να πούμε, ότι η Γερμανία έγινε Λιχτενστάιν. Παίζουν και άλλες ομάδες, παίζουμε και εμείς. Και όταν εμείς είμαστε καλοί, θα φαίνεται η Σερβία. Μια κακή ομάδα, όπως και φάνηκε. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε, φίλο μου, το Μάκη.
2: Εγώ μέχρι το πρωί που ξημερώνει, ναι, λέω καλησπέρα.
0: Το ίδιο πράγμα, εντάξει, καλή να είναι η εσπέρα ή η καημέρα, καλή να είναι.
2: Λοιπόν, να πούμε ένα μπράβο στο μπάσκετ πρώτα, στις ομάδες που παίξανε σήμερα. Ήτανε και οι δύο πάρα πολύ καλές. Εμένα μου άρεσε ο Ολυμπιακός, αυτόν παρακολούθησα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον Παναθηναϊκό τον είδα πολύ λιγότερο και κατά περιόδους. Λοιπόν, πάμε στην Εθνική.
0: Ναι.
2: Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που περιμένουμε να ανοίξουμε την τηλεόραση να δούμε αυτή την Εθνική. Γιατί το ταλέντο των παιδιών αυτών δεν υπήρχε ποτέ. Και λέω ποτέ, γιατί εγώ θυμάμαι την Εθνική από το 70.
0: Το ταλέντο των παιδιών αυτό, φαρισκάω να το πω, δεν ξέρω το αν κάνω λάθος, είναι πολύ μεγαλύτερο ταλέντο τα παιδιά αυτά από την Εθνική που πήρε το Euro.
2: Εννοείται, μα σου είπα, από το 70 που βλέπω...
0: Όχι, λέω εγώ, για μένα λέω. Ότι θεωρώ ότι μπορεί η Εθνική να πήρε το Euro που μπορεί να μην ξαναγίνει ποτέ, μια τεράστια επιτυχία τότε, με φοβερούς παίχτες. Και τότε ταλέντο, το τωρινό ταλέντο, νομίζω αυτοί οι παίχτες τότε δεν το είχαν.
2: Και όταν πήραμε το πρωτάθλημα, υπήρχε μια ομάδα που ήταν ομάδα, να το πω έτσι. Αλλά το ταλέντο που υπάρχει τα παιδιά αυτά.
0: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Είναι, και, είναι και, και είναι και πιτσιρίκια και έχουν μπροστά τους πολύ μέλλον. Και είναι παιδιά που ακόμα είναι και στην παιδιά που έρχονται, εντάξει.
2: Και λείπει και το φαινόμενο Κωνσταντέλια.
0: Λείπει και αυτό, βέβαια, βέβαια.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντέλιας είναι το number one.
0: Ναι, βέβαια. Και
2: μακάρι όλοι οι άλλοι έπονται.
0: Και μακάρι το παιδί να επανέλθει γρήγορα και να είναι και δυνατός, να είναι έτοιμος.
2: Παρακαλώ να είναι υγιέστατο, να γυρίσει γερό και να ξαναμπεί να αλλάξει την απόφαση που έχει πάρει και να ξαναμπεί μέσα στην παρέα αυτή. Γιατί τα παιδιά αυτά, επειδή είναι κοντά σε ηλικία, η πλειοψηφία των παιδιών αυτών.
0: Ναι, είναι πιτσιρίκια, πιτσιρίκια. Ναι.
2: Άρα Κωνσταντέλιας μπορεί να δέσει με αυτούς.
0: Βέβαια, ρε φίλε, είναι σπουδαίος παίξης ο Κωνσταντέλιας.
2: Και να δούμε πράγματα και θάματα από αυτή την εθνική. Λοιπόν, τότε...
0: Και έχει και πολλές επιλογές στα χέρια του Γιωβάνοβιτς. Τώρα το να βγάλεις τώρα τον παίχτη και να βάλεις τον Τετέ.
2: Αφήνεις έξω Τετέ.
0: Εντάξει, δηλαδή έχεις επιλογές, βέβαια. Αφήνεις έξω
2: δηλαδή,
0: το Δουβίκα.
2: Θα ήταν και ο Γιαννούλης έξω ή ο Τσιμίκας.
0: Ναι, αφήνεις το Δουβίκα και έχεις κι άλλες. Ο Γιαννούλης λείπει.
2: Αν ήταν ο Κωνσταντέλιας, θα έπρεπε να μείνει έξω ένας Καρέτσας, ένας Τζόλης, ένας Κοστούλας.
0: Και έχεις και τον αυτό που είπες τώρα, έχεις το Γιαννούλη. Έχεις το Ρώτα που έλειπε. Δηλαδή έχει επιλογή, κοιτάει τον πάγκο και λέει ότι αυτοί που στον πάγκο μπορεί να είναι βασικοί.
2: Πρόσεξε, και παίζαμε με τη Βραζιλία της Ευρώπης.
0: Έτσι λέγονται οι Σέρβοι. Ναι.
2: Κάποτε.
0: Εντάξει, βέβαια και οι Σέρβοι μια καινούργια αρχή κάνουν. Αποκτήθηκαν από το Euro, δεν πήγαν καθόλου στο Μουντιάλ. Και αυτή μια καινούργια αρχή κάνουν με νέο προπονητή και αυτά. Αλλά δεν μπορώ να του πω ότι είναι Μάλτα.
2: Αλλά πότε πηγαίναμε στη Σερβία και ήμασταν το
0: αυτό λέω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι Μάλτα.
2: Τι Μάλτα.
0: Είναι μια ομάδα η οποία και αυτή φτιάχνεται και αυτή προσπαθεί να κάνει κάτι πάλι, γιατί είναι μια σχολή η Σερβία. Εμείς δεν έχουμε σχολή ποδοσφαιρική. Οι Σερβοί έχουν σχολή. Εντάξει. Λοιπόν, προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό, αλλά πέσανε σήμερα σε μια εθνική που ήταν πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό δεν φάνηκαν.
2: Πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή. Όταν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει, είχα κάνει κάποια κριτική στους παίχτες, που η κριτική δικιά μου μπροστά στην κριτική που έκανε ο προηγούμενος στην ομάδα στον Γιωβάνοβιτς Κέκερ, είναι η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, και την κριτική τη δικιά μου την ονόμαζε ότι έκανα εγώ αναθεματίσματα. Τέλος πάντων, το κλείνω αυτό. Λοιπόν, όπως ξεκίνησα, περιμένουμε τώρα να έρθει η Κυριακή.
0: Να δούμε την εθνική, ναι.
2: Να δούμε την εθνική.
0: Και έτσι πως την είδαμε, όχι μόνο περιμένουμε, Μάκη, δεν ξέρω αν το κάνεις και εσύ. Περιμένουμε, όχι να τη δούμε. Μήπως κάνουμε και διπλό, περιμένουμε.
2: Εννοείται, Μάκη.
0: Δηλαδή, περιμένουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι για να κερδίσουμε. Ποιους, τους Γερμανούς τώρα. Τους Γερμανούς.
2: Με αυτά που λέω, αυτό εννοώ.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, δεν περιμένεις μόνο να δεις μια ομάδα.
2: Δεν περιμένω να τη δω για να χάνει, να παίξει τίποτα.
0: Ναι, λες ότι μπορεί να κερδίσω κιόλας.
2: Να την κοντράρει τη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Γιατί η Σερβία σήμερα έπαιξε και σκληρά. Βαράγαν και λίγο πονηρά οι κύριοι αυτοί.
0: Ναι, είναι ο Ισίβ, εντάξει, γενικά το έχουν, λοιπόν, είναι λίγο σκληροί.
2: Φάγανε κάποιες κλωτσούλες οι δικοί μας. Γιατί το κάναν? Γιατί δεν μπορούσαν να τους ανταγωνιστούν.
0: Ναι, και αυτό που είδαμε σήμερα μας κάνει εμπρέμου αισιόδοξο ότι μπορούμε να κάνουμε. Δεν λέω θα κερδίσουμε τη Γερμανία,
2: ναι,
0: γιατί μην τρελαθούμε κιόλας, αλλά να πω θα κερδίσουμε σίγουρα. Αλλά μας κάνει αυτή η εμφάνιση, μας κάνει να ελπίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό και με τη Γερμανία. Ένα καλό αποτέλεσμα, μια καλή εμφάνιση. Μην τρελαθούμε κιόλας, αλλά να πω θα κερδίσουμε σίγουρα. Αλλά μας κάνει αυτή η εμφάνιση, μας κάνει να ελπίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό και με τη Γερμανία. Ένα καλό αποτέλεσμα.

0: Και ισχύουν πήγε... όμως αυτά.
1: Έτσι, έτσι λένε. Και ο Παναθηναϊκός έχασε ένα πρωτάθλημα το οποίο το έχασε γιατί δεν είχε ρόστερ. Δεν είχε, δηλαδή, είχε, δηλαδή, τότε, είχε 13 παίκτες, παίζανε όλα τα παιχνίδια. Δεν άντεξαν.
0: Μισό λεπτό, ρε εσύ, Βασίλη. Τώρα βάζουμε τη λογική να δουλέψει, έτσι. Είσαι προπονητής κάτω. Και σου λέει ο πρόεδρος της ομάδας, θες να σου πάρω 2-3 παίκτες. Θα του πεις όχι.
1: Έτσι, έτσι ακουγόταν τότε, εντάξει, ότι δεν πήρε παίκτες. Θεώρησε ότι με αυτούς, που είχε, θεώρησε ο Γιωβάνος ότι θα πάει μέχρι τέλους. Όμως...
0: Εγώ βλέπω ότι είχε φτιάξει μια ομάδα στον Παναθηναϊκό η οποία έπαιζε μπάλα. Ήρθε στην Εθνική, έχει φτιάξει μια ομάδα που χαίρεσε να την.
1: Εντάξει, τώρα γιατί ήταν αποτυχία που δεν περάσαμε στο Euro.
0: Εννοείται. Αλλά και πάλι όμως υπήρχαν κάποια παιχνίδια σε προηγούμενους αγώνες όταν αποκλειστήκαμε που είχε κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια η Εθνική.
1: Ναι, αλλά τέλος της ημέρας όμως χρεώνεται και αυτό στην αποτυχία, ναι, της Εθνικής αυτό. Που αλλά... δεν πήγαμε σε έναν όμιλο που ήταν βατός ο όμιλος, εντάξει. Δεν ήταν ο δύσκολος όμιλος. Αλλά...
0: ότι ο όμιλος είναι βατός. Γιατί εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι από τη Σκωτία. Τώρα τελευταία εμείς
1: πάμε. Ναι, παιδί μου, αλλά λέμε δεν ήταν ομάδες Γερμανία, Ολλανδία να πεις ότι είναι πολύ μεγάλα ονόματα. Η Σκωτία δεν είναι και τίποτα να πεις ότι είναι μεγαθύριο. Άρα ήταν ένας όμιλος ο οποίος μπορούσε να κάνεις πράγματα.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν όμως και κατώτερης δυναμικότητας.
1: Ναι, εντάξει, δεν ήσουν καλός, γι' αυτό αποκλείστηκες. Σήμερα που η ομάδα ήταν καλή, πέρασε από τη Σερβία.
0: Σε ένα παιχνίδι δεν ήμασταν καλοί και αποκλειστήκαμε.
1: Ναι, αυτό. Okay. Λοιπόν, να είσαι μαγαλαμάκι μου.
0: Ελπίζω την υποστηρίζω με χίλια.
1: Την Κυριακή πάλι, διπλό με τη Γερμανία.
0: Θέλετε, πρόσεξε. Έλα. Και κλείνω. Δεν ακούω αυτή τη φορά φιλάθλους που να ασχολούνται με τους παίχτες της ομάδας τους που παίζουν στην Εθνική.
1: Ναι, αυτό μακάρι να μας γίνει συνήθιο. Ότι όλοι Εθνική είναι Εθνική, Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Αυτό είναι Εθνική. Η ομάδα
0: αυτό,
1: είναι...
0: αυτό μας το έχει δώσει η Εθνική.
1: Η ομάδα μας είναι την επόμενη. Σε 15 μέρες παίζουν η ομάδα μας. Τώρα παίζει λοιπόν, Εθνική.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
1: τα λέμε. Γεια σου, Μάκη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα ή από το Viper μηνυματάκια 6939-943-943. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης είμαι.
0: Για να ρε μπιλάρε. Τι έπαθες πάλι.
1: Τι έπαθα.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο Μάκης προηγουμένως. Έτσι. Κάψε υπενιγμούς για μένα.
0: Ότι είχες πει κάποτε λέει κάτι.
1: Ναι λοιπόν. Θα του θυμίσω λοιπόν το Μάκη, του Μάκη της Κομιθία. Στο Sport FM με τον Ηρακλή Αντίπα. Μετά από παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όπου ο Παπα-Νικολάου είχε βάλει, ξέρω εγώ, είχε βγει MVP του αγώνα. Τότε λοιπόν πέρναγε από γενές 400 στον Παπα-Νικολάου. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και το Φορτούνι και άλλους παίχτες, τέλος πάντων του Ολυμπιακού. Μην μας γίνει τώρα με το μιλίκιο ύφος να μας κάνει το παραπονιάρι, τον Ξανθόπουλο. Έτσι, την κοινωνία άδικη που σε κατακρίνει, που τον κατακρίνουν. Λοιπόν, και μιλώντας με τον Αντίπα, του λέω το Αντίπα, έρε τώρα, ο Μάκης θέλει να μας πει τώρα για τον Παπα-Νικολάου. Βγαίνει μετά από ένα-δύο τηλέφωνα ο Μάκης. Και ξέρεις ποια είναι η απάντησή του. Τι να μας πει ο Παναής από τα Μέγαρα.
0: Βασίλης, ο Παναής.
1: Παναής από τα Μέγαρα, έτσι με είπε.
0: Α. Εντάξει, λοιπόν, τώρα, μην τα λες.
1: Να το θυμίσω του Μάκη. Ποιος έβριξε ποιον.
0: Είναι σε άλλο σταθμό αυτά, μην τα βάλουμε και εδώ τώρα.
1: Όχι, όχι. Επειδή λέει ότι ασχολούμαστε. Δεν ασχολείται κανένας μαζί του.
0: Τέλος, πάμε παρακάτω. Τελείωσε. Πάμε. Άντε, τα
1: λοιπόν,
0: λέμε.
1: Αυτά τα λέω για να ξέρει ο Μάκης και θα τον παρακαλέσω να μην ξανασχοληθεί μαζί μου. Με ανύπαρκτους εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Ωραία. Αυτά. Α, τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Παιδιά, είπαμε εδώ πέρα. Αυτά δεν γίνονται. Τέλος. Βγήκε ο Βασίλης. Απάντησε Μάκη μου, μην ξαναπάρεις. Τελείωσε. Έχουμε μια ωραία παρέα. Μην τη χαλάσουμε τώρα. Μεταξύ μας τώρα. Τσακωνόμαστε. Και αυτά γίνανε και σε άλλο σταθμό. Μιλάμε για χρόνια πίσω. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που ρωτάει ο φίλος στοίχημα. Έχουμε παιχνίδια τώρα στοίχημα. Για να δω, φίλε μου. Μάλλον για να παίζει, για να παίζει, μάλλον πρέπει να έχουμε παιχνιδάκια. Για να έχει παίξει, μισό λεπτό να σα πω αν έχουμε κάποιες αλλαγές στα παιχνίδια που είναι. Ένα με ένα παιχνίδι από την Αλγερία, την νησία, τι είναι αυτό. Από το Μαρόκο, μάλλον. Σπορτίφ με την Ιτιχάντ 1-3 στο 93. Χίγκινγκς Ντεπόρτε Σάντα Κρούζ είναι κύπελο 1-0 στο ημίχρονο. Ο Χίγκινγκς παίζει με 10. Και Ντεπορτίβο Ρεκολέτα με την Γουαϊρένα είναι 0-0 στο 23ο λεπτό. Πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν.
0: Έλα ρε Μάκη, αυτά για πράγματα δεν γίνονται τώρα όμως.
2: Εγώ δεν έχω ξαναβγεί δεύτερη.
0: Πάμε γρήγορα. Τελείωσε. Δεν το ξανακάνω αυτό το πράγμα τώρα.
2: Δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του. Γιατί αυτό που είπε για το Παναής από τα Μέγαρα είναι ψέμα. Λοιπόν, μετά από χρόνια θυμήθηκε να πει αυτό που αν το είχα πει, που δεν το έχω πει, έπρεπε να βγει την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη και να πει αυτό, ότι τον προσέβαλα. Ουδέποτε έχω μιλήσει έτσι για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, πράγματι ο Παπα-Νικολάου είχε βάλει 5-6 τρίποντα. Και με προκάλεσε ο Ηρακλής, επειδή εγώ τον κατηγορούσα τον Παπα-Νικολάου, θα σ' ανοίξει τα αυτιά να ακούσει. Και μου λέει, σου άρεσε ο Παπα-Νικολάου, ο Ηρακλής, με αυτό το ύφος. Λέω, δεν μπορώ να πω σήμερα τίποτε για τον Παπα-Νικολάου, αλλά θα ξαναβάλει 5 τρίποντα πόσα είχε βάλει όταν ξαναχιονίσει, γιατί τότε είχε χιονίσει. Και βέβαια δεν ξανάβαλε. Στην πλάκα το όταν θα χιονίσει. Αυτή ήταν η στοιχομηθεία. Τώρα, το αν αυτός φαντάζεται άλλα και άλλα και άλλα, με γεια του, με χαρά του. Αυτό μόνο, τίποτα.
0: Ωραία. Άντε, τα λέμε, για χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μηνυματάκι από την Νέα Σμύρνη, ο Χστάρας. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μήνυμα από το κάτω Χαλάνδρη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο. Φοβερή εμφάνιση η εθνική σήμερα και μεγάλη νίκη, λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Σημερώνει Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Μάλλον τελευταία εκπομπή, ναι, ναι, τελευταία είναι γιατί Κυριακές ξεκινάμε το βράδυ στις 12, άρα πηγαίνει Δευτέρα. 25 Σεπτέμβρη, τελειώνει και ο Σεπτέμβρης, πάμε στον Οκτώβριο. Καιρό σήμερα, παιδιά, θα είναι με συννεφιά και βροχές. Από ό,τι λένε και σήμερα και αύριο, και μερικές περιοχές θα έχει και πολλές καταιγίδες, λέει, και πολλούς κεραυνούς. Θερμοκρασίες χαμηλά από 15 βαθμούς έως 25-24 και αυτά στη θερμοκρασία. Χαμηλά, μια χαρά για την εποχή.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 9 έως τις 2 και Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Βέβαια, αυτή την Κυριακή θα είμαστε από νωρίτερα μαζί, από τις 9, γιατί έχουμε. Ο Γιώργος Λίγες λείπει στην. Λόγω της εθνικής ομάδας. Και θα είμαστε εμείς την Κυριακή από νωρίς εδώ το βραδάκι. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

στο Viper για τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

φίλος ο Χρήστος. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την παρέα και μπράβο στην θήκη μας για τη μεγάλη παλικαρίσια νίκη. Μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Και σήμερα από ό,τι βλέπω έχει ωραία μάτς και για στοιχηματικά και να παρακολουθήσουμε. Έχει ωραία ματσάκια σήμερα από τις εθνικές, το βράδυ ειδικά τα σημαντικά μάτς. Ιταλία-Βέλγιο, Μαυροβούνιο-Κύπρος, Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία-Ζεγοβίνη, Σουηδία με την Ρουμανία, η Τουρκία με την Γαλλία. Αυτά τα μάτς είναι τα βραδινά που έχουμε, 10 παρατέταρτο.

Ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάρικο στην Παιανία. Και ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Τζίτσης έστειλε μήνυμα τώρα μόλις και λέει καλημέρα στην παρέα. Κύριος Πρόεδρος,

Ο φίλος ο Παναγιώτης με ρωτάει, η Μπιλάρα πότε είναι η επόμενη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Κάτσε, τα επόμενα μάτσε, μισό λεπτό, να τα βρούμε φιλαράκο και να στα πω.

0: Λοιπόν, έχουμε τρία μάτς σήμερα για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Είναι Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν Μιλάνο. Η επόμενη αγωνιστική, η δεύτερη, είναι 29 του μήνα. Να λέει την άλλη εβδομάδα. Έχουμε τα παιχνίδια Ντουμπάι Μπαρσελόνα, δεύτερο παιχνίδι η Ντουμπάι στο γήπεδο της με ισπανική ομάδα, αυτή τη φορά την Μπαρσελόνα, την κέρδισε χθες τη Ρεάλ. Το 29 του μήνα επίσης έχουμε Ανατολού με τη Ρεάλ. Την ίδια μέρα Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός, δύσκολο μάτς για τον Ολυμπιακό στο Κάουνας. Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου, Αστέρας Χάποελ Τελαβίβ, Βαλένθια Μπασκόνια, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, Παρί Παρτιζάν, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν. Παναθηναϊκός παίζει 30 του μήνα, Ολυμπιακός 29 μέσα. Ο Παναθηναϊκός σχετικά εύκολο μάτς με τη Βιλερμπάν, θεωρητικά πάντα, και πιο δύσκολο μάτς ο Ολυμπιακός παίζει στην Ζαλγκίρις στο Κάουνας στις 29 του μήνα και η ώρα είναι 8. Παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός παίζει την επόμενη μέρα 30 σε Σεπτέμβρη, 9 και 4 στο ΟΑΚΑ με την Βιλερμπάν. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Βασίλη?
0: Καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Είναι καλημέρα σήμερα για μας.
0: Καλημέρα για όλους, ναι, για τους Έλληνες, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ναι, και τους Έλληνες, ναι, γενικότερα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Χάρηκα πάρα πολύ καταρχήν και για τις δύο ομάδες του μπάσκετ. Παρόλο που έβλεπα λίγο και έβλεπα πιο πολύ την εθνική ομάδα. Θέλω να πω κάτι για την εθνική ομάδα, για τα παιδιά αυτά. Είναι ευλογία, θα έλεγα, γιατί αυτά τα παιδιά, τα περισσότερα, παίζουν στο εξωτερικό.
0: Και κάνουν και, όχι παίζουν απλά, είναι και από τους πρωταγωνιστές των ομάδων τους.
1: Ακριβώς. Λέει, αυτό εννοώ που είναι το... Που
0: αν εξαιρέσουμε με τον Τζιμίκα που δεν έχει βρει πολύ χρόνο συμμετοχής.
1: Να πω και την υπόλο... αλήθεια, παλιά, ήταν και κάποια πράγματα που ξέρεις, ας τον αυτόν, βάλε αυτόν, είναι καλύτερος κάποιοι. Ενώ τώρα τα παιδιά είναι έξω, οπότε δεν υπάρχει αυτό εδώ, ξέρεις. Έλα να βάλουμε αυτοί που είναι δίπλα, δεν είναι, τους ξέρω εγώ, παλιά τους λέγανε, πώς τους λέγανε, δεν θυμάμαι, αυτοί που εκλέκτορες για την εθνική ομάδα. Ναι, τώρα πάλι ναι. Είναι κάποιοι που δεν ξέρω αν ο προπονητής, μόνο ο προπονητής διαλέγει ή υπάρχουν και άλλοι.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι δίπλα του βοηθού, οι οποίοι βλέπουν τους προσφαιριστές, βλέπουν τα παιχνίδια που παίζουν στην Ευρώπη, ποιοι αξίζουν. Α πούμε τώρα στο Αμερικάνο, τον Τριάντη, κάποιο τον είδε και τον έφερε στην Ελλάδα. Να παίξει με την εθνική μάχη.
1: Ξέρεις τι άλλο μου έχει κάνει εντύπωση? Τα προηγούμενα χρόνια μας ζητούσαν παίκτες αμυντικούς, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα τα πιο πολλά παιδιά από αυτά είναι από τη μέση και πάνω.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι, και ντρόι και επιθετικοί, δηλαδή που βάζουν
0: τώρα έχουν παντού, τώρα έχουν και θεματοφύλακες παίζουν σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη και αμυντικοί παίζουν, Κουλιεράκης παίζουν σε μεγάλα,
1: όλα τα παιδιά, όλα
0: Μαυροπάνος
1: τα παιδιά
0: παίζουν σε μεγάλες ομάδες
1: και έχουν μέλλον μπροστά τους, γιατί είναι σε μεγάλες ομάδες.
0: Ναι, αυτό
1: έτσι δεν είναι, γιατί άλλο να είναι στην Ελλάδα και να παίζει και να είναι ο καλύτερος στην ομάδα του, και άλλο να παίζει σε μια ομάδα που είναι οι περισσότεροι σαν γι' αυτόν καλοί και καλύτεροι.
0: Ναι,
1: μαθαίνουν πιο πολλά πράγματα, αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά από ό,τι βλέπω, και υπάρχει και μια σύμπνοια όπως βλέπω με αυτά τα παιδιά, και τα χαίρεται την ψυχή μου. Α, και κάτι άλλο, και τον προπονητή τον είδα κάπως καλύτερο, τι λες?
0: Ναι, ήταν πιο μάλλον καλύτερο.
1: Σαν να έχει μπει στο πνεύμα περισσότερο.
0: Εντάξει, ξέρεις, οι προπονητές, παιδί μου, αυτοί ζουν και οι παίκτες από τις νίκες, από τις ήττες. Τώρα, άμα έχανε η Ελλάδα σήμερα, θα άκουγε τα εξαμάξεις. Κέρδισε, εντάξει, ήταν πολύ καλή εθνική στημένη. Μπράβο στο Γιωβάνοβιτς. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Ήταν πάρα πολύ. Και θα μπορούσαν αυτά τα γκολ να τα είχαν βάλει και νωρίτερα.
0: Ναι, είχαν ευκαιρίες πολλές.
1: Πολλές ευκαιρίες. που εύκολα δεν γίνονται. Άντε να μην γίνει η μία ή δύο, έπρεπε να είχαν προηγηθεί πολύ πιο μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όπως λέτε κι εσείς, το ποδόσφαιρο τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Έτσι δεν είναι,
0: έτσι,
1: να πει ότι τελείωσε, γιατί και τα δύο γκολ πήγανε αργά.
0: Έτσι,
1: εγώ
0: έτσι, ναι.
1: Είμαι ευχαριστημένη πάντως για τα παιδιά αυτά και να τα προσέξουν και τα παιδιά που ακόμα είναι σε εμάς εδώ και να μην λέμε γιατί τον διώξαμε, τον πουλήσαμε αυτόν, γι' αυτό το λόγο, γιατί πηγαίνοντας έξω και παίζοντας σε μια μεγάλη ομάδα θα γίνουν και καλύτερα.
0: Ναι, μα δεν μπορείς να κόψεις το δρόμο σε παιδιά να πάνε να παίξεις στο εξωτερικό.
1: Έτσι,
0: δεν γίνεται,
1: από
0: δεν, εντάξει, δεν γίνεται να κόψεις.
1: Ναι. Αυτό ήθελα να πω, να είναι καλά τα παιδιά, να συνεχίσουν όπως είναι, γιατί έχουμε και δύσκολα παιχνίδια.
0: Ναι, βέβαια, τώρα έχουμε πιο δύσκολα τώρα. Με τη Γερμανία δύο μάτς μέσα έξω
1: και
0: με την Ολλανδία είναι πιο δύσκολα μας από ότι με τη Σερβία.
1: Ναι. Αλλά πάντως το χάρηκα πάρα πολύ και ελπίζω πως αυτά τα παιδιά θα φέρουν κάποια αποτελέσματα, τουλάχιστον καλύτερα από ό,τι φέρναν μέχρι τώρα.
0: Έχουν το μέλλον, το μέλλον είναι δικό τους.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, γιατί είναι νέα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ
0: είναι καλή, παιδιά. Είναι πολύ καλή φουρνιά αυτή που έχει βγει.
1: Πολύ, πολύ καλή. Πολύ καλή. Εγώ θυμάμαι, χρόνια θυμάμαι να δω μαζεμένα τόσα πολλά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πολλά
0: ναι, ναι, ναι,
1: παιδιά.
0: Σωστό, σωστό. Μαζεμένα πολλά, θα πω, πολύ καλοί παίχτες μαζεμένα.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλή. Καλά να είναι, γερά να είναι τα παιδιά και να τα χαιρόμαστε.
0: Και είχαμε και τις απουσίες,
1: το για... Και έλειπε
0: από την εθνική, έλειπε και από την εθνική, έλειπε και ο Γιαννούλης, έλειπε και ο Ρώτα, έλειπε και ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή λείπουν και παίχτες κι άλλοι.
1: Ναι, ναι, ο Κωνσταντέλιας ιδίως και τα άλλα παιδιά.
0: Και τα άλλα, βέβαια.
1: Ναι, και ο Κωνσταντέλιας όμως, αλλά και αυτά τα παιδιά, εγώ τα χάρηκα πάρα πολύ. Και είναι κρίμα το αποτέλεσμα. Είναι άδικο το αποτέλεσμα.
0: Ναι, αφού κερδίσαμε πάλι καλά, εντάξει.
1: Ναι, αφού κερδίσαμε έστω και στο
0: τελευταίο. Να μπορούσε να χάσει το μάτς. Είχαν δοκάρι στο 92.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Είχαν σέρβει δοκάρι και μετά βάλαμε γκολ εμείς. Δηλαδή,
1: βέβαια, όταν
0: βρεθήκαμε όταν από την ήττα στην νίκη ξαφνικά.
1: Ναι, όταν φτάνεις στα 90 λεπτά και 2-3 που σου δίνει ακόμα και ακόμα είσαι ισοπαλία. Είχαν το σθένος στην ψυχή που λέω τα παιδιά μέχρι τελευταία στιγμή για να κάνουν αυτό που έπρεπε. Και γι' αυτό το χαίρομαι. Βλέπω ότι νοιάζονται, δεν είναι δηλαδή άντε παίζω στην εθνική εγώ και κάνω. Δίνουν την ψυχούλα τους.
0: Έτσι,
1: έτσι το κατάλαβα.
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς
0: για χαρά.
1: Σημέρα,
0: επίσης. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Νικολάκη που έστειλε μήνυμα από το φούρνο. Καλημέρα, Βασίλεια Καραμόνο. Γεια σου, Νικόλα. Ο φίλος ο Στέφανος. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Να έχει Στέφανος από τον Ασπρόπριγο. Ο Γιώργος. Μπιλάρα μου, γεια σου. Γκρίνια, πω. Πες τους ότι ο Δετέι τους κράτησε πίσω, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Γιάννης έστειλε μηματάκι. Γιάννης από τη Σουηδία. Εθνική μας θα γίνει ακόμη καλύτερη. Θέλει λίγο δουλειά. Ο Ρέτσος με το Μαυροπάνο. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από το Όσταμπρουκ, καπετάνιος, το φιλαράκι μου το καλό. Δεν φταίει αυτός, εσύ φταίς. Α, κατάλαβα. Ο Αντώνης, απόψη μου, κάποιου είναι άσχητη με το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο, τόσο απλά μεγάλη νίκη για την εθνική, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ο φίλος, μπράβο στην εθνική μας μπιλάρα. Τώρα με Augs, τώρα στο Augsburg. Με τη Γερμανία μέσα θα είμαι και εγώ την Κυριακή. Χαιρετισμούς, Γιώργος από Φραγκφούρτ. Την Κυριακή, ναι, υπολογίζεται θα έχει πολλούς, πάρα πολλούς Έλληνες. Είχε και χτες γύρω στα 600 άτομα στη Σερβία, κάνανε το ταξίδι εκεί ο Φάρος. Και τώρα λογικά θα έχει και πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχουν πολλοί που μένουν στη Γερμανία, Έλληνες που μένουν στη Γερμανία και θα πάνε στο Augsburg για τον αγώνα με την Γερμανία, η οποία έφερε 1-1 με την Ολλανδία και η Ελλάδα πάει να παίξει με τους Γερμανούς σαν πρωτοπόρο στο ομίλου. Τρεις βαθμούς εμείς, από ένα βαθμό Γερμανία και Ολλανδία, 0 πόντους η Σερβία.

Μην ξεχνάμε και τον Τζίμα από την Brighton. Μακάρι να επιστρέψει γερός και δυνατός. Αυτός ο παίκτης έχει χιαστό πάθος το παλικάρι. Και αυτός, λέει ο Γιώργος, από την Φρακφούρτη. Παιδιά, είπαμε, έχουμε πολύ πολύ πολύ δυνατό team. Η εθνική ομάδα έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Είναι μια φουρνιά, είπαμε, που είναι πάρα πολύ δυνατή. Τα παιδιά να, είναι υγεία, να έχουν υγεία και μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα, Βαγγέλης από Κορυδαλό. Στο φίλο μας τον Γιώργο μια καλημέρα. Το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Μεγάλη νίκη εθνική. Καλημέρα σε όλη την παρέα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά φίλε Γιώργο, καλή βάρδια σου εύχομαι.

Η ώρα πλησιάζει 1:30. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρεούλα ακόμα για μισή ωρίτσα μέχρι το ρολόι να δείξει 2. 2 παρά που φεύγουμε, 2 παρά 5. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα, Βασίλης, από την Αγία Παρασκευή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν το φινάλε. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Φίλος ο Παντελής, καλημέρα Μπιλάρα. Τεράστια νίκη της εθνικής μας με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Παντελής, ο φίλος μας από την Καλυθέα που έστειλε το μηνυματάκι.

φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Και ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Με πολλές ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά φίλε, επίσης και σε σένα εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, μεγάλη νίκη εθνική και Ολυμπιακός. Ναι, είπαμε παιδιά, ήταν σήμερα, μάλλον εχθές, στην ημέρα ήταν καλή για Παναθηναϊκούς, για Ολυμπιακούς και για εθνική ομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ κέρδισε εύκολα την Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός το ίδιο εύκολα κέρδισε την Παρί και η εθνική μας μεγάλη νίκη με τη Σερβία.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Γεια σου, καλά.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Τι έγινε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Ξέρεις πόσοι περίμενα σήμερα, είχαν αγοράσει σαμπάνιες για αποτυχία του Γιωβάνοβιτς.
0: Όχι μωρέ, γιατί το λες αυτό, εντάξει.
1: Ακού, ακού, ακού. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα να πέσει ο Ιωαννίδης και ο άλλος πέσαν, πέσει για αυτός που πήγα, ο Βαγιανίδης,
0: ναι,
1: να είναι στην ομάδα και να είχαν η ομάδα. Που πόσον καιρό έχει να παίξει ο Ιωαννίδης, που πόσον καιρό έχει να παίξει ο... Θα γινόταν της κακομοίρας.
0: Παίζουν και ο Ιωαννίδης παίζει και ο Ιωαννίδης παίζει στην Μπενφίκα. Και στην Σπόρτινγκ αντίστοιχα.
1: Ναι, ναι, ναι. Την χρησιμοποίησή του για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι,
1: αν χάνανε, λέω.
0: Γιατί είναι ο Βαγιανής, δεν παίξει ο Βαγιανής. Ο Βαγιανής είναι ένας πράγμα που μπορεί να παίζει στην Σπόρτινγκ βασικός, αλλά στην Ελλάδα περισσεύει. Είναι καλός παίκτης. Η Σπόρτινγκ έχει κάποιο καλύτερο, γι' αυτό δεν παίζει ο Βαγιανίδης. Μπα, παίζουν όλοι οι βασικοί.
1: Έχω την εντύπωση ο Ρώτα σήμερα χρειαζόταν περισσότερο.
0: Ποιο?
1: Ο Ρώτα.
0: Ο Ρώτα είναι τραυματίας, να κάνουμε τώρα.
1: Το ξέρω αυτό, λέω. Ότι οι σέντρες του Ρώτα δεν τις έχει ο Βαγιανίδης. Εντάξει, άλλος την υπεύθυνη. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, νίκη μεγάλη είναι όπως.

0: της λειτουργίας στη Γερμανία. Για να δούμε. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, να δούμε. Μπάλα είναι. Αφορά, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπάλα είναι.
0: Μπάλα είναι. Δεν ξέρεις τι λέω. Χάρη για την και φοβερή απόκριση του Ψολάκη.
1: Ναι, ήταν φοβερή απόκριση. Ναι, ήταν.
0: Αυτό το παιδί δεν ξέρω τι να σου πω. Έχει ανοίγει τα πόδια εκεί, πάει μπάλα πάνω του. Αλλά η ικανότητα φοβερή. Θα προχωρήσει πάρα πολύ αυτός, έτσι πιστεύω.
1: Να σε καλά, να σε καλά φίλε μου, να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας στο Στράτο που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Στράτο.

και ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από, από το Βύρονα. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλά να περάσεις το Σαββατοκύριακο, εγώ έχω ρεπό δύο μέρες μετά από πολύ καιρό. Καλά να περάσεις και εσύ φιλαράκο μου. Τώρα για μπάνιο που λες, νομίζω πως δεν μπορεί να πας για μπάνιο γιατί θα ρίχνει βροχή. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι θα έχει κακό καιρό και Σάββατο και Κυριακή. Άρα το μπάνιο κάνεις την μπανιέρα. Το ίδιο είναι.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το φινάλε, 8 λεπτά πριν το τέλος. Πάμε να πούμε τα τελευταία μηνυματάκια, μην έχουν παράπονα οι φίλοι μας που έστειλα μήνυμα. Ο φίλος Σταμάτης από το Χαϊδάρι έστειλε την καλημέρα του. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα και σε όλη την τρέλο παρέα. Λέει ο φίλος ο Μπάμπης που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Ο φίλος ο Γιώργος από τους Αμπελοκήπους στο περίπτερο. Γιωργάρα μου, καλή βάρδια.

Λοιπόν, άλλα 2-3 μηνυματάκια. Ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Ο φίλος ο Κώστας από την Νίκαια. Γεια σου φίλε Κώστα, που είσαι ευχαριστημένος και για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ και για την Εθνική. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Και τελευταίο μήνυμα, ο φίλος μας ο Χάρης, που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λοιπόν, να πούμε το... τα παιχνίδια που έγιναν χτες, άλλη μια φορά πριν φύγουμε, τα τελικά αποτελέσματα για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Ξεκινάμε από το παιχνίδι που έγινε στις 7 η ώρα. Αντόρα Μάλτα 1-2 με 1-1 το ημίχρονο. Ο Λόπες το 17 έκανε το 1-0 για την Αντόρα. Ο Καρντόνα στο 37 ισοφάρισε σε 1-1 και στο 81 ο Τέουμα έκανε το 1-2 για τους Μαλτέζους. Πάμε και στα βραδινά. Αυστρία-Ισραήλ 3-1. Προηγήθηκαν οι Αυστριακοί με τον Ρωμάνο με πέναλτι στο 43. Ισοφάρισαν οι Ισραηλινοί με τον Αμπού Φακίρι, αλλά μετά την ίδια φάση μετά αποβλήθηκε αυτός με δεύτερη κίτρινη. Μάλλον πανηγύρισε κάπως διαφορετικά και αποβλήθηκε. Δύο γκολς καθυστερήσεις για τους Αυστριακούς, με τον Φιλίπ στο 90 και με τον Σάσα στο 93. 3-1 νίκη για τους Αυστριακούς. Κόσοβο Ιρλανδία 1-0 με γκολ στο τέλος με τον Βεντάτ στο 83. Λιχνεστάιν Λιθουανία 0-2 με 0-0 το ημίχρονο. Ο Λούκας στο 53 το 0-1. Ο Αρτούρ στο 66 το 0-2. Νορβηγία Δανία 3-2. Ο Μπομπ Όσκαρ στο 14 το 1-0. Ο Χάλαντ στο 18 το 2-0. Στο 25 ο Μικέλ 2-1. Στο 60 ο Ράσμους σοφάρισε 2-2. Και ο Χάλαντ στο 74 έκανε τελικό 3-2 για τους Νορβηγούς. Ολλανδία-Γερμανία 1-1 με τον Φέλιξ στο 32 να ανοίγει το σκορ για τους Γερμανούς. 0-1 ισοφάρισε ο Γκάπκο στο 92 για την ισοπαλία στις ομάδες που έχουμε εμείς στον ομιλό μας. Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 με γκολ του Φέλιξ στο 22ο λεπτό. Και Σερβία-Ελλάδα 1-2, προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό. Ο Τζόλι στο 74 ισοφάρισε 1-1. Στο 95 ο Δουβίκας το τελικό μεγάλη νίκη εθνική 1-2. Λοιπόν, τα είπαμε και αυτά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

εμείς δίνουμε ραντεβού πάλι την Κυριακή το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλό υπόλοιπο σε όλους, καλή συνέχεια, τα λέμε Κυριακή, γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.